0: τη χώρα στον πόλεμο με το Ιράν. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Οι εκπρόσωποι των 27 έδωσαν την προκαταρκτική έγκρισή τους για το επίσημο άνοιγμα μιας πρώτης δέσμης διαπραγματευτικών κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, σηματοδοτώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής τους ολοκλήρωσης, δήλωσε ένας αξιωματούχος της Κυπριακής Προεδρίας. Λίγο νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, ανακοίνωσε ότι επιτεύχθηκε ιστορική συμφωνία με το Κίεβο για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Ουκρανία, ένα ζήτημα που αποτελούσε αγκάθι στις σχέσεις των δύο πλευρών επί χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ουκρανική πλευρά για το θέμα αυτό. Στο πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρειες σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Ακούτε Σκάκ, το κομματρία φυσικά. Το ημερολόγιο αυτής της ωραίας καλοκαιρινής ημέρας. Ο ήλιος λάμπει, ο υδράργυρος ανεβαίνει. Η ζωή μοιάζει ωραία, κι ας μην είναι. Εδώ είμαστε. Γιώργος Φουράχνος, ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης, διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μουλιέρη θα απαντήσει στο 210-48-0-170-174. Αν θέλετε να πείτε ή να παρατηρήσετε κάτι, πότε και να το γράψετε, μπαίνετε στο skyradio.gr και βρίσκετε την ταμπελίτσα που λέει «Πες την άποψή σου». Μια πρώτη σημείωση για έναν συνάδελφο, φίλο, πολλά χρόνια συνάδελφοι, που έφυγε χτες, ο Νάσος Θανασίου, πολύ νωρίς στην τηλεόραση, από το 1976. Ήταν ο πρώτος που έκανε ζωντανή εκπομπή, ήταν μάλλον στην ομάδα που έκανε την πρώτη ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, ο Νάσος Θανασίου. Αργότερα στο Μέγκα, αργότερα δοκίμασε να βρέξει τα πόδια του και στα νερά της πολιτικής, βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Αιωνία του η μνήμη.

0: Φωτεινά γελαστά πρόσωπα, το τραγούδι των R.E.M. αναφέρεται στις αφίσες του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου οι άνθρωποι είναι πάντα γελαστοί και χαρούμενοι. Το θυμήθηκα γιατί σήμερα είναι η επέτειος, 1989, ξημερώματα 3ης Ιουνίου, αρχίζει η επέμβαση του στρατού και της αστυνομίας στην πλατεία Τιανανμέν, όπου για κάτι παραπάνω από ένα μήνα διαδήλωναν φοιτητές ζητώντας δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, σαν αυτές που συνέβαιναν στην τότε Σοβιετική Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη. Ήταν το ξεκίνημα, απλώς η Κίνα το χειρίστηκε αλλιώς. Μπήκαν τα τάγκς, μπήκε ο στρατός. 24 ολόκληρες ώρες κράτησε η εκαθάριση της πλατείας, η σφαγή της πλατείας. Τα ξημερώματα της 4ης Ιουνίου η πλατεία ήταν πια άδεια. Δεν πάθαμε ποτέ τον απολογισμό εκείνης της καμπάνιας. Επισήμως η επέμβαση άφησε πίσω τις 241 νεκρούς. Ανεπισήμως μετριώνται μερικές χιλιάδες. Στα φρέσκα, λέγαμε χτες για αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ προς Νετανιάχου, όπου ο ίδιος ο πρόεδρος, δηλαδή οι πηγές του Λευκού Οίκου, διέδιδαν στα μέσα ενημέρωσης ότι το τηλεφώνημα ήταν σκληρό, ότι ο Τραμπ μίλησε πολύ σκληρά στον φίλο του τον Μπίμπι, του είπε ότι αν δεν ήμουν εγώ θα ήσουν φυλακή και μην είσαι αχάριστος, και εν πάση περιπτώσει μετά ανακοίνωσε ότι εντάξει, τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε, έχουμε ανακοχή στο Λίβανο για να μπορέσουμε τώρα να κάνουμε και τη συμφωνία με το Ιράν. Δεν πέρασαν 24 ώρες. Το Ισραήλ, ναι, μεν δεν χτύπησε τη Βηρυτό, αλλά ενέτεινε την καμπάνια του στο Νότιο Λίβανο και στον Περσικό. Είμαστε μακρύτερα από την Εκιχηρία, από ότι ήμασταν χτες τέτοια ώρα, διότι είχαμε χτες χτυπήματα από το Ιράν προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Είχαμε τους Αμερικανούς να αναχαιτίζουν Ιρανικά drones και πυράβλους, και είχαμε και ένα χτύπημα στο νησί εκεί, το περίφημο, που έχει τα στενά του Ορμούς. Τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει ότι, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, ο Τραμπ θέλει οπωσδήποτε να κλείσει όσο γίνεται νωρίτερα αυτή την πληγή που αιμορραγεί και του κοστίζει. Ο Νετανιάχου δεν το θέλει και τόσο πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν μπορεί και να το ματαιώσει. Εκείνοι που μπορούν να το ματαιώσουν και προσπαθούν είναι οι φρουροί της επανάστασης στο Ιράν. Γιατί αυτό που έχει συμβεί στο Ιράν, λένε εκείνοι που ξέρουν καλύτερα, είναι ότι ο πόλεμος έχει ενισχύσει τους πιο σκληρούς στην Ιρανική ηγεσία. Οι φρουροί της επανάστασης είναι τώρα πιο ισχυροί παρά ποτέ στην Ιρανική ηγεσία, και εκείνοι ασφαλώς δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι ξέρουν ότι μαζί με τον πόλεμο μετά από λίγο θα τελειώσουν και οι ίδιοι. Εδώ, κόσμος πάει και έρχεται, κόσμο, τα πράγματα αλλάζουν, η πολιτική σκηνή λιγάκι κουνιέται. Ένα κόμμα έπαψε να υπάρχει, ως κοινοβουλευτική ομάδα τουλάχιστον, η Νέα Αριστερά. 7 βουλευτές ανεξαρτητοποιήθηκαν, εκ των οποίων η μία, η Εφή Αξιόγλου, παρέδωσε και την έδρα της. Γενικώς κάτι κουνιέται. Χθες είχαμε την μεγάλη δημοσκόπηση της PULS, την είδατε στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Ήταν η πρώτη από τις λεγόμενες μεγάλες δημοσκοπικές εταιρείες. Τι μας λέει? Μερικά σημαντικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε, παίρνοντας υπόψη βέβαια δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ότι υπάρχει πάντα μια μερίδα πολιτών που δεν απαντούν. Οι αναποφάσεις είναι 12%, και αυτό το 12% θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, ανάλογα με το πώς θα κατανεμηθεί και αν κατανεμηθεί. Θέλω να πω, αν είναι αποφάσεις, τι πάνε να ψηφίσουν. Και η δεύτερη επιφύλαξη είναι ότι, όπως ξέρουμε, πολλοί πολίτες χρησιμοποιούν τους δημοσκόπους όχι ως εξομολογητές, αλλά ως αγγελιοφόρους, δηλαδή δεν τους ανοίγουν την καρδιά τους, απλώς τους χρησιμοποιούν για να στείλουν ένα μήνυμα. Τούτων δοθέντων, 3-4 παρατηρήσεις. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία επηρεάζεται ελάχιστα από την κινητικότητα στα δεξιά και στα αριστερά της σκηνής. Δηλαδή, ούτε αυξάνει σημαντικά τη συσπήρωσή της. Έχει μια αύξηση της τάξης του 1,5% από το 24% στο 25,5%. Δεν έχει απώλειες, εννοείται. Απλώς επιβεβαιώνει ότι έχει αόρια. Δηλαδή, ότι η κινητικότητα στα δεξιά της είναι ένας φράχτης που δεν της επιτρέπει να προσδοκά σε μεγάλα κέρδη από εκεί. Και στα αριστερά της, δηλαδή προς το κέντρο, υπάρχει επίσης ένας φράχτης, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, με τα σημερινά δεδομένα, τα ποσοστά των ευρωεκλογών μοιάζουν να είναι πάνω κάτω το όριό της. Δεύτερον, η δεξιά της δεξιάς ανακατανέμει τη δύναμή της. Ο αντισυστημικός χώρος ανακατανέμεται, δηλαδή εμφανίστηκε μια καινούρια παίκτρια, η κυρία Καριστιανού, η οποία παίρνει από τους άλλους, δηλαδή συμπιέζει το Βελόπουλο, εξαφανίζει την Νίκη, κόβει στη μέση την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άρα η κινητικότητα δεξιά της δεξιάς δεν απειλεί τη Νέα Δημοκρατία, απλώς ανακατανέμει το χώρο. Μέχρι να εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς, αν εμφανιστεί, οπότε αυτό μπορεί να τα αλλάξει, αλλά πρέπει πρώτα να το δούμε. Τρίτον, ο συσχετισμός στην κεντροαριστερά μεταξύ Πασόκ και Τσίπρα αλλάζει, δηλαδή ο Τσίπρας επιστρέφει εκεί που ήμασταν μετά τις εκλογές του 23, δηλαδή όχι τόσο ψηλά, αλλά εν πάση περιπτώσει πάνω από το Πασόκ. Θα αντέξει, εξαρτάται και από το τι θα κάνει ο ίδιος, εξαρτάται και από το τι θα κάνει το Πασόκ. Πάντως αυτή είναι η τάση. Και αν από όλα αυτά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα, είναι ότι η επόμενη μέρα των εκλογών, αν τα πράγματα πάνε έτσι, θα κάνει υποχρεωτική τη συζήτηση, την οποία τώρα όλοι αποφεύγουν. Δηλαδή τη συζήτηση ποιος θα συνεργαστεί με ποιον για να βγει ο λογαριασμός, για να έχουμε κυβέρνηση. Ναι, αυτά. Ακούτε Sky 100,3, αυτό είναι το ημερολόγιο. Και αυτός που ακούτε είναι ένας θρύλος της soul μουσικής, ο ιδρυτής μάλλον του ρεύματος, ο Curtis Mayfield. Ωχ, πέρασε η ώρα. Λοιπόν, περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Δημήτρης Μάντσος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μάντσο, με ακούτε?
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Συγγνώμη, σας άφησα να περιμένετε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ανησυχείτε? Δηλαδή, πέρασαν 2,5 χρόνια με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση και τώρα ξαφνικά οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν στην τρίτη. Φαντάζομαι ότι ανησυχείτε.
1: Όλα τα αναλύουμε, όλα μας αφορούν και όλα τα ζυγίζουμε. Δεν πετάμε τίποτα, ούτε αγνοούμε τίποτα. Όλες οι εξελίξεις στο πολιτικό μας φάσμα αφορούν όλα τα κόμματα. Δεν είναι δάκια το πολιτικό μας φάσμα πολύ μεγάλο. Υπάρχουν αισθήσεις, δυναμικές συγκοινωνούν των δοχείων στο πολιτικό φάσμα. Άρα τίποτα δεν πρέπει να πετιέται. Και όλα να αναλύονται. Όμως εγώ προσθέτω ότι πρέπει όλο αυτό να γίνεται με ψυχραιμία και υπομονή, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό, πάλι σε μια αλλαγή του πολιτικού φάσματος, τότε είχαμε, από ό,τι κατανοώ με βάση τις δημοσκοπήσεις, την εικόνα μιας υπερμεγεθυμένης δημοσκοπικής επίδοσης για την κυρία Κωνσταντοπούλου και μιας καταβαράντωσης.
0: Έχετε δίκιο ότι αμέσως μετά την έκρηξη γύρω από την επέτειο των Τεμπών, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν καθαρά μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Τώρα η χτεσινή δημοσκόπηση την βρίσκει στο 5.
1: Και το ΠΑΣΟΚ
0: κάτω από το 5.
1: Ναι, και το ΠΑΣΟΚ τότε ανακαταβαραθώνεται, άρα αυτό ανατάχθηκε, αποκαταστάθηκε. Τι θέλω να πω, είναι λογικό ανακοινώσεις κομμάτων, μάλιστα από πρόσωπα με ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα στην ελληνική κοινωνία, όπως ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς, αν ανακοινώσει. Είναι λογικό, ιδίως εξαιτίας και της υπερπροβολής το προηγούμενο διάστημα, επί πολλούς μήνες αναμένουμε τα κόμματα και προβάλλονται αυτές οι πρωτοβουλίες χωρίς καν να έχουν λάβει σάρκα και οστά, είναι λογικό να έχουν προκαλέσει ανακατατάξεις. Ναι, τώρα το κατά πόσο αυτό αλλάζει και τους πολιτικούς συσχετισμούς βαθύτερα είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή
1: να αποτυπωθεί σε επόμενες δημοσκοπήσεις.
0: Επειδή προφανώς δεν μπορείτε να κάτσετε να περιμένετε, πρέπει να κάνετε κάτι.
1: Ασφαλώς.
0: Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνετε?
1: Ασφαλώς. Φυσικά, ναι, κανείς δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια, εκτιμώντας ή περιμένοντας. Έχετε δίκιο. Στην περίπτωση τη δική μας, θεωρούμε ότι αυτό το οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εντατικά είναι να επιμείνουμε στο πρόγραμμά μας και στις θέσεις μας με έναν τρόπο εύληπτο και κατανοητό και αισθητό σε όλους τους πολίτες, σε όλη
0: τη
1: χώρα.
0: Αυτό δεν κάνατε ως τώρα όμως. Δεν βλέπω, δηλαδή τα νούμερα λένε ότι ενώ το κάνατε δεν φαίνεται να κάνει γκέλ.
1: Έχω την αίσθηση ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο εντατικά και πιο σωστά. Υπάρχουν στιγμές, σας θυμίζω, που πολλές θέσεις μας σωστές, όπως για παράδειγμα το ζήτημα της τετραήμερης εργασίας σε ορισμένες επιχειρήσεις και σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας, χτυπήθηκαν βάναυσα από την κυβέρνηση, ακόμα και με προπαγανδιστικές επιθέσεις, όπως ότι θα κλείσουμε όλη την ελληνική οικονομία. Παλαιότερα, προτάσεις μας για τη φορολογική δικαιοσύνη και τη φορολόγηση, για παράδειγμα, των μερισμάτων μεγάλων εταιριών, επίσης είχαν χτυπηθεί από την κυβέρνηση ότι θα κλείσουμε μικρές εταιρείες. Αυτά δεν πρέπει να μας πτωούν, πρέπει το αντίθετο, να μας κάνουν να υπερασπίσουμε γνωρίζουμε ακόμα πιο στεναρά τις θέσεις μας, να μην τις εγκαταλείπουμε.
0: Να σας ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί σας ακούω προσεκτικά, αλλά υπάρχει μια κατηγορία που σας απευθύνεται, ότι του Πασόκ του φταίνε όλα εκτός από τον εαυτό του. Δηλαδή, το διαβάζετε και εσείς στα σχόλια, ότι φταίνε οι δημοσκόποι, φταίνε τα μέσα ενημέρωσης, φταίνε η κυβέρνηση, οι επιθέσεις της. Αυτό είναι η πολιτική, το ξέρετε καλύτερα από μένα. Η πολιτική είναι επιθέσεις, είναι ανταγωνισμός.
1: Ναι, ασφαλώς, κοιτάξτε.
0: Άρα, δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάτι πρέπει να φταίει και σε αυτά που κάνετε εσείς.
1: Υπάρχουν ευθύνες και έχουν τεκμηριωθεί οι αντιθέσεις του ΠΑΣΟΚ σε συγκεκριμένες δημοσκοπικές καταγραφές, οι οποίες έγιναν χωρίς επιστημολογικά και μεθοδολογικά άρτιο τρόπο. Και αυτό είναι τεκμηριωμένο και έχει ήδη συζητηθεί στο δημόσιο λόγο. Προφανώς όμως είναι συνθήκες μέτρος πολλών εισαγωγικών πολέμου. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι πόλεμος, αλλά σίγουρα έχει στοιχεία πολεμικής αναμέτρησης, και το ΠΑΣΟΚ αισθάνεται όχι ανίκεια σε αυτό το περιβάλλον. Γνωρίζει από εκλογές και έχει και την τεχνογνωσία και την ανθεκτικότητα να υπερβεί αυτές τις πολεμικές συνθήκες. Προφανώς δεν φταίνε μόνο ένας. Και εγώ ξεκίνησα να λέω ότι πρέπει εμείς να συνεχίσουμε να κάνουμε. Δεν είναι πάντως το ΠΑΣΟΚ ένα μονολυθικό, μονοθεματικό κόμμα, όπως κάποιοι θέλουν να εμφανίζουν. Ένα κόμμα αιμονικό με ορισμένα θέματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως οι υποκλοπές ή τα μεγάλα σκάνδαλα της αδιαφάνειας και της διαφθοράς, τα οποία επιμένουμε ότι πρέπει να διερευνηθούν, ιδίως με τις νέες εξελίξεις, νέες δηλώσεις, νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, για παράδειγμα, τις χθεσινές δηλώσεις του Τίλιαν. Όλα αυτά πρέπει να συνεχίσουν να συζητώνται, αλλά όλα υπό το πρίσμα της καθημερινότητας, ότι για τον πολίτη είναι σημαντικό να έχει το μισθό που μπορεί να του φέρνει συνθήκες αξιοπρέπειας στη ζωή του, να έχει ένα ενίκιο, ένα μίσθωμα το οποίο να είναι αντίστοιχο της στέγης στην οποία κατοικεί, να έχει ένα κοινωνικό κράτος δίπλα του το οποίο θα είναι αρρωγός, με δημόσιο σύστημα υγείας και δημόσια παιδεία. Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν στη δημοκρατία μας. Όλα αυτά με το δικό μας πρόγραμμα μπορούν να αποκατασταθούν. Και εκεί νομίζω, κύριε Τσίμα, θα κρυθεί τελικά η εκλογική μάχη. Αν τελικά αρκεί για την πολιτική αλλαγή, την οποία η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας θέλουν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αν για αυτή την πολιτική αλλαγή αρκεί ένα πολιτικό, προσωπικό μάλλον, εγχείρημα σχεδόν προσωπικής ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ή αν αρκεί ένα κόμμα στήρας διαμαρτυρίας και αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, όπως υπάρχουν πληθώρα τέτοιων κομμάτων γύρω μας. Εμείς λέμε όχι. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζεται πρόγραμμα, θέσεις και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία παράγει και αναπαράγει αδικίες και ανισότητες. Και έτσι θα αξιολογηθούμε.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι η συζήτηση πριν τις εκλογές για το τι θα κάνει κανείς και με ποιον θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές είναι συνήθως πρόωρη και καμιά φορά είναι και άχαρη, αλλά είναι και υποχρεωτική, διότι αν δούμε τα χτεσινά νούμερα προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα να κυβερνηθεί η χώρα μετά τις εκλογές, ακόμη και να επαναληφθούν, από τον κάποιο να συνεργαστεί με κάποιον. Η συζήτηση άνοιξε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και με την απόφαση εκείνη της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Την άνοιξε και ο κύριος Δούκας, κάνοντας αυτή την πρόταση που έκανε μεταξύ μιας και της πρώτης και της δεύτερης εκλογής. Νομίζω ότι μπορείτε να την αποφύγετε αυτή τη συζήτηση.
1: Όχι, εννοώ προφανώς, ναι. Η συζήτηση αυτή πρέπει να απαντάτε όταν υπάρχουν τα ερωτήματα, αλλά έχουν υπάρξει οι απαντήσεις για όλους μας. Δηλαδή το συνέδριο μας έλαβε την απόφαση για τη μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, όχι με όρους φετιχιστικούς. Είναι ιδεολογικές και πολιτικές και αξιακές οι διαφορές με το κόμμα που σήμερα κυβερνά, και όταν η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών ζητά από εμάς πολιτική αλλαγή, το ελάχιστο που έχει να κάνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι να νικήσει το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να το στείλει στην αντιπολίτευση. Αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Αυτό αφορά τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μάλλον δεν θα υπάρχει. Το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Καταρχάς, στις πρώτες μέρες έχουμε ακούσει αντικρουόμενα μηνύματα από το κόμμα του κ. Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, κατά πόσον είμαστε όμορφος χώρος. Δηλαδή, ακούω και κάτι τέτοια ανορθόγραφα. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε να αξιολογηθεί πρώτα και κύρια το πρόγραμμα, οι θέσεις του νέου κόμματος, αν αυτές ποτέ έτσι ανακοινωθούν, ώστε να υπάρξει και η αξιολόγηση. Θεωρώ όμως ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο χώρος για τέτοιου είδους συζητήσεις. Είναι σαφές ότι το βασικό, το οποίο η βασική παράμετρος σε αυτή την εξίσωση, είναι οι εκλογές. Οι εκλογές είναι η τομή εκείνη, η η αποτύπωση της εκλογικής βούλησης.
0: Αυτό βέβαια λέει και ο κύριος
1: Βουλής.
0: Να γίνουν εκλογές και να δούμε ποιος είναι μπροστά. Τέλος πάντων, θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Μάντζο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι σαφές ότι στη παρούσα φάση που βρισκόμαστε είναι πολύ πιο ωφέλιμο για μας, και αυτό είναι το τελευταίο μου σχόλιο και αυτό που πρέπει να αλλάξουμε περισσότερο, να μιλάμε περισσότερο για τους συμπολίτες μας και τα προβλήματά τους παρά για εμάς και τις προεκλογικές ή μετεκλογικές μας προοπτικές. Είναι αφάνταστα πιο ωφέλιμο για την κοινωνία και τη δημοκρατία μας τα κόμματα να μιλούν για την κοινωνία και όχι για τους εαυτούς τους.
0: Σωστό. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης και με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε για πρώτη φορά ψήφισμα για την αναστολή των στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Τραμπ. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία.

επιχειρήσεις και στον Περσικό κόλπο χτες είχαμε μια από τις χειρότερες ημέρες με χτυπήματα ιρανικά κατά χωρών του κόλπου, Μπαχρέιν και ανταπόδοση αμερικανική. Συνεπώς, ποιος ξέρει που βρισκόμαστε. Ο πρόεδρος Τραμπ πάντως μας βεβαιώνει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Εδώ στα δικά μας έχουμε μάλλον αυτή την αναταραχή στην πολιτική σκηνή, τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά. Και έχουμε και εξελίξεις, το λέγαμε πριν με τον κύριο Μάντζο, λεγόμενα σκάνδαλα, δηλαδή σε αυτές τις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν καιρό τώρα την δημόσια συζήτηση. Το ένα είναι αυτή η υπόθεση των υποκλοπών, των παράνομων παρακολουθήσεων, το Predator, όπως λέγεται το σύστημα. Τι έχουμε, εκείνος ο οποίος εμπορεύεται αυτό το σύστημα, το οποίο στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι νόμιμο, ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, έκανε για τρίτη φορά την ίδια δήλωση, την είχε κάνει στο Reuters, την είχε κάνει στο Mega, την έκανε χτες και στην εφημερίδα των συντακτών. Τη λέει η δήλωση ότι εγώ απλώς πουλούσα το Predator, δεν ανακατευόμουν στη λειτουργία του, δεν συμμετείχα στην αξιοποίησή του. Ο αγοραστής ήταν πάντα μια κρατική υπηρεσία. Όσοι παρακολουθούν την υπόθεση λένε ότι αυτό μοιάζει με μια δημόσια διαπραγμάτευση όπου εκείνος ζητά να εξασφαλίσει την αθώωσή του. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Η υπόθεση θα έρθει στο εφετείο το φθινόπωρο, το Νοέμβριο νομίζω. Είτε το εφετείο θα κρίνει ότι δεν υπήρχε παρανομία καμία, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον, είτε θα δεχθεί ότι πράγματι δεν εκμεταλλευόντουσαν το σύστημα εκείνοι που το πούλησαν, αλλά κάποια κρατική υπηρεσία, το οποίο επίσης είναι δύσκολο γιατί φέρνει την κυβέρνηση σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τόμπολα. Εξελίξει είχαμε και στην άλλη υπόθεση εδώ και μέρες, διότι έγινε γνωστή μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης της κυρίας Τυχεροπούλου. Η κυρία Τυχεροπούλου είναι η υπάλληλος του ΠΚΠ που επέμενε ότι κάτι δεν πάει καλά με τις επιδοτήσεις και τιμωρήθηκε με τον εκτοπισμό της από την υπηρεσία γιατί έλεγε ότι κάτι δεν πάει καλά. Σε αυτήν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέθεσε να κάνει μια πραγματογνωμοσύνη, εξέτασε 23 συγκεκριμένες περιπτώσεις, 23 από τις δεκάδες, όχι πολιτικών, παραγωγών. Και τι βρήκε? Βρήκε ότι σε 6 περιπτώσεις δεν υπάρχει καμιά ζημία για την Ευρωπαϊκή, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο, άρα δεν υπάρχει θέμα. Για 9 δεν μπορεί να πει γιατί ο έλεγχος οικονομικής αστυνομίας που προηγήθηκε ήταν ελλιπής. Και για 8 υπάρχει μεν ζημία, διαπιστώνεται ζημία, αλλά όχι σε βαθμό κακουργήματος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σε επίπεδο ποινικής αποτίμησης προφανώς σημαίνουν πολλά. Για παράδειγμα, είχαμε ήδη μια διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που ζητάει να μπει στο αρχείο υπόθεση για 2 πολιτικά πρόσωπα, τον Χάραλαμπο Θανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου. Πολιτικά δεν αλλάζει και πολλά, δηλαδή δεν υπάρχει κανείς που να αφισβητεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τις επιδοτήσεις, ότι δεν ήταν μόνο θέμα ατομικών περιπτώσεων παραγωγών που έκλεβαν, που δήλωναν ανύπαρκτα, ήταν ένα σύστημα ολόκληρο, το οποίο και πολιτικά καθοδηγούμενο οργάνωνε τη δουλειά. Και επίσης δεν αφισβητείται επίσης ότι υπάρχουν μια σειρά από περιπτώσεις βουλευτών, πολιτικών που είχαν το θάρρος να παίρνουν τηλέφωνο το διοικητή ενός δημόσιου οργανισμού και να του ζητούν εξυπηρέτηση έστω και με τη μορφή της επίσπευσης. Κάποιοι αυτό το θεωρούν εντελώς κανονικό, κάποιοι άλλοι δεν το θεωρούν καθόλου.

92,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 3 αναδρομική μουσική πληροφορία. Το δεύτερο μέρος άρχισε με Bob Marley. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το καλύτερο άλμπουμ του, το Η Έξοδος. Έξοδος έχει ψηφιστεί κατά καιρούς ως ένα από τα καλύτερα, από τα 3 καλύτερα άλμπουμ του 20ου αιώνα. Αυτή είναι η Suzy Quattro, αν τη θυμάστε κάποτε. Μεγάλη στάρ της ροκ σκηνής, έχει γενέθλια σήμερα. Άχρηστες μουσικές πληροφορίες. Επιστρέφουμε στην επικαιρότητα και μάλλον στα πολιτικά. Η πολιτική σκηνή παρουσιάζει μια ξαφνική κινητικότητα. Ο καταλήτης προφανώς ήταν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Δύο νέα κόμματα αναδιατάσσουν τη σκηνή και δεξιά της δεξιάς και στα αριστερά.

0: Παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Στεβαστάκη, είναι καθηγητής στην Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου και ήταν βουλευτής ΣΑΜΟΥ με το ΣΥΡΙΖΑ τα περασμένα χρόνια, να είναι μαζί μας για μια έτσι, την δική του αποτίμηση αυτού που συμβαίνει. Καλημέρα κύριε Στεβαστάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Σας διαβάζω κατά καιρούς, γράφετε πρωτεπότε στο, όχι πρωτεπότε, τακτικά νομίζω, στα νέα την άποψή σας.
1: Κάθε Σάββατο.
0: Έχετε μια... βρίσκεστε σε μια προνομιακή θέση, δηλαδή δεν είστε ξένος με το χώρο ο οποίος αναδιατάσσεται τώρα με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν είστε και τόσο ενταγμένος ώστε να μην μπορείτε να το δείτε λίγο από απόσταση και ψύχρεμα. Άρα τι λέτε?
1: Κοιτάξτε, αν δει κανείς τη στιγμή, θα δει ότι έχει μια ορμητική αναδιάταξη με την έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και την δεύτερη έλευση ενός κόμματος νέου που μαζεύει την κερκίδα, μαζεύει κυρίως το σπίτι, τους ανθρώπους του σπιτιού, της κυρίας Καρυπιανό εννοώ. Έρχεται λοιπόν η έλευση και αναδιατάσσει τα πάντα, κυρίως τα τραύσματα που προέκυψαν από τις πολυδιασπάσεις, τις αυτοκαταστροφικές πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα του 23 και την ακόλουθη προϊού. Ήταν προϊόν της.
0: Άρα κλείνει αυτό το τραύμα, λέτε?
1: Καθόλου. Αναπαράγεται. Να σκεφτούμε το εξής, ότι οι μετρήσεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δίνουν την ήττα του 23 ως ζητούμενο για το νέο κόμμα.
0: Δίκιο έχετε.
1: Δεύτερον, δηλαδή η διαφορά είναι από την επίδοση Κασελάκη στην επίδοση της ήττας του 23, των εθνικών εκλογών της 23. Επομένως, ουσιαστικά δεν πρόκειται περί μιας αλλαγής της αρχιτεκτονικής, αλλά για μια αναδιάταξη αυτού του σκορπίσματος που συνέβη, ένα μάζεμα αυτού του, αυτής της διάλυσης που υπήρξε, ποιοτικής πρωτίστως και στη συνέχεια ποσοτικής του κομματιού του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, αυτό βεβαίως πιέζει το ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως αλλάζει τους όρους με τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα αντικρίσει την έννοια της συνεργασίας. Αυτό δηλαδή που βιάστηκε να κάνει στο συνέδριό του, θα πρέπει να το ξανασκεφτεί σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Πιεζόμενο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει μια αξιόλογη διείσδυση και σε ένα μέρος κεντρών κοινών.
0: Αυτό ίσως είναι και το μόνο καινούριο, δηλαδή αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι ναι μεν ο κύριος Τσίπρας, δίκιο έχετε, είναι κάτω από το ποσοστό το οποίο χαρακτηρίστηκε καταστροφικό το 2023, δηλαδή η καταστροφική ήττα είναι αυτή τη στιγμή ο απότερος στόχος, μάλλον ο maximum στόχος εκλογικός. Από την άλλη, ναι, φαίνεται να έχει κάτι που δεν είχε τότε, δηλαδή μια μεγαλύτερη διείσδυση σε ένα κέντρο αριστερό χώρο.
1: Προσοχή. Κάνει, διώχνει από το περιβάλλον του τα εικονίσματα των ανθρώπων με τους οποίους συνδέονταν την κυβερνητική περίοδο. Δηλαδή προσπαθεί, μάλιστα αν το παρατηρήσατε, στο Θησίο είχε λευκή βάση, λευκό πουκάμισο, ξεκινάω από το μηδέν, δεν διεγείρω συνειρμούς. Είμαι καινούριος. Αυτό επικοινωνιακά λειτουργήσε και με δεδομένο το ταλέντο που έχει το επικοινωνιακό που έχει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό του δίνει μια ορμή και κυρίως μια δυνατότητα ξαναστησίματος ενός διαλόγου με ένα κοινό που ήταν κατηγορηματικό μέχρι πρότυπο. Δεύτερον, τροφοδοτείται από την πιο σκληρή και εκλεκτευμένη μορφή οικονομίας, που είναι το ράφι σούπερ μάρκετ. Ταΐζεται αυτή η πολιτική απορία που συγκροτεί ο κύριος Τσίπρας, αυτό το κενό που εδώ και δύο χρόνια βλέπαμε στις μετρήσεις και στην εκφραστικότητα του κόσμου, τροφοδοτείται από αυτή την πλευρά. Ότι έχω μια αδύρυτη πραγματικότητα. Λίγα χρήματα, πολύ υψηλό τιμάρισμα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα εύκολο έδαφος, δεν νομίζω ότι δημιουργούν δυναμική και δεν είναι εύκολο να κερδιστεί η δυναμική. Δηλαδή να σκηνοθετηθεί από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος στις εκλογές, πέρα από τα προγράμματα και όλο αυτό το κύκλο, υπάρχει η αφηρημένη προσδοκία. Αυτή την αφηρημένη προσδοκία δεν μπορεί ακόμα να την φορτωθεί και εξαρτάται σε πολύ να την εισπράξει, να την κρυβήσει, και εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι. Εξαρτάται από το εάν συγκροτήσει έναν οργανισμό ο οποίος δεν θα είναι κόμμα με τους όρους της Νέας Δημοκρατίας, παραδείγματος χάρη, που είναι αντίτυπο της δομής της κομματικής που είχε το Πασόκ της δεκαετίας του 70 και το 80 και το οποίο είχε αντιγράψει σε ένα μεγάλο βαθμό τη δομή του ΚΚΕ, λέω για τότε. Ο καθένας κληροδοτούσε μια τεχνοτροπία οργανωτική. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ο χώρος, ούτε νομίζω. Αλλά μπορεί να υπάρξουν οι άνθρωποι, τα στελέχη, τα οποία δεν θα συνδέονται ισχυρά με την περίοδο της φθοράς, δηλαδή με την αντιπολιτευτική περίοδο 19-20-23, και τα οποία θα αποτελέσουν, ας πούμε, τις γιωτές, θα αποτελέσουν τα νεύρα, τους νευρώνες με τους οποίους θα αγγίξει την κοινωνία. Αλλά αυτό πάλι είναι το δύσκολο. Και αυτό, αν επιτευχθεί δηλαδή μια οργανωτική συγκρότηση, θα φανεί αν θα μπορέσει να δημιουργήσει δυναμική με τον συνδυασμό της φθοράς κυβερνητικής και την πιθανότητα του κ. Σαμαρά να κάνει.
0: Από την άλλη μεριά, αυτό που βλέπουμε είναι ότι άνθρωποι, ένας κόσμος που νοσταλγεί αυτό που κάποτε υπήρξε, ας πούμε, η αριστερά και δι' η ανανεωτική αριστερά, η όπου δυσανασχετεί και δυσκολεύεται να ταυτιστεί. Λέτε ότι είναι προσωρινό, στο τέλος τι να κάνουν, θα πάνε με τον, με αυτόν που μοιάζει νικητής.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτή η απελπιστία του ότι δεν υπάρχει τίποτα, η έρημος, θα οδηγεί σε ένα μέρος των γκρινιάριδων, των ανθρώπων που έχουν πάρα πολλά μαζέψει, όπως λέμε, σου έχουν μαζεμένα πολλά. Από τις διασπάσεις, από τη διαχείριση της ΙΤΑΣ, από τις μεθοδεύσεις, από αυτό που έδειξε, εν πάση περιπτώσει, το παθολογικό στοιχείο, καθόλου ποιοτικό, που έδειξε το κόμμα την περίοδο της δυσκολίας. Γιατί στη δυσκολία φαίνονται οι ποιότητες. Αυτό λοιπόν το κοινό που έχει, το κοινό του, το σκληρό ας πούμε κοινό, το 20% ξέρω εγώ του ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος θα ξαναμαζευτεί, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο. Γιατί δεν βλέπει τίποτα άλλο. Όμως δυναμική είναι κάτι, μια άλλη ποιότητα. Η δυναμική, το αναπτυξιακό σκέλος ενός κινήματος, είναι μια άλλη ποιότητα. Τώρα, αν θα μπει το Πασόκ σε κρίση στις εκλογές, ερχόμενο τρίτο, που είναι ένα στόχο, και χτυπημένο, στηρθεί σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία ή το Πασί ή ένα μέρος του, όπως ας πούμε είναι ένα κοινό στόχος, κατά την προσωπική μου γνώμη, και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά νομίζω και της πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, να αναλάβει εκείνος δηλαδή όλη την αντιπολιτευτική, ας πούμε, το αντιπολιτευτικό βάρος, και να σπρωχθεί το Πασόκ σε μια συνεργασία που και η κυβέρνηση θα δώσει και θα το συντρίψει αν ανακαλέσουμε την περίοδο του 12. Αυτό είναι περίπου ο σχεδιασμός. Βεβαίως δεν είναι ένας σχεδιασμός μακροσκοπικός ή στρατηγικός. Είναι ένας σχεδιασμός μικρών αναδιαθετήσεων, των τα πουλιά να ξανακάθονται στην ρηχτή σκηνή. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι προς τα εκεί είναι το πράγμα.
0: Τώρα, υπάρχει στο βάθος η αίσθηση, η εκτίμηση ότι η αναδιαμόρφωση, εν πάση περιπτώσει, της πολιτικής σκηνής είναι πιθανότερο να γίνει εκ δεξιών παρά εξ αριστερών.
1: Ναι, υπάρχει μια συντελεγμένη πίεση. Αυτό το 20% που υπάρχει στην δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι επίμονο, βλέπετε ότι τα σχήματα, ο Βελόπουλος επιβιώνει. Οι ελεύσεις που έχει το κόμμα της κυρίας Καριστανού, παρόλο που είναι μια πολύ συμπαθής περίπτωση, γιατί δεν έχει φταρεί, δεν έχει ποτέ μέσα στη δοκιμασία την.
0: Τουλάχιστον όχι ακόμη.
1: Μπορεί να σκηνοθετηθεί επομένως με όποιο τρόπο, σε ένα μεγάλο βαθμό έχει σκηνοθετηθεί και ο Αλέξης Τσίπρας το 12-15, όπου ανέστεται ο κόσμος την προσδοκία και την έβλεπε το όραμά του. Εν τούτης, η έλευση του κ. Σαμαρά ή όχι, που επίσης θα στερήσει σκληρό στάρι από την κυβέρνηση, εκλογικό στάρι, πάρει, είναι ένα ερωτηματικό. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν στη θέση τη Νέα Δημοκρατία, θα προσπαθούσα με νύχια και με δόντια να μην γίνει αυτό το διάδυμα.
0: Λογικό.
1: Να μην γίνει αυτό το διάδυμα. Γιατί δεν θα μπορέσει να έχει διαπραγματευτικού όρου στη συνέχεια με του ομοτράπεζου για την συνεργασία. Επίσης, θα υπάρξει, θα διεγερθούν, ήδη έχουν φανεί τέτοια φαινόμενα, θα διεγερθούν εστωκομματικές αστάθειες που σχετίζονται και με την πυραμίδα, με την παλαιστιανή πυραμίδα, τη δομή δηλαδή του κόμματος και του Προέδρου. Όλα αυτά θα μπουν σε διακινδύνευση και αυτό δεν είναι καλό όταν διεκδικείς την εξουσία. Όταν η ανασφάλειά σου είναι μέσα στην εσωτερική, υποστηρίζει τον πολιτικό σου λόγο και σε κάνει πιο αδύναμο και πιο διστακτικό.
0: Έχουμε μπει σε μια περίοδο, δεν ξέρω πόσους μήνες θα κρατήσει, μπορεί και σίγουρα λιγότερο από χρόνο, πάντως μερικούς μήνες, όπου όλα αυτά δηλαδή θα κυλήσει πολύ και ο χρόνος αυτός θα είναι πολύ πυκνός πολιτικά. Σας ευχαριστώ πάντως για αυτή την πρώτη κουβέντα, κύριε Σεβαστάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ.

Αυτή είναι η τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου με τη φωνή της Μαρίας Κάλλας να τραγουδάει η Κάρμεν. Ο συνθέτης της Κάρμεν, ο Μπίζε, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Το όνομά του είναι σημειωμένο στο ημερολόγιο. Καλή σας ημέρα.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας τον ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ωστόσο, μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράχτζι, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ-Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με έναν νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο τους φρούρους της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανεφέρεται να είπε κατηδίαν σε συνεργάτες του ότι θα εξέταζε την επανέναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν αν σκοτώνονταν Αμερικανοί στρατιωτικοί, ανέφερε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνησή του. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμ Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπληρώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών, συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από ουκρανική επίθεση στην Σιμφερούπολη, πρωτεύουσα της προσαρτημένης από τη Ρωσία Κρυμαίας, δήλωσε τα ξημερώματα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Στον πρώτο τελικό της μπάσκετ λίγκ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώς θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Για τα υπόλοιπα επιρροτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. 1:10, Sky 100,3. Ο Βασιλισιώτης δεν είναι εδώ, έχει μια υποχρέωση. Μαζί μου είναι ο φίλος μου Γιάννης ο Πιταράς, cool και ψύχρεμος.
1: Βρήκε το πρώτο θύμα στο διάδρομο, μπαπ, μέσα, κατευθείαν.
0: Κάνουμε παρέτσα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη, 2:10-48-00-170 έως 4.

0: Δεν ξέρω αν είμαστε στο δρόμο για την κόλαση, αλλά κάποιες εφημερίδες λένε ότι μυρίζουν εκλογές.
1: Κάτσε μωρέ, αρχίσατε πάλι εκλογές.
0: Λέω, κάποιες εφημερίδες, δεν είπα εγώ τίποτα.
1: Εβδομάδα μπαίνει, εβδομάδα βγαίνει, εκλογές. Σόνι και τέλος.
0: Λένε ότι ξέρεις, κάτι επιδόματα πάλι παίζουν για τα παιδιά, κάτι επιδόματα για τους συνταξιούχους.
1: Ναι, και σώθηκες.
0: Ετοιμάζει το έδαφος.
1: Μην το κάνεις σαν τον άλλο, το δικό μου εδώ, τον Γρηγοριάδη.
0: Τι λέει?
1: Που ο οποίος περιμένει τον άλλο μήνα θα πάρει 4 επιδόματα.
0: 4.
1: 4.
0: Από τι?
1: Έχει 4 παιδιά.
0: Αχα.
1: Βάλε κάτω 4 επί 150. Δαγκωτό.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Αυτός. Εννοείται δαγκωτό.
0: Πιο πολλά θα πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος. 4 παιδιά έχει. Είναι εύκολα, έχει 4 παιδιά. 4 παιδιά.
1: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. 150 ευρώ από το πουθενά, από πού και ως πού?
0: Εντάξει. Πάλι καλά.
1: Α,
0: η χώρα.
1: Θα τα πάρει όμως, θα τα πάρει. Θα πίνει νερό στο όνομα του.
0: Το 2000...
1: του Μητσοτάκη θα πίνει. Δεν συζητάμε μετά. Άμα οι εκλογές γίνονταν και τον παραπάνω μήνα, τι θα ψήφιζε?
0: Θα πίνει νερό με. Επειδή θα βγάλει 6 εκατοστάρικα. Αλλά πάντως το 2050, έτσι όπως πάνε, θα είμαστε 8,5 εκατομμύρια. Αρκεί αυτό να σου πω.
1: Συγγνώμη, ναι, αλλά δεν γίνεται. Θα ζει ένας κόσμος με επιδόματα. Πώς το έχεις στο μυαλό σου ακριβώς?
0: Κοίταξε, αφού δεν μπορεί να τους δώσει αυξήσεις στους μισθούς ή δεν μπορεί να, με κάποιο τρόπο να στηρίξει άλλους κάπως τα εισοδήματά τους, δίνει ναι. κάποια επιδόματα. Τα οποία δεν τον υποχρεώνουν και να είναι κάτι μόνιμο.
1: Ναι, 8,5 εκατομμύρια που λες, θα είσαι εδώ στην Αθήνα. Γιατί όλη η υπόλοιπη επαρχία δεν θα υπάρχει ψυχή.
0: Άσε αυτό. Αυτό δεν είναι.
1: Άρα λοιπόν ξαναπάμε στην κουβέντα
0: που θες. Εσύ όπως και εγώ πάμε συχνά στην επαρχία και πλέον τρίβεις τα μάτια σου βλέποντας ότι τα χωριά όλα έχουν αδειάσει. Και ευτυχώς που έχουν κάποιοι και λίγο τουρισμό και γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα ή το καλοκαίρι.
1: Καλά, δεν έχουν όλα τουρισμό. 90 χρονών είναι τα περισσότερα γερόδια εκεί. Μόλις φύγουν αυτοί.
0: Τελείωσε.
1: Και αν κλείσει και το καφενείο, δε, εκεί είναι που νέκρος το χωριό.
0: Και βέβαια αυτό δεν είναι μόνο σε εμάς. Άμα πας στην Ιταλία, το ίδιο συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Πουλάνε, σου λένε έλα στο χωριό και πάρε το σπίτι με 1 ευρώ και χτίσ' το. Μπορείς να το κάνεις αυτό?
1: Θεωρητικά μπορείς, αλλά ναι, ποιος θα το κάνει είναι το θέμα.
0: Δηλαδή ο στόχος είναι.
1: Όχι, το θέμα είναι να ανοίξουν δουλειές παντού. Αυτό ναι. που λέμε από κέντρους. Να ανοίξουν. Δηλαδή, ερχόμουν χθες από την Εθνική, έμπαινα σιγά σιγά στην Αθήνα από Άγιο Στέφανο μεριά και έβλεπα όλες αυτές τις μεγάλες μονάδες. Που είναι με το που μπαίνεις
0: ναι.
1: στην Εθνική. Ή από, έρχεσαι δηλαδή για να μπεις Αθήνα. Όλες αυτές τις μονάδες. Και λες, αυτές οι μονάδες που είναι κολοσσοί, έτσι. Τι δουλειά έχουν εδώ? Δεν θα μπορούσαν να είναι σε κάποιες μεγάλες ή μικρότερες πόλεις της περιφέρειας?
0: Θα μπορούσαν.
1: Και να κρατάει και τον κόσμο εκεί, να δουλεύει, να ζουν και οι οικογένειες.
0: Σημαίνει αυτό ότι έχει μεγαλύτερα μεταφορικά έσοδα. Σημαίνει ότι δεν είναι κοντά στο κέντρο των αποφάσεων και δεν ξέρω τι μπορεί να.
1: Καλά, αρέσει. Νότια είναι τα γραφεία δίκης στην Αθήνα. Τα δίκαια είναι η μονάδα έξω, δηλαδή. Σιγά το πράγμα.
0: Ήμουνα πριν από λίγες μέρες στη Σεβίλη. Λοιπόν, εκεί τι έχουν κάνει? Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι είναι μια περιοχή στο νότιο της Ισπανίας που είναι γεωργική. Τεράστιες εκτάσεις, όσο βλέπουν το μάτι σου, είναι μελαιόδεντρα, τα οποία είναι 1 μέτρο ψηλά. Δηλαδή είναι καινούρια δέντρα, τα οποία δεν γίνονται τεράστια στα δικά μας. Κάθε μισό μέτρο το ένα πίσω από το άλλο, για χιλιάδες μέτρα.
1: Όσο παίρνει το μάτι σου.
0: Ναι, όπου μπαίνει η μηχανή μέσα, από τον τρίτο έτο, από τότε που τα έχεις φυτέψει, δίνουν ελιές, μπαίνει η μηχανή μέσα και μέσα σε, ενώ εμείς θέλουμε ένα στρέμμα μια εβδομάδα να το κάνουμε, αυτό σε μια εβδομάδα κάνει 200 στρέμματα.
1: Όσα θες, ναι.
0: Ναι. Και με αυτόν τον τρόπο κρατάει το κόστος του πολύ χαμηλά. Και μπορεί να πουλήσει, να κάνει, να δείξει. Εδώ θέλω να πω, είμαστε ακόμα και σε αυτό που έχουμε τόσο καλά προϊόντα, είμαστε πολύ πίσω.
1: Ναι, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Αλλά ξαναπάμε στην αρχή της κουβέντας. Όταν έχεις εκπαιδεύσει αυτόν τον κόσμο με επιδοματικές λογικές, εννοείται και όλος θα κάτσει στα αυγά του. Θα πει, εγώ βρέξει χιονίσει, θα το έχω αυτό.
0: Κοίτα.
1: Δεν θα εξελιχθεί. Δεν θα πάει παραπέρα.
0: Ο Μητσοτάκης ήταν εναντίον των επιδομάτων, αν θυμάσαι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τώρα όλο επιδόματα. Δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος από την άλλη μεριά. Διότι τώρα βλέπεις ότι ο Τσίπρας ανεβαίνει. Με τι ανεβαίνει ο Τσίπρας? Λέγοντας ότι θα μεταφέρω, λέει, τον πλούτο από τους πλούσιους στους μεσαίους και τους φτωχούς.
1: Βέβαια, για τον Τσίπρα και τον κάθε Τσίπρα τώρα. Τι είναι, τι είχαμε, τι χάσαμε? Δεν είναι στην εξουσία. Ό,τι θέλει μπορεί να υποσχεθεί, ό,τι θέλει μπορεί να τάξει. Ειδικά τώρα θα ακούσεις τρέλες από όλους. Τρέλες.
0: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Παπαχελάς σήμερα στην Καθημερινή. Λέει πως μια χώρα σαν τη Βρετανία που ήταν από τις πολύ ισχυρές.
1: Το διάβασα, ναι, έτσι, για το Brexit, ναι.
0: Έφτασε στο Brexit και έφτασε αυτή στην απόλυτη διάλυση και του δημόσιου τομέα, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ισχυρός.
1: Με τους λαϊκισμούς και τις ηγεσίες που υπηρέτησαν τον λαϊκισμό. Ναι.
0: Και αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η Βρετανία, η Ελλάδα που είναι και επιρρεπή στο λαϊκισμό, έτσι, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας το 12, όταν ήμασταν στα μνημόνια, υποσχόταν ότι θα καταργήσει τον έμφυα, θα κάνει αυξήσεις στους μισθούς και θα μειώσει τη φορολογία.
1: Ναι.
0: Και ήμασταν 2 χρόνια στα μνημόνια. Λοιπόν, αν και συνεχίζεις το ίδιο μοτίβο.
1: Εντάξει, ο καθένας
0: καταλαβαίνεις τι έχουμε μπροστά μας. Πώς το είδες αυτό τώρα? Βλέπω ότι μία δημόσκοπηση μετά την άλλη δείχνουν το δεύτερο κόμμα, το
1: Τζι. Λογικό είναι, μωρέ, τώρα και αναμενόμενο τώρα. Ναι. Εντάξει. Και εγώ πιστεύω και πολύ νωρίς, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Πάρα πολύ νωρίς. Λογικό δεν είναι. Δημιουργείται ένας φορέας, το ακολουθεί και μία δημοσιότητα. Ακούς κάποια πράγματα, βλέπεις κάποια πρόσωπα καινούρια, σου κάνουν λίγο κλικ αν έχουν και ένα επικοινωνιακό χάρισμα. Δηλαδή για την κυρία Καριστιανού είδες ότι ήρθε με. Γινόταν κουβέντα. Να σου θυμίσω ότι για την κυρία Καριστιανού η κουβέντα που γινόταν το διάστημα που προηγήθηκε
0: ήταν
1: πολύ πιο μεγάλη σχέση, ναι, με τον Τσίπρα.
0: Γιατί τότε γινόταν η συγκεντρώση τα Τέμπη, όπου ήταν,
1: ναι,
0: αγωνίες,
1: και δεν την ήξερες, δεν γνώριζες, ήθελες να μάθεις.
0: Ναι, και ούτε τώρα ξέρεις.
1: Τώρα ουσιαστικά σου είχε σηκώσει τον πύχη ψηλά, έχει περάσει από κάτω. Ναι. Σιγά σιγά αρχίζει και ξεφουσκώνει.
0: Και θυμίζω ότι ο Τσίπρας όταν παραιτήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 17,8%.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι εκεί, στο βλέπω εκεί, 13,5%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,5%.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ο ΣΥΡΙΖΑ τον μπερδεύω. Η Ελλάς.
1: Εντάξει. Όμως βλέπεις ότι και αυτός έχει αλλάξει πάρα πολύ το επικοινωνιακό του προφίλ.
0: Όχι επί της ουσίας.
1: Α, στην ουσία λέμε επικοινωνία. Η επικοινωνία, το φαίνεστε.
0: Κανονικά έγινε.
1: Στοχεύει σε πολύ νεανικά κοινά. Παίζει πολύ με τα social media.
0: Θα αποφασίσω εγώ ποιοι θα έρθουν στο κόμμα και μετά.
1: Σήμερα έχει βάλει ένα βιντεάκι, το έβλεπα τώρα πριν μπούμε μαζί εδώ, με τη Θεοπούλα που την έχει φωνάξει στο γραφείο για να την κάνει μέλος να γραφτεί. Βλέπεις τώρα η στόχη ποια είναι.
0: Ναι.
1: Καλά, δεν το κάνει και τυχαία.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι το 15 θα είναι και. Το 13 θα είναι 13 σε 2 μήνες.
1: Όχι, αυτό δεν το ξέρω. Αυτό έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί στους όμορους πολιτικά χώρους. Δηλαδή, αυτές οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, το Σάββατο έχουν κεντρική επιτροπή και εκεί μάλλον θα βάλουν και την ταφόπλακα. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Κάποιοι θέλουν να βάλουν, αλλά υπάρχουν και στελέχη εκεί που αντιλαμβάνουν που θέλουν να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ανοιχτός. Να δουλεύει.
1: Εντάξει. Καλά, ανοιχτός, να μην
0: μπορεί, να βολεύει, μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό.
1: Δεν μπορεί να κλείσει από τη μια μέρα στην άλλη. Έχει ένα κτίριο, έχει ένα φημί, έχει μια περιουσία, έχει μια κρατική χρηματοδότηση.
0: Θα μπορούσαν να πάνε όλοι αυτοί κατευθείαν στο Ελλάς.
1: Κοίτα, Ελλάς. Ότι τους κρατάνε με νύχια και με δόντια είναι αλήθεια. Ότι θέλουν να πάνε, χαίρο πολύ. Το αν τους θέλει ο Τσίπρας τώρα και υπό ποιες προϋποθέσεις θα το ορίσει ο ίδιος. Γιατί όπως έχεις δει, δεν θέλει κανέναν από αυτούς δίπλα του.
0: Δεν θέλει κανέναν για κανένα λόγο. Όχι ότι λέει κάτι καινούριο, αλλά διότι θα περάσει το στίγμα ότι μία από τα ίδια έχουμε. Με λεφτά.
1: Έφυγε από ένα κόμμα που υποτίθεται ότι θεωρούσε βαρύδι στο προφίλ του.
0: Ναι.
1: Και τα στελέχη του και τις πολιτικές.
0: Ναι.
1: Έφυγε. Πέρασε ένα διάστημα. Έκανε την πορεία, φτιάχνει ένα καινούριο και τώρα όλοι αυτοί τρέχουν από πίσω του. Και αυτός προσπαθεί και τους λέει: παιδιά, αφήστε εμείς.
0: Μα να μην μου έρχεστε, δεν θέλω. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ταλέντο εκεί, επικοινωνιακό και πολιτικό, είναι ο Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Σε όλο αυτό το χώρο. Όμως θα περίμενα εγώ από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έφτασε εκεί που έφτασε, πήγε τη χώρα σχεδόν στα βράχια, έκανε την Κολοτούμπα, εφάρμοσε μνημόνιο και πολύ σκληρό μνημόνιο, ότι θα πει, ότι να βγει και να πει έκανα λάθος, δεν ήταν σωστό που σας έβριζα εσάς που υπογράψετε μνημόνια.
1: Εντάξει, είπε κάποια λάθη, τα παραδέχτηκε. Δηλαδή ότι έκλεισε τις τράπεζες αργά τον Ιούνιο, το παραδέχτηκε.
0: Κάνεις και πλάκα.
1: Δεν είναι παραδοχή αυτό.
0: Δηλαδή, όχι, όλα τα λάθη τα φορτώσεις στο Βαρουφάκι, στον έναν, στον άλλον.
1: Έλεγες πριν για την επικοινωνία και πώς πλέον επικοινωνεί τις απόψεις και τα λοιπά. Πρόσεξε, απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο ηλικιακά είναι πολύ νέο.
0: Ναι. Γιατί δεν θυμάται τίποτα.
1: Όχι, δεν θυμάται. Το 2015 ήταν 10 ετών.
0: Ναι.
1: Αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα για πρώτη φορά ήταν 10 ετών. Δεν έχουν ιδέα από αυτά που τους λες τώρα. Ιδέα, είναι σαν παραμυθάκι, μια ιστοριούλα.
0: Εντάξει. Και βέβαια επειδή έχει μια φάτσα πολύ πιο έτσι, πώς να το πω, νεανική, είναι γελαστός, κοιτάει μπροστά, υπόσχεται
1: αυτά. Έχει και τον μπλα μπλα, δεν είναι λίγο.
0: Δεν υπάρχει θέμα. Τους προσελκύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν όμως να πας να ψηφίζεις έναν άνθρωπο έτσι, χωρίς καν να το ψάξεις, τι έχει γίνει, τι έχει πει στο παρελθόν και τι έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι ωραία φατσούλα.
1: Είναι στο 16 κόμμα κάτι ή στο 17 είναι αποφάσιστη τώρα που μιλάμε.
0: Ναι,
1: από εκεί.
0: 12 βλέπω εδώ, στην Πάλση είναι 12%.
1: Α.
0: Και βέβαια βλέπω ότι η ελληνική λύση έχει πέσει στο 5,5, η πλευσή ελευθερίας που κάποτε ήταν 15% τώρα είναι 4,5%, το Πασόκ στο 10.
1: Ναι, έπεσε.
0: Το Πασόκ μεταξύ μας δεν έκανε τίποτα. Πήρε 11 τις εκλογές, πόσο πήρε, 11,8 είχε πάρει τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Καλά. Και από τότε κινείται μεταξύ 11 και 12 και 13. Δηλαδή διαλύθηκε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτά τα δύο χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε, δεν κατάφερε να ανεβάσει το ποσοστά του 1-2 μονάδες. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα.
1: Καλά, δεν πάει καλά, αλλά και υπάρχουν και στελέχη τα οποία δεν βάζουν και λίγο πλάτη. Τρικλοποδιά βάζουν. Κάτσε, συγγνώμη, είσαι εκεί που είσαι, έχεις τα προβλήματα αυτά. Να έχεις και τους άλλους. Αν δεν σε αρέσει, εννοείται ότι φεύγεις, δεν το συζητάμε. Πά σε άλλο χώρο. Δεν είναι κακό.
0: Ναι, και εντάξει αυτό.
1: Ξεκάθαρες σχέσεις και θέσεις.
0: Ο Δούκας και να λέει ότι πρέπει να κάνουμε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ και αν είναι μάλιστα και μεγαλύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει την ηγεσία του χώρου ο Τσίπρας.
1: Ναι, έχουν λύσει όλα τα υπόλοιπα και τώρα κοιτάνε και μπροστά. Μα ναι. Το να κοιτάξει μπροστά σε ένα οραματικό πολιτικό λόγο δεν είναι αυτό. Είναι να κοιτάξεις λίγο τον κόσμο, να απευθύνεις τον κόσμο και να δείξεις ένα οραματικό λόγο. Έτσι. Για τον κόσμο. Αυτά δεν αφορούν τον κόσμο.
0: Ενώ
1: αυτά αφορούν εσένα, τα μικρομάγαζα.
0: Ότι τα θέματα τα μεγάλα είναι η ακρίβεια στον κόσμο, είναι η στέγη του, είναι το παιδί του που θα πάει στο σχολείο, είναι τα παιδιά αυτά τα οποία δεν ξέρουν αύριο τι θα κάνουν. Είναι διάφορα θέματα που υπάρχουν, τα βλέπεις στις δημοσκοπήσεις όλες. Και αντί να ασχολείσαι με αυτά, το πρώτο θέμα το οποίο βάζει το Πασόκ με την κάθε ευκαιρία είναι οι υποκλοπές.
1: Ναι, ρε παιδί, αλλά και αυτά τα στελέχη τα οποία αναφέρεσαι. Βλέπεις ότι προσπαθούν να ασκήσουν μια κριτική στον Ανδρουλάκη, ότι είναι αιμονικός, ότι τέλος πάντων έχει μια πολιτική αιμονή με το θέμα της διαφάνειας, της διαπλοκής των παρακολουθήσεων του Predator κτλ. Και οι ίδιοι, αντί να κάτσουν να ασχοληθούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας από το πόστο του ο καθένας, λέει ο Τσίπρας. Τι πόσο έχει ο Τσίπρας, αυτό. Α, έχει και δυναμική.
0: Τώρα αυτά είναι το
1: πρόβλημα. Μήπως να το δούμε για μετά.
0: Γιάννη μου, αυτά είναι ο πανικός των τελευταίων ημερών. Αυτό το θέμα είναι θέμα 2 ετών. Τα 2 αυτά χρόνια θα έπρεπε τα κύρια θέματα του ΠΑΣΟΚ, τα κύρια θέματα κάθε μέρα, να βομβαρδίζει επικοινωνιακά τον κόσμο. Να είναι η ακρίβεια, η χαμηλή μισθή, η ανισότητα στη φορολογία, οι εξωφρενικές τιμές των
1: ξέρεις ότι βγήκαν και διάφορα σενάρια περί διαγραφής του Δούκα από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν έχουν βάση όχι.
0: Γιατί να φύγει ο Κωνσταντινόπουλος και να μην φύγει ο Δούκας, δεν καταλαβαίνω.
1: Ο Κωνσταντινόπουλος έφυγε.
0: Ναι, γιατί.
1: Και έφυγε και έδωσε και την έδρα προς τιμήν του.
0: Λέω, γιατί τον έβαλε τον Κωνσταντινόπουλο απέναντι και δεν βάζει τον Δούκα απέναντι. Ο Κωνσταντινόπουλος τουλάχιστον δεν λέει να πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, ο Κωνσταντινόπουλος είχε ασκήσει μια κριτική στην ηγεσία του
0: ΠΑΣΟΚ
1: για τις πολιτικές, για τα δημοσκοπικά ευρήματα, ότι θέλει αλλαγή πλεύσης κτλ. Δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ψάξει να βρει τον επόμενο αρχηγό.
0: Όχι. Εδώ πέρα όμως το να προσπαθείς εσύ να αποκτήσεις ταυτότητα και να δείξεις διαφορά λέγοντας ότι εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο θυσιάστηκε με τα μνημόνια και δεν έχουμε καμία σχέση με τον Τσίπρα και αυτά που είναι η γραμμή σου και από την άλλη μεριά να έχεις ένα στέλεχος του κόμματος που να λέει να πάμε με τον Τσίπρα ως αρχηγό είναι τεράστια απόσταση.
1: Μ' αρέσει το μήνυμα του Σωτήρη.
0: Τι λέει.
1: Καλησπέρα, λέει. Ναι, αυτοί που θα ψηφίσουν τώρα πρώτη φορά και τότε ήταν 10 ετών, έχουν γονείς να τους πούνε τι γινόταν τότε. Με το πρίσμα του ο καθένας βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε βέβαια στις εποχές όπου οι γονείς καθορίζανε και την ψήφο της οικογένειας όλης. Η αλήθεια είναι. Τώρα ο καθένας κάνει το κεφάλι του.
0: Ναι. Το, εγώ ξέρω πάντως.
1: Δεν έχει τα σαλιωμένα τα.
0: Σε ηλικία εκεί.
1: Σφοδέλτια.
0: 28-30.
1: Και σταυρωμένα.
0: Τα οποία βλέπω γύρω μου, παιδιά τα οποία λένε ότι εγώ δεν θα αποκτήσω σπίτι. Εσείς έχετε σπίτια, αλλά εγώ δουλεύοντας δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσω σπίτι όπως θα παίξει ο πατέρας μου ή ο παππούς μου.
1: Ναι.
0: Γιατί πώς θα, θα μαζέψεις 300 χιλιάρικα να πάρεις ένα διάρρη 15 ετών.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μαζέψεις. Ποτέ.
1: Ποτέ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λιβανό συμφώνησαν σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία ζώνων ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν. Ωστόσο, δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυραυλούς. Στο μεταξύ, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε για πρώτη φορά ψήφισμα για την αναστολή των στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν, καταδικάζοντας τον πόλεμο του Τραμπ. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, ο Γιάννης ο Πιταράς
1: και ο Νάτσο Παδόπουλος.
0: Στο τραγούδι τώρα πώς ξέφυγε και μπήκε μέσα, τέλος πάντων.
1: Έχεις γούστα τελευταία.
0: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη τον Μανιάτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Είσαστε εδώ ή είσαστε έξω?
2: Βρυξέλλες.
0: Και φτάνουν και τα νέα γκάλα φτάνουν και εκεί βέβαια, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, όλα φτάνουν εδώ, όλα φτάνουν.
0: Τι λέτε, υπάρχει ανησυχία αυτό που καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ να είναι τρίτο τώρα ξαφνικά?
2: Καλά, μην βιάζεστε, όπως είμαστε όλοι έμπειροι σε αυτά τα πράγματα. Όπως ξέρουμε, εάν δεν έρθει ο Σεπτέμβρης να καταλαγιάσουν όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, γιατί κάθε φορά που δημιουργείται ακόμα πάντα υπάρχει μια δημοσκοπική άνοδος, το βλέπουμε στη συνέχεια. Υπήρχαν κόμματα που είχαν 15% και δεν παρουσιάστηκαν καν. Στην Κύπρο, μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα, έγιναν εκλογές και δυστυχώς έπεσαν έξω όλες οι δημοσκοπήσεις που προέβλεπαν εκτόξευση, ας πούμε, του κόμματος του Φιδεία. Το Φιδεία πήρε μόνο 5%. Άρα, εγώ θα έλεγα, κύριε Παπαδόπουλε, ας περιμένουμε με ηρεμία. Έτσι κι αλλιώς το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρώσει πριν ένα μήνα το συνέδριό του. Έχει πολύ καθαρή στρατηγική άποψη πώς πρέπει να πάμε σε εκλογές, κυρίως πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
1: Ναι, αλλά μπαίνουν και άλλες παράμετροι τώρα, κύριε Μανιάτη. Δηλαδή, δεν τις βάζουμε εμείς, τις βάζουν άλλα στελέχη. Εσείς λέτε ότι έχετε μια ξεκάθαρη στρατηγική, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν είναι καθαρό για όλους.
2: Ακούστε.
1: Σαν να ετεροκαθορίζονται κάποιοι από τις εξελίξεις πολιτικές.
2: Ακούστε, εγώ ποτέ δεν σχεδίασα κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Κανένα. Και δεν προκειτώ να το κάνω και τώρα. Μπορώ να σας πω αυτό που είναι η δική μου άποψη. Και η δική μου άποψη είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρό δρόμο μπροστά του, με πολύ σαφή επιλογή να κατέβουμε για αυτόνομη πορεία και με στόχο να κερδίσουμε τις εκλογές, έστω και με μία ψήφο. Και μετά τις εκλογές βλέπουμε. Αλλά αυτή είναι η στόχη μας. Ξέρετε, όταν πας σε μια μάχη και αρχίσεις να φτιάχνεις σενάριο δεύτερο, σενάριο τρίτο, σενάριο δέκατο, πολύ περισσότερο σε μια τόσο κειμενόμενη πολιτική πραγματικότητα που δεν ξέρεις ούτε πώς θα είναι, αν θα φτιαχτεί και άλλο κόμμα, πώς είναι το Σεπτέμβριο, τι ακριβώς θα γίνει. Θεωρώ πολύ προφύστερες κινήσεις κάποιων που προκαταλαμβάνουν διάφορα πράγματα.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι αυτό δεν είναι καινούριο, έτσι, το ΠΑΣΟΚ τώρα αυτή τη στιγμή είναι...
2: τα έχουμε ζήσει, κύριε.
0: Αλλά περιμένουμε όμως τα δύο χρόνια αυτά που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαλυμένος, το ΠΑΣΟΚ να πάρει πάνω του, να ανεβεί από το 12-13, να πάει στο 15, στο 16. Και αισθανόμαστε ότι κάτι αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει, γιατί είναι υποκλοπές το κύριο θέμα και όχι η ακρίβεια, η χαμηλή νηστή, η ανισότητα στη φορολογία και όλα αυτά.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή είστε εμπειρος δημοσιογράφος.
0: Ναι.
2: Είμαι από αυτούς που δούλεψα και σε επίπεδο Ευρώπης και στην Ελλάδα, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, για το θέμα της στέγασης.
0: Ωραία.
2: Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ήμασταν οι πρώτοι που το βάλαμε πριν δύο χρόνια.
0: Έχετε δίκιο.
2: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πληρέστατη πρόταση.
0: Κάθε μέρα θα έπρεπε να ήταν αυτό στα μίντια.
2: Ναι, αλλά
0: κατά τη γνώμη μου.
2: Συμφωνώ μαζί σου. Το παρουσιάσαμε 1-2-3 φορές. Πέρασε ποτέ από τα μίντια αυτό? Γιατί σας το λέω αυτό? Το λέω γιατί, ξέρετε, σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία που συνταράσσεται από διάφορες ανασφάλειες, πρέπει να βρίσκεται τα κατάλληλα εργαλεία για να περάσει το μήνυμά σου. Σας το λέω τώρα με μια...
1: Καλά, δεν φταίνε τα μίντια γι' αυτό όμως, δεν τα ρίχνετε στα μίντια.
2: Όχι, αφήστε να σας πω τι εννοώ.

0: Εάν εσύ που θέλεις να γίνεις ο φορέας του μηνύματος δεν βρίσκεις τον κατάλληλο τρόπο να επικοινωνήσεις το μήνυμά σου, προφανώς τα μίντια κάνουν το δικό τους, το δικό τους ρόλο. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς στην Ελλάδα συγκεκριμενοποιείται, ας πούμε, στο ΠΑΣΟΚ, το έχουν όλα τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και το έχουν και όλα τα κεντροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ροπή των κοινωνιών προς την άκρα δεξιά ή προς την άκρα αριστερά, επειδή ακριβώς αισθάνονται ανασφάλεια. Αλλά για να μην σου το γενικεύω και θεωρητικολογώ, να γυρίσω λίγο στα ελληνικά. Ας συμφωνήσουμε για μερικά αυτονόητα. Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ καθαρή στρατηγική μέχρι τις εκλογές. Δύο, ο ΠΑΣΟΚ έχει άποψη και έχει καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, ρεαλιστικές, όχι δημοπολιτικές, για όλα τα θέματα της χώρας, από την οικονομία και το κυκλοφοριακό της Αθήνας μέχρι τη στέγαση και τον τρόπο χειρισμού της ακρίβειας της τράπεζας. Νομίζω ότι σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Να σας πω που θεωρώ, ας πούμε, ότι έχουμε κάνει μια υστέρηση. Το έχω πει και δημόσια, το λέω και τώρα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε μέχρι τώρα να έχουμε ονοματίσει, εισαγωγικά, να έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλαδή, να έχουμε ονοματίσει το man to man που πρέπει να παίζουμε στους υπουργούς. Αυτό δεν έχει γίνει.
1: Ναι. Επίσης. Σκιώδης υπουργοί λέτε. Σκιώδης υπουργοί.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, ναι, στην αντιπολίτευση. Και ένα δεύτερο θέμα που επίσης το έχω πει δημόσια και είναι η καλοπροαίρετη κριτική μου, ας το πούμε, είναι το εξής. Θυμάστε ο κύριος Μητσοτάκης το 19 πριν τις εκλογές που μας είχε παρουσιάσει τους περίφημους σοφούς του εκεί στο Βοτανικό σε μια τελετή ότι να αυτοί είναι οι σοφοί μου, με αυτούς θα κυβερνήσω. Και αντίστοιχα ο κύριος Τσίπρας τώρα μας παρουσιάζει τους δικούς του σοφούς. Τι θέλω να πω με αυτό. Εάν δείτε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη του στελεχώνων τους τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, εγώ τα ξαναλέω επειδή τα έχω πει και δημόσια το επαναλαμβάνω. Θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει από τα καλύτερα στελέχη που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Άρα, έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο ρεαλιστικό υλοποιήσεων. Έχει στελέχη πρώτης γραμμής που δυστυχώς δεν έχει βγάλει. Τα βιογραφικά τους είναι εκπληκτικά. Λοιπόν, εάν κάνεις τέτοιες κινήσεις και ειδικά σε περιοχές, προφανώς δεν μιλάω για την Κρήτη, για την Ηλία, τη Δυτική Ελλάδα, που το ΠΑΣΟΚ πιθανά θα έρθει και πρώτος στις επόμενες εκλογές. Μιλάω για, ας πούμε, για το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε στην Αττική. Εάν δεν κάνεις τέτοιου είδους κινήσεις, το να βγουν αυτά τα στελέχη σου. Από τους γραμματείς των τομέων μέχρι οτιδήποτε άλλο, δεν οι βουλευτές μας δεν είναι τόσο πολύ σε αριθμό για να καλύψουν όλα τα θέματα. Άρα, αν θέλετε, εγώ θεωρώ δύο πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε στα καινούργια μέσα, δηλαδή Twitter, Instagram, Facebook κλπ., να περάσουμε το μήνυμά μας, και αυτό είναι ένα τουλάχιστον πανευρωπαϊκό πρόβλημα, δεν είναι μόνο της Ελλάδας ή του ΠΑΣΟΚ. Και δεύτερον, να βγάλουμε έξω στον αέρα και σε επικοινωνία με τους πολίτες, διαζώσεις, αλλά και στις τηλεοράσεις κλπ., μια σειρά στελεχών που είναι με απίστευτα βιογραφικά. Να δει ο κόσμος ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο Ανδρουλάκης, ο Μανιάτης, ο Παπαδόπουλος κλπ. Είναι και τουλάχιστον άλλοι 200 άνθρωποι που μπορούν πραγματικά να κυβερνήσουν τη χώρα.
1: Αλλά εγώ νομίζω πως υπάρχει και ένα θέμα στρατηγικής, με την έννοια ότι βλέπουμε αυτές τις μέρες, ας πούμε, στο χιλιοστό καταγραφή όλων αυτών των ανθρώπων που πήραν μέρος στην κρίση.
0: Είναι
1: μια συγκλονιστική ντοκιμαντέρ, το οποίο στηρίζει 100% όσα έκανε με μεγάλη θυσία το ΠΑΣΟΚ τα χρόνια του μνημονίου. Δεν υπάρχει μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά. Φτάσαμε το ΠΑΣΟΚ να μην ψηφίσει υπέρ του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος ήταν δικός σας υπουργός και μετά ήταν ο επικεφαλής Τράπεζας της Ελλάδος, που τον είχε βάλει στο στόχαστρο να τον αποκεφαλίσει ο Τσίπρας.
0: Επειδή για τον Γιάννη Στουρνάρα θέλω να πω μια κουβέντα. Ήμασταν μαζί υπουργοί στη δύσκολη περίοδο 2013-2015 και βίωσα, εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, ο Γιάννης Στουρνάρας υπουργός οικονομικών, βίωσα την εκπληκτική ευρύτητα και συμπεριληπτικότητα στα θέματα που έχει ο Γιάννης Στουρνάρας, καθώς επίσης και την ταχύτητά του στο να παίρνει αποφάσεις. και θέλω να καταθέσω τη δική του, η Γιάννη Στουρνάρα, συμβολή στο πώς η χώρα στάθηκε όρθια στη διάρκεια της διακυβέρνησης αυτής.
1: Ναι.
0: Ωραία. Είναι προφανές ότι ήταν λάθος του τότε έδωσε τη συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας.
1: Okay.
0: Είναι προφανές.
1: Προφανές.
0: Είναι αυτό.
1: Άρα από αυτό όμως καταδικάζεται ο Στουρνάρας και το του λέμε παρόν.
0: Ταυτόχρονα θεωρώ ότι ο Γιάννης Στουρνάρας ως διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας κάνει μια πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κανείς να του κάνει κριτική ότι θα έπρεπε πιο γρήγορα οι τράπεζες να ζητήσουν να μειώσουν τα επιτόκια τους. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Αλλά μέσα σε αυτό που βλέπω ότι γίνεται σε κεντρικές τράπεζες στα άλλα κράτη-μέλη, ο Γιάννης Στουρνάρας νομίζω ότι είναι ένας διοικητής ο οποίος έχει κρατήσει σταθερά το τιμόνι της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας και πραγματικά αποκτά την πατρίδα ουσιαστικά προκειμένου να κάνει καλύτερα τα πράγματα. Ξαναλέω, αυτό δεν αναιρεί ευθύνες κυρίως της κυβέρνησης σε αυτό το χαράτσι που επιβάλλουν οι εμπορικές τράπεζες στους πολίτες. Αλλά εκεί πια τα θέματα είναι περισσότερο κυβερνητικής πολιτικής και λιγότερο ρυθμίσεων της κεντρικής τράπεζας.
2: Μήνυμα, παλαιοφιλελεύθερος, γιατί δεν το ήξερα κι εγώ αυτό, τώρα το βλέπω. Νότι, επιβεβαίωσε ή διέψευσε. Χθες λέει ο Βασίλης Χιώτης είχε αναφέρει στα παιδιά της αλλαγής πως θα έχει καλεσμένο μελλοντικό υπουργό της προοδευτικής διακυβέρνησης. Είναι, λέει, ο Γιάννης ο Πιταράς αυτός ο μελλοντικός υπουργός ή ο συνονόματος Γιάννης Μανιάτης?
0: Ο Γιάννης Πιταράς το λέει αυτό,
2: Όχι, ένας...
0: Όχι, εννοώ ο Γιάννης Πιταράς, είσαι...
2: Ναι, εγώ το διαβάζω, ναι. Ήλπιζα, λέει, πως θα ήταν ο Πιταράς μέχρι που βγάλετε το Μανιάτη στον αέρα.
0: Και απογοητευτήκα. Για Πιταρά το πάει. Είναι πάει για Γιάννη Πιταρά. Και δυνατά να στρίξουμε
2: όλοι. Ναι, δαγκωτώ.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, μια και είσαστε και ειδικό στα θέματα ενέργειας και είσαστε ο πρώτος ο οποίος βάλατε μπρος για να αρχίσουμε να ψάχνουμε για υδρογονάνθρακες. Τι έγινε τώρα ξαφνικά, και ενώ είχε γίνει τεράστιο θέμα όλους τους μήνες ότι η Exxon Mobil θα αρχίσει να τρυπάει στην Κρήτη, είδαμε τώρα πριν από δύο μέρες ότι φεύγει τώρα από την Κρήτη.
0: Κοιτάξτε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που αντιλέποντας κανείς τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης είναι να χαμογελά με κατανόηση και θλίψη. Όταν φεύγει η Exxon Mobil από το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης, για το οποίο σας θυμίζω μας είχαν πει πριν δύο χρόνια ότι ετοιμάζαν πτυχιώτες να ρίξουν τρυπάνι. Όταν φεύγει είναι απλώς μία επιχειρηματική κίνηση. Όταν η ίδια εταιρεία μπαίνει στο οικόπεδο 10 του Κυπαρισιακού είναι πολύ σπουδαία ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Παιδιά της κυβέρνησης, δεν θέλετε να μας τρελάνετε. Εγώ έκανα μία πολύ έτσι προσεκτική ανάρτηση και είπα το εξής. Ξέρετε, εκτός από αυτούς που θέλετε με την προπαγάνδα σας να πείσετε, υπάρχουν και μερικές χιλιάδες Έλληνες πολίτες που έχουν σπουδάσει γεωλόγοι, μεταλλιολόγοι, μηχανικοί, οικονομολόγοι, που τα παρακολουθούν αυτά και χαμογελούν με συγκατάβαση μπροστά προφανώς στη μιζέρια και την απελπισία της κυβέρνησης να προσπαθεί την ίδια κίνηση που γίνεται κάπου να την ονοματίζει τυχαία επιχειρηματική κίνηση και παραδείπλα να την βαφτίζει μεγάλη σπουδαία κυβερνητική επιτυχία. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, κύριε Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε, η Ελλάδα το 2014 είχε χαράξει έναν δρόμο πριν 12 χρόνια από σήμερα. Εάν τον δρόμο αυτό τον είχε ακολουθήσει ο Τσίπρας, που τώρα θέλει να ξανασώσει την πατρίδα, και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, που επίσης θέλει, μέχρι πριν δύο χρόνια έλεγε στον ΟΗΕ, δεν θέλω ούτε να ακούσω για υδρογονάνθρακες, διότι αυτά είναι αγαθά ενεργειακά του προηγούμενου αιώνα. Και ξαφνικά μετά την έλευση του Προέδρου Τραμπ, ερωτεύτηκε τους υδρογονάνθρακες. Να σας πω κάτι άλλο. Ακούτε τους τελευταίους μήνες να ημινολογούν τον περίφημο κάθετο διάδρομο. Τα προηγούμενα χρόνια είχατε ακούσει ποτέ πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη ή κανέναν υπουργό ενέργειας να μιλά περί καθέτου διαδρόμου? Όχι βέβαια. Λοιπόν, τον κάθετο διάδρομο τον σχεδιάσαμε το 2014. Υπογράψαμε συμφωνίες με Βουλγαρία και Ρουμανία το 2014. Από το 2014 μέχρι το 2025, τέλος του 2025, κοιμόντουσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και όταν οι Αμερικάνοι ενδιαφέρθηκαν, ξύπνησαν και είπαν άντε να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Στα λόγια μου πάντως έρχεστε. Διότι...
0: Απολύτως.
1: Όχι, θέλω να πω, διότι αυτά είναι δύο θέματα σημαντικά. Πράγματι, η κυβέρνηση είχε χιλιάδες ταρατατζούμ και πανηγυρισμούς για την Κρήτη και την Exxon Mobil. Η Exxon Mobil έφυγε, το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση ο Μανιάτης και μπορεί να έβγαλε κάποιος άλλος. Έκανε κάποια εκστρατεία γι' αυτό. Θέλω να πω, η επικοινωνία στα θέματα σημαντικά πρέπει να είναι μπροστά.
2: Ναι, μόνο, δεν είναι μόνο υποκλοπές. Δεν υπάρχει follow-up σε αυτά. Ναι. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει follow-up. Δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Κύριε, κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι κατάλληλος σε αυτά. Δεν ξέρω. Πράγμα. Δεν ξέρω επικοινωνία. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά δηλώνω πλήρη αδυναμία. Αλλά δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεχνάει η κυβέρνηση, γιατί έχει μια στοιχειώδη ενότητα. Η ίδια κυβέρνηση είναι αυτή που πριν 3 χρόνια έδιωξε τον κολοσσό που λέγεται Total και τον κολοσσό που λέγεται Repsol από οικόπεδα νότια της Κρήτης και στα Ιωάννια που ήταν εγκατεστημένοι άνθρωποι. Είχαν κάνει, γιατί, λόγω αδιαφορίας της κυβέρνησης. Και ξαφνικά να μας λέει ότι μπαίνει έξω μόνο στο οικόπεδο 2 βόρεια της Κρήτης, Κέρκυρας. Ξέρετε, το οικόπεδο 2 στην Κέρκυρα, που εμείς το προκηρύξαμε το 2014 και ξέρουμε ότι έχει κοίτασμα, έχει και το κοίτασμα που λέγεται Αχιλλέας και το κοίτασμα που λέγεται Πύρος. Τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε εδώ και 15 χρόνια. Ξαφνικά μας λέει η κυβέρνηση, που ποτέ δεν είχε ενδιαφερθεί γι' αυτό, τι σπουδαίο είναι που μπαίνει έξω μόνο στο οικόπεδο 2 ανοιχτά της Κέρκυρας. Μα το οικόπεδο 2 ήταν μέσα η Total και την διώξατε. Και πέρασαν χρόνια, ήρθε η Energia, έκανε με δικά της λεφτά. Μία από τις εταιρείες που πρέπει πραγματικά να πούμε ότι κάνει σοβαρή δουλειά και στο Ισραήλ και λοιπά. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί τα λέω τώρα, και δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό. Εγώ πριν κλείσουμε, θέλω για ένα λεπτό να σας πω κάτι πιο πολύ προσωπικό. Και,
1: ναι. Έτσι,
0: μπορώ να έχω λίγο ένα.
1: Βεβαίως, βεβαίως, πέστε μας.
0: Και καταρχήν θέλω να αποτίσω φόρο τιμής και σεβασμού στον Νίκο Καγαρά. Με τον Νίκο δουλέψαμε μαζί την περίοδο 2013-2015. Ο Νίκος αναπληρωτής υπουργός πολεοδομίας στο Υπουργείο και εγώ υπουργός ενέργειας και περιβάλλοντος, και μαζί φτιάξαμε το περίφημο νομοσχέδιο που έγινε νόμος για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, ο οποίος καταργήθηκε μετά από το ΣΥΡΙΖΑ τον πρώτο χρόνο και μετά τον επανέφερε. Αυτό που είδα σήμερα στις εφημερίδες, νομίζω στην Καθημερινή, είναι ότι κατατέθηκε ο κώδικας πολεοδομίας και χωροταξίας που επίσης είναι έργο του Νίκου Καγαρά. Θέλω λοιπόν να καταθέσω την προσωπική μου μαρτυρία από το σπουδαίο έργο που είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ανήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, αλλά ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος που θα λείψει την πολιτική ζωή. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι μια ανοιχτή πρόσκληση που θέλω να απευθύνω και σε εσάς και στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, για την επόμενη 5η 11 Ιουνίου στις 6 ώρα το απόγευμα, με τη μάνα του μεγαλύτερη τιμή που αισθάνομαι ότι έχει γίνει ποτέ στο πρόσωπό μου ως επιστήμονα και ως καθηγητή, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διότι με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου, θα με αναγορεύσουν επίτιμο διδάκτορα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και είναι κάτι που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Πρίτανη και στη Σχολή των Τοπογράφων, αλλά και σε όλα τα μέλη της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου, γιατί πραγματικά αισθάνομαι μερικές φορές ότι δεν αξίζω τόσο μεγάλες τιμές, γιατί το Πολυτεχνείο είναι ένα κορυφαίο ίδρυμα της χώρας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μανιάτη.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Γιάννης Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ως εδώ ήταν για σήμερα.
2: Κουρασμένος σε βλέπω.
1: Γιάννη Πιδράση, ευχαριστώ πολύ για την παρέα.
2: Χαρά δική μου. Καταρχήν, κάθε φορά που με δίπλα σου κάτι μαθαίνω.
1: Κάτι κερδίζεις.
2: Στο φώτερο σου πάντα, να ξέρεις.
1: Γεια σας. Εμείς αύριο στη 1:00.

0: Πάτρια.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα που αντάλλαξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρόμιου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψευδείς αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ και που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της βουλευτού των Δημοκρατικών Ντίνα Τάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή σειρά θα μεταφερθεί στο ΑΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 20. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης 4 Ιουνίου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα εδώ και σήμερα, όπως κάνουμε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6, στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Σας καλημερίζουμε, μας καλημερίζετε και σας ενημερώνουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, για όλα αυτά τα οποία έχουμε τις εξελίξεις στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα. Με όλη λοιπόν την ειδησιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και όπως πάντα με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών στην Ελλάδα και τον κόσμο, ξεκινάμε την ημέρα μας για να έχουμε την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση. Όλα αυτά για τα οποία καθημερινά οι συναδέλφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τόσο του ραδιοφώνου και τη τηλεόραση αλλά και του διαδικτύου, είμαστε εδώ έτσι ώστε να έχετε και εσείς, επαναλαμβάνουμε, το ότι πρέπει για να γνωρίζεστε στην έναρξη του νέου σας πρωινού. Και το νέο πρωινό ξεκινάει μαζί μας, όπως πάντα, και συνδεόμεθα, είτε βρίσκεστε εδώ στην Αττική, είτε στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και βεβαίως και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου συνδεόμεθα μέσω διαδικτύου και ακουγόμαστε και προφανώς μηδενίζονται και εκμηδενίζονται οι αποστάσεις και αποτελούμε και συνδιαμορφώνουμε τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Συντονίζει και ευθύνεται για την καλύτερη πεντάτοχη που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, για όλα και όλα ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν κάτι σημαίνει τώρα στους αθηναϊκούς και όχι μόνο δρόμους, είμαστε εδώ και καταγράφουμε τα τηλεφωνήματά σας. Πρωτίστως ο Πέτρος Μωραήτης στο 210-4800-170-174 και βεβαίως εμείς διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα που έρχονται μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ στο στούντιό μας και διαβάζουμε την όλους εσάς που είστε εκτός ραδιοφωνικού θαλάμου και επικοινωνείτε μαζί μας. Καλή σας μέρα και πάλι. Στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων, έχουμε καταρχάς το Ισραήλ και τον Λίβανο που συμφώνησαν σε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως έχουμε να συζητήσουμε και πολλά τα οποία έρχονται με αυτή τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, έχουμε αισιοδοξία του κ. Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν. Εντός ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίζεται με δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματευτές και οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν σχετικά έγγραφα. Αυτό επίσης το οποίο έχει να κάνει και έχουμε στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων εκεί για τον Περσικό κόλπο και τη Μέση Ανατολή, την σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, να σας πούμε, και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους χειρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πύραυλο. Επίσης, μεγάλη είδηση και έρχεται και πάλι από την Ουάσιγκτον και τις ΗΠΑ. Τη σαφή και σαφέστατη θέση ότι δεν υφίσταται καμία αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 διατύπωσε ξεκάθαρα, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρος τρόπος, εχθές ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, λαμβάνοντας και πολύ μεγάλες αποστάσεις από τις απόψεις που έχει εκφράσει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο κ. Τον Μπάρακ. Καταθέτοντας λοιπόν ενώπιον της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο κ. Ρούμπιο τόνισε ότι υπό το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν υπάρχει δυνατότητα στην Τουρκία να λάβει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και συνέδεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αεροπορικών, αντιαεροπορικών, συστημάτων S-400 που έχει ήδη προμηθευτεί η Άγκυρα. Απόλυτο και ξεκάθαρο το μήνυμα του κυρίου Ρούμπιο. Από την άλλη, έχουμε την απόλυτη και ξεκάθαρη ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι έχει να κάνει και με εμάς, εδώ με την χώρα μας, όπου αφαίρεσε επισήμως την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, σηματοδοτώντας έτσι το οριστικό τέλος της 16ετούς. Περάσαν ό,τι 16 χρόνια και ξανά οι ίδιοι και οι ίδιοι συζητάνε με ΛΑΣ, με ένα λάμδα, όπως λέει ο Γιάννης Βαρουφάκης με ένα νι, ο κ. Τσακαλώτος, δανείζω με την ΑΤΑΚΑ τον κ. Τσακαλώτο χθες στην ΕΡΤ, να ζητήσουν ξανά την διακυβέρνηση της χώρας. 16ετής περίοδος ειδικής εποπτείας που είχε ξεκινήσει με την κρίση χρέους. Η απόφαση αυτή βασίζεται στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, τα σταθερά δημοσιονομικά πλεονάσματα και την μείωση του δημοσιονομικού και του δημοσίου χρέους αναμένεται να πέσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στο 140,7% το 2026. Με την εκθέση αυτή θα ακούσουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη, ο οποίος χθες από το Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Φλιτζάνη ανέλησε τα ζητήματα αυτά. Η Κομισιόν με αυτήν την ανακοίνωση αναγνωρίζει τη σημαντική βελτίωση στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, καθώς και την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων της συνοχής. Έχουμε βεβαίως αναμενόμενο την δήλωση του Πρωθυπουργού, ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Η απόφαση αυτή σφραγίζει το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης και την πλήρη αποκατάσταση της οικονομικής κανονικότητας, τονίζοντας ότι η συλλογική αυτή επιτυχία αποτελεί το θεμέλιο για καλύτερους μισθούς, νέες θέσεις εργασίας αλλά και ατομική ευημερία. Είναι οι σημαντικές ειδήσεις, θα τις ακούσουμε όλες και θα αναλύσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε ως δεδομένα. Από την άλλη, σημειώστε και αυτό, μιλάμε για την καρδιά της Ευρώπης και μιλάμε για την ατμομηχανή ως χώρα οικονομία της Ευρώπης. Η Γερμανία απέτυχε να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ η χώρα αυτή, καθώς στη σχετική ψηφοφορία ήρθε τρίτη πίσω από την Αυστρία και την Πορτογαλία. Έχουμε ψηφοφορία για την ηγεσία του Αριού Πάγου. Στις ψηφοφορίες, μάλλον αυτές των ανώτατων δικαστικών, πρώτος για τη θέση του εισαγγελέα αναδείχθηκε ο κύριος Μπακέλλας, 18 ψήφοι από εισαγγελείς, 70 απεροπαγίτες. Και για την προεδρία του Αριού Πάγου, αντιπρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, με 58 ψήφους. Με βάση το νέο νόμο, η λίστα των υποψηφίων θα κριθεί από την Βουλή, ενώ την τελική απόφαση για την ηγεσία του Αριού Πάγου θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεγάλη απώλεια βεβαίως η ανακοίνωση του θανάτου αλλά και της κηδείας. Αυτή ήταν και η επιθυμία του, να γίνει γνωστό μετά και την ταφή του. Το φευγιό του Άγγελου Αντωνόπουλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, πλήρης ημερών, με συγγενείς και φίλους να τον χαιρετούν εχθές στο κημητήριο της Κάρης του. Από την άλλη, βεβαίως, ένας πολύ πολύ σπουδαίος ηθοποιός, την ίδια ώρα εχθές φίλοι, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Νίκο Ταγαρά στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι της Κορινθίας, ενώ με τον Παπαγιαννάκο κάθεσε, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι μία ανάσα, εσύ και εγώ δεν είμαστε σίγουρα, από το να αγγίξει η περιουσία του κυρίου Μάσκ το 1 τρισεκατομμύριο. Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος θα είναι στον κόσμο. Κάπως έτσι και με τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών για το μπάσκετ. Έτσι, ας πούμε, είναι η μεγάλη εικόνα των δεδομένων έτσι όπως καταγράφεται και έτσι όπως την έχουμε εδώ εμείς ετοιμάσει για να σας την παρουσιάσουμε. Πάμε λοιπόν στις ειδήσεις, σε τίτλους, στους κυριότερους τίτλους όπως έχει μεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια η ακρόαση βεβαίως όλων των ρεπορτάζ και φυσικά και πρώτα απ' όλα και δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε πλήρη ακατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεσμπολά, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά το τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό την Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από την Χεσμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών, ενισχύοντας έτσι το ρόλο των επίσημων κρατικών δυνάμεων ασφαλείας. Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πάντως σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της χώρας. Αισιόδοξο για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και από το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, όμως δηλώνει ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους του Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει όμως μπορεί όμως και να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τώρα το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και οι ΗΠΑ θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Αν την ώρα του τώρα, ο υπουργό εξωτερικών του Ιράν, ο κ. Αργατσί, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αχμαγιαντίν, δήλωσε ότι οι επαφέ τη Τεχεράνη με την Ουάσιγκτον δεν διεκόπησαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί η πρόοδο διαπραγματεύση. Η Βουλή των Ατένων Αντιπροσώπων ανέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε την χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε η χάρη στις ψήφους των 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Παράλληλα, ο κ. Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος πάντως ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στην Γαλλία για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το διάστημα 15-17 Ιουνίου στο Εβιάν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες με τη σφραγίδα και της Ευρώπης. Αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξύσπασμα της κρίσης, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, ανέφερε με δική του ανάρτηση ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακατατάξεις, αποχωρήσεις, μετακινήσεις προσώπων και πολιτική ρευστότητα προκαλούν τα δύο νέα κόμματα, Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Το πολιτικό τοπίο αλλάζει τον χώρο των κομμάτων της κεντροαριστεράς με καθημερινές παραιτήσεις προσώπων από τους υπάρχοντες σχηματισμούς, ενώ κρίσιμη θεωρείται η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το ερχόμενο Σάββατο για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στο νέο κόμμα Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, που με δύο νέες δημοσκοπήσεις εμφανίζεται τρίτο στην εκτίμηση και στην πρόθεση και προτίμηση των πολιτών, στον απόϊχο των δηλώσεων του κ. Δούκα, μιλούν για άστοχη αλλά και άκερη παρέμβαση. Ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, μιλώντας εχθές στον Αντένα, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβήσει στη δήλωση που έκανε. Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριό του πριν δύο μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις. Για το νέο πολιτικό εγχείρημα, το Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσακαλώτος μίλησε χθες στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι καταρχάς δεν είναι συμπαράταξη. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτές τις προτάσεις στο τραπέζι, αυτές τις πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς ως Μέρα 25 και να καθίσουμε στο τραπέζι να τα βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνουν και να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάξουμε σιγά σιγά τα πράγματα, αυτό δεν θα το απέρριπτα, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Τσακαλώτος, αλλά αυτό δεν είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από εχθές αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Πάμε στη δίκη Λυκερίδιου, που όπως γνωρίζετε εδώ μέσα από τον Sky ακούτε τις εξελίξεις. Δεκτό λοιπόν έκανε το δικαστήριο το αίτημα των συνηγόρων τους να μην εξεταστούν οι προστατευόμενοι μάρτυροι στη δίκη για την εγκληματική οργάνωση και τα επεισόδια στο Ρέντι, που είχαν ως αποτέλεσμα, να θυμίσουμε, το θανασίμο τραυματισμό του Γιώργου Λυκερίδη, πριν αποσαφινιστεί αν έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του μάρτυρα ή αν ενδεχομένως εμπλέκονται και ως κατηγορούμενοι στην υπόθεση. Το δικαστήριο αποφάσισε να ζητήσει την εισαγγελική διάταξη με βάση την οποία οι συγκεκριμένοι μάρτυροι στέθηκαν σε καθεστώς προστασίας. Αφού μελετήσει το σχετικό έγγραφο, το δικαστήριο θα αποφασίσει εάν οι τρεις αυτοί προστατευόμενοι μάρτυρες μπορούν τελικά να καταθέσουν. Να θυμίσουμε ότι ο εισαγγελέας της έδρας είχε εισηγηθεί να καταθέσουν οι δύο από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες, εκτιμώντας ότι από τις προανακριτικές καταθέσεις τους δεν προκύπτουν ενδείξεις συμμετοχής τους σε αξιόπινες πράξεις που εξετάζονται. Για τον τρίτο μάρτυρα, ωστόσο, έχει ζητήσει να προηγηθεί δικαστικός έλεγχος προκειμένου να διευκρινιστεί πλήρως η ιδιότητά του. Η ακροματική διαδικασία, να πούμε ότι συνεχίζεται και σήμερα με την εξέταση φιλάθλων που καλούνται να καταθέσουν για τα γεγονότα της υπόθεσης. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής εχθές Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για υφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα dandades.gov.gr για τις αιτήσεις στη δράση Dandades της γειτονιάς, που συντηρίζει οικογένειες με βρέφη και νήπια ηλικίες από 2 μηνών ως 2,5 ετών, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση έως και 500 ευρώ για υπηρεσίες κατοίκων φροντίδας. Αναρτήθηκαν στο ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας για ανέργους ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες αλλά και στην ψηφιακή και πράσινη οικονομία. Να πούμε ότι με την ένταξή του στο σχετικό πρόγραμμα και το εν λόγω πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για διάστημα 12 μηνών με αφετηρία την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησής τους. Η Γερμανία τώρα απέτυχε χθες να εξασφαλίσει τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Στη μεσική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν τη γερμανική υποψηφιότητα για την εκλογή, απαιτούνται πλειοψηφία 2 τρίτων των 193 κρατών μελών του ΟΗΕ. Για σοβαρή αποτυχία και ισχυρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της χώρας του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς κάνουν λόγο τα μέσα ενημέρωσης στην χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε το δρόμο για την επίσημη επανάληψη των ανταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, οι οποίες είχαν μπλοκαριστεί από το Ουγγρικό βέτο, σύμφωνα με πληροφορίες από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από Ουκρανική επίθεση στη Σιμφερόπολη, πρωτεύουσα της προστατευμένης από τη Ρωσία Κριμαίας, δήλωσε τα ξημέρωματα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής. Ο Elon Musk βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία. Η αξία της περιουσίας του αγγίζει 970 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μερίδιο του στη SpaceX αποτιμάται στα 538 δισεκατομμύρια δολάρια και στην Tesla 167 δισεκατομμύρια. Ο Musk ίδρυσε την πρώτη εταιρεία του, να θυμίσουμε, πριν από 31 χρόνια και από τότε κερδίζει κατά μέσο όρο 992 δολάρια το δευτερόλεπτο. Στην αθλητική επικαιρότητα, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στο πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμη 2 νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η τεχνική ηγεσία της ομάδος μπάσκετ του Άρη ανέλαβε χθες ο Βασίλης Πανούλης, ο ομοσπονδιακός προπονητής, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σκάι 100,3, πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Και ξεκινάμε την παράθεση των ρεπορτάζ και των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουμε, και ξεκινάμε από τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ελληνική υπόθεση. Και μιλάμε φυσικά για την απόφαση εχθές και την ανακοίνωση ότι την σαφή θέση ότι δεν εφίσταται καμία αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 διατύπωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε να ακούσουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εχθές από τον Χρυσόδουλο Θανασάτο από τη Νέα Υόρκη.
1: Απαντώντας σχετική ερώτηση της ομογενούς βουλευτή την Αστάη του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως παρά τις δηλώσεις του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, του κύριου Μπάρακ, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει τη δυνατότητα για να επανέλθει στο πρόγραμμα των F-35, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απαγορεύει και θα μπορούσε να αναθεωρηθεί μόνο σε περίπτωση που η Τουρκία επαλήθευε και αποδείκνυε ότι έχει εγκαταλείψει τους ρωσικούς πυράβλους S-400.
0: Τώρα, θα βρίσκεται, όπως είπαμε, ο κύριος Τραμπ στην Άγκυρα, έτσι ώστε να είναι στις διεργασίες σε όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτόν τον μήνα. Οπότε λοιπόν και εκεί περιμένουμε και σχετικές αντιδράσεις. Την ίδια ώρα, στην άλλη μεγάλη είδηση της νύχτας, εδώ τα ξημερώματα, έχουμε πλέον την συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου στην ανανέωση της έφραυσης της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία μιας σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές Χεζμπολά, ανακοίνωσε χθες το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Όλα αυτά εδώ, τα ξημερώματα. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική δημοσιολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολά, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από τις περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Οι συνομιλίες θα επαναληφθούν πάντα από αμερικανική σκέπη στις 22 του μηνός, με σκοπό την επιτεύξη μιας συνολικής συμφωνίας. Μπαίνοντας εξελίξεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουμε και δηλώσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Αμερικής. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε αργά χθες το βράδυ, και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδο διαπραγματεύσεις με τον Ιράν ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου. Μπορεί όμως και να μην συμβεί, λέει ο κ. Τραμπ στους δημοσιογράφους του Λευκό Οίκο, προτού όμως προσθέσει ότι μπορεί όμως και να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά τώρα τον πλουτισμένο ουράνιο, επαναλαμβάνει και χθες, το είπε ακόμη μια φορά, ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εξελίξεις για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αναστάτωση που έχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες στην Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο. Όλα αυτά για τα οποία έχουμε τις εξελίξεις αυτές σε επίπεδο τουλάχιστον δηλώσεων, μένει να γίνουν και πράξη. Πράξη όμως αυτή τη στιγμή έχουμε και εκφώνηση των κυριότερων τίτλων των ειδήσεων από τη Μαρία Γιώργα και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχυτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, 5η 4 Ιουνίου 2026, Αγίων Μάρθας και Μαρίας αδερφών του Λαζάρου, Ανατολή του Ήλιου 6 και 3 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 20 και 43 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Το 1827 έχουμε αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο, Κωνσταντίνος Κανάρης και μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Το 1878 υπογράφει τη Στίκη της Κωνσταντινούπολης, με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στην Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μια από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίες μετά την αφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου της Γάβδου. Το 2017 Νότι Παπαγιαννάκου, η Υγειονόπηδη, με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Σαν σήμερα το 1694 γεννιέται ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας. Το 1929 σαν σήμερα γεννιέται ο Κάρολος Παπούλιας, ενώ το 1975 σαν σήμερα γεννιέται η Αντζελίνα Τζολί. Σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Μπελτράμι, Ιταλός μαθηματικός, και διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων. Σταθερής καμπυλότητας θεωρεί το πρόδρομο της μη ευκλήδιας γεωμετρίας. Ενώ σαν σήμερα ένα από τα πραγματικά μεγάλα ιερά τέρατα του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου

0: Κοιτάξτε, βάζω τα σπίρτα. Βάζετε τα σιγάρα.
1: Καπίστε.
2: Όχι, ευχαριστώ.
1: Καλύτερα ή δεν έχω.
2: Μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια. Εγώ δεν το κουνάω.
1: Εδώ με. Εσύ είσαι πίτσα.
2: Με κοιτάζει με ένα μάτι.
1: Είναι μονόφθαλμος. Έχω ένα ειδικό βλέμμα που δεν αντέχει σε αυτό καμία γυναίκα.

0: Και επίσης είδατε πώς τα φέρνει η μέρα σαν σήμερα. Θυμόμαστε ότι μετά από κάποια χρόνια, το 2007 για την ακρίβεια, αποχαιρετούμε επίσης έναν από τους πολύ πολύ μεγάλους επίσης ηθοποιούς και του κινηματογράφου και του θεάτρου και της επιθεώρησης που χάρισε πραγματικά στιγμές γέλιου και στο σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Όνειρο, χάρμα, μαγεία. Αυτές δεν είναι φωτογραφίες. Είναι πίνακες του Πικασό. Είναι αριστουργήματα.
2: Άλλο.
3: Δεν φαίνομαι.
4: Τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια.
1: Αυτή είναι η πόσα σπεσιαλιτέ. Είναι η πόσα incognito.
5: Ω, μαμά μία.
6: Δικό σας για πάντα.
7: Πεντακοσάρικος αύριος.
8: Πάει.

Να σας πω. Όχι, να έρθετε. Καλύτερα να σας πω και να έρθετε.

πώς θα χορεύεις, Θεοδόσης, έτσι σε βλέπω τώρα έτσι καθώς κατεβαίνεις τον Κηφισό. Καλά, ο Γιάννης του αρέσει και πάρα πολύ, ο Μπρους και στον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα, Άνης Γιώγα, καλό πρωινό, Παναγιώτη Σταθή, Νίκος Υποφάντης, βεβαίως. Καλημέρα, Αλεξάνδρα Καημένο. Σήμερα λοιπόν το 1984 κυκλοφορεί στην Αμερική τον 7ο άλμπουμ του Bruce Springsteen που περιέχει βεβαίως το τραγούδι το οποίο ακούμε. Καλημέρα, καλό πρωινό, Κατερίνα Σερέτη, καλή δύναμη.

Έτσι, με αυτή την μουσική και με τον Bruce Springsteen θα γυρίσουμε λίγο, μια που είχαμε και τις δύο αυτές επαιτίους, τόσο του Ντίνου Ηλιόπουλου όσο και του Σωτήρη Μουστάκα, σαν σήμερα το 2001 και το 2007 αντιστοίχως. Να σας υπενθυμίσω εγώ ότι μπορείτε ακόμη και τώρα μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και βεβαίως μέσω του more.com, να κλείσετε την θέση σας για την πολύ ωραία παράσταση, την νέα παράσταση αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Ένα πολύ ωραίο musical, μια πολύ ωραία παράσταση που έχουν ετοιμάσει. Το Αγοριό Απέναντι είναι ο τίτλος και το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσφέρει θέσεις δωρεάν εντελώς για την παράσταση, η οποία είναι αύριο Παρασκευή, Σάββατο, αλλά και Πέμπτη, 11 μηνός. Μπείτε τώρα, κλείστε τη θέση σας, διότι πραγματικά θα πέρασετε υπέροχα στο Θέατρο Άλσο, στο κέντρο της Αθήνας. Μια χαρά, μέσα στο πεδίο του Άρεως. Και από τον Μπρους, σαν σήμερα επίσης, το 1984, ίδια χρονιά, η γιαγιά της Ροκ. Η γιαγιά της Ροκ κυκλοφορεί στη Μεγάλη Βρετανία το single της What Love Got To Do.

0: Καλημέρα, καλημέρα Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό, προσοχή στους δρόμους και στις μετακινήσεις σου. Καλημέρα Δημήτρη Παπουτσία από την Αυστραλία και την Καγκούρο χώρα, καλό πρωινό, επιτέλους λέει η Ελλάδα εκτός επιτήρησης. Μπράβο στην κυβέρνηση, μπράβο στον καλύτερο πρωθυπουργό της μεταπολίτευσης και μπράβο και σε εμάς, σε όλο τον ελληνικό λαό, όπου όλα αυτά τα ζούμε αυτά, τα τελευταία 16-20 χρόνια για την ακρίβεια και στρογγυλά να το κάνουμε. Τα Καραδολαγονίση, καλημέρα, καλό πρωινό, ναι, αλλά ο κύριος λέει τριλιονέρ, ο κύριος λέει, είπαμε ο κύριος Elon Musk, 992. Δύο παρακαλώ δολάρια το δευτερόλεπτο βγάζει ο κύριος Τραμπ, κύριος Μάσκ, δεν μπορεί να πάει κάπου παρατήρητος, να πει μια μπυρίτσα όπως μπορούμε εμείς. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό. Ενώ θυμίζει ότι πραγματικά ναι και όντως έχει δίκιο ο Τάκης, ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος ήταν πραγματικά και πολύ καλός χορευτής, ήταν ο Φρεντ Αστέρ της Ελλάδος. Έχεις δίκιο αγαπητέ Τάκη, και εδώ να υπενθυμίσω και Τάκη, νομίζω ότι θα σε δούμε και φέτος όπως και πάρα πολύ κόσμο στο κάθε ραντεβού, καθιερωμένο ραντεβού κάθε Σεπτέμβριο στην μεγάλη συναυλία στο Μουσικό Γεγονός Χρονιάς, το οποίο δημιουργεί και φέρνει σε πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και εισπέρα στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, δίνουμε ραντεβού στο Παναθηναϊκό Καλαμαρών Στάδιο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και όπως μπορείτε να καταλάβετε, η φετινή συναυλία είναι αφιερωμένη στον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Γαλάνη, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τσαλιγοπούλου, έρχονται πολύ πολύ άλλοι ακόμη τραγουδιστές. Θα τραγουδήσουν για όλους εμάς σε μια πραγματικά μαγική βραδιά. 14 Σεπτεμβρίου κλείνουμε τώρα τα εισιτήριά μας μέσω ticketmaster.gr αλλά και το Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Και όπως πάντα, τα έσοδα από αυτήν και από αυτή τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε θα πάνε για την αγορά αντιδραλίων και βεβαίως για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και με την Τίνα Τάρνερ θα πάμε στην είδηση αυτή που έρχεται και κάνει την Ελλάδα περήφανος και όλους εμάς για τους δικούς μας αγώνες, για τις δικές μας περικοπές, για τις δικές μας έτσι, καθημερινές δυσκολίες που φέραμε εις πέρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ανακοίνωσε χθες ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι και το επίσημο τέλος από κάθε επιτήρηση. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε ανάρτηση από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος λέει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει την σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές αλλά και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί. Την ίδια ώρα έχουμε και την Ευρωπαϊκή και την Κομισιόν μάλλον να ενεργοποιεί την ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες στην ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δύο ειδήσεις γύρω από την οικονομία που αφορούν και την χώρα μας, ανακοίνωσε χθες την παροχή πρόσθετης δημοσιονομικής ευελιξίας, επεκτείνοντας έτσι την εφαρμογή της εθνικής ρήτρας διαφυγής από την άμυνα σε επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια και άλλους συναφείς τομείς. Πάμε να ακούσουμε για όλα αυτά την χθεσινή ανταπόκριση και βεβαίως ρεπορτάζ από τον Νίκο Φιλιππίδη.
1: Κοίτα, λένε αυτή η χώρα έχει περάσει πολλά. Έχει περάσει από διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, από μνημόνια, από διαδικασία αυξημένης εποπτείας, από διαδικασία υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πλέον φεύγουν όλα αυτά από τη μέση. Η χώρα μπαίνει στο κλαμπ των κανονικών χωρών που δεν βρίσκονται σε κανένα μικροσκόπιο. Απλώς πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί το πετυχαίνει σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή όπου θα έλεγα ότι όλοι θα θέλαν να είναι στη θέση της, δηλαδή να μην έχουν προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη αστάθεια και η αστάθεια δημιουργεί επιπλέον κόστος. Το επιπλέον κόστος αντιλαμβάνεσαι ότι μειώνει τα περιθώρια καλών μέτρων για τους πολίτες. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό. Σε αυτό αναφέρεται και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όπου λέει, αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, σημαίνει και το επίσημο τέλος της επιτήρησης, με τη χώρα μας να αποκαθιστά πλήρως την κανονικότητα στην οικονομία της, και δεν είναι μια τεχνοκρατική διαπίστωση αλλά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι είναι και ένα διαβατήριο καλύτερων πιστοληπτικών αξιολογήσεων, καλύτερων επιτοκίων δανεισμού. Είναι κάτι που βλέπουν οι αγορές και διαμορφώνει έτσι ένα καλύτερο επενδυτικό κλίμα.
2: Και την κανονικότητα αυτή μακροπρόθεσμα θα την νιώσουν και οι πολίτες, αυτό καταλαβαίνουμε Νίκο. Πάμε τώρα στη δεύτερη είδηση για τη ρήτρα διαφυγής. Εκεί μένουν εκτός ενεργειακές παρεμβάσεις, δηλαδή fuel pass και όλα τα λοιπά. Έχουμε να δούμε κι άλλα.
1: Ναι, έχουμε ένα περιθώριο, ένα μεγαλύτερο περιθώριο. Ξέραμε, για παράδειγμα, η συζήτηση ότι είχαμε περίπου 2 δισεκατομμύρια για το πακέτο του 27 που θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα ενδεχομένως μιλάμε για περισσότερα λεφτά, γιατί αυτή η άνεση, αυτό το δικαίωμα που δίνει επί της ουσίας στο δαπανίν, στο περισσότερα χρήματα που μας δίνει η Κομισιόν, θα είναι χρήματα για την επόμενη τριετία. Μπορούν να είναι από 0,3% του ΑΕΠ, περίπου γύρω στα 600 με 700 εκατομμύρια επιπλέον ευρώ κάθε χρόνο, και θα μπορούσαν να φτάσουν ως και το 0,6% του ΑΕΠ. Και έρχεται σε μια συγκυρία που όλοι αναζητούν επιπλέον πόρους, προκειμένου να αποφύγουν, την καρδιά του προβλήματος, που είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών λόγω της ακρίβειας. Οπότε είναι μια καλή ανάσα, η οποία μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί σε επιπλέον μέτρα για τους πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι πληρώνουν ήδη ένα πληθωρισμό, και αυτό πρέπει να το πούμε, αρκετά υψηλότερο από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Τα ζητήματα αυτά, τα οποία εμπλέκονται και ενέχονται και στο δικό του χαρτοφυλάκιο, αλλά και βεβαίως Τουρκετζίαν, για αυτή την μεγάλη επίσης επιτυχία της Ελλάδος, μετά από πολύ πολύ αγώνα και κόπο, ξεκινώντας από τον Άδωνη Γεωργιάδη και καταλήγοντας τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο του, εδώ 9 με 10 στο κεντρικό ραδιοθέλαμα του Sky, ο κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, και φυσικά για όλο το πολιτικό σκηνικό, και αν το γνωρίζει κιόλα χρόνια στον χώρο των ερευνών και των δημοσκοπήσεων, με τον Άρη Πολυτζέτε, σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα 9 με 10. Στα εσωτερικά θα πάμε και σε αυτά τα οποία προκαλούν οι δημοσκοπήσεις που έχουν ήδη δει το φως δημοσιότητας αυτή την εβδομάδα αλλά και την προηγούμενη. Νότιο Όρθιος, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι συνεχίζουν οι αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, δηλαδή Τσίπρα και Καριστιανού. Οι μηχανισμοί των επιτελείων είναι σε ένα βρασμό, ειδικά στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπου εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν και τα σοκοματικά ζητήματα. Και πάμε στο Πασόκ πρώτα, όπου οι δημοσκοπήσεις επιβαρύνουν το κλίμα, καθώς το φέρουν τρίτο τέταρτο, έτσι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της στιγμής που δημοσιεύουν οι σχετικές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Έχουμε όμως και τις δηλώσεις του κυρίου Χαριδούκα, που είναι εκτός γραμμής, περί συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπου όλα αυτά έρχονται και θολώνουν το μήνυμα το οποίο προσπαθεί να εκπέμψει το Πασόκ. Πάμε να ακούσουμε τη Δέσποινα Λεπάκη.
2: Με κινουμενή άμμο μοιάζει το πολιτικό σκηνικό, ειδικά στο χώρο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς εξακολουθούν να μην βρίσκουν σημείο επαφής με το ρολόι των εκλογών, να μετρά αντίστροφα. Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χαριδούκα για συνεργασία με την Ελλάς μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να αδειάζουν το δήμαρχο της Αθήνας.
3: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στην δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα συζητήσουμε. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές.
4: Η συζήτηση για τον κύριο Δούκα για μένα έχει τελειώσει εδώ. Δεν χρειάζεται για κανέναν, όσο σημαντικός και αν είναι, να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο.
5: Δεν υπήρχε το κόμμα Τσίπρα. Είναι μόνο στο μυαλό του κύριου Δούκα. Εμείς αγωνιζόμαστε για να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό θα κάνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή.
2: Την πρόταση Δούκα απορρίπτουν και τα στελέχη της Ελλάς.
6: Αυτή η άποψη θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι κάτι που αφορά σήμερα την Ελλάς. Η Ελλάς έρχεται αυτόνομα, ανεξάρτητα.
2: Νέο επεισόδιο προέκυψε στη Βεντετά Άδωνη Γεωργιάδη με το ΠΑΣΟΚ, με επίδικο μια φωτογραφία που ανέβασε στα social media ο Υπουργός Υγείας από κοινωνική εκδήλωση, στην οποία εμφανίζονταν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πηγές της Χαριλάου διευκρίνησαν ότι δεν ήταν ομοτράπεζι με τον Άδωνη Γεωργιάδη και συνέπεσαν για 5 λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ασχολείται με μια φωτογραφία και όχι με το θέμα Δούκα που απειλεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ.
7: Έκανε διαρροή, μη τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές. Δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος.
8: Έγινε μια επεξήγηση στους συντάκτες ότι δεν ήταν στο ίδιο τραπέζι όλη την ώρα. Νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία ομολόγησε ότι πήγε και έκαθε για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Ξέρουμε όλοι ότι έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Debate με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί η Μαρία Καριστιανού.
9: Πραγματικά το όνειρό μου είναι να βρεθώ σε ένα debate με τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Θα έρχω λοιπόν μαζί μου όλα αυτά που θέλω να ρωτήσω και στοιχεία. Καταρχάς θα θέλω να ρωτήσω λιγάκι για τα δημόσια ταμεία της χώρας.
10: Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν, ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή.
2: Το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συνεδριάσει την Παρασκευή.
0: Ήταν να σα αντιδράσει εχθές, όχι, δεν είναι εντάξει νότιμο, ήταν να σα αντιδράσει εχθές. Αλλά έχουμε Δούκα, ο οποίος Δούκας έχει βγει, έχει πει και αν έχει πει και τι δεν έχει πει, έχει βάλει τον κύριο Βαρδακαστάνη τώρα το γραμματέα να μιλήσει, να κάνει δηλώσεις, τα υπόλοιπα στελέχη, τι να πούνε και πώς να το πούνε. Όλα αυτά λοιπόν φέρουν το, θέλει λίγο να πάρει μια απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και πολύ λογικό να θέλει να πάρει απόσταση από αυτά τα οποία του βγήκε ξαφνικά στο Μεϊντάνι ο κύριος Δούκας και πάλι. Όλα αυτά βεβαίως τα ζητήματα και στο χώρο του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα να πούμε καλημέρα στον κύριο από τα Μελίσια, καλημέρα στον Αντώνη Βαλακούτη, καλημέρα Στέφανο από το Γέρακα, στην Αφροδίτη από τα Βελίσια, στην κυρία Βούλα από το Βακράτη και στον Σπύρο από το Βοτανικό. Την ίδια ώρα να πάμε τώρα και στα ζητήματα της κεντροαριστεράς. Παγιαννάκο, πάλι με Δέσμα Λεπάκη, διότι και εκεί μήλω τα πράγματα, κακός χαμός. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ.
11: Στην αριστερή πολυκατοικία, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι έντονες αναταράξεις των ΣΥΡΙΖΑ και η διάλυση της Νέας Αριστεράς έχουν προκαλέσει σεισμό. Αυτό τελεί χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου. Η πρώην υπουργός διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην πρωθυπουργό.
12: Εγώ είμαι ανοιχτή να δουλέψω στην κατεύθυνση που σας είπα, να δουλέψω πολιτικά, να εργαστώ πολιτικά για να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά όμως, από την αριστερή σκοπιά. Και αν θα υπάρξει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό μένει να φανεί.
13: Εύχομαι, ελπίζω να σκεφτεί το ενδεχόμενο να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, εκτιμώ συνολικά τη διαδρομή της και επιπλέον ένα στοιχείο της. Το μυαλό της δεν κάνει στάσεις παρά μόνο αν είναι προγραμματισμένες.
14: Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, ναι. υπό δύο όρους. Πρώτον, έχουμε πει ξεκάθαρα ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Και δεύτερον, κανείς δεν έχει ειδικά προνόμια.
11: Η Νέα Αριστερά μετά την αποχώρηση των 7 πάβει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Η θριαλίδα των εξελίξεων ήταν η ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και επί τη βάση αυτής της ίδρυσης νομίζω ότι κινήθηκαν σε μια τέτοια κατεύθυνση. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο ήταν ένα γνωστό μεταξύ μας ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη. Θεωρώ ότι άργησε.
11: Σε τεντωμένο σκηνή βαδίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ για την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα κριθεί η επόμενη μέρα σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα. Με ένα ακόμη στέλεχος, το Γιάννη Ματζουράνη, να δηλώνει σήμερα την παραίτησή του.
16: Έχουμε μπροστά μας ένα κόμμα του φυσικού ηγέτη του χώρου μας, αυτός που μας πήρε από το 30% και μας έκανε βουλευτές, υπουργούς και κυβέρνηση. Τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν. Εκεί θα συζητηθούν όλα.
11: Στην Αμαλία συνεχίζονται οι εγγραφές μελών με τον Αλέξη Τσίπρα να ανεβάζει σήμερα ένα βίντεο με την ηθοποιό Έφη Παπαθεοδόρου.
17: Όταν άκουσες το όνομα Ελλάς, πώς σου ήρθε?
18: Τέλειο.
17: Ήταν η Θεοπούλα στην Ελλάδα.
18: Μπήκε πρώτα να στερεωθεί ως μέλος και μετά έκανε ράφηση.
11: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει το Σάββατο.
0: Επίσης, αν η κυρία Καριστιανού θέλει να μάθει τα οικονομικά της κυβέρνησης, προϋπολογισμός βεβαίως υπάρχει, κατευθεί, φαντάζομαι στελέχη της από το κόμμα της μπορούν να μπουν να δουν τον προϋπολογισμό της, το μεγάλο Μαξίμου, της Προεδρίας Δημοκρατίας, και εκεί θα διηγηθεί να το ρωτήσει τα οικονομικά του Μαξίμου. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Από εκεί πέρα, τώρα, αν θα κάνει debate μαζί σας ο Πρωθυπουργός, δεν νομίζω ότι έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο θεσμικό ρόλο ως μη κόμμα εντός του κοινοβουλίου. Όλα αυτά πάντως βεβαίως μένει στον ίδιο και σε εσάς. Πάμε τώρα στην Μαρία Τσιλινίκου, διότι όπως γνωρίζαμε και μάθαμε χθες δια της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της κυρίας Ζωσιού, κατατέθηκε στο Κίεβο το διεύμα της Ελλάδος για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.
19: Πραγματοποιήθηκε, Ελένα, το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο και σε γραπτό και σε προφορικό επίπεδο, στο οποίο επισημαίνονται τα εξής, πως το θαλάσσιο ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να έχει προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών αλλά και περιβαλλοντική ζημία. Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα της Ουκρανίας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιου είδους ενέργειες, επισημαίνει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Ζωχιού, η οποία τονίζει χαρακτηριστικά, όπως θα δούμε και στην κάρτα μας, ότι η Ελλάδα εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην παράνομη παρουσία του οπλισμένου μη επανδρωμένου σκάφους επιφανείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα και καλεί την Ουκρανία να απώσει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον και από την αδικαιολόγητη μεταφορά πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, όπως τονίζει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα, η Αθήνα αυτή τη στιγμή περιμένει την επίσημη απάντηση, λένε, από το Κίεβο.
0: Τώρα, η Γερμανία απέτυχε χθες Τετάρτη να εξασφαλίσει τη θέση της ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα έτη 27 και 28. Στην Εθνική Ψηφοφορία Γενική Συνέλευση των ΕΕ, η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν ανάγκη της γερμανικής υποψηφιότητας. Πάμε να ακούσουμε την αρχισυντάκτρια της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη.
20: Μιλάμε για ένα ηχηρό ράπισμα για την Γερμανία, αλλά και ευρύτερα για τη διεθνή εικόνα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών της χώρας, του Γιώχαν Βάντεφουλ. Και αυτό γιατί η Γερμανία απέτυχε τελικά να λάβει τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών, το ισχυρότερο όργανο του ΟΗΕ. Μια θέση την οποία διεκδικούσε έντονα και με μεγάλη αυτοπεποίθηση, μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες. Στην μυστική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πριν από λίγη ώρα τελικά επικράτησε η Πορτογαλία και η Αυστρία έναντι της Γερμανίας. Αυτό που λένε πολλοί είναι ότι η Γερμανία θα μπορούσε να μην είχε θέσει καν υποψηφιότητα, γιατί γνώριζε ότι αυτές οι δύο χώρες ούτως ή άλλως θα έθεταν υποψηφιότητα. Αυτές οι δύο χώρες τελικά θα λάβουν και τις δύο θέσεις οι οποίες αναλογούν στο μπλοκ των δυτικοευρωπαϊκών χωρών στο Συμβούλιο Ασφαλείας και πρόκειται για μια μεγάλη αποτυχία για τη Γερμανία.
4: Γιατί
20: σε μια στιγμή,
4: Δημήτρα,
20: που το Βερολίνο διεκδικεί, το έκανε αυτό γιατί η Γερμανία διεκδικεί ηγετικό ρόλο τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και ειδικότερα στην περίπτωση, στην υπόθεση του Ουκρανικού, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, κάτι βέβαια το οποίο αυτή τη στιγμή θα μπορέσει πάρα πολύ δύσκολα να πετύχει. Ήδη τα δημοσιεύματα στο γερμανικό τύπο κάνουν λόγο για μια σοβαρή αποτυχία της Γερμανίας και όλοι βέβαια δείχνουν τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος στις επόμενες μέρες θα πρέπει να εξηγήσει γιατί η Γερμανία απέτυχε να λάβει αυτή τη σημαντική θέση για τη χώρα.
0: Και να κλείσουμε το ρεπορτάζ με την υπόθεση στην δίκη Λιγκερίδη. Στη δίκη λοιπόν για τα επεισόδια του Ρέντι, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης, το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων των κατηγορουμένων να μην καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, εάν προηγουμένως δεν έχει αποσαφινιστεί ότι δεν είναι και κατηγορούμενοι. Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
21: Να ελεγχθούν εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες είναι και κατηγορούμενοι προτού καταθέσουν στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι, αλλά να μην γίνουν γνωστά τα στοιχεία τους, αποφάσισε η έδρα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Προανακριτικά και οι τρεις φέρονται να έχουν δώσει σημαντικά στοιχεία που καίνε κάποιους εκ των κατηγορουμένων.
22: Οι προστατευόμενοι τι κάνανε? Ό,τι ακουγότανε ήρθαν και το δέσανε. Με στοιχεία, με ταυτότητες και με ονόματα.
23: Το δεύτερο ζήτημα, ικανοποιώντας και σχετικό αίτημα της υπερασπίσεως, αφορά στο να προσκομιστούν στο δικαστήριο για πρώτη φορά οι εισαγγελικές διατάξεις και να ελεγχθεί το αιτιολογημένο ή μη αυτών με τις οποίες τίθενται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σε καθεστώς προστασίας.
21: Κατά τη διαδικασία, οι συνεχείς απαντήσεις «Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι» των φιλάθλων που βρίσκονταν στο γήπεδο προκάλεσαν όχι μόνο την οργή των γονιών του άτυχου αστυνομικού, αλλά και την έντονη αντίδραση της έδρας.
24: Τα είπατε ή όχι, κύριε, στην κατάθεσή σας? Τη διαβάσατε μετά?
25: Δεν θυμάμαι.
24: Τώρα να πω να σχηματιστεί μια δικογραφία και να πάτε αυτόφορο. Δεν θυμάστε και δεν θυμάστε. Ούτε τρία χρόνια δεν πέρασαν και είστε και νέος.
26: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έχουμε επιδείξει μεγάλη ανοχή με το αδίκημα της ψευδορκίας.
27: Μπλέκονται μια οργανωμένη θύρα, εγκληματική οργάνωση και μάλλον οι μάρτυρες πρέπει να ξεχάσουν γιατί πρέπει να κλείσουν τα στόματά τους γιατί φοβούνται.
22: Όταν διαπιστώνεται τόσο κραυγαλαία ότι αυτοί οι δασκαλεμένοι μάρτυρες, οι φοβισμένοι μάρτυρες έρχονται να αναιρέσουν τις καταθέσεις τους και να πούνε ψέματα τα οποία φαίνονται που είναι ψέματα, εγώ προκαλώ τον πρόεδρο, τον επόμενο, να τον πάει αυτόφορο.
21: Για ακόμη μια φορά οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη κάνουν έκκληση να μεταφερθεί η δίκη από τις φυλακές του Κορυδαλλού στο εφετείο.
22: Δεν μπορεί χωρίς ακροατήριο, μόνο με μία μάνα και ένα πατέρα, να υπάρχουν 100 δικηγόροι απέναντι και θα το πω σαν έκφραση να χορεύουν ζεπικέ.
21: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
0: Αυτά λοιπόν με τα σχετικά ρεπορτάζ, τα οποία παρουσιάσαμε και θέσαμε εδώ υπόψη σας όλη την επικαιρότητα. 15 Ιουνίου τώρα, παρακαλώ προσέξτε, πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στις αρχές του Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε χθες ο Νίκος Παπαθανάσης, ο Πρωθυπουργός Εθνικής Οικονομίας. Επίσης, ανακοίνωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να ανοίξουν 4 νέα προγράμματα για εφιστάμενες αλλά και νέες επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα άνοιξε η πλατφόρμα Δαντάδες, Γιώργο Ψάλτη, Δαντάδες gov.gr. προσφέρει για τι αιτήσει στη δράση Νταντάδε Γειτονιά που στηρίζει οικογένειε με βρέφη και νήπια ηλικία από 2 με 2,5 ετών παρέχοντα οικονομική νήση. Θα πα με τον Άρη μαζί έω 500 ευρώ, ο σκύλο ο Άρη, για υπηρεσίε το κόκερ, κατοικοφροντίδα. Και τέλο, να ξέρετε ότι έχουν αναρτηθεί στον ισότοπο τη ΔΥΠΑ, τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση, τα αποτελέσματα αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότηση για εσά που έχετε υποβάλει αιτήσει για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενίσχυση τη νέα επιχειρηματικότητα για ανέργου ηλικία 18 έω 29 ετών. Η Μαρία Γεωργάρη εντός ραδιοφωνικού θαλάμου δελτίο ειδήσεων των 6, αμέσως μετά από λογάς Γιώργος Ψάλτης, και θυμίζω 9 με 10 για τα ζητήματα Τουρκετζίαν, επικαιρότητας πολιτικής αλλά και ζητήματα οικονομίας, αγοράς, σούπερ μάρκετ και όλα αυτά, ο υπουργός ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη. Εμείς αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές. Τη Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον τέταρτο γύρο συνομιλιών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεζμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου με σκοπό την επίτευξη μιας συνολικής συμφωνίας. Χθες, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ανάμεσα στα θύματα και ένας διασώστης. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λιβανό. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αργά χθες το βράδυ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να μην συμβεί, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει. Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάσαρ Αχτζή, σε συνέντευξή του στο λιβανέζικο κανάλι Αλ Μαγιαντίν, δηλώσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και οι δύο πλευρές εξετάζουν τα κείμενα και ανταλλάξαν μεταξύ τους, πρόσθεσε. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα χθες, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ωστόσο, ο Αμερικανικός στρατός χαρακτήρισε ψεύδεις αυτούς τους ισχυρισμούς, επιμένοντας ότι το πλήγμα στο πολιτικό αεροδρόμιο ήταν μια σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση. Το Κουβέιτ υποστηρίζει ότι έγινε στόχος 13 βαλιστικών πυράβλων και 17 Ιρανικών ντρόουν. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ, που ενέπλεξε τη χώρα στην σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 4 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε νέες Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ-Σιφά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνονται καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης. Εκτός του προγράμματος, τον F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χαλκής. Στον πρώτο τελικό της Basket League, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-76 του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Την Παρασκευή η σειρά θα μεταφερθεί στο ΆΚΑ. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

0: έχετε πάρει χαμπάρι το μήνυμα. Στα νησιά είμαστε, έτσι δεν είμαστε εδώ. Τύπης είμαστε εδώ. Επί της ουσίας τώρα μπήκε και ο μήνας. Άι, βρέστε μας, άι, ψάξτε μας. Που είμαστε στην Ικαρία τώρα, στον Ικαριώτικο Γυρενότη μας. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι και ορχιστρικό, μια χαρά πάει. Εκεί είναι που ζουν 350 χρόνια. Σοβαρά. Κάτι είχα διαβάσει προσφάτως για την, γιατί λέει καταφέρνουν οι Ικαριώτες. Αλλά θα μου πεις, θέλεις να ζήσεις ψάλλει 100 τόσα χρόνια. Ξέρω εγώ, γλυκιά η ζωή, αδέρφια. Γλυκιά η ζωή. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 35 άρια χθες τυπήσαμε. Από ό,τι βλέπω στα στοιχεία που δίνει το Μετεό, 35 και 2 λέει στον Τύρναβο, δένδρα Τυρνάβου, ίδια θερμοκρασία και στην Αγία Τριάδα Φθιώτιδας. Αυλίδα 34 και 6. Εντάξει, καλά, σε καλό δρόμο είμαστε, δεν μπορώ να πω. Αλλά όπως λέει και η κυρία Σούζη, τα ακούσατε νωρίτερα, μπορεί και να ρίξει καμιά μπόρα σήμερα. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία τώρα της αστάθειας? Μας κυνηγάει η αστάθεια από πίσω. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Επέστρεψε μετά από 18,5 χρόνια ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Από ό,τι κατάλαβα, είχε στήσει σκηνή σε παραλία. Δεν έφυγε από εκεί με τίποτα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά ό,τι θέλετε, 210-48-00-170-174. Θυμίζω σήμερα έχουμε ρίζο. Άρα είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της σελίδας μας skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, κάνετε τα δέοντα. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, για να τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου εκεί στις 8 παρά 4. Από ό,τι βλέπω από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, δόξα το μεγάλο δύναμο, πάλι επικαιρότητα πολύ πλούσια σήμερα. Πράγματα και θάματα. Διαβάζω διάφορα εδώ πέρα και με την Τουρκία και τα F-35 κλπ. Αλλά το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Λέει, τα είπε ο Ρούμπιο, ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο οποίος ο κύριος Ρούμπιο λέει θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, διαβάζοντας διάφορα αμερικανικά δημοσιεύματα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, μαζί λέει με τον αντιπρόεδρο, τον Βάνς, θα είναι το επόμενο δίδυμο, λέει, των Ρεπουμπλικανών ή τέλος πάντων των Τραμπικών για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Τώρα σιγά σιγά φτάνουμε στα μέσα της θητείας, βέβαια, τον Νοέμβριο είχαμε τώρα και τις ενδιάμεσες εκλογές, ένα κομμάτι τα οποία γίνανε χθες. Ετοιμάζονται οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί εντωμεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, επανέρχεται, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, για τους δασμούς. Διότι δεν πέτυχε, λέει. Α, δεν πέτυχε. Και το σκέφτεται, λέει, πολύ σοβαρά να ξαναβάλει, λέει, τα πράγματα σε μία τάξη όσον αφορά το θέμα το συγκεκριμένο. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα είναι δύο, λέει, από τις χώρες, δύο χώρες, περιοχές τέλος πάντων, που τα ξαναμετράει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος και δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Άρα, παλιά μου τέχνη κόσκινο, ξανά μανά συζήτηση για τους δασμούς. Αλλά θα μου πεις, αυτά θα έρθουν όταν πρέπει. Κατά τα άλλα, πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μετά από 16 χρόνια, λέει, τελειώσαμε με αυτή την ιστορία, Πόπο, και σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, αυτά τα περίφημα 16 χρόνια τα οποία περάσαμε. Το τέλος, λέει, κάθε επιτήρησης για τη χώρα, ανακοίνωσε η Κομισιόν. Άκουσα εκεί τον, πώς το λένε αυτός, από πού είναι, κάπου εκεί είναι, από τις Βαλτικές χώρες, μόνιμος εκεί αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Καθώς η Ελλάδα, λέει, τίθεται εκτός λίστας των κρατών με τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τι είπε, έκανε και μια ανάρτηση, λέει, ο Πρωθυπουργός, και είπε ότι αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης 16 χρόνια. Σκεφτόμουν, λοιπόν, το πρωί που κατέβαινα, φίλοι ακροατές, δηλαδή ένα παιδί το οποίο σήμερα είναι 19, δηλαδή ήταν 3 ετών όταν εκδηλώθηκε η κρίση, το 10. Τυπικά η κρίση δεν ξεκίνησε το 10, ξεκίνησε νωρίτερα. Αλλά εντάξει, τυπικά ήταν το Καστελόριζο εκεί που μας οριοθέτησε, Δούνου του και τα σχετικά. Σήμερα, λοιπόν, το παιδί αυτό, αγόρι κορίτσι, είναι 19 χρονών. Αυτό, λοιπόν, αυτή η γενιά έζησε μέσα στην κρίση. Τι τραβήξαμε ως τόπος, σε αυτά τα 16 χρόνια. Θα μου πεις, τις έβγαζε πρωί-πρωί ψάλτη. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά μερικές φορές δεν είναι κακό να κοιτάμε και λίγο πίσω. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν έχουμε μνήμη εις βάθος. Τα ξεχνάμε γρήγορα. Δεν τα ξεχνάμε γρήγορα, τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Κατά τα άλλα, χθες, λέει, στις πανελλαδικές εξετάσεις, τα λέγαμε και το πρωί, Άντε να πέσουν βατά θέματα, λέει και λοιπά. Διαβάζω σήμερα Απόστολο Λακασά, εξαιρετικό συνάδελφο και χρόνια έμπειρο στα ζητήματα της παιδείας. Λοιπόν, διαβάζω στο ρεπορτάζ του τα εξής. Χθες μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία. Το άριστα, δηλαδή οι βαθμολογίες πάνω από 18 και 19, θα είναι φέτος σχετικά, λέει, πιο δύσκολο συγκριτικά με πέρυσι. Οχ. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος σχολιάζει, λέει, ότι τα θέματα ήταν αρκετά καλά και βατά για τους διαβασμένους. Ήταν πιο απαιτητικά από την περασμένη χρονιά και μάλιστα στο διδαγμένο οι απαντήσεις δεν μπορούσαν να σταθούν μόνο στα σχόλια του βιβλίου, αλλά απαιτούνταν και άλλες γνώσεις. Και το πιο καλό τώρα, ακούστε και το καλύτερο που διάβασα. Οι φιλόλογοι, λέει, που εξέτασαν, γράφει ο κύριος Λακασάς, προφορικά, λέει, τους υποψηφίους, γιατί υπάρχει αυτή η κατηγορία που δεν μπορούν να γράψουν και δίνουν προφορικά. Νότι, άκου τώρα. Είχαν πάρει, λέει, και οδηγίες από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων. Έχουν δύο ενστάσεις. Πρόσεξε τώρα να δεις, φίλε ακροατή, το μπέρδεμα του μπερδέματος. Δύο ενστάσεις, λέει, επί των θεσινών θεμάτων. Η πρώτη, λέει, αφορά ερώτηση που παρέπεμπε σε σχόλιο του προηγούμενου διδακτικού βιβλίου, παρότι η πλειονότητα των φιλολόγων το αναφέρουν στους μαθητές. Η δεύτερη ένσταση αφορά την προτινόμενη απάντηση που δόθηκε, λέει, από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων σε υποερώτημα. Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων για την ερώτηση όρισε 4 ζητούμενα, ενώ, λέει, οι εξεταστές θεωρούν ότι η απάντηση ήταν επαρκής μόνο από τα 2, όχι από τα 4 που έπρεπε να απαντήσουν. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και λέω, ρε παιδί μου, θα μου πεις και ποιος εσύ ο ειδικός, σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά να το πω κι εγώ, δεν βάρκεσαι, ας το πω. Άμα στο προφορικό δεν συμφωνούν με αυτές τις οδηγίες που δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων οι καθηγητές οι οποίοι προφορικά εξέτασαν τους μαθητές, στο γραπτό, εντάξει, θα μου πεις είναι πιο εύκολο διότι τα γραπτά μένουν, δεν λέμε, ναι. Αλλά στο προφορικό τι κάνεις? Εδώ σε θέλω. Εν τω μεταξύ, πέρυσι, γιατί τα λέμε κάθε φορά με τον άνθρωπό μας, τον εκπαιδευτικό που τον πλέον είναι συνταξιούχος και λοιπά, αλλά με μεγάλη εμπειρία, κάτω από τη βάση πέρυσι στα μαθηματικά έγραψε το 60% των υποψηφίων, ενώ από 18 και πάνω μέχρι 20 συνολικά το 7%. Στη βιολογία από 0 μέχρι 10 30% κάτω από τη βάση, και στα αρχαία 48% κάτω από τη βάση. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, δεν είμαστε? Ή βάζουν εξαιρετικά δύσκολα, ή τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ή ξέρω εγώ τι γίνεται, κάτι άλλο υπάρχει το οποίο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και θα μου πεις, επαναλαμβάνω, γιατί σε έπιασε η πρεμούρα σήμερα για τις πανελλαδικές? Διότι, ρε παιδί μου, είναι μια ιδιόρυθμη δύσκολη διαδικασία την οποία την έχουμε περάσει και εμείς με κάποιους τρόπους. Ενδεχομένως και τα παιδιά τα τωρινά. Θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, είχαμε και το περιστατικό με τα δύο κορίτσια εδώ στην Ηλιούπολη που αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους, γιατί, ξέρω εγώ, ζορίστηκαν, δεν ήθελαν, κουράστηκαν, ξεπέρασαν τα όρια τους, ψυχολογικό ήτανε. Αλλά όπως και να έχει, λέω, ρε παιδί μου, άιντε πάλι να ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Να βοηθήσουμε τα παιδιά, να τα συνδράμουμε. Την καλημέρα μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ελπίζω στα καλύτερα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ανάργυρο, καλημέρα στο Δημήτρη που πάει για δουλειά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Γεια σου γειτόνισσα, είπαμε έτσι, στη γειτονιά μας, στη δικιά μας γειτονιά, όχι στη δικιά σου, εσύ τελείωσες. Λοιπόν, καλημέρα Τάκη. Τι 34, δεν κατάλαβα. Το 44, τι, είπα κάτι λάθος? Α, θερμοκρασίες. Όχι 44, 34 είπα, θα με τρελάνεις. Τι είπα, θερμοκρασίες, είπαμε. Πούντες, νάτες. Έλα, 35, 35 και 2. Και τώρα, επειδή λες για θερμοκρασίες, βλέπω στο χάρτη που έχει σηκώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, Ψυχαλίζει η Θεσσαλονίκη με 19 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, έχω τώρα εκεί έναν καινούριο φίλο που γνώρισα τώρα στην απουσία μου, Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα είναι χαρούμενος που είχαμε το Σπανούλι να πηγαίνει στον Άρη. Και έχει βάλει λέει και τους όρους και ο αλλοδαπός ιδιοκτήτης της ομάδας λέει τους έκανε αποδεκτούς. Μάλιστα. Στο μπασκετάκι μουρμούρα ακούω. Εγώ δεν κατάλαβα και πολλά γιατί δεν είμαι και εντάξει, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Μουρμούρα ακούω γενικά για τον πρώτο τελικό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 82-76. Πήρε το προβάδισμα η ερυθρόλευκη ομάδα. Τώρα πάμε στην έδρα των Πλασίνων. Πότε τι, αύριο είναι ο επόμενος αγώνας, αύριο, Παρασκευή, αύριο, δεν είναι Παρασκευή. Παρασκευή. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Παίζει και η εθνική, κάτι φιλικά, εν ώψη και το Μουντιάλ. Α, τώρα που λέω Μουντιάλ. Παιδιά, είδα μια καταπληκτική διαφήμιση, Παύλα Στάση, εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Έχει κάνει τη Στάση μια διαφημιστική εταιρεία, Τέρμα. Μα πώς λέμε, ρε παιδί μου, Τέρμα. Με γκολπός και λοιπά. Πάρα πολύ έξυπνη. Α, εμείς. Όσο διαρκέσει, ρε παιδί μου, όσο την κρατήσουν. Γιατί εμείς είμαστε και λίγο ούνοι, δεν είμαστε και να την κρατήσουμε και πολύ. Πέρασα χθες και την είδα, ήταν ωραία. Ωραία ιδέα. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. 21 βαθμούς βλέπω τώρα πρωί-πρωί στη Λίμνο. Α, μ' αρχίσαμε με, και με αέρα αρκετό βλέπω, 21 βαθμούς η Λάρισα, 20 ο Βόλος. Καλημέρα, Γιάννη Τζάερλι. 14 η Φλόρινα, καλά, καλοκαίριασε. 22 η Πρέβεζα, 22 η Ζάκυνθος, αλλά 12 παρακαλώ πάρα πολύ η Τρίπολη. 12, 13 η Καλαμάτα. Τι πάθατε, ρε Καλαματιανή, εκεί πέρα με το νέο έγκλημα. 21 βαθμούς βλέπω στην Πάρο και την Άξο, 19 στο Ηράκλειο, 19 στα Χανιά, 17 στη Γάβδο. Με καλές καιρικές συνθήκες, έτσι δεν χρειάζεται. Λίγη συννεφιά και εδώ στο Λεκανοπέδιο. Ξεκινάμε πρωί-πρωί με 20 βαθμούς στα ανατολικά προάστια. 21 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα στο Βενιζέλος, στο αεροδρόμιο. 23 στα νότια προάστια. Γεια σου Σωτηράκο, καλημέρα. Ορθώς γράφει σήμερα για το δημογραφικό. Μπράβο Σωτηράκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Φίλος μου Σωτήρης ο Ξενάκης, συνάδελφος. Καλά, και χθες πού το έχεις παρκάρει το αυτοκίνητο ρε Σωτήρη? Και έδειχνε 44. Κάτσε να πιάσουν και οι ζέστες και θα τα πούμε. Τώρα που λέω για ζέστες, να μην το ξεχάσω. Έβλεπα ένα χάρτη. Τώρα τον έχω κρατήσει εδώ πέρα. Το αν πει ο χάρτη και τι, θα μα το πει το χάρτη. Έχει μεταφερθεί, λέει, παιδιά, σκόνη. Καταπληκτικό. Άμα θέλει το σύστημα να κάνει τα παιχνίδια του. Σκόνη, λοιπόν, από την Αφρική έχει ταξιδέψει και έχει φτάσει, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Αμερική. Μεγάλα τμήματα, λέει, της Καραϊβικής πλήττονται, λέει, περισσότερο από το τελευταίο επεισόδιο. Ταξίδεψε όλο τον Ατλαντικό η σκόνη. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Α, εντωμεταξύ τώρα και κάτι άλλο. Έβλεπα μια ψηφοφορία που έγινε στα Ηνωμένα Έθνη. Ξέρετε, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είναι η πρώην Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών. Αυτή η πράσινη, πώς λέγεται αυτή η κυρία, τάδε, δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ. Ωραία, επιτυχία μεγάλη. Λοιπόν, απέτυχε παταγωδώς η Γερμανία, λέει, να κερδίσει η έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είχε τρεις αντιπάλους, Πορτογαλία, Αυστρία και Γερμανία. Βγήκε η Πορτογαλία, βγήκε η Αυστρία, όπου τη βλέπω την Μπέρμποκ και το μεταξύ είναι, δαγκώνεται από εδώ, δαγκώνεται από εκεί. Εν τω μεταξύ οι Πορτογάλοι και οι Αυστριακοί καταχαρούμενοι για το γεγονός ότι πέτυχαν σε σχέση με τους Γερμανούς, τους οποίους θεωρούσαν φαβορή, λέει, τελικά. Αλλά δεν υπάρχει φαβορή, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Σε πολύ καλό δρόμο είναι και οι Γερμανοί. Δεν έχουν ακόμα, έχουν ακόμα τα υπόλοιπα. Είδα και μια δήλωση που έκανε και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος βρέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη εκεί στην Νέα Υόρκη. Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Δεν προκύπτουν και πάρα πολύ εύκολα τα. Η αλήθεια είναι, ξαναλέω. Βέβαια, είπε ο Γερμανός ότι εμείς, λέει, τα καταλαβαίνουμε, λέει, ότι έχουμε να κάνουμε και με το Ισραήλ και τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ για τα ευνόητα γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε, λέει, και τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν με την Ουκρανία που εμείς οι Γερμανοί είμαστε σταθερά δίπλα τους. Οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα, αποθητή, καλημέρα. Χαιρετισμούς στη Σαντορίνη. Σωσό, καλημέρα. Δεν μου έχει πάρει κανένα μήνυμα. Δεν μου έχει στείλει να μου πει τι έγινε το παιδί. Πώς πήγε στις πανελλαδικές. Καλημέρα στην Καλαμάτα. Καλημέρα Μεσίνη. Καλώς τους. Λοιπόν, τι διαβάζω. Φοροαπαλλαγές. Αυτό το έχω διαβάσει 7-8 φορές. Να ξέρετε, έχω ρωτήσει κανένα δύο φορές. Μετά λέει από τον ΟΣΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έρχεται λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος να πει λέει ότι πρέπει να τις ξανακοιτάξουμε τις φοροαπαλλαγές. Σήμερα στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, υπάρχουν λέει 1.200 φοροαπαλλαγές που το συνολικό κόστος αυτών των φοροαπαλλαγών ξεπερνούν ή φτάνουν, να το πω γενικότερα, τα 23 δισεκατομμύρια. Η Κομισιόν προτείνει λέει να θεσμοθετηθεί μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης ώστε να υπάρχει διαρκής έλεγχος κόστους και αποτελεσματικότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μου πεις, οι φοροαπαλλαγές, ψάλτη, άλλες περιόδους ήταν ένας τρόπος να ενισχυθούν συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας οικονομικά. Φόρος εισοδήματος λέει φυσικών προσώπων, οι φοροαπαλλαγές υπολογίζονται λέει σχεδόν στα 5 δισεκατομμύρια. Ακούστε να δείτε. ΦΠΑ λέει, το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Τέλος, φοροαπαλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων φτάνουν 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά και διαφημίσεις και τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
9: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
10: Να το, ήρθε.
8: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
11: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Μπράβο, ακούω και τον Γιώργο Νταλάρα, γιατί βλέπω και την προετοιμασία για την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τον Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, αφιερωμένη στο μεγάλο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Και δεν είναι μόνο ο Γιώργος Νταλάρας, οι οποίοι και άλλοι σημαντικοί τραγουδιστές, καλλιτέχνες συμμετέχουν, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, και αναμένεται και άλλη μεγαλύτερη λίστα καλλιτεχνών, οι οποίοι θα συνδράμουν, θα συμμετάσχουν εκείνη τη Δευτέρα για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει ετησίως το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να προκύψουν έσοδα.

Το κάποια λέει κάποιοι και έκανε λάστιγα και η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα στην ευρύτερη περιοχή. Λοιπόν, τι γίνεται με τα... Βλέπω πάλι τα πλοία, τα παρακολουθώ, να ξέρετε τι είναι αυτή η Λουίζα. Πλοίο εκεί πέρα περνάει στα δύσκολα μέρη, στα στενά του Ορμούζ. Έχει μια κινησούλα, ξαναλέω, την καταγράφει το σύστημα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό της ιστορίας. Μακάρι να δοθεί μια ανάσα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία τους τρεις τελευταίους μήνες μας κάνει πολύ ανήσυχους, η αλήθεια είναι. Τι γίνεται με τον Brent? Τον Brent υποχωρεί σήμερα, αλλά είναι ψηλά σχετικά, 96,8 η τιμή τώρα, με μια πτώση 1% εκεί στα χρηματιστήρια της Ανατολής που έχουν ξεκινήσει την πορεία τους. 95,1 είναι η τιμή για το αμερικανικό, το ελαφρύ. Και το φυσικό αέριο συνεχίζει πάντως να είναι ψηλά, είναι στα 48,9 ευρώ η μεγαβατόρα. Εντάξει, έχει πέσει από τα ψηλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει έρθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θυμίζω Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος, η τιμή ήταν γύρω στα 31 με 32 ευρώ, άρα υπάρχει μια διαφορά, αισθητή διαφορά. Επίσης στο κόκκινο βρίσκονται σήμερα τα χρηματιστήρια της Ανατολής, από ό,τι βλέπω 1,60 κάτω το Τόκιο, 1,50 κάτω το Χονγκ Κονγκ, η Αυστραλία 1,28 κάτω και ο χρυσός είναι στα 4.492 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Επειδή πρωί-πρωί ορθώς κάνετε και με ρωτάτε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, τα της κίνησης πρωί-πρωί βλέπω δίνετε το παρόν. Σε καλό δρόμο είστε. Γεια σου Τάκη. Λοιπόν, πριν πάω όμως στον Τάκη, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Πώς θα ψάξω, λέει, το ικαριώτικο που ακούσαμε. Αν βάλετε ικαριώτικο θα σας βγάλει, και άμα βάλετε και ορχιστρικό θα σας βγάλει πολλά, υποψιάζομαι, αγαπητοί φίλοι. Είναι υπέροχο για όλες τις ώρες της μέρας μεταξύ μας. Λοιπόν, σήμερα, πριν πάω όμως στη δημοσκόπηση, γιατί θα έρχει και άλλη δημοσκόπηση σήμερα, ρώτησα χθες φίλο κοινοβουλευτικό τι γίνεται με το χάρτη της Βουλής, πώς από τις εκλογές του 23 διαμορφώθηκε στο σήμερα, όπου καταρχήν να θυμίσω ότι δεν έχουμε 300, έχουμε 297. Διότι τρεις βουλευτές έχουν ήδη εκπέσει του βουλευτικού αξιώματος από το κόμμα των Σπαρτιατών. Λοιπόν, άλλαξε η αξιωματική αντιπολίτευση. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει, ξέρω εγώ, πόσα κομμάτια, 7-8, και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει στο έργο αυτό. Δύο κοινοβουλευτικές ομάδες διαλύθηκαν. Δεύτερο κόμμα τυπικά, γιατί ουσιαστικά δεν είναι ανεξάρτητη, Ο ΣΥΡΙΖΑ που αρχικά είχε 47 βουλευτές έχασε την ιδιότητα αυτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από δύο διασπάσεις, υποβιβάστηκε σε τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη και προσώρας έχει 24 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ από τρίτο κόμμα αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση, έχει μεν δύο απώλειες από τη διαγραφή του Παναγιώτη Παρασκευαίδη, βουλευτή Λέσβου, και του Μουρχάν Μπαράν, βουλευτή Ξάνθης, αλλά με δύο μεταγραφές που έκανε από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Πέτρου Παπά και της κυρίας Ράνιας Θρασκιά, διατηρεί τον αριθμό 32 ως κοινοβουλευτική δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει δύο βουλευτές, τον Αντώνη Σαμαρά που διαγράφει και τον Μάριο Σαλμά, βουλευτή Έτολο Ακαρνανίας, και έχει 156. Αλόιδητη δεν έχει μείνει ούτε και η Ελληνική Λύση, από 12 έχει μείνει με 11. Δύο απώλειες μετράει και η Νίκη, που από 10 έχει 8. Απώλειες και για την Πλεύση Ελευθερίας, που από 8 βουλευτές μετά τις αποχωρήσεις και διαγραφές έχει 5 βουλευτές. Οι Σπαρτιάτες, τα λέγαμε και νωρίτερα, είχαμε εκλογοδικείο κλπ. Ζητήματα. Η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που έσβησε είναι αυτή της Νέας Αριστεράς, που δημιουργήθηκε μετεκλογικά από 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Αριστερά δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον νέο αρχηγό που προέκυψε στο κόμμα, τον Στέφανο Κασελάκη. Με λίγα λόγια, μπουρίνια στη Βουλή, με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο στοιχεία που θέλω να σας πω και για των δημοσκοπήσεων. Σας είπα καταρχήν ότι έρχεται και σήμερα κι άλλοι. Αυτό που με εντυπωσιάζει, και όχι τόσο πολύ τα νούμερα, δηλαδή

0: το τι θα προκύψει αν σήμερα ή αύριο είχαμε κάλπες, γιατί αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει και τίποτα, εννοώ από τα δύο καινούργια κόμματα, τα οποία όμως η αλήθεια είναι ότι πρώτη μπουκιά και κόκαλο που λέω και εγώ. Δηλαδή ο Τσίπρας με την Ελλάς συμπαράταξη, όπως λέει και ένας συμμετέχων, γιατί του είπα κάτι για την Ελλάς και μου λέει τι Ελλάς, Ελλάς, δεν έχει Ελλάς, Ελλάς, μου λέει συμπαράταξη. Καλά, ό,τι πεις. Λοιπόν, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτη η κυρία Καριστιανού. Αλλά καθίστε να δούμε και προτάσεις που θα βάλουν πάνω στο τραπέζι. Γιατί καλός ο ενθουσιασμός και ο εντυπωσιασμός, αλλά αυτό που μετράει, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι οι προτάσεις και οι θέσεις που θα πέσουν πάνω στο τραπέζι. Κάτι διάβασε για τα οικονομικά από το Ίδρυμα Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Κάτι άκουσα και από την, πώς τη λένε, την εκπρόσωπο τύπου. Είναι και δύσκολο το όνομά της. Κάτσε, κάτσε, να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Λοιπόν, μέχρι να το βρω το όνομά της, να σας πω δύο στοιχεία που εμένα μου αρέσουν, από πού αντλούν δεξαμενές ψήφων τα νέα κόμματα. Έχει ένα ενδιαφέρον. Κυρία Κουφονικολάκου, Θεόνη Κουφονικολάκου, δεν είναι και εύκολο το όνομα, το μάθουμε όμως. Λοιπόν, το κόμμα του Τσίπρα, η Ελλάς, εντάξει, κατά ένα μεγάλο κομμάτι από την αριστερά, έτσι. Περίπου λέει το 65% των υποστηρικτών του προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το 33% έρχεται από τη Νέα Αριστερά. Έχει όμως εισρωές και από το Μέρα 25, την Πλεύση Ελευθερίας, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μικρότερο ποσοστό, 3%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η Πλεύση Ελευθερίας 9%, το Μέρα 25 10%. Η Ελπίδα, το κόμμα δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, αντλεί, λέει, την εκλογική της δύναμη από τη Νίκη, 25,7, τη Φωνή Λογικής 25% και Ελληνική Λύση 13, Πλεύση Ελευθερίας 12 και ΣΥΡΙΖΑ 8, για να δείτε τώρα πως υπάρχει αυτό που λέμε, όχι απλώς κινητικότητα, αλλά εύκολη μετακίνηση, εύκολη εντός εισαγωγικών. Το ΚΚΕ 8%, το ΠΑΣΟΚ 3,8, η Νέα Δημοκρατία 3,4. Αυτό λέει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, τόσο προς την Ελπίδα όσο και προς το κόμμα του Τσίπρα, σε σύσκεψη, λέει, που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, άφησε ένα μηδίαμα ότι δεν θα επηρεάσουν τα δύο αυτά κόμματα σημαντικά. Βέβαια, αυτό θα το δούμε στην πορεία επί της ουσίας. Όπως επίσης, εκεί που δεν υπάρχει κανένα μηδίαμα είναι στο κόμμα που θα έρθει από τον Αντώνη Σαμαρά. Διότι, λέει, ετοιμάζεται. Ήταν, θυμάστε που τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, του ενδεχομένως 29 Μαΐου, αλλά υπάρχει, λέει, προετοιμασία, συσκέψεις, συναντήσεις του πρώην Πρωθυπουργού κλπ. Αυτά για τις δεξαμενές, ξαναλέω. Οκ. Okay. Χθες τα στοιχεία της GPO, όχι, δεν θα σας το πω αυτό γιατί δεν έχει νόημα, γιατί επιμένω και εγώ να το λέω, δεν έχει να... Απλώς μου κάνει εντύπωση το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 1,3%, που ουσιαστικά εξαφανίζεται από τον εκλογικό χάρτη με την έλευση της Ελλάς του Αντώνη, λέω. Άιντε, γιατί λογικό, ξέρετε που πάει το μυαλό μου. Ελλάς, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, θα πάμε αυτά. Μη γελάς εσύ απέναντι, κάτσε καλά. Λοιπόν, τώρα θα πάμε διαφημίσεις, βέβαια, θα πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε, κουβεντιάσουμε λίγο για τα λειτουργικά, γιατί άκουσα χθες το Ρούμπιο να λέει κάποια πράγματα για τα F-35, αλλά επειδή ακούω και διαβάζω προσεκτικά και τις δηλώσεις που κάνει ο αναβαθμισμένος πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, ο Ρούμπιο είπε χθες ότι δεν υφίσταται, λέει, καμιά αλλαγή στο θέμα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Βέβαια, ο Ρούμπιο είπε ότι αυτό ισχύει υπό το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο. δεν υπάρχει δυνατότητα η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα, και συνέδεσε το θέμα με την εγκατάλειψη των ρωσικών αντιαεροπορικών S-400 που έχει προμηθευτεί η Άγκυρα, αναφέροντας, λέει, ότι διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της αμερικανικής νομοθεσίας και δεν εξαρτάται από την όποια πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Γιατί όμως εγώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο? Ή μπορεί να αλλάξει. Είναι δυνατόν να αλλάξει. Έτσι δεν είναι? Άρα το ενδιαφέρον επίσης αυτόν που είπε ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα είναι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για να ξεκαθαρίσει, λέει, κάποια πράγματα, αμάν αμάν αμάν αμάν, και επίσης θα μετέχει, λέει, και στη Σύνοδο του G7 που είναι προγραμματισμένη να γίνει το καλοκαίρι στη Γαλλία. Για να δούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι η αμερικανική πλευρά ξαναβλέπει, λέει, και ξαναδιαβάζει την ιστορία των δασμών που δεν έχει πάει όπως θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και στο στόχαστρο είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, και καλημέρα σας.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
13: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
12: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
13: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
15: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 10 λεπτά πριν από τις 7. Πέμπτη σήμερα, θυμίζω τον κύριο Ρίζο που έχουμε στις 8 παρατέταρτο προγραμματισμένο. Περιμένω τα ερωτήματά σας. Έχω κρατήσει κάποια από την περασμένη εβδομάδα που τα είπαμε και δεν προλάβαμε. Αλλά ό,τι θέλετε, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-4800-170-174, είτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μήνυμά σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά στην οθόνη που έχω στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3. Λοιπόν, ακούστε να, καταρχήν να πω καλημέρα στον Τάκη μου, το φίλο μου που λέει το καταπληκτικό. Μισό λεπτό, όχι το αυτό για τα κούτσουρα, ρε Σιτάκη. Εντάξει τώρα, μην τα. Λέει το εξής. Με αφορμή αυτό που σας έλεγα, ότι περάσαν 16 χρόνια, με αφορμή την ανακοίνωση της Κομισιόν ότι τέλος πάντων έχουμε προσπεράσει κάποιους οικονομικούς υφάλους και είμαστε καλύτερα σε σχέση με την κρίση. Άρα 16 χρόνια, μάνι, και λέει ο Τάκης. Οι σημερινοί 17, 18, 19 μέσα στην κρίση έχουν περπατήσει. Και επίσης λέει ο δεύτερος γιος του που είναι 34 και αυτή η γενιά λέει δυσανασχετή. Του στερήσαμε πράγματα που εμείς τα είχαμε στην ηλικία τους δεδομένα. Αλήθεια είναι αυτό. Ένα κομμάτι της κοινωνίας πάρα πολύ δύσκολα. Και κάποιοι από αυτούς θυμίζω ότι έφυγαν κιόλας. Πέρασαν τα σύνορα για να βρουν κάτι άλλο. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Παπό Θοδωρή, καλημέρα και στη γέγια την Κατερίνα. Και ο Δημήτρης από την Αυστραλία. Ακούστε μήνυμα. Η κυβέρνηση, λέει, της Αυστραλίας μας επιστρέφει το 20% των τελών κυκλοφορίας. Αλλά η είδηση, λέει ο Δημήτρης, δεν είναι αυτή. Τη Δευτέρα, λέει, το βράδυ συμπλήρωσα την ηλεκτρονική αίτηση για την επιστροφή. Χθες το μεσημέρι, Τετάρτη, τα χρήματα, λέει, ήταν περασμένα στο λογαριασμό μου και για τα δύο αυτοκίνητα που έχω, λέει, στο όνομά μου. Πάτε σε εκλογές, Δημήτρη, τι γίνεται? Και γιατί 20% έκπτωση στα τέλη κυκλοφορία? Ωραίο ακούγεται, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Αλλά εντυπωσιακό, γενικώς. Καλημέρα, κύριε Κιμιώνη. Λοιπόν. Αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τι θα γίνει, κύριε Κιμιώνη. Μην βιάζεστε. Μη βιάζεστε αναφορικά με το τι θέλει, τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την σχέση που θέλουν με την Τουρκία. Κατ' επανάληψη, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για τον κουμπάρο μας, τον Ταγίπ Ερντογάν. Η ρίστο εμπαρόδο σήμερα ξεκινάει ο Θαλασσόλικος. Θαλασσόλικος 26 με 125 πλοία, 60 αεροσκάφη και ελικόπτερα και 18.000 προσωπικό σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Θυμάμαι όταν ήμασταν στα ήσυχα, αυτές οι ασκήσεις, επειδή κόστιζαν κιόλας και είχαν και οικονομικά ζητήματα και οι Τούρκοι και εμείς, τις είχαμε αναστείλει. Ειδικά, ξαναλέω, τη θερινή περίοδο μην γίνει καμιά στραβή, αλλά βλέπω ότι... Παρά, λέει, τους ήπιους τόνους που χρησιμοποίησε και η Αθήνα χθες στην ενημέρωση που έκανε, η εκπρόσωπος τύπου και η τουρκική πλευρά, διότι χθες, λέει, ο Ερτσιγές, ο πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, στα Ποσειδόνια ήταν πολύ ήπιος αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτά δεν γίνονται τυχαία. Οργανωμένα γίνονται αυτά, να τα ξέρετε. Αλλά για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει, για να δούμε πώς θα περπατήσουν τα πράγματα. Τι λέει η Σωσό? Α, μπράβο. Μπράβο και στα της έκθεσης και στα μαθηματικά. Μπράβο Σωσό, μπράβο στο παλικάρι. Αύριο, λέει, χημεία και μετά φυσική και τέλος. Άντε και μετά βουτιές στο βλαστάρι η Σωσό. Έχετε και ωραίες θάλασσες εκεί πέρα, μπράβο σας. Λοιπόν, λέω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει Τρίπολη. Λέω καλημέρα στην Έφη στη Σοφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη Σαυριλίσια, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα, την Ελπίδα στην Αργυρούπολη, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, τον Ευγένιο στην Νίκαια και τον Μάστρο Ντίνο στο Γαρδίκι. Αλέξη, μπήκε το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο και όσον αφορά την κίνηση. Εντάξει τώρα τα κλασικά, αλλά βλέπω και μια ανάσχεση και στο ρεύμα καθόδου. Τι γίνεται, παιδιά? Στο ρεύμα στο ποτάμι εννοώ. Συνήθως στο ρεύμα καθόδου ήταν ήσυχα τα πράγματα. Τώρα βλέπω και μία ανάσχεση κυκλοφορία σε κάποια κομμάτια. Το κλασικό Χαϊδάρι. Οκ, δεν είναι τρελή κίνηση, δεν μπορώ να πω. Στην Σχιστού Σκαραμαγκά είναι καλά τα πράγματα για το σημερινό πρωινό, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και τη φυλή εκεί στο ύψος του Καματερού έχει, αλλά όχι τα συνηθισμένα που είναι πιο δύσκολα. Άρα μάλλον η Πέμπτη, όπως λέει και ο κύριος Κολιομιχάλης, είναι καλύτερη ημέρα για να περπατήσουμε το πρωινό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχει βγει και ο ήλιος και κάνει το δρομολόγιο του από τις 6 και 4, παρακαλώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι κοντοζυγώνουμε σε λίγες μέρες, καμιά καπιταριά 20 μέρες. Τούμπα! Τελειώνει το μεγάλο δρομολόγιο και πάμε μετά στο μικρό δρομολόγιο. Και θα δεις στις 9 παρά 17 πρώτα λεπτά απόψε το βράδυ το δρομολόγιο του ήλιου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μελάνια, η οποία όπως πάντα έρχεται εκτάκτως το βράδυ με ιδιωτικό αεροσκάφος. Θα τα πούμε αμέσως μετά την καλημέρα μου.
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
17: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
17: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
21: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
23: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
24: Ήρθα!
23: Ένας θείος.
25: Ήρθες.
23: Καμία αλλαγή.
25: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
23: Και μια μεγάλη ανατροπή.
24: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
25: Τι έκανες?
24: Έβαλα προτέρια.
25: Καλά έκανες. Μπράβο.
23: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
25: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
24: Έτσι.
25: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
24: Να, εδώ.
25: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
24: Ναι, ναι.
23: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του όλη μας.
1: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 4 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν, μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοινώσει η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας ο 41χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας χωρίς να επιβαρύνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύρια συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Πάντως, η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες οι γενικευμένες επιδοτήσεις καυσίμων ή φορολογικές παρεμβάσεις που ενθαρρύνουν την κατανάλωση πετρελαίου και αερίου και ζητάει στοχευμένες παρεμβάσεις για επενδύσεις σε δίκτυα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αφήνει ανοιχτή και τη στήριξη καταναλωτών με μέτρα απεξάρτησης από ορυκτά καύσιμα. Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Ο Υπουργός Οικονομικών και Προεδρεύων του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από την υπουργική διάσκεψη του ΟΣΑ στο Παρίσι. Πρέπει να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η χώρα μας τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του, επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας. Επιτρέπει στα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι μισθοί και συντάξεις, οι μεταρρυθμίσεις να δημιουργούν νέες δουλειές και το δημόσιο χρέος να υποχωρεί, αναφέρει επίσης ο κ. Μητσοτάκης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν είναι ανατομία και φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Σε βάρος του καθομολογίαν δράστη έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Το πολιτικό πεδίο αλλάζει το πολιτικό σκηνικό με την είσοδο των νέων κομμάτων, ενώ έντονες είναι οι διεργασίες και διαβουλεύσεις λόγω της εμφάνισης του νέου κόμματος Τσίπρα και της διάλυσης της Νέας Αριστεράς. Αυτοτελή χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά η Έφη Αχτσιόγλου, διευκρίνησε ότι έχει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα από το 2023, άφησε ωστόσο ανοιχτό παράθυρο συμπόρευσης με τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά.
0: Αναφερόμενο στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγο υπό διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Οι πιο πολλοί του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά... από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάνε στο
3: κόμμα του κ. Τσίπρα. Στο
2: Ελλάς με ένα λάμδα. Mm-hmm. Όπως είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης με ένα νι. Αν ο κ. Τσίπρας πει ότι εδώ είμαι εγώ, φέρνω αυτό στο τραπέζι για τις προτάσεις, ναι, πρωτοβουλίες, ελάτε εσείς ως Νέα Αριστερά ή εσείς για Μέρα 25 και να καθίσουν στο τραπέζι να βρούμε τα 8 σημεία που μας ενώνει για να κάνουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, να αλλάζουμε σιγά σιγά τα πράγματα. Αυτός είναι ένας άλλος κόσμος που δεν θα το απέρριπτα εγώ. Αλλά δεν είναι αυτός το τραπέζι.
0: Στο Πασόκ, εκτός από το νέο πονοκέφαλο που προκαλούν οι δημοσκοπήσεις, στο εσωτερικό του συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με την Ελλάς, μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης, με κορυφαία στελέχη να εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κ. Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Αν χρειάζεται κάτι να τα συζητήσουμε, θα το συζητήσουμε εκεί. Το Πασόκ δεν είναι εύκολο στις διαγραφές, ανέφερε ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης.
4: Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο κύριος Δούκας να προβεί στη δήλωση που έκανε. Το Πασόκ βγήκε από το συνέδριό του πριν 2 μήνες με καθαρές πολιτικές θέσεις.
0: Σχολιάζοντας τις διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για εναλλαγή προσώπων και προσωπικές ατζέντες χωρίς ουσιαστική πολιτική πλατφόρμα. Βασικός στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Οι πρωθυπουργοί βγαίνουν από την κάλπη και από τη λαϊκή ψήφο και όχι από ΑΣΕΠ, από κλειστές πόρτες και από το προσωπικό γυνάτι, την προσωπική εναντίωση κάποιου, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.
5: Μέχρι τώρα βλέπω προσωπικές ατζέντες να γίνεται προσπάθεια να μετατραπούν σε κομματικούς συσχετισμούς.
0: Στο διεθνές επίπεδο, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός καθώς και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τον 4ο γύρο συνομιλιών υπό Αμερικανική διαμεσολάβηση, η εφαρμογή της εκεχηρίας εξαρτάται από την πλήρη πάυση των πυρών από τη Χεσμπολάχ, καθώς και από την αποχώρηση όλων των μελών της από περιοχές νότια του ποταμού Λιτάνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των περιοχών αυτών. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να επαναλάβουν τις συνομιλίες στις 22 Ιουνίου. Χθες τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστές Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας διασώστης. Από την πλευρά της Χεσμπολάχ, ανέφερε ότι εξαπέλυσε χθες 17 επιθέσεις κατά Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διαπραγματεύσεις με το Ιράν πηγαίνουν καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποστήριξε ότι είναι κοντά στο να υπογράψουν έγγραφα. Όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πρόσθεσε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν είχε επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα, σύγχυση επικρατεί γύρω από την επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό και δεκάδες τραυματίες. Ο Αμερικανικός στρατός διέψευσε χθες το βράδυ τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από Αμερικανικό ανεχητιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, χθες, Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, ότι η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των Αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποίοι απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Παραμένουμε στη Μέση Ανατολή. Εξαιρετικό συνεργάτη χαρακτήρισε χθες το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, λίγες μέρες μετά από μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών. Να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς διαφωνίες του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, επιχείρησε χθες και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μετά τις αποκαλύψεις για το έντονο τηλεφώνημα των δύο ηγετών. Σε συνέντευξή του στο CNBC, παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών, ωστόσο τόνισε τις επιλύουμε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο, παρότι έχει πρακτικά μόνο συμβολική σημασία, χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στη σύραξη. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε χάρη στις ψήφους 4 Ρεπουμπλικανών δεν υπάρχει περίπτωση να έχει συνέχεια, με δεδομένο το δικαίωμα βέτο του αρχηγού του Αμερικανικού κράτους. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία για όσο διάστημα κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 με βάση την Αμερικανική νομοθεσία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Ο Ρούμπιο κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση της Βουλευτού των Δημοκρατικών Δυνατάιτους, η οποία του ζήτησε να αποσαφηνίσει τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι η Τουρκία θα μπορούσε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη συνδοκορυφή του ΝΑΤΟ που θα θα διεξαχθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αυτή η σύνοδος είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του ΝΑΤΟ, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν. Την αυταρχική διολίσθηση της Τουρκίας ανέδειξε ειδική ακρόαση στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ακρόαση εστίασε σε ζητήματα όπως η κράτηση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμη Μάμογλου, η εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης και η ελευθερία του τύπου. Ειδικοί ανέφεραν ότι η Τουρκία κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες από το 2018 με επιδείνωση της κατάστασης. Εκφράστηκαν επίσης οι ανησυχίες για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στην Ναύπακτο, λίγο πριν από την πλατεία Λιμανιού, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή της περιοχής. Το έχημα εξετράπει τις πορείες του, παρασύροντας σταθμευμένες μοτοσυκλέτες, ενώ στη συνέχεια προσέκουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με μια μητέρα να γλιτώνει την τελευταία στιγμή το ανήλικο παιδί της. Σε πίστα είχαν μετατρέψει στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών δύο οδηγοί 32 και 25 ετών. Εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 33χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού τον αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο Παρασκευή στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας Basket του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νικολίτς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας τη Σουηδία.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κίνηση στο Σκαραμαγκά, στην Κηφισού και στην ανηφόρα της Κατεχάκη, αλλά κατά κανόνα θα μπορούσα να πω πως είναι καλύτερη από ό,τι περιμένουμε. Στη λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό της ρεύμα, από το ύψος των ΚΤΕΛ αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν είναι ακόμα το ισχυρό μποτιλιάρισμα που θα είναι σε λίγη ώρα. Προς τη Νέα Χαλκιδόνα φυσικά. Και στην κάθοδο της Κηφισού να έχουν υπόψη να από την Αττική Οδό θα ακινητοποιηθούν οι οδηγοί ανατμήματα προς τα ΚΤΕΛ. Ο Σκαραμαγκάς, όπως σας περιέγραψε, έχει τη συνήθεια εικόνα και λίγο καλύτερη, θα μπορούσα να πω. Και η ανηφόρα της Κατεχάκη έχει αναλογικά μικρό μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη μέχρι τον Καρέα. Μετά είναι πυκνή ροή μέχρι να φτάσουμε στο Βύρονα. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζνε μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τώρα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα η συννεφιά θα γίνει περισσότερη και δεν αποκλείται στα δυτικά και βόρεια του νομού να βρέξει πρόσκαιρα. Ανεμινότιο δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία έως 30 με 31 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης ο καιρός είναι πιο άστατος, έχει τοπικές βροχές συμπόρες κατά διαστήματα και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, το βράδυ βελτίωση. Η θερμοκρασία εκεί έως 29 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί έως βόρειο-δυτικοί, 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά, άνεμη βόρειο δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Να σας πω τέλος ότι το Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά και τα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: είμαστε, ήρθαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Είναι 7 και 17, είναι ο Sky 100,3, είναι η Πέμπτη, είναι η τέταρτη μέρα του Ιουνίου. Πότε μπήκε ο Ιούνιος, φτάσαμε στην τέταρτη μέρα, πάρα πολύ ωραία. Το Σάββατο έχει ένας φίλος μου γενέθλια, αλλά δεν μπορώ να σας πω ακόμα τίποτα. Θα μου πεις γιατί το κρατάς μυστικό, μπορεί. Να σας πω, έχω μια ωραία έκπληξη για σας. Για να είσαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με τα τηλέφωνα, διότι το έχουμε πει εδώ και μέρες, το όλοι μαζί, ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέμπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Δραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη, μαζί τους Κουρτίδου Φιλίππου, Τσάφου στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Λοιπόν, σας προσφέρουμε δύο διπλές προσκλήσεις για αυτό το Σάββατο, 6 Ιουνίου, που έχει γενέθλια ένας φίλος μου. Όσοι ενδιαφέρεστε, τηλεφωνήστε τώρα στο 210-48-00. Ναι, ναι, οι δύο πρώτοι, λέει ο κύριος Γιαννίνης, και έχει δίκιο. Οι δύο πρώτοι στο 210-48-00 170 έως 174. Αφήνετε ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού και email για να σας σταλούν οι προσκλήσεις. Όσοι δεν προλάβετε, γιατί προφανώς υπάρχει μεγαλύτερη έτσι προσφορά, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο more.com για Παρασκευή αύριο 5 του μηνός, για το Σάββατο 6 και για την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όλα αυτά η διαδικασία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, παρέα με το musical του αγοριού απέναντι. Δύο τυχεροί, δύο πρώτοι θα κληρωθούν πάρα αυτά. Τώρα, σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Χθες ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έψαξα λοιπόν, βρήκα κάποια πράγματα τα οποία έχει ετοιμάσει ο κύριος Χριστοδουλίδης, ο άνθρωπός μας, ξέρετε τώρα, τον οποίον χθες κουβεντιάζαμε μαζί για την υπόθεση με τα τιμολόγια της ΔΕΗ, για να μας πει στοιχεία και δεδομένα για αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς που παγούν και σπούνες ακροέρες. Δεν είναι πρόγραμμα, είναι όταν επιδοτείται κάτι.
0: Okay.
1: Πας, το ψωνίζεις και το βάζεις.
0: Ωραία. Για πέστε μας λοιπόν στοιχεία για αυτό το σύστημα.
1: Λοιπόν, καταρχήν μπορείς να τοποθετήσεις πλέον δύο πανέλα συνολικής ισχύω, φωτοβολταϊκά ενώ συνολικής ισχύως έως 800 βάτ, 400 βάτ ας πούμε το καθένα.
0: Ναι.
1: Στις βεράντες, στην πέργολα, στο στιθέο του εξώστους για παράδειγμα, αρκεί ο προσανατολισμός σου να είναι κατάλληλος, δηλαδή να είναι νότιος, νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός, να είναι αδικίαστο, γιατί αν είσαι ας πούμε μια μονοκατοικία και γύρω γύρω σου είναι ψηλά κτίρια πολυκατοικίες, καταλαβαίνεις ότι
0: δουλειά δεν κάνουμε, σωστό.
1: Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να δεις ποιος είναι ο προσανατολισμός που θα τα κρεμάσεις τα δύο πανέλα. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τους φίλους ακροατές που θέλουν να τοποθετήσουν αυτά τα πανέλα είναι το εξής. Ότι όταν θα πας να τα αγοράσεις από ένα πολυκατάστημα, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: θα πρέπει να σου δώσουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά τα οποία δείχνουν τη συμμόρφωσή τους με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας, διότι αν δεν υπάρχουν κάποιες διατάξεις προστατευτικές ώστε να, όταν δουν πτώση της τάσης να μην κάνουν, να σταματήσει την παραγωγή ρεύματος και να μην κάνουν έγχυση στο δίκτυο, αυτό είναι το νούμερο ένα. Γι' αυτό κιόλας ο ΔΕΔΙΕ λέει, ναι μεν δεν σας δίνω άδεια για να τα κρεμάσετε τα μπαλκόνια, αλλά θα πρέπει στην πλατφόρμα που θα σας ανοίξω, την ψηφιακή, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, να μου βάλετε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα πιστοποιητικά του kit. Το kit λέγεται plug and play.
0: Μάλιστα. Άρα είναι συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν προϋποθέσεις δηλαδή για αυτό.
1: Συγκεκριμένες προδιαγραφές.
0: Okay.
1: Δηλαδή, μαϊμού και τέλος πάντων να μην λέμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Θα κάνουν ζημιά, δεν θα έχει όφελος.
1: Ναι, και θα κάνουν και ζημιά και στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού σου, αλλά και στο δίκτυο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό θέλει λίγο προσοχή. Τώρα, αυτό κοστίζει περίπου 800 με 900 ευρώ περίπου όλο το kit, το οποίο είναι τα πανέλα. Είναι το μικρό μετατροπέας που μεταθέτει το συνεχές ρεύμα σε ένα άλλο.
0: Αυτό τι τα βάζεις το, δηλαδή, εντάξει, φέρνεις ένα ειδικό για να σε τοποθετήσει κιόλας, υποψιάζομαι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό το βάζεις στην πρίζα και, και τρέχει και λειτουργεί.
1: Ναι, αυτό το βάζεις στην πρίζα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, Απλά θα πρέπει ένας ηλεκτρολόγος να σου κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης για να δεις καταρχήν αν ο πίνακά σου έχει τις γιώσεις, τα ρελέ, όλα τα όργανα τέλος πάντων προστασίας, για να μην γίνει ζημιά. Αν είμαστε εντάξει, και θα σου πει, σε αυτή την πρίζα μπορείς να κουμπώσεις. Πας κουμπώνεις. Μπορεί να είναι στην πρίζα του σαλονιού, που είναι στην μπαλκονόπορτα κοντά, ή στη βεράντα σου.
0: Αυτό σε κάποιες φάσεις το βγάζεις. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
1: Όταν είναι έχει... μετακινούμενο, είναι φορητό αυτό.
0: Άλλο λέω, άλλο λέω.
1: Αν έχει... το παίρνεις μαζί σου.
0: Ναι, αν... Α, και αυτό έχει ενδιαφέρον. Αν έχει διακοπή ρεύματος, πας το τραβάς και το βγάζεις εσύ από
1: το. Όχι, όχι, δεν. Αν έχει διακοπή ρεύματος, αυτομάτως καταλαβαίνει το kit ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και σταματάει τη λειτουργία.
0: Οκ. Okay. Okay. Το γεγονός ότι ας πούμε μπουν, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, 10.000 τέτοια πάνελ.
1: Δεν έχει να κάνει με
0: άλλο λόγο,
1: γιατί
0: μπορεί, ναι, να, γιατί... μπορεί να επηρεάσει το δίκτυο, ας πούμε.
1: Όχι, όχι. Γιατί δεν συνδέεται με το, δεν κάνει έγχυση στο δίκτυο. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει
0: ωραία.
1: Να υπάρχουν αυτό που λέγεται anti-highlighting.
0: Καλά, οκ, δεν τα ξέρουμε, αυτά δεν πειράζει.
1: Τώρα να μην μπλέξουμε.
0: Ωραία,
1: το
0: άλλο ερώτημα. Τι όφελος έχει κάποιος από αυτή την ιστορία, αν είναι υπό κανονικές συνθήκες, καλές συνθήκες, δεν έχει σκιά, είναι προς την κατάλληλη πλευρά του ήλιου κλπ. Τι όφελος μπορεί να έχει, δηλαδή πότε μπορεί να κάνει απόσβεση?
1: Λοιπόν, κοίταξε. Για το λεκανοπέδιο Αθηνών, που είναι συγκεκριμένη η ετήσια ηλιοφάνεια,
0: ναι.
1: Αυτό τα 800 περίπου βατ σου παράγουν γύρω στις 1500 περίπου, ας πούμε, κιλοβατόρες το χρόνο. Ένα τυπικό νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσον όρο 6.000 κιλοβατόρες. Άρα το 25% το παίρνει τσάμπα τον ήλιο.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Λοιπόν, είναι, αυτό είναι για την περιοχή της Αττικής. Γιατί στο Λαφτίθι ή στη Ρόδο είναι μεγαλύτερο το ποσοστό.
0: Ηλιοφάνειας.
1: Ναι, και ενώ ας πούμε στη Φλόριδα, στην Κοζάνη, στην Καστοριά είναι μικρότερο, κατάλαβες.
0: Ναι, οκ. Okay. Άρα δηλαδή κάνεις, μπορεί να κάνεις γρήγορα
1: απόσβεση. Σε 2-3 χρόνια κάνεις, σε 2 χρόνια. Στην Αττική 2 χρόνια, στη Φλόρινα σε 3, στη Ρόδο σε 1.
0: Ωραία. Δεν έχει εμπλοκή, ξαναλέω, η μπρίζα που βάζεις με την παραγωγή της ενέργειας να πέσει στο δίκτυο, είναι ανεξάρτητο.
1: Όχι, άκου να δεις πώς γίνεται η εξοικονόμηση. Αυτό στέλνει όταν λειτουργεί, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα το συνεχές, το οποίο το μετατρέπει σε ένα αλασόμενο και το στέλνει στο κύκλωμα μέσα στους σπιτιούς, στέλνει 3 αμπέρ, 5 ξέρω, αμπέρ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα 5 αμπέρ όταν λειτουργούσε το σπίτι τα κόβει από το δίκτυο. Δηλαδή
0: δεν καταναλώνεις.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή δημιουργεί την μείωση της κατανάλωσης από την προσφορά και
0: μάλιστα.
1: Την ζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γίνεται κάθε φορά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά ξέρω και στη Βρετανία, αυτά επιδοτούνται
0: από
1: το κράτος.
0: Ναι.
1: Και ειδικά στη Γερμανία και το ΦΠΑ είναι 0%. Δεν ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή υπάρξει ζήτηση και υπάρχει ενδιαφέρον για να γίνει πιο μαζικές
0: αγορές
1: κτλ. Ναι, δεν το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως στη Γερμανία το ξέρω σίγουρα, έτσι.
0: Μάλιστα. Και μου κάνει εντύπωση τώρα για να κλείσουμε στη Γερμανία, που είναι μια χώρα που δεν έχει τόσο πολύ ηλιοφάνεια σε σχέση με την Ελλάδα. Έχουν παίξει μπάλα με το σύστημα αυτό. Εμείς αργήσαμε να το πάρουμε γαμπάρι. Λοιπόν, ωραία, να μείνουμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Σωδουλίδη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω, είναι συγκεκριμένα πάνελ, μέχρι 2 λέει, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω. Επειδή με ρωτάτε κάποιοι, μπορεί να βάλεις λέει περισσότερα, 3-4, όχι. Είναι συγκεκριμένα, μέχρι συγκεκριμένο αριθμό από ό,τι θυμάμαι. Α δούμε όμως και τις λεπτομέρειες όλες αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω. Είναι λίγο σαν τον ηλιακό, δηλαδή με λίγα λόγια, ας πούμε έχεις ζεστό νερό ή θα έχεις ένα κομμάτι του λογαριασμού του ρεύματος, το αναπληρώνεις μέσα από αυτή την επένδυση την οποία κάνεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Ιζωμάτ, κυρίες και κύριοι, αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVandis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας, διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Και έχετε Nova. Έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού App, συνδεθείτε ως χρήστης Nova και πάρετε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Στο πάρι, σουτάρι και... έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
12: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κονσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο μέχρι 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Στα πρώτα μαθήματα, ειδικότητες θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεσμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Ο κύριος Χαράλαμπος Πλατής και η κυρία Μαρία Τσαπάρα, αν ελπίζω να λέω σωστά τα επώνυμά σας, είναι οι δύο νικητές των δύο διπλών προσκλήσεων που προσφέραμε. Εντάξει, τώρα ήταν για ένα τέταρτο η προσπάθεια, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε υπήρχαν πάρα πολλά τηλεφώνηματα από εσάς και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να πάτε το Σάββατο 6 του μηνός στην θεατρική παράσταση, στο λαμπερό musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσσα. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η υπέροχη θεατρική παράσταση, σε συνεργασία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπορείτε να κλείσετε μέσω more.com για Παρασκευή αύριο, Σάββατο μεθαύριο και Πέμπτη 11 Ιουνίου θέσεις μέσω του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ωραία! Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί ακούω πολλά και ενδιαφέροντα γύρω από τα ζητήματα του τουρισμού, με αφορμή την υπόθεση και του πολέμου που έχει εκδηλωθεί τους τελευταίους τρεις μήνες από 28 Φεβρουαρίου. Πώς πάνε τα πράγματα? Ακούω μια μουρμούρα, να σας πω την αλήθεια. Την ακούω τη μουρμούρα, όχι τόσο όσο

0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος λοιπόν, γιατί έχουμε ένα πόλεμο, έναν δεύτερο πόλεμο στην ευρύτερη περιοχή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οι έμπειροι, όταν βλέπουμε τέτοιες κρίσεις, κοιτάζουμε πρώτα αν θα ακυρωθούν οι πτήσεις.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που δεν ακυρώνονται οι πτήσεις, ειδικά η Κρήτη που έχει πρόσβαση μόνο κυρίως με πτήσεις από το εξωτερικό και κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη, από όπου αντλούμε τους πελάτες μας.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν το ζητούμενο. Αρχίσαμε το Μάρτιο, δεν έχουν ακυρωθεί καθόλου πτήσεις, αλλά ούτε και σλότς για την επόμενη, για το υπόλοιπο της σεζόν. Δεν έχουν ακυρωθεί προκρατήσεις αυτές που είχαν γίνει. Βλέπουμε μια μικρή ανάσχεση στην ροή των κρατήσεων, λογικό και για ψυχολογικούς λόγους, αλλά και διότι οι πελάτες περιμένουν να δουν προσφορές προστατεύοντας τα χρήματά τους. Ακόμα και αν δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι αναμενόμενα όταν έχουμε πολέμους, κρίσεις, πανδημίες και οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Και θέλουμε πάλι γερό στομάχι για μια ακόμα σεζόν. Έρχονται οι τουρίστες στην Κρήτη, κάποια ξενοδοχεία που είναι έξυπνοι και κάνουν προσφορές είναι γεμάτα, έχουν πληρότητες πάρα από 90%. Κάποιοι άλλοι που περιμένουν το μάνα εξ ουρανού έχουν μια πληρότητα 50 με 60% τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα δωμάτιο το οποίο μένει άδειο, τους φωνάζω εγώ, δεν ξαναγυρνάει. Από εκεί και πέρα είναι δική τους η επιλογή.
0: Και η απόφαση πώς και θα συμπεριφερθούν, καταναλώνουν αυτοί οι...
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι και το είχαμε επισημάνει και σε προηγούμενη μας επικοινωνία, ότι αυτό το οποίο αναμέναμε και είναι λογικό και δεδομένο και το βλέπαμε σε αυτά τα πακέτα που είχαν κρατήσει, ότι αυτοί που θα ερχόντουσαν δεν θα είχαν αγοραστική δύναμη, ή γιατί δεν έχουν, ή διότι για ψυχολογικούς λόγους
0: παίζουν άμυνα.
1: Τα μελούμενα
0: παίζουν
1: έχουν,
0: άμυνα.
1: Ακριβώς, παίζουν άμυνα.
0: Mm-hmm.
1: Και κατενάτσιο μάλιστα.
0: Σωστό. Κύριε Βλατάκη, τα κομμάτια που έρχονται είναι κλασικοί παραδοσιακοί επισκέπτες μας, δηλαδή Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι κλπ. Ή έχουμε και τίποτα εκπλήξεις, έχουμε και νέες αγορές.
1: Οι εκπλήξεις δεν είναι στην κρίση, δεν έχουμε εκπλήξεις. Ναι. Είναι...
0: Άρα είναι οι κλασικοί
1: παραδοσιακοί,
0: πελάτες.
1: Γερμανοί, Βρετανοί, Γάλλοι με αυτή τη σειρά, Ολλανδοί, Πολωνοί κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτοί είναι που έρχονται στην Κρήτη, αυτοί μας στηρίζουν. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε τους Έλληνες, διότι είναι οι αγαπημένοι μας επισκέπτες, οι Έλληνες.
0: Θα έχουν καλές τιμές, κύριε Βλατάκη, γιατί σήμερα διάβαζα κουρκούρα για τις τιμές.
1: Να πούμε κάτι. Να πούμε κάτι. Μην κοιτάζετε τις πλατφόρμες, μην κοιτάζετε, ψαχτείτε με τα τουριστικά γραφεία που έχουν κάνει κάποιες κρατήσεις δωματίων και θα κοιτάξουν να δουν πώς θα τα πουλήσουν, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Ναι,
1: κοιτάξτε με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο door to door.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, Ιούλιο και Αύγουστο στην Κρήτη έχουμε διαθεσιμότητα, το φωνάζω, έχουμε διαθεσιμότητα και έχουμε διαθεσιμότητα για όλα τα βαλάντια.
0: Αχα.
1: Δεν είναι όπως τις Κυκλάδες εδώ πέρα. Εδώ εμείς μπορεί να βρει ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί να διαθέσει και υπάρχει διαθεσιμότητα, το τονίζω.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα οι αυτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ημερήσια δρομολόγια τα οποία έχουν ειδικές πολύ ελκυστικές τιμές και θα μου πείτε στα ημερήσια δρομολόγια γιατί να χάσω μία μέρα. Δεν είναι να χάσει μία μέρα. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα σενάριο ότι όλο το χειμώνα δεν βλέπουν τα παιδιά τους. Ας αφιερώσουν μία μέρα να παίξουν μονόπολη με τα παιδιά τους, αρμενίζοντας το Αιγαίο, να σταματήσουν στη Μήλο, να τους διαβάσουν και να τους πούνε λίγα πράγματα για τη Μήλο,
0: ναι.
1: Και άμα κουραστούν να έχουν ένα κάθισμα εκεί, 35 ευρώ κάνει μόνο, 22 για τα παιδιά, ένα αυτοκινητάκι 80 ευρώ κάνει. Λοιπόν, και έρχονται πολύ φτηνά στην Κρήτη, πολύ φτηνά θα βρουν να φάνε, δωρεάν ρακί όσοι θέλουν. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν δυνατότητες.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Άρα η γκάμα είναι μεγάλη, λέτε εσείς. Άρα λοιπόν μπορούν να ικανοποιηθούν. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο στους εισερχόμενους, οι πτήσεις αυτές οι οποίες είναι ήδη προαναγγελμένες.

0: παρεμφθήσεις κλπ. Πάνε μέχρι πού, ο Νοέμβριο ας πούμε.
1: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου σίγουρα.
0: Ναι.
1: Και αρκετές από αυτές μέχρι μέσα Νοεμβρίου προς το παρόν.
0: Μας.
1: Και το όρομά μας, και εκεί έχουμε επικεντρωθεί και εν όψη του νέου αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε να
0: επιμηκύνουμε.
1: Ναι. Ναι.
0: Κλείνοντας, αν τελειώσει ο πόλεμος αύριο, υποθετικό σενάριο, θα διαφοροποιηθούν τα πράγματα, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που έχουμε δει εμείς όλα τα χρόνια αυτά, μετά από κάθε κρίση,
0: ναι,
1: έχουμε μια δαιμονιώδη επαναφορά της ροής των κρατήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Διότι αυτή η ψυχολογία η ανοιχτή πάβει πια να υπάρχει και όπως γνωρίζετε οι διακοπές για τους Βορειοευρωπαίους δεν είναι μόδα, είναι ανάγκη. Αλλά έχει γίνει και για τους Έλληνες και το είδαμε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έφυγαν όλοι. Γέμισαν τα καράβια, γέμισαν οι δρόμοι. Έχει ανάγκη ο κόσμος να ταξιδέψει. Δεν είναι πια μόδα. Οπότε αυτό περιμένουμε να συμβεί τουλάχιστον στην Κρήτη που η πλειονότηση είναι με Βορειοευρωπαίους, ότι θα έχουμε μια επαναφορά και επιτρέψτε μια πρόβλεψη και θα μιλήσουμε ελπίζω και έχουμε να έχουμε τη υγειά μας ξανά το φθινόπωρο, ότι θα έχουμε ένα rebound.
0: Μάλιστα.
1: Μιας και μιλήσαμε και με αθλητικούς όρους,
0: okay,
1: το φθινόπωρο, οπότε θα πάμε ίσα βάρκα ίσα νερά με πέρυσι, αυτή είναι η πρόβλεψή μου.
0: Άψογα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βλατάκη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες και για την πρόβλεψη. Να είστε καλά, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλό καλοκαίρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για την κατάσταση στον τουρισμό. Να ξέρετε ότι τα ίδια μου είπαν και από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο μου είπαν ότι ναι, μεν έχει κόσμο, δεν καταναλώνει ο κόσμος. Υπήρχε μια μουρμούρα, ας πούμε, στα εστιατόρια του νησιού. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον κύριο Κολλιομιχάλη για τη σκήνηση. Έλα, Δημήτρη μας.
2: Καλημέρα Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι. Αυτά μου λένε και ακροατές μας που είναι με τα βανάκια, ασχολούνται με τον τουρισμό τέλος πάντων,
0: ναι,
2: περί ποιότητος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών ποιότητος των τουριστών. Οικονομικά το λέω ότι δεν χαράνε.
0: Ναι, ναι, το πορτοφόλιο τους με λίγα λόγια.
2: Ναι, αυτό. Θα αρχίσω από τη Βεΐκου. Καλό είναι φίλες και φίλοι να αποφύγετε τη Βεΐκου από το Γαλάτσι πηγαίνοντας προς το ΆΚΑ. Έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έκανα δύο κλήσεις, δεν έχω βγάλει άκρη μέχρι στιγμής που οφείλεται, αλλά υφίσταται. Πάμε στην Κηφισού και τα δύο ρεύματα φυσικά έχουν αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Τον οδικό από το ΚΤΕΛ, το καθοδικό από την Αττική Οδό. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, είναι σταθερός στις αξίες του. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανωδικό ρεύμα προς το Χίλτον δηλαδή και το γυάλινο δρομέα, είναι ήδη γεμάτη αυτοκίνητα. Η ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως δυσκολεύει σταδιακά. Η λεωφόρος Κηφισίας καλύτερη από ό,τι περιμένουμε είναι η παραλιακή προς τον Πειραιά, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική Ινα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ινα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική Ινα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε λοιπόν στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τέχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δεις άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σου. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210 55 98 700.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
14: Online.
13: Ναι.
14: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
13: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
14: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
13: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
15: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Του αγοριού απέναντι.
17: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Λοιπόν, αυτά για το Όλοι Μαζί Μπορούμε μόλις ακούσατε. Αυτά που είπαμε και εμείς νωρίτερα. Πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
18: Καλημέρα.
0: Διονύση, διαβάζω σήμερα, πριν πάμε στα ερωτήματα των ακροατών, για αναδρομικά ύστερα από επανυπολογισμό για 100.000 συνταξιούχους που είναι ειδικά μισθολόγια, δημοσίους υπαλλήλους και απόστρατους. Τι είναι αυτή η υπόθεση, ξέρουμε?
18: Εντάξει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν είναι τόσο πολλά.
0: Ναι.
18: Κατά καιρούς υπάρχουν επανυπολογισμοί σε διάφορες περιπτώσεις συνταξιούχων όπου έχουν μείνει πίσω, που δεν έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή επανυπολογισμοί συντάξεων.
0: Ναι.
18: Σε αυτές τις περιπτώσεις ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έκδοσης των συνταξιδοτικών αποφάσεων και παίρνουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι.
0: Δεν είναι κάτι επιπλέον. Δεν έχει γίνει επανυπολογισμός δηλαδή. Αυτό καταλαβαίνω.
18: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα γιατί είναι και αρκετά. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς ανακοίνωση, σωστά?
18: Όχι. Περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα. Βγήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη διαβούλευση, το οποίο θα ψηφιστεί τις επόμενες μέρες. Έχει μέσα τη ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θετική ρύθμιση. Okay. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί με την έκδοση των σχετικών εγκυκλίων.
0: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι πολλά. Πάμε. Η φίλη μου η Γεωργία λέει το εξής. Αν η σύζυγος δεν παίρνει σύνταξη, είναι νοικοκυρά, τι σύνταξη χειρίας δικαιούται?
18: Το 70% της σύνταξης του ανώντος αφορεί ζωής.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Η Άννα, είμαι 62 ετών, έχω 37 έτη εργασίας. Έχω μισθό 2.000. Θέλει να εξαγοράσει 3 χρόνια. Μπορεί μόνο με... Έχει κάποιον τρόπο να μην πληρώσει πολλά λεφτά στην εξαγορά? Ρωτάει.
18: Με 2.000 είναι 300 ευρώ ο μήνας, για 36 μήνες είναι ένα ποσό περίπου στις 18.000 ευρώ.
0: Να. Αυτό είναι. Είναι πώς λένε.
18: Αν θέλει να πληρώσει λιγότερα, πρέπει να χαμηλώσουν οι αποδοχές. Αλλά είναι δύσκολο αυτό.
0: Okay. Ο Νεκτάριος, 59 ετών, έχει ένσημα πριν το 93, 2.700. Από το 2003 είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δηλαδή συνολικά 26 χρόνια. Θα μπορέσει στα 62 να βγει σε σύνταξη?
18: Ο χρόνος του ΤΟΙΚΑ από 2.700 ένσημα είναι 9 χρόνια.
0: Ναι.
18: Έχει μετά από το 2001, είπαμε.
0: 2003, 26 χρόνια ως ελεύθερος επαγγελματίας.
18: Ναι, το 2003 είναι 23 χρόνια.
0: Ναι, 23.
18: 23 και 9, 32. Θα γίνει 62 σε 3 χρόνια. 35 θα αγοράσει 5 πλασματικά χρόνια. Αυτά σε 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Οκ. Okay. Χρυσάνθη, με τη συντάξη του ΟΓΑ που ήδη κάνουν κρατήσεις, τι θα γίνει? Θα επιστρέψουν χρήματα? Γιατί δεν έχουν νομοθετήσει, λέει, και για εμάς τους συνταξιούχους του ΟΓΑ?
18: Δεν αντιλαμβάνομαι το ερώτημα γιατί θα τις κρατήσεις, γιατί δεν είναι κάτι. Ναι. Δεν υπάρχει σαν κράτηση ιδιαίτερη στον ΟΓΑ αυτή τη στιγμή.
0: Οκ. Okay. Η Χριστίνα λέει: η μητέρα μου πήρε τη σύνταξη χειρίας του πατέρα μου, κύρια και επικουρική. Τη έκοψαν από τη δική τη κύρια σύνταξη, λέει, του ΟΑΕ 50 ευρώ. Σε περίπτωση που εφαρμόσουν τον νόμο, δηλαδή να, μετά την τριετία κλπ., θα επανέλθουν τα 50 ευρώ τα δικά τη?
18: Κανονικά, ναι, η περικοπή των 50 ευρώ δεν είναι περικοπή, είναι αύξηση του φόρου. Δηλαδή, όταν παίρνει 600, 700, 800 ευρώ δικιά σου σύνταξη, κάθε μήνα σου κρατάνε, ας πούμε, 30 ευρώ φόρο.
0: Ναι.
18: Αν ξαφνικά πάρεις 800 δικά σου και 500 από μία άλλη σύνταξη και πας 1.300,
0: ναι. Άρα και
18: γίνεται
0: φόρος.
18: Περικοπή. Ναι. Ναι. Επίσης, όταν παίρνεις μία κύρια σύνταξη, η οποία είναι, για παράδειγμα, 1.000 ευρώ, η κύρια σύνταξη αυτή δεν έχει περικοπή ειδική εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχου. Αν πάρεις άλλη μία κύρια σύνταξη λόγω θανάτου 500 ευρώ και πάει 1.500, έχει 3% περικοπή και από τις δύο συντάξεις, γιατί πλέον εφαρμόζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
0: Άρα υπάρχει λόγος γιατί υπάρχει αυτή η περικοπή. Okay. Γιώργος, αν παραιτηθείς από την εργασία σου μετά από 30 χρόνια, δικαιούσε να πάρεις τμήμα της αποζημίωσης σου?
18: Δικαιούσε να πάρεις το 50% της αποζημίωσης, εάν ο εργοδότης ρητά συμφωνήσει, δηλαδή αποδεχθεί την παραίτηση. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ρητή δήλωση.
0: Okay.
18: Αλλιώς δεν δικαιούσε τίποτα, γιατί είναι και θέλεις αποχώρηση.
0: Η Αλίνα λέει το εξής: έχω πάρει σύνταξη εδώ και 3 χρόνια μετά από 47 χρόνια πλήρους εργασίας. Τώρα περιμένω την επικουρική μου από το ΤΑΝΠΗ, η οποία δεν έχει καν αρχίσει να εξετάζεται. Γιατί η κυρία σύνταξή μου δεν έχει βγει με οριστική απόφαση, αλλά με προσωρινή. Μπορώ να κάνω κάτι ώστε να πάρω την επικουρική μου?
18: Όχι, πρέπει να περιμένει να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι εκδίδονται fast track αποφάσεις και μετά περιμένεις 2-3 χρόνια μέχρι να εκδοθούν οριστικές αποφάσεις ταξιδότησης.
0: Ναι.
18: Με συνέπεια, δεν μπορεί να κάνει κάτι η Κροάτρια, πρέπει μόνο αναμονή.
0: Ο Παναγιώτης αληθεύει, λέει, ότι από την 1η Ιανουαρίου του 2026 ο υπολογισμός της σύνταξης γίνεται με τις αποδοχές όλου του εργασιακού βίου και όχι μόνο από το 2003 και μετά?
18: Όχι, όχι. Το 2002 και έπειτα είναι
0: μέχρι τώρα.
18: Ο νόμος δεν έχει επεκταθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου.
0: Okay. Ο Βασίλης, μηχανικός με εργασία και στον ιδιωτικό τομέα, μπλοκάκι, αλλά και τα τελευταία χρόνια σε εταιρεία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου τεχνικών έργων ως μισθωτός. Πριν 4 χρόνια άλλαξα κατηγορία ασφάλεια και πήγα στη μεγαλύτερη. Ποια θα είναι η διαφορά στο ποσό της σύνταξής μου, η οποία αργεί ακόμα, λέει, θέλει ακόμα άλλα 16 χρόνια, λέει ο Βασίλης?
18: Αν συνεχίσει στη μεγαλύτερη, θα υπολογιστεί η σύνταξή του με βάση υπολογισμού συντάξιμε αποδοχέ 2.500-3.000 ευρώ. Άρα θα έχει μια σαφή προσάυξη στο τελικό ποσό τη σύνταξη.
0: Ο Κώστας, γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, με πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996, με συνεχόμενα ένσημα βαρέα οδηγού. Πότε βγαίνω σε σύνταξη όσον αφορά την ηλικία και με πόσο ποσοστό επί του μικτού, λέει, τα λεφτά που παίρνει τώρα είναι 2.300?
18: θα βγει στα 62 με το καθεστώς των βαρέων με πλήρη σύνταξη.
0: Ναι.
18: Αναλόγως πόσα χρόνια θα έχει.
0: Συνολικά.
18: Στο 62. Αν έχει 35 χρόνια, το ποσοστό είναι 37,35%.
0: Η Φραντζέσκα, η φίλη μας, λέει: σε 9 χρόνια γίνομαι 67 και ελπίζω να βγω στη σύνταξη. Θα έχω μόνο 25 χρόνια εργασίας, από τα οποία τα 19 είναι μεικτά βαρέα. Θα μπορέσω να πάρω κάτι παραπάνω σε χρήματα λόγω των μεικτών βαρέων?
18: Αν έχει βαρέα αυτή τη στιγμή, πιο πολύ από ότι μπορώ να σκεφτώ τι συμφέρει να πάρει τώρα τη σύνταξη για να συνεχίσει εργαζόμενη και να σωρεύει συντάξεις και μισθούς μέχρι τα 67, παρά να την πάρει στα 67 διεκδικώντας την όποια προσάυξη. Γιατί θα πάρει μια προσάυξη για τα βαρέα, γύρω στο 5%, αλλά αν ξεκινήσει να παίρνει από τώρα συντάξεις μέχρι τα 67, θα έχει πάρει 60 συντάξεις μέχρι τότε.
0: Να μείνουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου, για την επικοινωνία.
18: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Διονύση Ρίζος, ο άνθρωπός μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, ένας φίλος ακροατής λέει: εκεί στην Κύμηση έχει χαλάσει ένα φορτηγό, γι' αυτό έχει κίνηση. Στη διασταύρωση με την Κασταμονή είναι ο Βασίλης. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
19: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
20: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
21: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
22: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel. Και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
24: Νέο πρόγραμμα Electric All In.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Γιώργο.
1: Καλή σας μέρα. Θα βρέχει τώρα, ξανά λέω.
0: Θα δω και όχι πια θα δω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Εδώ και δύο μέρες η μετεωρολογική υπηρεσία κεντρικά μας λέει θα βρέχει στοιχείο τέτοια ώρα. Και χθες και σήμερα.
2: Εντάξει. Υπομονή. Έχει πάντως πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών.
1: Το λέει και αυτό η μετεωρολογική υπηρεσία.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Άμα το λέει.
0: Η Μάρθα, τίποτα άλλο. Ήσουν για μένα μαγεία.
1: Μαγεία, μαγεία γενικώς.
0: Και φιλνούα που έχεις γίνει. Γι' αυτό το μαύρο δεν σε σβήνει.
2: Διανύουμε την τέταρτη μέρα του Ιουνίου του 2026. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς σήμερα, τους 29 αύριο και τους 32 το Σάββατο.
1: Ωραία φίλε.
2: 35 την Κυριακή. Ω, θα κάνουμε μπάνιο.
1: Η ΔΕΙΑ ζητάει συγγνώμη, τουλάχιστον από τους κατοίκους της Ευαγγελίστριας αυτή τη φορά, γιατί η σκατήλα
2: έφτασε εκεί.
1: Πάει στο νότο, είναι νότιοι άνεμοι και πάει προς τα εκεί. Τώρα...
2: Η Ευαγγελίστρια σε σχέση με το βιολογικό είναι βόρεια, δεν είναι νότια.
1: Είναι βόρεια.
2: Δεν είναι.
1: Άμα έχει λοιπόν τους ανέμους, πού πάνε. Πού πάει η μυρωδιά.
2: Α, άμα έχει νότιους ανέμους, ναι, πάει προς βορρά.
1: Πρόσκοπε, άμα έχει νοτιά, δεν πάει προς τα βορρά το...
2: Σωστό και αυτό.
1: Σωστό και αυτό, ναι. Ωραία. Η του Φραγκοβουνίου, δεν. Σήμερα θα το απολαύσετε.
2: Έλα, λάθος ήταν.
1: Ωραία, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, είπαν οι άνθρωποι. Εγώ
2: τι θα σου πούνε. Να το συγγνώμη, βέβαια, λένε ότι είναι μισό.
1: Αυτό. Να το φτιάξουμε. Γίνεται να μην βρωμάει.
2: Να το κάνουμε ολόκληρο.
1: Ναι, μπορούμε δηλαδή να το τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κοίταξε να δεις. Βοριάς.
1: Ναι.
2: Γυρίζει το Σάββατο.
1: Είπαμε ότι είναι το νησί Μυροβόλο και πρέπει με το που βγαίνει από το αεροδρόμιο ο άνθρωπος να το αντιλαμβάνεται. Αλλά μέχρι ένα σημείο, ρε παιδί μου. Να λέμε τώρα πρωί-πρωί για. Αλλά τι να κάνουμε, για πείτε μου τώρα. Αφού αυτή είναι η υπεραίουσα ατμόσφαιρα.
2: Καλημέρα, είπαμε.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Σήμερα
2: γιορτάζει η Μάρθα.
1: Η Μάρθα και η Μαρία.
2: Οι αδερφές του Λαζάρου.
1: Βέβαια. Η Μαρία, η Παναγίτσα μας, η Μαρία της...
2: του Λαζάρου.
1: Λαζάρου. Η αδερφή του.
2: Ο Λάζαρος ήταν ο τετρα. Το άκουσα από την. Πώς το λένε. Εξώδιο ακολουθία. Ο τετραήμερος φίλος του Ιησού.
1: Μπράβο.
2: Τετραήμερο Αναστάς, κάπως έτσι το λέει, φίλος του Ιησού.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι να πεις τώρα. Τουλάχιστον εδώ δεν σπάνε οι κάβοι όπως έγινε στη Μυτιλίνη. Ρε τι πάθανε και αυτοί εκεί με τον Ισοδρόδο.
2: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά ένας εργάτης τραυματίστηκε έτσι. Να το πάρουμε και αυτό υπόψη μας. Μια ταλαιπωρία πολύ ωραία βέβαια. Το πλοίο θα φύγει 7 η ώρα. Τελικά έφυγε 10 και 10 από την Μυτιλίνη.
2: Για Χίο Πειραιά.
1: Ναι, γιατί έπαθε μια εμπλοκή. Η πλαϊνή προπέλα πιάσε κάποιο κάβο, ρε παιδί μου. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει, να μπει μέσα δίτης να την βγάλει, να πάει ο νεογνώμονας, τα ξέρετε τα γνωστά. Τέλος πάντων, εκτός ότι το πλοίο έφυγε 10 και 10, ένας 50χρονος καβοδέτης χτύπησε, είναι στο νοσοκομείο, ευτυχώς ο άνθρωπος δεν είναι ελαφρά, είναι, αλλά τέλος πάντων έσπασε ο κάβος στη διάρκεια των χειρισμών απόπλου του νησός Ρόδος. Λοιπόν, αυτό να μην το. Μακάρι να είναι μόνο αυτό το πράγμα δηλαδή και να τη βγάλουμε έτσι. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τα ναυτικά ατυχήματα είναι πάντα εδώ, έτσι. Και η θάλασσα έχει τα δικά της τα χούλια.

0: πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Ας αφήσουμε τα πανελλαδικά. Εκεί είμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Εδώ στο νησί μας, εντάξει, είχαμε και χθες την επίσκεψη του κ. Ροϊλού,
1: που είναι ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας.
0: Τον υποδέχθηκε και το ΣΕΣΝΟΧ με πάνω, με συνθήματα κλπ. Κλπ.
1: Και
0: 50 προσλήψεις ζητάει το ΣΕΣΝΟΧ, 7 είχε ο Ροϊλός.
1: Α.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: 50 VS 7.
0: Ναι, αυτό ήταν. Αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στην ουσία των όσων ακούσαμε στην συνέντευξη την οποία έδωσε ο διοικητής με τον κύριο Μελιτζάνη, τον διοικητή του νοσοκομείου, τον νέο διοικητή. Έχει και η κυρία Κανταράκη μερικές μέρες να βοηθήσει τον κύριο Μελιτζάνη. Έχει μεγάλη εμπειρία Κανταράκη από το νοσοκομείο μας. Τώρα είναι σε ένα μεγάλο της Αθήνας. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στην ουσία. Η ουσία ήταν ότι κατέληξαν ότι για τα προβλήματα του νοσοκομείου μας θα βοηθήσουν οι δωρητές.
1: Όμως μέχρι τώρα ποιοι βοηθάνε?

0: Δηλαδή, να βγάλουμε κι άλλο δίσκο, γιατί το δίσκο εμείς τον έχουμε μόνιμο. Είναι υπέρ των πτωχών. Να βγάλουμε και υπέρ των μεσοσυτίων, τι άλλο να κάνουμε. Να βγάλουμε ένα... Τι, το δίσκο τον έχουμε μόνιμα, το χέρι είναι μόνιμα απλωμένο. Έτσι. Αλλά τώρα πια το λένε και επισήμως. Δηλαδή, άλλη ελπίδα δεν έχουμε, λέει, παρά μόνο τις δωρητές. Μάλιστα. Εσύ στη φορολογία σου πληρώνεις κανένα δωρητή?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι πως
0: όχι. Γυλιο, το ΦΠΑ μας το μαγκώνουν τέλος του μήνα, στο μαγκώσουν μπαμ μπαμ και κάτω αυτόματα. Έχεις κανένα δωρητή?
1: Ο ΦΠΑ μην τον βάζεις μέσα, τον εισπράττεις, τον αποδίδεις.
0: Αυτό λέω. Δεν θέλω να έχω σε κανένα δωρητή όμως. Που τον αποδίδεις.
1: Αφού τον εισπράττεις, τον αποδίδεις κιόλας.
0: Α, βέβαια. Το Ρουφιάνο που έχει στην τσέπη. Ο Ρουφιάνος.
1: Ποιος είναι ο Ρουφιάνος?
0: Η κάρτα.
1: Τι, γιατί το λες?
0: Γιατί δεν ψωνίζεις από εκεί, ψωνίζεις από εκεί. Παίρνει τη φορολογία πάλι, την παίρνει κανένας δωρητής.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεδομένο, κύριε Ροηλή. Δηλαδή δεν. Και εγώ στο Βεζινάδικο που πήγα προχθές, λέω ένα πενιντάρικο, 35 ευρώ ήταν η φόρη. Δεν τα πήρε κανένας δωρητής. Τα πήρε το κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποποιείται κανείς τις δωρεές ή ότι είναι ψόγος οι δωρεές. Δεν είναι. Δεν είναι. Από παλιά ο λαός μας έχει αυτήν την αίσθηση της χορηγίας κάθε μορφής, είτε στην υγεία, είτε στον πολιτισμό, είτε από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα. Είναι ευπρόσδεκτο να έχει κανείς περίσσεμα και να λέει τα δίνω για κάτι καλό ή να κάνει μια εκδήλωση και να τα προσφέρει για κάτι που θεωρώ ότι είναι καλό. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα είναι οι αναγκαιότητες και οι παροχές τις οποίες πρέπει να παρέχει το κράτος δια των υπηρεσιών του. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή καταλήγουμε ότι θα μας λύσουν τα προβλήματα δωρητές. Αυτό πρέπει να περιμένουμε? Είναι τώρα αυτό θέση, απάντηση ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας? Από μέσα του πάρα το λέει, ρε παιδί μου. Α, και απ' έξω του. Εντάξει, για χαρά. Και γη απειρή μη χθείτε. Κανάς δωρητής και κανένα λεωφοριάκι υπάρχει, παιδιά? Μια χορηγία. Α, βάλαμε στα χωριά λεωφορεία. Έτσι.
1: Τη μέρα ψάχνεις?
0: Ναι, τη ψάχνω τη μέρα, ναι.
1: Είμαστε στο 297.
0: 297. Εντάξει, αδέρφια.
1: Ούτε μία ούτε δύο. 297 ημέρες που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία. Όσοι έρχονται δε στο νησί και το ακούνε, καραφλιάζουν λίγο, αλλά τι να κάνουν.
0: Για να καραφλιάσουν και το υπόλοιπο, τέλος του μήνα δεν θα έχει ούτε αστική συγκοινωνία.
1: Εντάξει. Ναι. Πρωτοπορούμε σε αυτά.
0: Αξίζει μετά να ακούσουμε, νομίζω το έχουμε ανεβάσει, νομίζω, τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης μας.
1: Για ποιο?
0: Για το θέμα της, των εκπτώσεων που θα γίνουν στα εισιτήρια των συνταξιούχων της Μυτιλίνης, των λεωφορείων. Έδωσε ο κ. Μουτζούρης, έδωσε συνέντευξη για αυτό το θέμα.
1: Α, έτσι. Για ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά κτέλη της Μυτιλίνης.
0: Μάλιστα. Άμα θέλετε να τον ακούσουμε, τον έχουμε, πώς το λένε, γραμμένο εδώ, τον έχουμε, ναι, καταλαβαίνετε, σε βίντεο είναι.
1: Το λοιπόν, ώρα για τον πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: παρακαλώ πολύ να σημειωθείτε το χρήσιμο τηλέφωνο του Γιώργιου Μαστοράκη, 69 73 96 71 73, για την εξυπηρέτησή σας, γιατί υπάρχει ζωή και θάνατος ως γνωστόν. Και για τους συνταξιούχους της Μυτιλίνης, τους χαιρετισμούς μας, μπράβο τους που το πέτυχαν, συγχαρητήρια. Ο κύριος Μουτζούρης, εξ όσων γνωρίζω, δηλαδή, δεν είναι νομάρχης Μυτιλίνης, είναι νομάρχης Λέσβου, είναι περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, μπορούμε να τον ακούσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον τα όσα είπε ο άνθρωπος εχθές σε συνέντευξη τύπου την οποία δόθηκε στη Μυτιλίνη.
1: Καλημέρα σε όλους τους παρισταμένους.
0: Καλημέρα.
1: Και ευχαριστώ τα μέσα ενημερώσεις που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας σήμερα, γιατί νομίζω είναι μια μέρα που αξίζει τον κόπο να τονίσουμε μερικά πράγματα. Πριν από ένα χρόνο περίπου δέχθηκα στην περιφέρεια την επίσκεψη των συνταξιούχων της Λέσβου, είτε δημόσιο τομέα είτε ιδιωτικό τομέα του ΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν μια πρωτοποριακή ιδέα. Για μένα μου είχε φανεί τότε ότι ήταν πρωτοποριακή. Μου είπε γιατί η περιφέρεια δεν βοηθάει να επιδοτεί το εισιτήριο αστικών συγκοινωνιών στη Μυτιλίνη. Και μου είπε ότι αυτό μπορεί να επιφέρει πολλά καλά. Πέραν το ότι θα διευκολυνθούν να μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί, οι απόμαχοι της ζωής, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βοηθήσει και την αγορά να αναζωογονηθεί. Διότι πολλοί τους συνταξιούχους δεν κατεβαίνουν και λόγω του κόστους, γιατί δεν βρίσκουμε τα αυτοκίνητά τους να παρκάρουν. Τότε μου φάνηκε ότι ήταν ρηξικέλευτο, ότι ήταν προχωρημένη ιδέα. Την κουβέντιασα με τα παιδιά εδώ. Ξανά ήρθαν άνθρωποι, γιατί περνούσε καιρός, δεν ανταποκρινόμασταν. Ξανά ήρθαν, μου λένε, και σε άλλη περιοχή της Ελλάδος το έκανε η περιφέρεια. Τους είπα να μου την υποδείξουν την περιοχή, πήρα να δούμε τους νόμους. Και σιγά σιγά ορίμασε το θέμα, το δούλεψε ο Δημήτρης ο Καλίας, που είναι των οικονομικών ο υπεύθυνος, ο Μιχάλης που είναι για την κοινωνική μέρημνα, Κώστας που είναι γενικά για τη Λέσβο, και είχαμε στενότητα συνεργασία με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, τον Μπάρη τον Μολυβιάτη, ο οποίος ήταν ένθερμος θειασότης αυτού και μας έβρισκε συνέχεια λύσεις για να υπερβούμε μερικά θέματα. Και έτσι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η περιφέρεια πειραματικά θα βάλει ένα ποσό 30.000, το οποίο θα βοηθήσει για περίπου 4 μήνες να επιδοτούνται οι μετακινήσεις εντός της πόλεως με το αστικό ΚΤΕΛ των συνταξιούχων μας, είτε όπως είπα είναι του δημοσίου είτε είναι του ιδιωτικού τομέα.
0: Λοιπόν, συγχαρητήρια. Μπράβο, πολύ καλό. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, εφόσον η περιφέρεια έκρινε ότι πρέπει να δώσει 30.000 για να επιδοτεί τα εισιτήρια των συνταξιούχων της Μυτιλίνης. Πολύ καλά κάνει. Πάλι τίθεται το ερώτημα. Ανήκουμε στην ίδια περιφέρεια, είμαστε.
2: Δεν κάνανε έτοιμα οι δικοί μας συνταξιούχοι.
0: Νομαρχία είναι η Μυτιλίνη, έχουμε άλλο εμείς. Δηλαδή.
2: Άμα πήγαιναν και δικοί μας, μπορεί να το.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Ικανοποιούσε το αίτημα.
0: Είμαστε κοντά 300 μέρες. Δεν μιλάμε για επίδοτες εισιτηρίου τώρα. Μιλάμε για έλλειψη λεωφορείου.
2: Την Κυριακή θα συμπληρωθούν 300.
0: Δεν έχουμε καν λεωφορεία. Και δεν τρέχει κάστανο. Εμείς είμαστε μονίμως στην ουργιοσύνη μας, μια πραότητα μέχρι μαρθακίας, και δίπλα οι άλλοι έχουν επιδοτούμενο εισιτήριο και τους κοιτάμε, περιμένουμε, δεν ξέρω τι περιμένουμε. Μέχρι προχθές ζητούσαμε διπλό δρομολόγιο πλοίου, διότι θα μείνουμε σε λίγο χωρίς αεροπλάνο. Λόγω των έργων του αεροδρομίου. Πολύ ωραία. Εγκρίθηκε από το ΣΑΣ, δρομολογήθηκε κλπ. Κλπ. Θα μπει το Λαύριο μεστά. Πολύ ωραία. Βγαίνει ο κ. Βουρλής και λέει χθες, α, λέει, εμείς δεν παραβάλαμε λεωφορεία να κατεβάσουμε τον κόσμο. Εμείς λέει, κάναμε αλχημίες από εδώ από εκεί και καλύψαμε τη μια γραμμή, λέει, που υπήρχε.
2: Εντάξει.
0: Αυτοί, λέει, που βάλανε τη δεύτερη γραμμή.
2: Μα είπε ο κύριος Μούρδρος ότι.
0: Να κόψουν το κεφάλι τους και να βάλουν λεωφορείο.
2: Το κανονίζουν εκτοπλοϊκές. Τι σε πειράζει εσένα?
0: Εμένα τίποτα δεν με πειράζει. Τίποτα δεν με πειράζει εμένα. Εγώ θέλω να δω όταν βγουν οι επιβάτες με τις βαλίτσες στα μεστά.
2: Μα αφού με το που βγάζει εισιτήριο σε ρωτάνε αν θα έχεις και. Αν θέλεις και μεταφορικό μέσο.
0: Καλά.
2: Οπότε λογικά η ακτοπλοϊκή
0: λογικά,
2: βάζει.
0: Λογικά.
2: Πόσο ρωτάει.
0: Όχι, λογικά. Εδώ είναι. Εδώ έχω τη λογική. Έχουμε μαλώσει εμείς. Λογικά. Και λογικά ο βιολογικός δεν μειωρίζει κάθε επεξεργασία λιμάτων. Λογικά. Αβρωμάκια ζέχνη όμως. Λογικά.
2: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό. Ναι. Λογικά. Όλο λογικά είναι. Λογικό δεν είναι και όταν μαδάει μια πολυκατοικία να υποχρεώνει στον ιδιοκτήτη τη φτιάξει. Λογικό είναι. Αν δεν είναι αυτό, άλλοι πήγαν και κάνανε. Φράξα το πεζοδρόμιο του ανθρώπου. Μιλώ για τη Βενιζέλου τώρα. Άλλο θέμα αυτό. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα το οποίο ανεχόμαστε. Και εκεί με δεμένα χέρια. Πάλι περιμένουμε να έρθει το μάναξ ουρανού.

0: Ας ακούσουμε τον κύριο Μυριστή. Νίκος Μυριστής.
1: Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, άλλο ένα πρόβλημα μέσα στην πόλη της Κύου, το οποίο το πρόβλημα αυτό έχει προκύψει από την πολυκατοικία που είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 57, το βλέπετε από πάνω, διότι κάποιοι δεν μεριμνούν να φτιάξουν ό,τι τους αναλογεί στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να πέφτουν μπάζα και σοβάδες μέσα στη Βενιζέλου, όχι στο πεζοδρόμιο, μέσα στη Βενιζέλου, που κινδυνεύει να χτυπήσει αυτοκίνητο, μηχανάκι, ένα πεζό που θα περνάει. Και αντί αυτού, ο Δήμος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, βέβαια, και η πολυοδομία της Κύου, κατόπιν καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, έχουν κλείσει τα πεζοδρόμια εδώ πέρα. Και λέω τώρα εγώ και να ρωτήσω, τα πεζοδρόμια είναι περαστιά απάνω με τους προβόλους των μπαλκονιών. Δεν κινδυνεύει στο πεζοδρόμιο, είσαι από κάποιος είναι ασφαλισμένος που περνάει από κάτω. Στον δρόμο κινδυνεύει. Τι θα γίνει με το κομμάτι της
0: Βενιζέλου? Αυτά κάτω τι είναι?
1: Αυτά κάτω είναι τα σημάδια που πέφτουν οι πέτρες που πέφτουν στον δρόμο. Να, φαίνεται καθαρά. Αν κάποιος χτυπήσει εδώ, τι θα γίνει με στον δρόμο? Εγώ που τράβα και ρετζούα και πάνε, κοιτάξτε που περνάνε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι περνάνε μέσα στον δρόμο.
0: Ναι. Από απέναντι περνάνε στον δρόμο, από απέναντι.
1: Έτσι. Το βλέπετε, από πάντα περνάνε μέσα στον δρόμο. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει τώρα, να κλείσει η Βενιζέλου? Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Λέω τη γνώμη μου, έτσι. Συν βέβαια να μην συζητήσω με το τι ζημιά έχει γίνει σε μένα από το πρωί με τα μαγαζιά που μου έχουν κλείσει εδώ και θα βάλουμε κότες μέσα. Τι άλλο να πω, ελπίζω οι υπηρεσίες να κάνουν τα δέοντα και πάνω απ' όλα οι ιδιοκτήτες. Εγώ για μένα πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να κάνουν πρώτα τα δέοντα για να φύγει αυτό το έσχος που βλέπουμε σήμερα το πρωί εδώ στη Μενιζέλη.
2: Εντάξει, και οι κότες ωραίες θα είναι.
0: Ναι, καλέ.
2: Αντί να πουλάει διάφορα είδα, πουλάει αυγά.
0: Μα εμένα αν με ακούγανε από πρόπερση που το λέω εκεί στο λιμάνι να βάζανε.
2: Στο λιμάνι δεν ξέρω μήπως η αλμύρα της πήρατε. Αλλά πρέπει να έχει, δεν ξέρω τα μισηριώτικα είναι πιο ανθεκτικά.
0: Ναι, πια ανθεκτικά. Τα βάζει εκεί να τρώμε κανένα βουλάκι να πούμε στο λιμάνι. Στο λιμάνι το,
2: είναι πιο μικρά βέβαια τα αυγά τους.
0: Πειράζει. Μικρά αυγά, ό,τι να είναι. Λοιπόν, ήθελα να παρατηρήσετε μια λεπτομέρεια. Όση ώρα μιλάει ο μυριστής, ο άνθρωπος, ακούγονταν διάφοροι ήχοι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μέσα στα αυτιά μας.
2: Και τι?
0: Απλά το έχουμε συνηθίσει.
2: Ναι.
0: Έχουμε συνηθίσει όλη αυτή την οχλαβοή. Όλη αυτή τη βαβούρα.
2: Άκουσε, 50 χρόνια δεν θα υπάρχει αυτή η οχλαβοή.
0: Γιατί?
2: Γιατί πάμε σε ηλεκτρικά οχήματα.
0: Α.
2: Που δεν κάνουν θόρυβο.
0: Μόνο τα οχήματα άκουγες εσύ, δεν άκουγες τα μηχανάκια, δεν άκουγες.
2: Τα μηχανάκια δεν θα είναι ηλεκτρικά. Τι σου λέω.
0: Δεν θα κάνουν θόρυβο. Εντάξει. Απεριμένουμε λοιπόν να μην.
2: Σε 50 χρόνια μαζί.
0: Αυτό λοιπόν είναι η λεπτομέρεια. Πάμε στην ουσία τώρα. Η ουσία είναι ότι άλλη μια πολυκατοικία μαδάει.
2: Ωραία.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Φτιάξαμε κατασκευές που δεν είναι για έναν αιώνα.
2: Καμία κατασκευή δεν είναι για,
0: έτσι,
2: δεν για πάντα.
0: Θέλουν συντήρηση αυτά τα πράγματα.
2: Εντάξει, αλλά τώρα δεν έχουμε λεφτά.
0: Τα μπαλκόνια λοιπόν μαδάνε. Είναι η λύση να κάνουμε στοές κατουρήματος, όπως την Φιλίππο Αργεντή? Γιατί αυτή η στοά μου είναι.
2: Όχι Φιλίππο Αργεντή.
0: Τι είναι?
2: Παντελή.
0: Ναι, πει Αργεντή, ναι. Μπράβο. Να το φτιάξω, το γράψα. Φαίνεται. Τα μπερδεύω και εγώ με τους Αργεντίνες. Φιλίππο Αργεντίνη είναι αυτή.
2: Φιλίππο είναι αυτή που είναι το επιμελητήριο.
0: Όχι αυτή σου λέω, την άλλη.
2: Παντελή.
0: Α, η Παντελή.
2: Νομίζω ότι είναι Παντελή. Η Αυστρατείου ποια είναι, η Αυστρατείου Αργεντή? Παντελή νομίζω πως είναι. Παντελή και Αυστρατείου.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Πάντως Φιλίππο δεν είναι σίγουρα.
0: Ναι, ωραία. Η Αργεντή λοιπόν, στο στέκι. Τα λέω και οχιώτικα. Στο στέκι. Πού το στέκι, το στένο που πάει πάνω. Είναι, βάλα, κάναμε στο άκι. Να κάνουμε και μια στιγμή τέλειο, ρε παιδιά. Να πιάσουμε σιγά σιγά να κάνουμε στο στην πόλη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Άδεια ώρα πάει ο Δήμος, τρυπάει δύο αγκούρια στο δρόμο, βάζει γύρω γύρω ένα σχέμα για τις κότες και λέει κλειστό πεζοδρόμιο. Και τώρα πού θα πάει ο Δήμος της? Λέει να περπατήσει. Εντάξει, οι πέτρες, έχει δίκιο ο μυριστής, οι πέτρες είναι κάτω στο δρόμο. Δεν πέφτουν πάνω στο δρόμο, πέφτουν μέσα στη μέση του δρόμου. Τι ξέρεις τώρα εκεί, είναι εκείνη να οδηγείς, να σου έρθει. Λέω ένα καλό σενάριο τώρα. Να σου έρθει στον παπρίτσι η πέτρα, να τρομάξει, να κάνει δεξιά και να βαθύνει στο σούπερ μάρκετ. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος σκοτώσαμε ανθρώπους. Η λύση. Μα κάτσετε ρε παιδιά, δεν υπάρχουν λύσεις. Μόνο εμείς στοιχείο έχουμε τέτοιο πρόβλημα δηλαδή. Αλλού δεν μαδάνε κτίρια. Αλλού δεν παίρνονται μέτρα. Αλλού δεν υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να φτιάξουν τις περιουσίες τους. Δηλαδή άλλο κλείνουν μαγαζιά. Ο κύριος Ροηλός χθες με τον κύριο Μπερτζάνη καμιά κανένας ομογενής να βγάλουν κάνα δισκάκι να μαζέψουν τα μπάζα, τα σκουπίδια, τη σκατοσαβούρα, τα ποντίκια, τις ψόφιες γάτες από την αυλή του Μευτηρίου στο κέντρο του λιμανιού. Γίνεται να δοθεί μια δωρεάν ή υπάρχει δυσκολία σε αυτό το θέμα? Από προχθές το επισημαίνουμε. Έχει αγροπλαστείο απέναντι, έχει ενοικιαζόμενα παρακάτω, έχει μαγαζιά εκεί, έχει σπίτια από πάνω. Θα ανέχονταν οι κύριοι του νοσοκομείου, της διοίκησης, στο σπίτι τους απέξω αυτό το πράγμα?

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Τάκης και Χούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούτης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.

0: νοητά περάσματα.
1: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
2: Ναι.
1: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του, την πόρτα του σχολείου του που πήγαινε παιδί.
2: Ναι.
1: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

την περίοδο και δεν σκοπά να πάτε κλιματιστικά, κάντε μια επίσκεψη στον Κιοσκύρια να δείτε όλη την ποικιλία των κλιματιστικών που έχει, ποιο κάνει για τις ανάγκες σας, τι ευκολίες πληρωμής κάνει. Και ξεκινάμε με το ότι ό,τι πάρετε έχει 10 χρόνια εγγύηση. Ότι αν έχετε σκοπό να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση κάθε είδους προσαρμοσμένο στα δικά σας τα μέτρα, μπορείτε να επιλέξετε ένα γραφείο ασφαλιστικό το οποίο πουλάει όλες τις ασφάλειες. Δεν είναι αντιπρόσωπος μιας εταιρείας που πουλάει κάτι συγκεκριμένο, κομμένο και ραμμένο, λογικό είναι, στα μέτρα της εταιρείας που το πουλάει. Εδώ μιλάμε για το ανάποδο. Το τι ανάγκες έχεις εσύ και ποια ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει αυτό το τομέα και ποια άλλη καλύπτει την άλλον, για παράδειγμα. Συνεπώς η Δέσποινα Γεωργούλη πουλάει όλες τις ασφάλειες στο γραφείο της, το οποίο είναι στην οδό Κοραή 4, λίγο πριν τη βιβλιοθήκη αριστερά.

0: ακούσαμε τους Τούρκους που ήρθαν το Μάρτιο. Το Μάιο.
1: Το Μάιο.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Τίποτα. 17.850.
1: Ήρωες.
0: Έτσι, λέει παιδιά μου, καμαρωτή. Σε σχέση με τον προηγούμενο Μάιο, είπε ο κύριος Μούνδρος, ο πρόεδρος του φορέα τουρισμού, έχουμε αύξηση του ποσοστού του 68%. Κάτι τι θα μένει και εδώ, δεν γίνεται να τα παίρνει το κράτος όλα. Σου αφήνει και κάτι.

αν δεν είμαστε ούργοι, θα έπρεπε να είχαμε κάνει μια τέντα μέχρι το παλιό, την παλιά αστυνομία, με ερκουντήσια μέσα, που είναι και μεστούσι, με ερκουντήσια.

0: Λοιπόν, δεύτερον, θα είχαμε ξεσηκωθεί γιατί το έργο είναι μακέτο ακόμα. Εγείται, ο θεμέλιος λίθος, πώς το λένε,
1: αγιασμός έγινε.
0: Αγιάστη, αλλά δεν πήγε κανένα να κάνει σακιά δούλεψη, μόνο αγιάστη. Με το αγίασμα θα είναι σηκωθεί πάνω το κτίριο. Δεν λέω κανένα συνεργείο εγώ. Εγώ λοιπόν δεν λέω εργάτικη κανένα, ναι. Καλά ξεκινάμε. Αν λοιπόν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει το 17.000, θα είχαμε κάνει τώρα τούμπες για να, πρώτον, να είναι οι συνθήκες υποδοχής και εισόδου ανθρώπινες, και δεύτερον να κάνουμε το τελωνείο όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Προφανώς πρέπει αυτό το 17.805 να γίνει 0000, να καταλάβουμε τι σημαίνει το 17.850. Ησυχία και εδώ. Πάμε στους ανήσυχους καταναλωτές τώρα.
1: Σήμερα.
0: Ξέρω εγώ, σήμερα τι είναι σήμερα.
1: Σήμερα 7.30 το απόγευμα είναι.
0: 7.30, Πέμπτη δεν είναι σήμερα.
1: Ναι. Στην αίθουσα Κωνσταντίνος Σπανός, στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Καρδαμήλων, θα έχουν ακόμη μία λαϊκή συνέλευση για το πρόβλημα των τιμολογίων του νερού. Στο μεταξύ δεν τα πληρώνουν, έτσι. Δεν ξέρω, τα πληρώνουν.
0: Δεν ξέρω. Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο νομίζει σωστό. Δεν μπορώ εγώ να πω να πληρώσετε ή όχι. Το κίνημα δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Είδαμε που κατάληξε.
1: Πού κατάληξε? Στην πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά, και τώρα έρχεται και η τρίτη.
0: Αν πράγω. Έχει ένα ωραίο βίντεο. Κυκλοφορήσει το διαδίκτυο, είναι από τα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέγανε όχι στα μνημόνια και μετά ψηφίσανε ένα άλλο μνημόνιο. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Γιατί δεν ξέρεις την πρώτη φορά και τη δεύτερη, την τρίτη όμως έχεις μάθει πια.
0: Το βίντεο είναι όλοι τους σε διάφορες τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Όχι, μνημόνια, κατασκίζουμε κλπ. Και μετά. Προσωπικά, όχι. Ο καθένας, ο Τζούμας, η αναγνώστου του. Ονόματα τώρα, όχι γενικά για όριστα. Και την ίδια στιγμή τον είχε στη Βουλή την ώρα που εκφορούσε το όνομά του. Ξέρω εγώ, Ιωάννης Τζούμας. Ναι, έλεγε αυτός. Ναι, έλεγε αυτός. Όλοι αυτοί οι οποίοι λέγανε όχι και σκίζανε τα ρούχα τους για τα μνημόνια, όταν ήρθε να ψηφίσουν, ψήφισαν. Ναι, ψήφισαν. Λοιπόν, μετά μου λες εμένα γιατί.
1: Γιατί δεν σου γράφω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Γιατί κατεβαίνει η άλλη από το πουθενά, επειδή είναι χαροκαμένη η μάνα, ας πούμε, και βγαίνει δεύτερο κόμμα, λέει, στις δημοσκοπήσεις. Γιατί να μην βγει. Οι άλλοι που κυβερνάνε χρόνια και που διοικούν, τι κάνουν, για γέλια δεν είναι. Λοιπόν, δυστυχώς ο πολίτης αντιμετωπίζει τα πράγματα της πλάκας, γιατί έτσι του ξηγούνται. Δεν βλέπει άνθρωπους σοβαρούς. Κατά τη σάρα λοιπόν και τα έπιπλα. Άμα για διαφημίσεις.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οκτώ και 49 από τα λεπτά. Χαρτί Αγίας τουλίπα, κουζινό χαρτά τουλίπα, τραπεζομάντιλα.
2: Χάρτο τραπεζομάντιλα.
1: Τι είπα εγώ?
2: Τραπεζομάντιλα.
1: Α, τι σεμεδάκια θα είναι?
2: Έτσι
1: όπως το λες. Κωστάκι, καλή ιδέα να βγάλει σεμεδάκια.
2: Μπορεί να βγάλει, έχω δει εγώ,
1: ναι,
2: χάρτο τραπεζομάντιλο με σχέδια σεμεδακιών.
1: Ναι, ιδέες, να του βάζουμε ιδέες του Κώστα τώρα.
2: Υπάρχει και αυτό.
1: Και εγώ σου είπα να βάζεις και τις μούρες πάνω τώρα.
2: Ό,τι θέλει βάζει ο καθένας.
1: Ωραία. Τουλίπα λοιπόν, τοπική βιοτεχνία, καλό προϊόν. Και φτηνό και καλό προϊόν και δικό μας.
2: Κατά δικό μας.
1: Λοιπόν, έκανα έπειλο σήμερα, έχει τίποτα να, για να προχωρήσω παρακάτω εγώ. Έχει σήμερα το Σάτο, έχει τίποτα?
2: Πώς δεν έχει?
1: Γιατί άμα είναι...
2: Αφού είπαμε ότι γιορτάζει τα 20 χρόνια.
1: Πώς το κρεμίσανε, ρε παιδί μου,
2: η εταιρεία Σάτο.
1: Το κρεμίσουν να γίνουν τα ραντεγή αεροδρόμιο.
2: Οπότε υπάρχει μια επαιτειακή συλλογή, η οποία διατίθεται βεβαίως και στοιχείο που υπάρχει το κατάστημα στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
1: Εντάξει.
2: Η οποία επαιτειακή συλλογή έχει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το επαιτειακό φυλάδιο. Και σε καθιστικό και σε υπνοδωμάτιο και σε τραπεζαρία. Σήμερα θα σας πω για καναπέδες.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπω ας πούμε τον Morgan που είναι ένας γωνιακός καναπές.
1: Κοιμάσαι πάνω.
2: Με ύφασμα, άμα θες κοιμάσαι κιόλας. Αυτός από 1500 μόνο 749 ευρώ. Και... ο Nolan που είναι
1: πάνω.
2: Πολυμορφικός. Και αυτός υφασμάτινος από 1790 μόνο 899 ευρώ. Και ο Τωρίνο, επίσης πολυμορφικός, αυτός διατίθεται, οι προηγούμενοι δύο ήταν με 50% έκπτωση. Αυτός είναι με 38%, δηλαδή από 2532 μόνο 1574 ευρώ.
1: Προλαβαίνω να πάω έτσι, προλαβαίνω, δεν πιστεύω να...
2: Προλαβαίνεις. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα ισχύσουν οι τιμές αυτές.
1: Εντάξει, μετά τέρμα.
2: Μετά θα έχει άλλες προσφορές. Αλλά τώρα αν ξεκινάς σπίτι, γιατί έχουμε και πολλούς γάμους που ετοιμάζονται, είναι στα σκαριά.
1: Ναι, τι θα γίνει τους γάμους?
2: Άμα παντρεύεσαι κάνεις και σπίτι. Άμα κάνεις σπίτι παίρνεις και έπιπλα. Αν παίρνεις έπιπλα πας στο εντός.
1: Λοιπόν, αν θέλετε να ενημερωθεί για καμιά τέχνη, παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, είναι οι σχολές ΣΑΕΚ.
2: Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
1: Εδώ στον ΟΑΕΔ, κοντά μας.
2: Τη Δευτέρα το πρωί,
1: ναι,
2: θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον υποδιοικητή της Διεύθυνσης Υγείων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, αλλάζουν και ονόματα και τα μπερδεύουν.
1: Ναι.
2: Της ΔΥΠΑ δηλαδή, του πρώην ΟΑΕΔ, που είναι υπεύθυνος για τις σχολές αυτές και που είναι και το μυαλό που τους έχει σχεδιάσει.
1: Μας, πότε τον έχουμε αυτό, ναι?
2: Τη Δευτέρα το πρωί έχουμε κλείσει ραντεβού να μας μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο για αυτές τις σχολές, για το τι προσφέρουν, γιατί πρέπει να τις προτιμήσουν τα παιδιά και να μην απογοητευτούν αν δεν πάνε καλά στις πανελλαδικές, ποιους αφορούν.
1: Και ανάγκη να βγάλετε αυτόν, ναι, βγάζετε με να τα πω εγώ.
2: Όχι, θα βγάλουμε εκείνο.
1: Ένα υδραυλικό μπορείτε να βρείτε. Μπορεί να μου βρείτε ένα υδραυλικό εμένα, ένα ηλεκτρολόγο. Γιατί μόνο κολλητός έρχεται. Ω, φίλος, κολλητός, αδελφός.
2: Μιλάω για τον κύριο Στέφανο Πολυμενό.
1: Διαφορετικά, ναι.
2: Ο οποίος είναι χημικός μηχανικός, αλλά είναι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης αρμόδιος για το ανθρώπινο δυναμικό, την επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία, τα προγράμματα και τις μεθόδους διδασκαλίας και διασύνδεσης, την οργάνωση και διοίκηση των ΣΑΕΚ.
1: Δεν θα μάθει καμιά τέχνη, παιδιά. Τέχνη.
2: Έτσι και θα μας πει τι... Επειδή έχει περάσει και από τον ιδιωτικό τομέα, θα μας πει πώς επιλέγονται οι ειδικότητες... Και λοιπά και λοιπά. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ τόσο θέλω να πω για τις μέρες καριέρας. Είναι 5 και 4 σήμερα, εδώ στον ΟΑΕΔ. Θα λέω εγώ με την παλιά του ονομασία.
2: Εντάξει, ΔΥΠΑ είναι τώρα.
1: Ναι, ΔΥΠΑ, ΞΥΠΑ. Εκεί λοιπόν, 5 και 15 θα γίνει ενημέρωση για όσους και όσες ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση και όλα αυτά σε συνδυασμό και με την τοπική αγορά εργασίας.
2: Διότι είναι αμοιβόμενη η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων.
1: Πας δηλαδή στο συνεργείο να μάθεις και σε πληρώνουν. Άμα σε πληρώνουν η γιαγιά και κάθεσαι, μην εγώ και πας εκεί, ή ο μπαμπάς και η μαμά. Μιλάμε τώρα, άμα ξυπνάς και κάθε μέρα ξέρεις 100-200 μαξιλάρου, πάρε ένα κοσάρικο, πάρε ένα κοσάρικο. Χρειάζεται, μη χολοσκάς. Η ζωή είναι δική σου. Λοιπόν, εδώ η Μητρόπολη μας ενημερώνει ότι από σήμερα, 5η.
2: Σήμερα είναι 4.
1: 4 Ιουνίου.
2: Από σήμερα λοιπόν.
1: Από σήμερα και κάθε Πέμπτη.
2: Από σήμερα και κάθε Πέμπτη.
1: Από το πρωί στις 7. Θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιώτα, το Χρημαντρίτη Παντελεήμονα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου.
2: Του νυχθημέρου.
1: Μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες και εσπερινός.
2: Δεν κατάλαβα τίποτα.
1: Δεν μου λες, εκτός της μιας που βαφτίστηκες, ξαναπήγες στην εκκλησία?
2: Φυσικά και έχω πάει πολλές φορές και όταν ήμουν μικρή ήμουνα και... Από το Πάσχα ήμασταν εκεί όλη την μεγάλη εβδομάδα, ήμασταν εκεί.
1: Λέγατε τα εγκόμια και...
2: Μόνο τα εγκόμια.
1: Εντάξει. Δεν ξέρεις τίποτα, τι είναι το μεσονυκτικό, τι είναι ο όρθρος, τι είναι η
2: ώρα. Εσύ τα ξέρεις δηλαδή?
1: Εγώ δεν τα ξέρω.
2: Όρθρος είναι το πρωί, πριν τη Θεία Λειτουργία.
1: Πάλι κάτω.
2: Το εσπερινός ξέρω, το μεσονυκτικό τι είναι?
1: Ο εσπερινός είναι...
2: Ο εσπερινός είναι αυτό που λέμε καλησπέρα τη 12 το μεσημέρι.
1: Μα, αυτό. Αυτό. Αυτό.
2: Του Μαγιάδε και ο Μητροπολίτης. Και ο Μητροπολίτης έκανε εσπερινό της αγάπης ανήμερα του Πάσχα το πρωί.
1: Για κάποιο λόγο γίνεται αυτό την ώρα.
2: Πάντως έκανε εσπερινό. Λεγόταν εσπερινός αγάπης και ήταν πρωί.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, όποιοι ενδιαφέρονται και έχουν την ανάγκη να έχουν αυτή την επαφή με το Θείο, την Πέμπτη λοιπόν, κάθε Πέμπτη αυτά όλα θα γίνονται στην...
2: Πόσες ώρες δηλαδή κρατάνε?
1: Μυρσινιδίου.
2: Η μονή είναι αυτή που τσουλάει.
1: Ναι, κοιτάξτε, τσουλάει τώρα.
2: Δεν τσουλάει, πηγαίνει προς τη θάλασσα.
1: Πάει, αλλά όχι την ώρα της λειτουργίας.
2: Α.
1: Πάει άλλες ώρες.
2: Α, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη αμαρτωλή ιστορία, το ότι θα χάσουμε το μοναστήρι με τις καταλουστήσεις.
2: Ναι. Αλλά κάνουμε έργο τώρα εκεί.
1: Αλλά αφού θα δανειστούμε, δανειζόμαστε εκεί, δεν είναι που κάνουμε έργο.
2: Όχι από εκεί, πιο πάνω.
1: Ναι, είναι,
2: πιο πάνω και πιο αριστερά, είναι δεξιά.
1: Δάνειο, είναι
2: δάνειο θάλαμος.
1: Μπράβο, παίρνω από εκεί.
2: Σύμφωνα με τα όσα είπε και ο βουλευτής μας και υπουργός μας,
1: ναι.
2: Δανειοθάλαμο σημαίνει μετά και αποκατάσταση. Άρα, εγώ δεν κατάλαβα. Η αποκατάσταση πώς γίνεται, ξαναπάς πίσω το χώμα, αφού θα το βάλουμε στα αεροδρόμια?
1: Πάνε μόνα τους, θα ξαναγίνουν, γεννούν τα βράχια. Γεννούν, η φύση είναι
2: φυτάνε χώμα, πώς ξαναβγαίνει?
1: Μην το λες. Παίρνει το τσάμπα και βάζω το. Το θέμα δεν είναι ότι το παίρνει τσάμπα και το βάζω να σκάμουν καλά. Το θέμα είναι το έργο που δεν γίνεται. Αλλά
2: γίνεται. Γίνεται. Εγώ το βλέπω και ψηλώνει. Κάθε μέρα παίρνει και ένα πόντο.
1: Δηλαδή, μιλάμε ότι το έργο
2: μιλάμε...
1: θα είναι στην ώρα του.
2: Στην ώρα του.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι εντός χρονιαγράμματος.
2: Φυσικά.
1: Όπως μου λέει και εμένα Μεταράκης, το έργο του. Ρε εσύ μου λέει, το έργο του φράγματος είναι λειτουργικά.
2: Κατασκευαστικά έτοιμο.
1: Πώς μου το λέει, ναι.
2: Κατασκευαστικά.
1: Είναι, μου λέει, έτοιμο.
2: Έτοιμο.
1: Δηλαδή, πώς λέμε, να το αυτοκίνητο είναι από κάτω.
2: Δεν έχει ρόδες.
1: Όχι, έχει ρόδες. Το κλειδί δεν έχει, θα πάρει μπροστά. Όχι, ρόδες έχει, τα πάντα έχει.
2: Α, το κλειδί μόνο λείπει. Εντάξει, κλειδάραδες δεν έχει.
1: Ελάτε. Την Κυριακή ο Εκπολιστικός Σύλλογος Κριτών, να το πούμε και αυτό, ο Ψιλωρίτης, ενημερώνει ότι θα έχει στη Μητρόπολη επιμνημόσυνη δέση για την ιστορική θυσία και προσφορά της πατρίδος στην πατρίδα αυτών που θυσιάστηκαν και έπεσαν στην περίφημη μάχη της Κρήτης, εκεί που έσπασε τα μούτρα του άξονας και εκεί που εξαφανίστηκε εν τη γενέση του το επίλεκτο σώμα των Γερμανών αλεξιωτιστών.
2: Ναι, αλλά μετά σε αντίπεινα.
1: Εντάξει.
2: Σου θυμίζω ότι εξολόθρευσαν χωριά ολόκληρα.
1: Αντίπεινα κάνανε και λοιπόν.
2: Εντάξει. Σαν σήμερα πάντως το 1989, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο, το θυμάμαι.
1: Ναι, τι έγινε.
2: Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Το θυμάμαι γιατί το είχε επικαλεστεί κάποια στιγμή ο Θεόδωρος Πάγκαλος, θεός χωρέστων. Είχε πει θα γίνει της Tiananmen. Δεν το θυμάσαι?
1: Πώς δεν θυμάμαι, θυμάμαι.
2: Τίποτα δεν θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων. Τίποτα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Χίος. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ξεφτύλα.
8: Καλημέρα.
10: House.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα χάος. Όμορφη Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη 4 Ιουνίου, 5 λεπτά μετά τις 9. Εδώ μαζί και σήμερα στα ραδιοφωνά σας, Μανώλης Βερβεράκης. Καλημέρα χάος. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αφού μας δώσετε βέβαια όνομα και επώνυμο, έτσι είναι, μη βγαίνει ο καθένας τώρα και λέει ότι ό,τι του κατέβει. 2-5-6-7-8. Γεια σου, καπετάν Αναστάση, καλημέρα. Ο Αναστάσης ο Μουντές μας στέλνει την καλημέρα του, καλή ακρόαση. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις πάντα.

0: σκέψη μου.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικά, σας είχαμε πει για τον καιρό, έτσι, αυτές τις μέρες τώρα, δηλαδή για παράδειγμα σήμερα Πέμπτη, μέχρι και αυτή την ώρα, μέχρι και τις 10, δίνει βροχές. Δεν ξέρω, δηλαδή 10 η ώρα, ας πούμε, έχει ήλιο με βροχή. Έχει κανένα σημείο εδώ στοιχείο που βρέχει? Εν τω μεταξύ 11-12 του παίζει η θερμοκρασία προς τα πάνω μέχρι τα απογευματάκι, 24-25 και το... Αύριο Παρασκευή κάπως καλύτερα τα πράγματα. Κάπως καλύτερα. Πάλι θα έχει κάτι σύννεφα που θα... Είναι αυτός ο νοτιάς. Είναι αυτός ο νοτιάς που μεταφέρει και τα... Μεταφέρει και τα μικροσωματίδια της βρωμοεξαγωγής του βιολογικού καθαρισμού. Ζήτησε συγγνώμη, νομίζω η ΔΕΗ. Κάπου το διάβαζε, λέει, ζήτησαν συγγνώμη από το... Γεια σου Μάγδα, καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα. Ζήτησαν, λέει, συγγνώμη η ΔΕΗ από την... Από την περιοχή της Ευαγγελίστριας. Εκεί δεν ανασένεις, έτσι. Εκεί, παιδιά, δεν είναι. Λόγω της νότιας κατεύθυνσης των ανέμων. Δηλαδή το πρωί, εγώ έρχομαι εδώ πέρα με το σκούτερ, ας πούμε, έτσι. Με το που έπιασα μετά το Σιρί, στο Σιρί σταμάτησα για τα καφεδάκια, τα τσουρεκά και τα σχετικά. Με το που πέρασα το Σιρί και αυτό, μπα, άρχισε να σου έρχεται εκεί στα φανάρια της Φάρκαινας. Άρχισε να σου έρχεται, να σου έρχεται μια εσάνς. Πω πω ρε φίλε, τι έφαγες ρε, τις κάλτσες σου έφαγες και βρωμάς έτσι τα... Συγγνώμη κιόλας πρωί πρωί ρε φίλε. Είναι τώρα νότιος ο άνεμος και έρχονται κατά εδώ οι εξαγωγοί της εξάτμισης από το βιολογικό καθαρισμό. Τώρα παρακαλάνε να φυσήξει λίγο, λέει, να φυσήξει λίγο βοριαδάκι, μήπως και το γυρίσει προς το Φραγκοβούνι. Βοριαδάκι έχουμε από την... από το Σάββατο.
2: Τον έλεγχο στα χέρια σου, με παρασέρνει κάθε βλέμμα σου.
1: Και σήμερα και αύριο θα έχουμε νοτιάδες. Σάββατο μπαίνουν οι βοριάδες. Και τσιμπάκι προς τα πάνω θερμοκρασία. Σάββατο έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση για τα παιδιά. Το κάνουν εκεί τα... οι σταθμοί, οι σύλλογοι των γονέων, ναι, ναι. Θα έχει έτσι μια ωραία... με παιχνίδια, λαχιοφόρες, φαγιά.

0: αυτά το Σάββατο. Γιατί Κυριακή, παιδιά, έχουμε το μεγάλο, τη μεγάλη έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Νεανίδων που θα φιλοξενηθεί στο νησί μας. Βέβαια, τι μας έχετε για τίποτα. Για τίποτα τυχαίους μας έχετε. Λοιπόν, την Κυριακή το απόγευμα είναι η μεγάλη παρέλαση των αθλητών, των προπονητών. Είναι κοντά στα 250-280 άτομα, 22 χώρες θα συμμετέχουν τελικά. Μεγάλη δουλειά, παιδιά, έτσι είναι μεγάλο. Είχαμε κάνει πέρσι το παγκόσμιο, φέτος έχουμε πάρει το πανευρωπαϊκό. Θα έχει την παρέλαση από την παραλία, μετά θα ανεβούν στην πλατεία, θα παρελάσουν ένα χώρο με τα... Θα έχουμε, θα έχει χορούς, θα έχει τραγούδια. Θέλω να πω χορούς και τραγούδια. Και όλα αυτά με τη δροσιά του μαστιχό. Ναι, τι δουλειά έχει. Το μαστιχό, παιδιά, είναι το... Είναι το, η λύση είναι το μαγικό βότανο για τη δροσιά. Μαστιχό από την ποτοπία στο Πάκι. Αυτή η μαστιχολεμονάδα, αυτή η δροσιστική γεύση της λεμονάδας που συνυπάρχει με το γήινο χαρακτήρα της μαστίχας και την εξωτική σπιρτάδα του τζίντζερ.
1: Δεν ξέρω τι να έχω το συνέστημα.
0: Η πιο φυσική δροσιά του καλοκαιριού σε κάθε γουλιά. Μαστιχό, παιδιά, προτιμάμε και τα δικά μας και τώρα είναι 10 φορές καλύτερα, έτσι. Το μαστιχό 10 φορές καλύτερο από τα, από τα άλλα αυτά τα του εξωτερικού. Απόρριτα μαζί και αν μοιάζουν όλα τρέλα, για μένα χαμογέλα, όλα πολύ. Τι να σου πούνε ρε Δάλα, θα πούνε τα... Πάρε εδώ το δικό μας να γουστάρεις. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Από τα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής μας ακούει ο Λευτέρης. Καλημέρα στον Κωστή. Καλημέρα στην Βαλάντο. Είναι πιστή αυτή είναι πιστή πρωινή ακροατές. Μου στέλνω τις καλημέρες τους και το... Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Εδώ Εμίλιος προσπαθεί κάτι να μου στείλει. Δεν έχω λάβει... Δεν μπορώ να το λάβω το μήνυμά σας, παιδιά. Επαναπροσδιορίστε τέλος πάντων. Χθες πήρα και κάτι άλλες φωτογραφίες. Χθες πήρα και κάτι άλλες φωτογραφίες από τον καταράκτη ήτανε. Δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα αυτό να το δω. Είναι γενικά για την κατάσταση που έχει εκεί πέρα. Βέβαια, εγώ το είπα και στη φίλη την ακροάτρια που μου έστειλε το μήνυμα. Λέω, αν δεν αποφασίσετε, αν δεν το δείτε να αρχίσετε να βγαίνετε να ομιλείτε, να αρχίσετε να βγαίνετε να μιλάτε. Okay, έχει πρόβλημα ο καταράκτης, έχει πρόβλημα η κόμη, έχει πρόβλημα ο λυλικάς, έχει πρόβλημα του λυθί. Έχει πρόβλημα όρμος του λό, έχει πρόβλημα η δασκαλόπετρα. Άμα δεν έβγεται, άμα δεν έβγεται να τα...

0: Πού τον θυμήθηκε το σταμάτη το Γαρδέλη, ξέρεις, πώς το λένε, δείχνεις λίγο και το, δείχνεις λίγο και την ηλικία σου όταν μου λες τώρα για σταμάτη Γαρδέλη και τα, και τα σχετικά. Αυτά είναι σταμάτης Γαρδέλης, αρένα Παγκράτη, καλοκαιράκι, κοκτέιλάκι, κοκτέιλ καφεδάκι το πρωί βέβαια, έτσι. Εκεί στην καρδιά, στο, στο λιμάνι των Λιμιών, ξεκίνησε και φέτος η καλοκαιρινή πορεία του Σέιλιν Καφέ Σνακ Μπαρ. Το Σέιλιν, αυτός ο, ο αγαπημένος προορισμός, είναι νομίζω 25 χρόνια, είναι 26 χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ, έτσι, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Έχει ανακαινήσει τον, τον εξωτερικό χώρο. Εκεί ο γνωστός χώρος, εκεί στα Λιμιά που πας, και, και το χειμώνα εμείς πάμε με τις μηχανές, ό,τι που πηγαίναμε τις βόλτες μας. Πάμε ένα καφεδάκι Λιμιά, Σέιλιν. Ανακαινισμένος ο εξωτερικός χώρος. Και πολύ ωραίο το καινούριο μενού. Μάλιστα στο μενού έχει και ειδικές επιλογές για όσους δεν τρώνε κρέας. For me, για μη κρεατοφάγους. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω, το Messenger μου έχει πάθει κάτι. Εκτός αν είναι γενικό αυτό, το έχουν πάθει όλα τα Messenger. Δεν μπορώ να πάρω τα μηνύματά σας. Τέλος πάντων, βρείτε άλλο τρόπο, τι να σας πω τώρα. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαημέρου. Βλέπω εδώ Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, είναι μόνιμα ανωδική θερμοκρασία 30, 34, 35. Άμμομη ενωδό, αλληλούια. Έρχεται τώρα η, έρχεται παιδιά η περίοδο που θα, που ο καιρός, λέει, πώς είναι ο καιρός σήμερα. Να, ο καιρός είναι όπως, το, όπως ανοίγεις το φούρνο, ανοίγεις την πόρτα του φούρνου να δεις αμψήθηκαν τα γεμιστά. Ποιον αριθμό που σου έρχεται αυτό το ίσο, σου έρχεται αυτή η κάψα.
1: Ποια ξένη πόρτα εγώ να έρθω και να χτυπήσω.
0: Κάπως έτσι είναι οι θερμοκρασίες τώρα. Δεν έχω

η βενζίνη την αλήθεια, έτσι. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, αλλά το Brent, έπεσε το Brent, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω, βλέπω πολλά πρατήρια κάτω από το 1,90. Κάτω από το 1,90 έχω πρατήριο, ας πούμε, 1,91. Ένα πρατήριο, δύο πρατήρια. 1,92, δύο πρατήρια. 1,93, τρία, τέσσερα πρατήρια. 1,94, τρία πρατήρια. Έχω 1,95, έχω 1,96. Νομίζω ότι τα περισσότερα πρατήρια... Α, κάτω-κάτω να έχει ένα εκεί στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Εκεί αρχίζουν, έχει φτάνει το 2, ας πούμε, έτσι. Yeah. Άγιο Δημήτρη στα Θημιανά, βοήθειά μας, 2,01. Και η πιο ακριβή... Κάτσε, έχει και ακριβά, βλέπω εδώ, έτσι. Στο νοσοκομείο 2,12, 2,13 στα Καρδάμιλα, 2,14 στα Νένιτα, 2,15, 2,17 τα Ψαρά. Τα Ψαρά έχουν, ναι, την κορυφαία. Αυτός που μένει πίσω. Λοιπόν, αν θέλετε πάντως να βάλετε κάτω από 2 ευρώ, να σπάσετε το φράγμα του 2, έτσι, το ψυχολογικό. Μάλλον έχει πέσει η τιμή τώρα, γιατί έρχεται και ο... έρχεται ο Κυριάκος. Έρχεται ο Κυριάκος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, παιδιά, 13 του μήνα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Μα μη με λένετε. Έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, 13 του μήνα. Είναι στα πλαίσια των προεκλογικών, πώς το λένε, εξόδων που κάνουν τα κόμματα. Θα έχει να μας έρθει και ο άλλος, το καινούριο στο παλικάρι, το καινούριο το... Θα έχει να μας έρθει και το άλλο το παλικάρι, ο Τσίπρας. Ο Αλέξο Τσίπρας, αυτό το νέο παιδί που κατεβαίνει στην πολιτική, είναι ένα από τα δύο νέα κόμματα. Προς το παρόν, βέβαια, έτσι. Ένα από τα 1-2 κόμματα τα καινούργια, έτσι. Το ένα είναι το Αλέξο Τσίπρα, το άλλο είναι της κυρίας Καριστιανού.

Λοιπόν, καλημέρα εδώ. Ο φίλος μου στείλει ένα μήνυμα. Είναι στην αρχή της απλοταριάς. Εκεί στην αρχή της απλοταριάς. Όχι όπως μπαίνει στην απλοταριά, το στενό το άλλο. Το που πας για καλοπλήτου, ας πούμε. Μπροστά, μπροστά. Ήρθαν, σπάσαν λέει κάτι ρολόγια του νερού. Άφησαν μια τρύπα τεράστια. Δεν τρέχει τίποτα προφανώς. Βάλαν ένα κομμάτι τσιμέντο να μην σπάσει κανείς το πόδι του. Δεν ξέρω, αυτό είναι στην είσοδο της απλοταριάς. Δεν μου έχει δώσει ακριβώς να καταλάβω που είναι η φωτογραφία. Τέλος πάντων. Έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. 13 του μήνα, παιδιά, είναι. Ναι, ναι, ναι, ετοιμαστείτε να ραφτείτε. Τι ώρα μου λέει ο άλλος, πού θα γίνει. Άρε φίλε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Τούτος εδώ ο τόπος που έλεγε ο Χάρης ο Κλίν, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.

Έρχεται και το Knockout Friday στο, στο Ζανί τον Κοκολιά. Είναι για το ποδήλατο αυτή η Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Μόνο για αύριο ξεκινάμε. Έχει ποδήλατο, παιδιά. Το μεγάλο, το Λάτσο, το 700C Urban Momo Design, 290 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Θες να του βάλεις φωτάκια μπρος πίσω, Momo Design και πάλι, πολύ ωραία, 29,90. Θες να του βάλεις και ένα τσαντάκι μπροστά, να πετάς κανένα σάντουιτς, να βάζεις το καφεδάκι σου, να πετάς και μια γκοφρέτα, να πετάς τα... 19,90. Μόνο για αύριο, Ζανής Κοκολιάς, τεχνικό πολυκατάστημα. Επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά ψάχνουν πολιτή εργαλείων. Ψάχνουν πολιτή εργαλείων. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολιτή εργαλείων για τη σάλα των εργαλείων. Μιλάμε, είναι μία από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν παραμείνει στο, στο νησί μας.

Χρόνια πολλά σήμερα στη Μάρθα. Είναι η Μάρθα και η Μαρία. Θυμάστε τον Λάζαρο? Ο Λάζαρος που είχε δύο αδερφές, η Μάρθα και η Μαρία. Σήμερα γιορτάζει μία, η Μάρθα. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και αύριο, παιδιά, μεγάλη γιορτή. Ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, ο Απόλλωνας, ο Νίκανδρος, η Νίκη, η Σελήνη. Η Σελήνη από τη Λάμψη, τη θυμάστε? Αύριο, βέβαια, το σημαντικό είναι ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Λοιπόν, πολύ χάρηκα με τη βενζίνη. Πολύ χάρηκα, τέλος πάντων. Καλημέρα στη Μαρκέλα, με υγεία και χαμόγελο. Έχεις δίκιο, Μαρκέλα. Άχου ματιακό μεγάλο στο αεροδρόμιο, θα μας το ματιάσει. Κατερίνα, τι έγραψε ακριβώς? Η Κατερίνα μου λέει, άχου ματιακό μεγάλο στο αεροδρόμιο, θα μας το ματιάσει. Λοιπόν, καλημέρα στο Ελευθέρη. Φραπεδάκι στην προκυμαία με ποτηράκι A της Μεταλλικό στη βάση, σαν ιερό δισκοπότηρο.

0: Λοιπόν, και βέβαια έχουμε και γενέθλια σήμερα. Κάτσε να δούμε αν είναι κανένας. Να δούμε αν είναι κανείς ανακοινώσιμος. Είναι, δε λέμε εμείς τα γενέθλια έτσι, άντε, ότε. Η ξαδέρφη Τούλα from Boston, United States, έχει σήμερα τα γενέθλια. Το ξέρω, μπορεί να μην την ξέρετε, αλλά επειδή καμιά φορά μας ακούνε εκεί στο Boston, Boston νομίζω, κάπου εκεί πέρα είναι και μας ακούνε, να τους στείλουμε την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας με μουσικές, με τραγούδια, με παιδάκια που παίζουν όργανα. Ναι, αυτό παιδιά, ετοιμαστείτε, έχει μεγάλη συναυλία 18 Ιουνίου στο λιμάνι, θα γίνει από το 2 Αιγαίας. Είναι αυτό που κάνει, καλωσορίζει το καλοκαίρι το 2 Αιγαίας με ανοιχτές ημέρες μουσικής. Κάνει δοκιμαστικά μαθήματα στο 2, έχει συναντήσει με τους καθηγητές, ενημερώνει για όλα τα μουσικά όργανα. Τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν, να δούνε, να κουμπίσουν, να ακούσουν, να δούνε τα όργανα. Από τις 13 είναι, σας το λέω έτσι από τώρα να το ξέρετε, 13 μέχρι 25 Ιουνίου έχει ένα 12ήμερο μουσικής στο Οδείο Αιγαίας, ένα πολύ μεγάλο οδείο στην Αδελφών Ράλι. Ο Γιώργος ο Μισετζής, η Μαρία η Καλαγκιά, όλο το μουσικό αυτό, ο μουσικός οργανισμός, ζωντανός μουσικός οργανισμός. Και συναυλίες, μάλιστα στη συναυλία που θα γίνει στις 18 του μήνα συμμετέχει ένας μεγάλος τοπικός καλλιτέχνης στα πλήκτρα, ο Μιχάλης Βερβεράκης. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, είναι incognito το. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί έτσι. Κάμετε γύρω δεξιά αριστερά το μάτι σας, να δείτε πώς ζει ο πλανήτης. Τι τραβάει ο κόσμος. Τι περνάει ο κόσμος. Τώρα μέσα σε όλα θα μας έρθει και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Λέει, τι άλλο να αντέξει αυτό το νησί. Τι άλλο να αντέξει. Εγώ στις 6 του μήνα μου λέει το Σάββατο θα κατέβω στον Κύπελο να φάω φοντάν. Α, το Σάββατο είναι τα εγγένεια του Κύπου. Μα ρε φίλε, πώς τα βάλανε όλα μαζί. Εγώ δεν θα είμαι, εγώ θα είμαι στην Κλειδού. Έχω ένα... Το Σάββατο έχουμε και τα εγγένεια του 6 του μήνα είναι το Σάββατο. Χίρε φίλε. Α, η Κατερίνα μου λέει για τον Κυριάκο, λέω, που θα έρθει. Να βάλουμε ένα μάτι, να μην μας το ματιάσει ο Κυριάκος. Τελειώνει μετά από τόσα χρόνια που το παλεύουν το τέλειο έργο στην κυβέρνησή του. Ποιο τελειώνει ρε Κατερίνα το αεροδρόμιο, τελειώνει. Ο Κήπος τελειώνει το Σάββατο, παιδιά. Μην μπερδεύετε τα εγγένεια. Έχουν πέσει όλα τα έργα μαζί. Με το τελωνείο. Με το τελωνείο. Δεν γίνανε εγγένεια. Αχ. Με το τελωνείο δεν γίνανε εγγένεια. Έγινε αγκιασμός. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατάτε καθημερινά συντροφιά. Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Είμαι η Θεοδώρα η Φωτεινού.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Καταγγελία,
1: ναι, στη ΔΔΕ. Εχθές πάλι το πρωί είχαμε προφανώς διακοπές και ανεποκατέβαινε η τάση του ρεύματος. Και όταν γυρίσαμε από τον εργασιακό μας χώρο στο σπίτι, ναι, τα βρήκαμε όλα καμένα. Της τάξεως του την πρίζα, το προστατευτικό της πρίζας, ναι, το UPS, το router, τον εκτυπωτή.
0: Το UPS, έχετε και UPS και σας το έκαψε.
1: Όλα τα έκαψε. Τα έκαψε όλα. Πήρα βέβαια και ο Κοσμοτέ τηλέφωνο και μου είπανε ότι μπορεί να αντικατασταθεί το booster, δεν είναι router, είναι το πιο μεγάλο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά όλα τα άλλα τα ξαναπληρώνω πάλι από την αρχή. Μόνο 40 ευρώ και το προστατευτικό της μπρίζας που είχαμε συνδέσει το UPS και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τηλεοράσεις,
1: ναι. Οι τηλεοράσεις ευτυχώς τις είχα βγάλει όλες από την πρίζα.
0: Α, σωστό και μπράβο, και εγώ αυτό θα σας έλεγα, ναι.
1: Πάντα. Αλλά είναι δυνατόν καλοκαίρι χωρίς κεραυνούς, χωρίς... γιατί με τους κεραυνούς έχουμε ένα θέμα. Να έχουμε τέτοιες καταστροφές μέσα στο σπίτι, εφόσον είμαστε εμείς συνεπείς και πληρώνουμε, να γυρίζουμε ευτυχώς που είχα βάλει προστατευτικά και στον καταψύκτη και στο ψυγείο και δεν είχαν καεί.
0: Ναι, όταν
1: όμως και δίπλα
0: προστατευτικές μπρίζες. Προστατευτικές μπρίζες έχετε βάλει δηλαδή.
1: Έχω βάλει προστατευτικές σε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είναι δυνατόν όμως να κάθε δηλαδή φορά που ανεβοκατεβαίνει η τάση ή που γίνονται διακοπές ρεύματος να έχουμε τόσες πολλές ζημιές.
0: Και ξέρεις, το χειρότερο δεν είναι όταν κόβεται, το χειρότερο είναι όταν έρχεται το ρεύμα. Που έρχεται ό,τι να είναι, 280, 300, 600, δηλαδή ό,τι να είναι έρχεται. Ναι. Και τα, στη ΔΕΗ πήρα τι κάνει ένα τηλέφωνο.
1: Πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι, και τι είπα.
1: Μου είπαν, υπήρχε βλάβη. Υπήρχε βλάβη.
0: Υπήρχε...
1: Αλλά δεν είναι δυνατόν να καίγονται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές συνέχεια με την τάση του ρεύματος που ανεβοκατεβαίνει ή που γίνονται διακοπές. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Κύριε Μανώλη, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και πού θα το βρείτε τώρα.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που πήρατε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να έρθει τώρα το Σάββατο που θα έρθει ο... Δεν λέω και το όνομά του. Α, γίνει καμία διακοπή. Από το όνομά του, α, γίνει καμία διακοπή και με στο στούντιο. Αν μας κάψει την κάμερα, θα μας κάψει τους υπολογιστές, θα μας τα κάψει όλα. Το Σάββατο που θα έρθει ο Black Cat Nero, να πάει να τον ερωτήσει κάποιος. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Να πάτε, αντί να πάτε να παλαμοχρωτάτε και να χτυπάτε και τα χέρια σας και τα πόδια σας και να χτυπάτε και παλαμάκια. Γιατί παιδιά αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, σας ξέρω. Αποτέρτη. Και με τον Τσίπρα το ίδιο θα γίνει. Και με τον Τσίπρα θα πάτε να χτυπάτε παλαμάκια. Λες και ήρθε ο Ιησούς ο Μεσσίας, βοήθειά μας. Και με τον Κυριάκο τα ίδια. Και άμα βγεις να ρωτήσεις απ' έξω, ξέρεις, συζητάνε δύο ώρες τι κατάσταση να ψήγεται. Εντάξει ρε φίλε, πας και ψηφίζεις Μητσοτάκη. Εγώ, να μου κοπεί το χέρι. Άσε ρε μάστορα, το έχεις κομμένο από προηγούμενες εκλογές. Να πάει κάποιος να του πει, να πάει η κυρία η Θεοδώρα που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο. Να έχει στα χέρια της την πρίζα και το UPS. Και να του πω, τι μας λέτε Κυριάκο. Τι μας λέτε κύριε Μητσοτάκη. Πού σου το είπα το όνομα. Τι μας λέτε κύριε Μητσοτάκη. Εδώ μέρα παραμέρα μένουμε με τις πρίζες στο χέρι. Με τα UPS, με τις τηλεοράσεις, με τα μίξερ, με τους καταψύχτες. Τι μας λέτε δηλαδή για ότι φροντίζουμε, έχουμε πέσει πάνω σας, σας έχουμε αγκαλιάσει. Έχουμε αγκαλιάσει λέει την επαρχία, έχουμε αγκαλιάσει την Παραμεθόριο. Προσέχετε με τις πολλές αγκαλιές, μην έχουμε τίποτα, μην σας ανοίξει η όρεξη για τίποτα άλλο. Και βγει πραγματικότητα αυτή η παροιμία η κινέζικη, έχει μια παροιμία κινέζικη για αυτά τα... Έχει μια κινέζικη παροιμία για αυτά τα. Μάθανε πως πηδιόμαστε, ήρθανε και αυτήν την Πέργα μου. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό, 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα, 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα, 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές, Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiwi και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι. Είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τουλάχιστον μάθαμε με τα εγγένεια. Με τα εγγένεια μάθαμε μια σημαντική λεπτομέρεια. Γεια σου Βαλάντη, καλημέρα. Καλημέρα σας, εν ονόματο Μανώλη. Γεια σου Αναστάση. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Μαΐου, μου λέει εδώ πέρα ο καπετάν Αναστάσης που τα βλέπει αυτά, τα σημειώνει, τα έχει κρατήσει και τέτοια. Πολύ σύντομα θα μπει, λέει, και το μπούλι. Θα μπει το μπούλι στο φράγμα, το είπε ο περιφερειάρχης, ο κύριος Παντελής, ο αντιπεριφερειάρχης, ο Παντελής ο Βρουλής. Από ό,τι άκουσα και εκείνος έχει βάλει ρότα εκτός νήσου, έτσι. Έτσι ακούω, εγώ ακούω τώρα, γιατί ξέρεις, εκλογές ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται εκλογές, καταρχήν θα έχουμε σύντομα βουλευτικές εκλογές. Ναι μωρέ, δεν βγαίνει τώρα το τέτοιο. Δεν τραβάει το αυτοκίνητο αφού σου το είπε αυτό συνεργείο. Το αμάξι έχει δίσκους. Έχει δίσκους. Πάνω ανοίγει την ανηφόρα τώρα ο Κυριάκος. Ήταν η ανηφόρα μία που πάει στο χωριό το ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτη κραν, κατεβάζει Δευτέρα. Μετά βγαίνει το άλλο το χωριό, το παραέξω που θα πήγαινε το Ευρωπαϊκό, το Predator. Το Predator. Επολεμούσε, πατινιάριζε το αυτοκίνητο του, το έφερνε πίσω. Πρέπει να γίνουν εκλογές για να αλλάξει δίσκους. Να αλλάξει δίσκους, αλλιώς θέλει συνέχεια να το αμπραγιάρει, να το δω. Λοιπόν, και βγήκε ο κύριος Βρουλής ο Παντελής, ο οποίος άκουσα ότι ετοιμάζεται, λέει, για τη Βουλή. Δεν ξέρω, εγώ σας λέω τι ακούω. Άλλος μου λέει ότι ετοιμάζεται για το Δήμο. Άλλος μου λέει ότι ετοιμάζεται για...

0: θυμίζει. Και ρωτά και ο Αναστάσιο Μουντές, πού θα πρωτοπάμε τώρα, πού θα πρωτοπάμε με τόσα εγγένεια. Εγώ, παιδιά, δε. Εντάξει, πω κάτι. Εντάξει, ας πω κάτι. Δεν είμαι και κανένας εκατομμυριούχος. Σε όλα τα εγγένεια θα φορώ το ίδιο. Ένα κουστούμι. Ένα κουστούμι θα πάρω εγγενείων. Λοιπόν, ένα κουστούμι θα πάρω. Θα είναι το ίδιο το κουστούμι, έτσι. Και θα πάω σε όλα τα εγγένεια. Δεν γίνεται, φίλε μου. Δεν γίνεται, δηλαδή. Έμαθα και για το μενού που θα έχουμε, παιδιά, στα εγγένεια. Έχουμε τουλάχιστον πάρει καλά γλυκά. Τουλάχιστον και έργο να μην γίνει, θα πάμε γλυκά. Θα είμαστε γλυκά με τη γλύκα. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, παραδοσιακά γλυκά από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη και στον κήπο και στο φράγμα και στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, θα έχει ροδίνι. Ροδίνι είναι ένα χειροποίητο ζυμάρι αμυγδάλου με κρέμα βουτύρου και καβουρδισμένα αμύγδαλα. Θα έχει μανταρινάκι με η βάση του λευκού αμυγδάλου σε συνδυασμό με τη ζάχαρη, το νερό και το άρωμα. Θα έχει μαστιχάκι, θα έχει αμυγδαλωτό αέρος. Είναι αυτό το μαγικό χειροποίητο μάρτζιπαν που φτιάχνει το ζαχαροπλαστείο το Αυγουστάκι. Ναι, τους έπεισα, τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, λέω, εγγένεια δεν βλέπω, έργα δεν βλέπω, φροντίστε τουλάχιστον, θα έρθει ο κόσμος να έχει ένα ωραίο δυνατό κέρασμα, να βγείτε ασπροπρόσωποι. Θα πάτε στον Αντώνη, ο Αντώνης ο μάστορας, τέλος πάντων, όπως δεν είναι, εκεί στη Βενιζέλο 84, θα φάτε γλυκό και θα γλύφετε και τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα. Τρελαθήκανε αυτή η χαρά του, λέει, εντάξει, οκ, θα το κάνουμε. Εντάξει, οκ, θα το κάνουμε. Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα. Ο Νικόλας από τα Καρδάμιλα, παιδιά, από τον Τεστήλ μας στέλνει την καλημέρα του. Έχουμε και μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα πληροφορία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για την εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο για ένα πολύ σημαντικό σκοπό, έτσι. Παιδιά, ακούσατε κάτι. Και στις δύο ομιλίες θα γίνει της κακομοίρας. Και στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και στον Αλέξο στον Αλέξη τον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη και στον Μητσοτάκη και στον Αναστόπουλο και στον Μητρόπουλο, όποιος και να έρθει να αυτό το ίδιο, είμαστε του χειροκροτήματος. Είμαστε. Είμαστε και του χειροκροτήματος, είμαστε και το αυτό και το. Ναι, γεια σε, γεια σε, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Δεν έχουμε μετά νοσοκομείο, δεν έχουμε μετά σχολεία, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε φράγμα, δεν έχουμε αρρωστία. Τι στο διάλογο έχουμε, δεν έχουμε τίποτα, έτσι. Βέβαια, αυτό, αν το καλοσκεφτούμε, είναι διαχρονικό. Το έχει πει και ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας.
1: Και αυτό, όπως κατάλαβα, ο Κώστας, σημαίνει παντού. Και στα μεευτήρια και στις κλινικές και στα νοσοκομεία και στα ζανατόρια. Την ανάγκη ενός ασθενούς να εισαχθεί σε ένα νοσοκομείο δεν την διαπιστώνει η επιστήμη, αλλά η πολιτική. Και μάλιστα η πιο αηδής μορφή της πολιτικής. Τα παράσιτα. Δικός μας είναι, περάστε. Δεν είναι δικός μας, άσε τον να ψοφολογήσει. Λες και όλα αυτά τα ιδρύματα κοινής ωφελίας τα κάναν τα κόμματα από τον πεζαχτά τους. Και όχι από το υστέρημα του ίδιου του Κοσμάκη που εκλυπαρεί ταπεινά στις πόρτες τους. Γιατί οι βλάκες δεν το έχουν καταλάβει ακόμα καλό ότι όλα αυτά είναι δικά τους. Ιδρώτας τους, αίμα τους. Δεν μου λες, ρε Κώστα, με συγχωρείς. Εσύ είσαι βέβαιος ότι στο Υπουργείο σου δεν σε κλέβουν? Μάλλον.
0: Είναι, παιδιά, η εμβληματική ταινία. Η εμβληματική ταινία με ένα υπέροχο Λάμπρο Κωνσταντάρα, έτσι. Υπάρχει και φιλότιμο. Θα μπορούσε να ξαναπαιχτεί τώρα με ένα ερωτηματικό στο τέλος. Υπάρχει και φιλότιμο. Έτσι, από πότε γινόταν αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, Μανολάκη. Στείλε φυλάκι στο γιο το καταπληκτικό, το όμορφο Ταργυράκι. Στείλε χαιρετίσματα και Στάνο Διδήμα από τον ασώματο χωριό από τα ίδια. Ευχαριστώ, Μανώλη, μας υγεία στη ζωή σου, η όμορφη οικογένεια. Παντοτινά μαζί σου. Κύριε Ελένη, τι ωραίο ποιηματάκι. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Όχι, αυτό είναι. Αυτό, παιδιά μου, το είχε εξηγήσει κάποια στιγμή ο κύριος Πάρης Παπής. Το λέμε λάθος. Είναι από την πόλη έρχομαι

και στην κορφή καν έλα. Α, ξέρετε, άμα σας πέσει καμία ερώτηση στον εκατομμυριούχο, όχι κανέλα, κανέλα που βάζουμε στα γαλακτομπούρεκα, καν έλα, αν θέλεις έλα. Ρε φίλε, παιδιά, εδώ δεν είμαστε εκπομπή, εδώ είναι το National Geographic. Δηλαδή, σας διασκεδάζομαι, σας ενημερώνομαι, κάνετε τις καταγγελίες σας. Μου στέλνετε τα μηνύματα. Λοιπόν, πήκε φύχαμος. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Τώρα έλεγα για τις δράσεις σας. Δεν ξέρω αν με άκουσες. Μαρία Καλαγκιά, την καλημέρα μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στην Αδελαϊδα, Αδελαϊδα Αυστραλία. Για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα γατάκια, έτσι εδώ τοπικά. Δηλαδή η εκπομπή μας είναι, μας ακούνε εδώ, μας ακούνε στο Βροντάδο, μας ακούνε... Όχι φίλε μου. Όχι φίλε μου. Αδελαϊδα Αυστραλία. Ο Ιάκωβος ο Τουμπανάκης, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μουντέ. Είμαστε διεθνείς. Διεθνείς εκπομπή, έτσι. Χθες πήγα και πήρα κάτι αθλητικά, παιδιά, που είχα αφήσει στο πι και φι. Ρε φίλε, εντάξει, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικός. Αθλητικά, αυτά τα που είναι με το διχτάκι. Τα καινούργια τα αθλητικά που από πάνω δεν είναι ματ, είναι ένα αυτό το διχτάκι, το αναπνέων. Και μου είχε σκίσει αυτό το πράγμα και τέτοιο. Λέω, αυτό πάει τέτοιο. Λέω, ας πάω να ρωτήσω το. Τα πάω στο Μιχάλη τον Τζακού, Αργέντη 4, πι και φι. Μου λέει αυτό, κάτσε, μου λέει, πίστευα να έχει σκοπό να το πετάξει, έτσι. Και του πήγα και μια τσάντα υπολογιστή να μου περάσει δύο φερμουάρ. Όχι φερμουάρ, να μου περάσει τους οδηγούς. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μάγος, έτσι. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Για ρούχα, για παπούτσια, για κλειδιά. Περιμένουμε τώρα και το μηχάνημα αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Για το καταπληκτικό ράψιμο των παπουτσιών. Ναι, ναι, δεν έχει τέτοια παιδιά. Δεν έχει τα. Δεν έχει άλλα ένα-δυο σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε, νέα απάτη μας ενημερώνει εδώ ο κύριος Κεβόπουλος. Είδα, έκανε μια δημοσίευση. Έκανε μια δημοσίευση. Τα μάτια σας 14 είναι ένα SMS που έρχεται, που μοιάζει να έρχεται, λέει, από το government. Σου έρχεται ένα μήνυμα ότι έχεις κάνει ένα πρόστιμο, δεν έχεις ασφαλιστεί, έχεις κάνει ένα, έχεις περάσει με κόκκινο. Και σου έρχεται κανονικά σαν να στο έχει στείλει η κυβέρνηση, ρε παιδί μου. Το government.gr. Λοιπόν, δεν πατάμε link, δεν, πώς το λένε,

Μισό λεπτό, γιατί απαντάμε και σε κάτι μηνύματα. Λοιπόν, να ξέρετε παιδιά, η εφορία, το government αυτό, δεν θα σας ζητήσουν κωδικούς τραπέζης. Δεν θα σας πούνε βάλε μου λεφτά. Δεν θα σας πούνε δώσε μου το πιν της κάρτας, έτσι. Όσες φορές ρε φίλε, όσες φορές. Τα ίδια και τα ίδια, δηλαδή. Πόσο μυαλό πια έχει απομείνει. Λοιπόν, με το γήπεδο παιδιά βλέπω εδώ πέρα γίνεται ένα μια αναμπουμπούλα έτσι εδώ, μια αναταραχή σχετικά με το γήπεδο, με τις άδειες του γήπεδου, με την έχει εδώ ένα άρθρο σήμερα στην Αλήθεια του ψυχιάτρου του Χρήστου, του Παπαχρήστου. Και δείχνει κάποια πράγματα, εντάξει, την αλήθεια. Την αλήθεια έχει μία τέτοια. Έχει μία βάση. Τέλος πάντων, ας τελειώσουμε και με το γήπεδο, ας τελειώσουμε και με το κολυβητήριο και το. Και κάποια στιγμή θα δούμε και το θέμα των αδειοδοτήσεων και τα σχετικά όλα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, παιδιά, θα το στείλει στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar έχει μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση το Σάββατο. Μια βραδιά αφιερωμένη στον Καζατζίδη, στο Διονυσίου. Είναι και η δημοτική ενότητα των Καρδαμήλων. Με τον Γιάννη τον Μπουσέκα. Τα παιδιά που θα τραγουδήσουν μαζί, έτσι. Πολλές οι εταιρείες που έχουν βοηθήσει, πολλοί οι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει. Από την άποψη ότι η εκδήλωση αυτή που θα έχει ένα καθαρά φιλανθρωπικό. Εσείς θα πάτε, θα διασκεδάσετε. Με το να πιεις ένα καφέ, να πιεις μια μπύρα, να πιεις ένα ποτό, να πεις ένα τραγούδι, βοηθάς το Σύλλογο Καρκινοπαθών και πίσω από αυτόν δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Είναι αυτό που λέμε να μη σου δίνει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Έτσι. Είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα με το πι κεφαλαίο. Καρκινοπαθείς σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε μια περιφέρεια σαν το Βόρειο Αιγαίο. Μη συνεχίσω άλλο. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό εργαστήρι προσφέρει και δύο υποτροφίες για παιδιά καρκινοπαθών σε όποιο μάθημα θέλουν. Μου έστειλαν τώρα εδώ ένα. Είναι πολλές οι εταιρείες, είναι πολλές οι ομάδες ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν έμπραχτα. Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με τον Destil στα Καρδάμιλα, έτσι. 22 72 0 22 22 0.

0: Λοιπόν, βλέπαμε εδώ τα μηνύματα, βλέπαμε και τα αθλητικά και ξαφνικά σκάει βόμβα. Βόμβα, έτσι. Λοιπόν, χθες είχαμε βέβαια τον πρώτο τελικό στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πολλά τα παράπονα, δεν είναι τρόπος αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός, θα παλέψω μέχρι σκάτων για το πρωτάθλημα. Πολλά τα παράπονα με την διαιτησία, γενικά με τη διαιτησία.
1: Έβγαλα βόλτα την καρδιά, πάλι την άδεια.
0: Έχουν βγει τα βίντεο εκατέρωθεν, έτσι. Και οι από εδώ βγάζουν βίντεο και οι από εκεί βγάζουν βίντεο.
1: Κι όλοι ρωτάνε που έχει
0: πάει. Λοιπόν, είχαμε και μια κίνηση μπασκετική με ένα γνώριμο αγαπημένο, το Βασίλη το Σπανούλη. Πόπο, έχει και μια φοβερή φωτογραφία τώρα εδώ από το χθεσινό αγώνα, παιδιά, με τον Αταμάν και τη Βάσο. Η Βάσο ήταν η Χιώτισσα, διαιτητής, ήταν η μία από τους διαιτητές. Ο Γιάννης ο Σπανούλης, παιδιά, ανακοινώθηκε στον Άρη. Ο Γιάννης, λέει, ο Βασίλης ο Σπανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία στο Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών στον Άρη, έτσι. Εκεί δεν είναι ο πρόεδρος που είναι ο Κινέζος. Νομίζω Κινέζος. Οι πανελλήνιες, παιδιά, συνεχίζονται. Προσέξτε τα παιδιά. Προσέξτε τα παιδιά.
1: Πώς να ξεφύγω από το χθες.
0: Αν έχετε στη γειτονιά σας κάποια παιδιά που δίνουν εξετάσεις, ή αν το ξέρετε ή αν δεν το ξέρετε, καλό θα είναι, έτσι. Καλό θα είναι να δείξετε λίγο παραπάνω προσοχή, έτσι. Λοιπόν, και στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, συνεχίζονται κανονικά οι

Μα, παράλληλα είναι και οι εγγραφές νέων μαθητών για το Λύκειο χωρίς δίδακτρα, έτσι. Και μετά ακολουθεί η συνέχεια στις σχολές μηχανικών, καπεταναίων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.

0: Λοιπόν, ο ορισμός του φάουλ, κυρία μου, λέει εδώ ο Λευτέρης Μάριος Μπαράκος. Όπως έλεγε ο Ζουγανέλης στην ταινιάρα, ας περιμένουν οι γυναίκες. Λευτέρη, για να καταλάβω, εσύ πώς το είδες δηλαδή το παιχνίδι, τη Βάσο, πώς την είδες τη Βάσο εδώ, τη δικιά μας, τη Χιώτισσα? Γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ, και AI να βάζεις να διαιτητεύσει. Είναι τέτοιος ο αγώνας, είναι τέτοια ιστορία των δύο ομάδων, δηλαδή των μεταξύ του συγκρούσεων, που νομίζω ότι είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι, να σφύριξε ένα τέτοιο παιχνίδι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη, συνέχεια το ξεχνάω. Ο Μόλος τον Καταράκτη έχει μπει στο πενθήμερο της γευστικής λειτουργίας του. Στον Καταράκτη, παιδιά, το κομμάτι αυτό είναι μια χαρά. Το κομμάτι εκεί μπροστά στο Μόλο, στο λιμανάκι, είναι μια χαρά. Το άλλο, την παραλία, η προκυμαία είναι το θέμα. Δεν ξέρω πότε θα δεήσουν οι υπηρεσίες. Έχουμε θέμα, έτσι. 15 του μήνα τελειώνουν και οι χορτοκοπές. Εμείς εχορτοκόψαμε. Εσείς εχορτοκόψετε, κύριοι του Δήμου. Εχορτοκόψετε τα δικά σας. Ή για σας δεν ισχύει το? Είναι κάτι σαν το κταίο. Το κταίο κλείνει τέλος καλοκαιριού. Κάπου κλείνει, νομίζω. Όχι, συγγνώμη. Κλειστό είναι. Το δημόσιο κταίο είναι κλειστό. Για πολλές ομάδες αυτοκινήτων, επαγγελματικών, λεωφορείων, βιτίων, μπλα μπλα μπλα μπλα, λύγει το κταίο τους το καλοκαίρι. Και μου είχαν πει το φοβερό, λέει, θα δώσουμε παράταση. Παιδιά, δεν πάτε μέχρι τον Καταράκτη να πείτε ένα ουζάκι εκεί στο Μόλο, στο Γιώργο τον Ορφανό? Τετάρτη μέχρι Κυριακή ανοιχτός από το μεσημεράκι. 61-292 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας. Δοκιμασμένη συνταγή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Έβλεπα χθες ένα βίντεο με μια πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλλιτεχνική απώλεια. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο θείασος, όπως γράφει εδώ χαρακτηριστικά, μεγαλώνει ο θείασος του Παραδείσου. Αποχαιρετούμε το μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο. Έφυγε σε ηλικία 94 ετών.
1: Μιλάς, σκέφτεσαι, περπατάς στα δύο πόδια. Μοιάζεις με άνθρωπο, αλλά δεν είσαι.
0: Πραγματικά ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Ξεκίνησε, παιδιά, την καριέρα του το 1964 στη Φίνος Φιλμ με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, ένας μεγάλος έρωτας. 16 ταινίες ακολούθησαν μετά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα παιδί της Φίνος Φιλμ. Ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι εκεί πάνω, σε αυτόν τον απίστευτα μεγάλο θείασο του Παραδείσου, όπως πολύ σωστά γράφει εδώ η σελίδα Φίνος Φιλμ Official. Λοιπόν, και η Πιτσαλίκος, παιδιά, έχει ξεκινήσει το πενθήμερό της. Από αθλητικά σήμερα, κάτσε να δω, γιατί χθες έβλεπα τον τελικό με Πιτσαλίκος, έτσι. Λέω, ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα, χάσουμε, κερδίσουμε, θα μου μείνει η ομορφιά της Πιτσαλίκος. Είχα πει στο τηλέφωνο καλημέρα χάος και μου ήρθανε μαζί και τα τυροπιτάκια, τρομερά γευστικά. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο τώρα, 50 χρόνια Πιτσαλίκος. 22-71-0 27-27-7. Από το 1977. Πολλά εφτάρια, έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχει Βέλγιο-Γαλλία στις 2.30 ευρωπαϊκό παιδόν από την ΕΡΤ 2. Έχει φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου Σλοβενία-Κύπρος. Σουηδία-Ελλάδα, 8 το βράδυ θα το δείξει ο Αλφας. Ο Αλφα. Σουηδία-Ελλάδα, φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου. Ιταλία-Ισπανία, ευρωπαϊκό παιδόν επίσης στις 8 από την ΕΡΤ 2. Ισπανία-Ιράκ. Στίβος ξεκινάει 10 το βράδυ. Ο Diamond Link στη Ρώμη. Εντάξει, παιδιά, θα είναι φοβερό, έτσι. Αν έχουμε και την ελληνική εκπροσώπηση, Τσαλίκος θα τα συνοδεύσετε, παιδιά, όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, ετοιμάζεται και η διαδρομή από το Λαύριο. Δεν ξέρω, για να τη δούμε και αυτή τώρα. Για να τον δούμε και τον Ηλιόπουλο. Ανάθεση του έργου με fast track διαδικασίες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Πρωινά θα είναι τα δρομολόγια από το Λαύριο μεστά, δύο φορές την εβδομάδα. Μακάρι, παιδιά, αυτό θα είναι πολύ καλό, έτσι. 15 Ιουνίου έως 25 Οκτωβρίου θα είναι η γραμμή. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα ξεκινάνε από Λαύριο, 8 το πρωί και θα φτάνουν 1 το μεσημέρι. Από μεστά προς Λαύριο η αναχώρηση του πλοίου θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 11.30 το βράδυ. Α, να φεύγεις ας πούμε Πέμπτη και να επιστρέφεις Δευτέρα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα βολεύει, βέβαια, για αδιούχους, έτσι. Γιατί τώρα αυτούς του Σαββατοκύριακου δεν βολεύει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Για το θέμα της ΔΕΗ, παιδιά, όντως αυτό είναι αλήθεια. Εγώ με το γραφείο λύσης δεν είχα πρόβλημα με τις διακοπές. Όχι, είχα και εγώ διακοπές, αλλά τουλάχιστον δεν τις πλήρωσα ακριβά, έτσι. Όταν είσαι στο γραφείο λύσης, έχεις το καλύτερο πρόγραμμα, το καλύτερο πακέτο για το ρεύμα σου, την καλύτερη ασφάλεια για το σπίτι σου, για σένα, για το επάγγελμά σου, για το αυτοκίνητό σου, για το μηχανάκι σου. Και βέβαια ένα γραφείο, ρε παιδί μου, που πας και μπορείς να μιλήσεις. Είναι τα δικά μας τα παιδιά, ο Κώστας ο Τσάκος, η Μαρία η Φράγκου, ο Μάρκος, η Αγγελική, τα άλλα παιδιά. Πλήρως κατατοπισμένα. Έτσι, πλήρως κατατοπισμένα στην αρχή της Καλοπλήτου. Μπορείτε να πάτε εκεί και μην ξεχνάτε ότι με αλλαγή παρόχου ή με το να κάνετε καινούριο συμβόλαιο ή το με το να πάτε σε ένα νέο πάροχο στον Ήρων, στη ΔΕΗ, στη Ζενίθ, έχετε και ένα δώρο στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Μεγάλη δουλειά, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά με υγεία. Πρώτα ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα και πάλι εδώ. Γεια σας. Μέσα στα δυο σου χέρια.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, αφού όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροϊλού, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με δωρητές, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θεωρεί ότι δεν είναι αδύνατον, αν και δύσκολο, τα πολλά προβλήματα του νοσοκομείου να απαντηθούν. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροϊλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, ελλείψη προσωπικού, όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας, σημειώνοντας ότι προσλαμβάνονται 7 νοσηλευτές όσοι είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα ως επικουρικοί και αν χρειαστεί θα γίνουν εν ώψη καλοκαιριού μετακινήσεις προσωπικού από κέντρα υγείας της Χίου ή εκτός Χίου. Στο μεταξύ, με πανό υποδέχθηκε τον κύριο Ροϊλό το σωματείο εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Να σημειώσουμε ότι η αντιπροσωπεία του σωματείου συναντήθηκε με τον διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, μεταφέροντας τα προβλήματα των εργαζομένων και ζητώντας λύσεις. Παρά το συγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε. Απλά λόγω των νότιων ανέμων, αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελίστρια. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται αύριο Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος επιφύλασε το χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλήνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 7 το απόγευμα, αλλά αναχώρησε στις 10 και 10 έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι και κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος. Κατά τους χειρισμούς απόπλου, ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων με τα αστικά κτέλ Μυτιλήνης παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για διάστημα 4 μηνών προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλήνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά στη Λέσβο, στο νησί μας, αφού υποτίθεται ότι είμαστε μια περιφέρεια, το μεν υπεραστικό κτέλ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, ενώ τέλος Ιουνίου θα κλείσει και το αστικό κτέλ. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας την ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι οι δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά 1:30 το μεσημέρι, ενώ από Μεστά προς Λαύριο η αναχώρηση του πλοίου θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11:30 το βράδυ. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι των Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. Εμείς με αλχημίες είχαμε φροντίσει πέρσι για τη μεταφορά των επιβατών. Φέτος με διπλό δρομολόγιο είναι διπλό το πρόβλημα και δεν μπορούμε να εμπλακούμε, ανέφερε ο κύριος Βρουλής προσθέτοντας ότι έπρεπε να έχουν ήδη φροντίσει όσοι επεδίωξαν το δεύτερο δρομολόγιο και για τη μεταφορά των επιβατών.
17.850 Τούρκοι πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας, εκ των οποίων οι 4.060 εξέδωσαν τη γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία που παρουσίασε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025 που είχαν έρθει στο νησί 10.622 Τούρκοι πολίτες. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο Ναυτιχίου αυτόν τον μήνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για κλείσιμο ραντεβού καλείτε στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο Ναυτιχίου.

0: επιχειρήσεις για διαβατήρια και λοιπές προξενικές υπηρεσίες στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών Χίου, τα οποία βρίσκονται στην οδό Βρατσάνου 9, δίπλα στον Άγιο Ιάκωβο. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προκαθαρισμένα ραντεβού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου, διοργανώνει Μέρα Καριέρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη στις 5 και 4 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της σχολής. Σκοπός της δράσης είναι η άμεση επαφή των σπουδαστών και των σπουδαστριών των τμήματων της σχολής με επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Χίου, με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική αγορά εργασίας. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, το Λογογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Νίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι, με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Διαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Φέρεται σε γνώση των πιστών ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη σε 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελεήμονα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου, μεσονυχτικό, όρθρος, ώρες και εσπερινός. Την ταλαντούχο ζωγράφο Ιπατία Πολιτάκη φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Ιπατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξένδοχου Υπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τιτλοφορεί «Νοητά περάσματα». Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου στα τηλέφωνα 22 713 50 865 και 6934 229 722. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Μια κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλχου, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην Μετρόπολη θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, θυμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού, αύριο Παρασκευή, η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στο Κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκοινωτικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν εύκολα με 172 τον Βαόλ, κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Αυτή ήταν η πιο εύκολη νίκη των Ίωνων στη σειρά των τελικών, που με καλή ψυχολογία μπήκαν δυνατά από την αρχή του αγώνα, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ με 50-32. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράς ανόδου για την National League 2 που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Η Βάσο Τσαρούχα ήταν πρώτη διαιτήτρια χθες στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League Ανδρών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στον οποίο οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76. Ο Παντελής Σεραφείμ ανέλαβε νέος πρόεδρος στην ομάδα μπάσκετ του Εφήβου. Ο Θανάσης Γιάχος, πρώην διεθνής διαιτητής, παρέμεινε για τέταρτη χρονιά στον πίνακα παρατηρητών διαιτησίας δεύτερης κατηγορίας, ο Γιάννης Μαχαίρας στην τρίτη κατηγορία και ο Στέλιος Τουπάκης στην τέταρτη κατηγορία. Η ΕΠΣΧΙΟΥ με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται για τους πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάνει λόγο για καθεστώς στην ΕΠΟ που επιδιώκει να διατηρηθεί πάση θυσία. Το Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατέμφυση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα, συνοδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη, συνοδό Καλαμπόκα 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή, συνοδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1801. Μαρτυρή στοιχείο ο Μάρκος ο Νέος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1865. Επισκέπτεται το νησί για 3 μέρες ο αντιβασιλέας της Αιγύπτου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Κλιματική αλλαγή.
11: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
12: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
13: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
14: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
15: Ζωή στο ρίσκο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Την ταλαντούχο ζωγράφο η Πατία Πολιτάκη φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τιτλοφορεί «Νοητά περάσματα».
5: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
6: Ναι.
5: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του, την πόρτα του σχολείου του που πήγαινε παιδί.
6: Ναι.
5: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρωινή Λοφόρος, 5 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. 4 Ιουνίου σήμερα. Με την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 26 βαθμούς, νότιοι άνεμοι 4 μπουφόρ. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν να πνέουν στην περιοχή μας από νότιες διευθύνσεις και αύριο, με τη θερμοκρασία αύριο Παρασκευή στους 27 βαθμούς, το Σάββατο στους 31, 33 την Κυριακή και την Δευτέρα. Μια μικρή πιθανότητα για βροχή αύριο το μεσημέρι, που δεν το νομίζω.

Με 4 μαθήματα συνέχισαν σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ τις Πανελλήνιες Εξετάσεις που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Τα θέματα έχουν δοθεί ήδη στην δημοσιότητα.

0: μου χιλιάδες σκέψεις.
1: Πολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, δει ένα δίμερο φωτιά για το κόμμα. Αύριο Παρασκευή θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος θα ανοίξει τα χαρτιά του για το ρόλο του κόμματος και τη στρατηγική των συμμαχιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά περιοδίες, ξεκινά με την Αττική.
2: Ένα γλυκό σου φίλη.
1: Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει μπροστά ένα σχέδιο εξωστρέφειας και πολιτικής αντεπίθεσης.

0: επιχείρηση, η αστυνομική επιχείρηση έχει την κωδική ονομασία Θερισμός.
1: Η μορφή σου, κάθε καρδιά μου χαμόγελα και ένα γλυκό.
0: Χθες Τετάρτη στην Κοζάνη και το Αγρίνιο είχαμε τη σύλληψη 14 ατόμων και οι έρευνες συνεχίζονται και οι συλλήψεις αυξάνονται.

0: φωτιά.
1: Ενώ τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία
0: πονά, δεν την δένουνε κατάρες, δεν την λύνουν.
1: Είναι καθημερινά συνταρακτικά. Οι αρχές εντόπισαν συστήματα παρακολούθησης που φέρεται να είχε εγκαταστήσει ο κατηγορούμενος προκειμένου να γνωρίσει κάθε κίνηση της σύζυγου του.

0: πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα πάμε στην Αλβανία. Αν ένα μήνυμα έρχεται από την γειτονική χώρα, είναι εκείνο της ανυπακοής. Χιλιάδες είναι οι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους στα Τίρανα, έξω από τα κυβερνητικά κτίρια και σε διάφορα άλλα μέρη, αντιδρώντας τη μετατροπή του φυσικού πλούτου της χώρας και της γης των κατοίκων σε πολυτελές θέρετρο για την οικογένεια Τραμπ.
1: Σαν τον μεθυσμένο πάλι.
0: Το σχέδιο που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου έχει συναντήσει τις στενές

λοιπόν κλείνουμε με μία δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κινείται στα επίπεδα των ευρωεκλογών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28,6%. 13,5% έχει προβάδισμα, 13,5 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφεται στο 15,1%. Στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει ποσοστό 12,4%. Διατηρεί προβάδισμα 1,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Στις επόμενες θέσεις Ελληνική Λύση 8,9%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 8,6% και Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, ενώ κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή καταγράφονται για το ΜέΡΑ 25 2,5%, Φωνή Λογικής 2,4%, ένα και Νίκη με 1,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στο 1,3%, καταγράφοντας ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε, διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο και στη συνέχεια συνδεόμαστε με τον Sky για τις ειδήσεις. Splash, splash, que está trelado.

0: διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

Πάμε κυρίες και κύριοι για τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου σήμερα 5η 4 Ιουνίου και κάνουμε αρχή με την Καθημερινή. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν.

0: Και ο τίτλος αφορά την επίθεση που είχαμε στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες. Παραμένει τον μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία, το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία, διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Εν ώψη εκλογών, ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μία ανάσα από το 1 τρισεκατομμύριο, η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Πάμε στα νέα, κεντρικός τίτλος, πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Σούπερ Ελνίνιο στην Ελλάδα. Καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επαναυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις με τη γραμμή 140. Την Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις. Αρεοπαγίτες ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών. Ντόναλντ Τραμπ αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με τον Χαμενή. Άγγελος Αντωνόπουλος από το θέατρο τέχνης στον άγνωστο πόλεμο. Η απογευματινή, ύστερα από επαναυπολογισμό, αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση. Διπλό χτύπημα, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμύρια, 13 συλλήψεις, νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΚΕΠΕ. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού. Ξεκινάει νέο ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια ευρώ, 7 συνένα βήματα για ρύθμιση των οφειλών, μέτρα ανάσα έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Εφημερίδα των συντακτών, success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Χλωμιάζει συμφωνία. Νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Διεθνής αμνηστία καμπάνια για την κατάργηση των βομβίδων Κρότου Λάμψης. Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας διακριτικός πρωταγωνιστής. Άδωνης Γεωργιάδης, τον περιμένουν πώς και πώς σε Αχέπα και Ιπποκράτιο. Ο ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπνα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα. Άσπιδα αλληλεγγύης από σωματεία απέναντι στην άθλια επίθεση από το εργατικό κέντρο Εύβοιας. Έφυγε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Πάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων, πώς σχολιάζουν στον Ελεύθερο Τύπο τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο σεμνός πρωταγωνιστής. 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή, έρχονται και άλλοι. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου και πάμε στο μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Ιστορικό ορόσημο, Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Πάμε και στο ποντίκι που κυκλοφορεί. Ό,τι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο, γράφει το ποντίκι. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνεται, υπάρχουν τα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Οργανώνει την Ελλάς και παρατάσσει πρόσωπα σε θέση επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Δημοκρατία, διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά, μεταναστευτικό, νέα πύλη Κρήτη και αλλαγές στο ευρωπλαίσιο, Μέση Ανατολή, οι δύσκολες σχέσεις Ιράν-Ελλάδας και Τουρκίας, οικονομία, η τριπλή μέγενη για μισθωτούς και αγορά. Η κόντρα, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου πως επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα, σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμανλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη, νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Η φούσκα στα ακίνητα, κινδύνους βλέπει Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ανοίγει το θέμα παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Σωκράτης Φάμελος, πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς. Μέση Ανατολή, στο χείλος νέας ανάφλεξης στην σκιά των διαπραγματεύσεων. Πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ στην Εστλέ Ελλάς για έσχορο κέρδια δεν είναι η πρώτη φορά. Επόμενο πρωτοσέλιδο της Εστίας, αποκάλυψη αξιωματικού της Exxon Mobil, στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Η παράταση της κρίσης έως το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων. 100 δισεκατομμύρια δολάρια ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Απρόβλεπτες οι εξελίξεις και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέρασε στο πάθεον του σινεμά και της τηλεοψίας. Η political, τέλος ο εφιάλτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Επιχείρηση θερισμός για ΟΠΕΚΕΠΕ, το ελληνικό FBI ξύλωσε υπόγειο δίκτυο που έφαγε άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Βαθιά συγκίνηση και οδύνη στην εξώδια ακολουθία στην Κόνθο, τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά. Πάμε και στη Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Πάμε και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα, αν και η ώρα πια είναι 11. Πάμε στην ναυτεμπορική, κεντρικός τίτλος εφημερίδας, 20 συστάσεις μετεπαίνουν στην Ελλάδα. Παρελθόν για τη χώρα, οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, όσα δίνει τα εύσημα για την ελληνική οικονομία, αλλά βλέπει κινδύνους λόγω πολέμου. Κονδύλι 1,5 δισεκατομμύριο για επενδύσεις στην ενέργεια με εθνική ρήτρα διαφυγής. Στον Νταβός του Πούτιν στόχευσαν οι Ουκρανοί. Πόλεμος Μέση Ανατολή που απειλεί 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στο Sky, έπεσε το σήμα για τις ειδήσεις. Ακολουθούν τίτλοι τοπικών ειδήσεων.
1: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες οι καθυστερήσεις που σημειώνται στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Εάν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2 με 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα ότι χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και η ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για επιβολή προστήμων. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι τέλος του μήνα και τότε, ανάλογα με το πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα εξεταστεί εάν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η ανεξάρτητη αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιού του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας το πρωί στον Sky ο πατέρας του Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των 3 προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κοκκουλώσουν τη δίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέονται και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στον οικισμό Ρωμά που διαμένει η οικογένεια των Βιλανάκηδων, η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν στο πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισμαήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Βετεράνος του Αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πειρά της αστυνομίας εχθές, αφού πρώτα πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας σε κάποιους από αυτούς εκρηκτικά. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η ομηρία διήρκησε 15 ώρες. Ο 41 ετών πρώην αστυνοστρατητικός είχε βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης πυρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, αφού όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος, ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροηλού. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροηλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε έλλειψη προσωπικού. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν προσλήψεις γιατρών άμεσα και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε. Απλά λόγω των οτιάδων, αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελιστρία. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται την Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο και αυτή τη φορά συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού συμπαραστέκονται στον επιθεωρητή εργασίας, ανάμεσά τους και το εργατικό κέντρο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος στο χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο αναχώρησε στις 10:10 το βράδυ, αντί στις 7 το απόγευμα, έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι, κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος κατά τους χειρισμούς απόπλου. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου, πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά κτέλη Μυτιλίνης, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για 4 μήνες προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτά στη Λέσβο, γιατί στο νησί μας το μεν υπεραστικό κτέλ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, τέλος Ιουνίου κλείνει και το αστικό. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. 17.850 Τούρκοι τουρίστες πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Οι 4.060 εξέδωσαν την γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία παρουσίασε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον Μάιο του 2025. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα, αύριο Παρασκευή, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για ραντεβού τηλεφωνήστε στο 22 710 44 468. Όπως κάνει γνωστό η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και ομογενών που διαμένουν στο νησί. Ο Δήμος Δήμος Χίουκ ενημερώνει ότι το Λογογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στον Οίκο Χίου Διδασκάλου με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελήμωνα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Την ταλαντούχο ζωγράφο Ιπατία Πολιτάκη φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζουμάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή 10 το πρωί. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικο-θεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Κωμωδία Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πύλιχου θα παρουσιάσουν στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο σε 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Πολιτιστικό Σύλλογο Κριτών Χίο Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού αύριο Παρασκευή η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν με 172 τον Βαόλ κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα Μπαράζ Ανόδου για την National League 2 που θα διεξαχθούν στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ανέμους νότιους 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και την υγρασία από 41 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων, ακούσαμε και τους τίτλους των... ακούσαμε τις ειδήσεις από τον Σκάικα στις 11 και ακολούθησαν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα το πρωί πάλι μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710 41 287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Την ταλαντούχο ζωγράφο, η Πατία Πολιτάκη, φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μια συλλογή που την τίτλο φορεί νοητά περάσματα.
8: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
9: Ναι.
8: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του. Την πόρτα του σχολείου του που πήγαινε παιδί.
9: Ναι.
8: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας καινούργια μέρα, Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 5η 4 Ιουνίου, στο μικρόφωνο Χριστίνα Ψηλή και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

0: Μια κίτρινη κάρτα έβγαλε η Βουλή των Αντιπροσώπων στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ψήφισε υπέρ του περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του στο Ιράν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο πόλεμος θα σταματήσει, διότι υπάρχει και συνέχεια, πρέπει να περάσει και από τη Γερουσία. Ωστόσο είναι μία ήττα στο Κογκρέσο και από ό,τι φαίνεται εισπράττει ήττες στο εσωτερικό της χώρας του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει ξεκινήσει, λέει, και η συζήτηση για τη διαδοχή.
1: Στα χέρια σου, τι έχεις.
0: Ο υπόλοιπος πλανήτης να μην περιμένει λύτρωση. Γιατί δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και οι πολιτικές πίσω από τα πρόσωπα, και στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτές είναι σταθερές. Υπέρ του δυνατού, κατά του αδυνάτου.

Παγκοσμίως από ό,τι διαβάζω εδώ θα πρέπει, λέει, να ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο, το οποίο, λέει, αναμένεται να γίνει πολύ έντονο προς το τέλος του έτους. Που σημαίνει σε απλά ελληνικά και ο καιρός τρελάθηκε.

0: Αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να σας πω ότι θα συζητήσουμε σήμερα με τον υπεύθυνο του ΦΟΣΔΕ εδώ στην Χίο, τον Κλέαρχο Χρήση, να δούμε τι προγραμματίζεται να γίνει αύριο στην πλατεία. Αύριο 5 του Ιούνιου είναι η μέρα περιβάλλοντος, οπότε θα έχουμε και δράσεις που αφορούν την ανακύκλωση. Θα συζητήσουμε και για την παρέμβαση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στη ζώνη λιμένος τις Κυριακές. Η Νικολέτα Ιγωνιάδη θα μας πει περισσότερα. Θα έχουμε μια, θέλουμε να πιστεύουμε, ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο κύριος Πατελίδας, και έχουμε και εξελίξεις που αφορούν και τη σχολική στέγη. Πρόσφατα είχαμε τις εξελίξεις για το πέμπτο δημοτικό σχολείο με την υπογραφή της σύμβασης, για τη δημοπράτηση που προχωρά του 12ου νηπιαγωγείου. Να δούμε τι γίνεται και με τα νηπιαγωγεία στον Άγιο Γιώργη τον Ορφανό. Έχουμε και το γνωστό πρόβλημα με τα κτίρια που φιλορροούν και πάμε και κλείνουμε τα πεζοδρόμια. Ένα τέτοιο πρόβλημα αναδείχθηκε τώρα από την αλήθεια στην οδό Βενιζέλο, που είχαμε και την καταγγελία του κυρίου Μυριστή. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται να έχουμε δηλώσεις του Δημάρχου αναφορικά με το τι γίνεται με το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων. Είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Καραμούζο χθες, έντυπη στο αλήθεια.gr, ενώ επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα συνομιλήσουμε και με τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο, ο οποίος έρχεται στην Χίο μαζί με την ηθοποιό Ιωάννα Πύλιχου για να παρουσιάσουν, όπως ακούτε και στο σχετικό σποτ, την κωμωδία Check-in για δύο στο Μύριο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Πρώτη στάση για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος αύριο, θα έχουμε αρκετές δράσεις. Μία από αυτές θα γίνει στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία, με πρωτοβουλία του υποκαταστήματος Χίου, του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, του ΦΟΣΔΑ Βορείου Αιγαίου. Ο κλέαρχος Χρήσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Αν σε κάτι
2: τα μάτα για ένα λεπτό λοιπόν, έτσι, η φύση δεν έχει φρένα, αυτό είναι το σλόγκαν αύριο.
1: Αυτό, πολύ ωραίο. Και ήθελα να πω ότι αν σε κάτι ελπίζουμε, είναι στα παιδιά μας για ένα καλύτερο κόσμο. Και το γεγονός ότι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά είναι ελπιδοφόρο. Για να δούμε λοιπόν τι σχεδιάζεται.
2: Μιλώντας για τα παιδιά, επιτρέψτε μου, χθες ήμουνα στο σχολείο των Θημιανών σε μια δράση που έγινε για την ανακύκλωση και πραγματικά με χαροποίησε τόσο πολύ το γεγονός ότι τα παιδιά είναι τόσο πολύ ευαισθητοποιημένα. Με ρώτησαν για την ανακύκλωση, πώς μαζεύουμε, κάνουν παιχνίδια. Μια πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση και δείχνει ότι τα παιδιά νοιάζονται για το περιβάλλον, ανακυκλώνουν και ήθελαν να μάθουν περισσότερα για μια καλύτερη και σωστή ανακύκλωση. Σωστότερη ανακύκλωση. Από εκεί και πέρα, αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 10 το πρωί, μπροστά από το Δημαρχείο Χίου και στην πλατεία, θα κάνουμε μια εκδήλωση με τη βοήθεια της Τροχέας Χίου. Θα μοιράσουμε φυλάδια στους οδηγούς, στους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και στον κόσμο και στην πλατεία και στα πεζοδρόμια. Θα δώσουμε τσάντες ανακυκλώσιμες και θα δώσουμε και ένα φυλάδιο στο οποίο θα ενημερώνουμε τον κόσμο για την ανακύκλωση.
1: Και θα τους πείτε να μην πετάξουν το φυλάδιο στο δρόμο.
2: Εννοείται, θα το πούμε αυτό, ναι.
1: Και να το καταλάβουν.
2: Ναι, ναι, είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Ειδικά το πλαστικό, ειδικά το αλουμίνιο και το γυαλί που όλα ανακυκλώνονται και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Με ρωτάνε πολλοί και μου λένε γίνεται σωστή ανακύκλωση. Κοιτάξτε, ακόμα και να μπερδευτεί στον κάδο και να μην μαζευτούν σωστά, θα γίνει διαχωρισμός σωστός στο κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων. Το σημαντικό είναι όμως να ανακυκλώνουμε. Από εκεί και έπειτα να μην πετάξουμε σκουπίδια, γιατί καταστρέφουμε την ανακύκλωση. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή δει τρόφιμα να είναι πεταμένα μέσα στην ανακύκλωση.
1: Δηλαδή καλύτερα να βάλεις τον κάδο για τα πλαστικά. Πλαστικά, αλουμίνιο καθαρό, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Και χαρτί, παρά να πετάξεις κάτι το οποίο είναι βρώμικο μέσα.
2: Γιατί θα το καταστρέψεις.
1: Ναι, θα καταστρέψεις το σύνολο της.
2: Ναι, θα καταστρέψεις το σύνολο. Και λέμε στον κόσμο, όπως είπα και στα παιδιά χθες, καθαρίζουμε λίγο το πλαστικό, αν είναι από σάλτσα, από γιαούρτι, από οτιδήποτε, από γάλα. Το πετάμε μέσα, βοηθάει σε καλύτερη και πιο σωστή ανακύκλωση. Και εντάξει, δεν τον μπερδεύουμε με υπολείμματα φαγητού ή με λερωμένες συσκευασίες ή τα κοινά απορρίμματα, τα οποία τα πετάμε στους άλλους κάδους.
1: Το σκέφτεστε να μπείτε στη διαδικασία των μεικτών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών? Δηλαδή, σε άλλες χώρες, αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι σε ένα κάδο μαζεύουμε μόνο τα χάρτινα, επειδή είναι και πιο ευάλωτα, και σε ένα άλλο κάδο μαζεύουμε όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα, ακόμη και το γυαλί κάποιες φορές.
2: Θέλουμε, σε αυτή την περίπτωση θέλουμε μια πολύ σύγχρονη μονάδα διαλογής ανακυκλωσίμων, αλλά εδώ να πω ότι το εργοστάσιο το οποίο θεωρητικά θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του το προσεχές διάστημα, είμαστε ήδη στα τελικά στάδια στη ΒΕΣΑ, θα δημιουργήσει ουσιαστικά στο επόμενο διάστημα, στα επόμενα χρόνια, αυτό το τύπο να πέφτει το σκουπίδι και να ανακυκλώνει χώρια, τη βρώμικη ανακύκλωση κτλ. Γιατί ουσιαστικά θα πρόκειται για βρώμικη ανακύκλωση, επειδή θα είναι μαζί με τα σκουπίδια. Αλλά για να μπορέσουμε.
1: Εγώ λέω καθαρή ανακύκλωση, απλά να είναι αναμειγμένα τα προϊόντα που ανακυκλώνουμε.
2: Κοιτάξτε, με τη σωστή υποδομή μπορεί να γίνει, ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο.
1: Ώστε και στην πηγή να είναι πιο εύκολο, εννοώ. Γιατί πολλοί λένε τώρα, μα τώρα θα γεμίσω με σακουλίτσες, αλλού το πλαστικό, αλλού το χαρτί, αλλού το αλουμίνιο, αλλού το γυαλί.
2: Ναι, αλλά υπάρχει κόσμο που το κάνει. Δηλαδή βλέπω κόσμο που πραγματικά.
1: Ναι, το λέτε σε έναν που το κάνει. Σε μία,
2: ναι,
1: που το,
2: ναι,
1: κάνει, δηλαδή.
2: Υπήρξαν και άτομα.
1: Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις. Φτάνει να μπει στην ζωή σου, στην καθημερινότητά σου.
2: Και όμως θα σας πω κάτι άλλο, το οποίο το έχω εντοπίσει και το έχω παρατηρήσει. Υπάρχουν γειτονιές μέσα στην πόλη της Χίου και σε χωριά που μας έχουν ζητήσει και τους έχουμε πάει μικρούς κάδους ανακύκλωσης, τους μικρούς, ξέρετε, το 240 λίτρο. Τους έχουν στη γειτονιά και περνάει το δικό μας το βαν της ανακύκλωσης και τους συλλέγει. Γιατί και αυτή, ξέρετε, είναι πολύ καθαρή ανακύκλωση. Έχουν πετάξει πολύ σχολαστικά μέσα και το πλαστικό και το αλουμίνιο και το χαρτί στο σωστό κάδο. Και εμείς, λέω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να περάσουμε. Όπως επίσης, το βάνι της ανακύκλωσης από αυτή την εβδομάδα θα δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι θα περνάει από όλες τις παραλίες για να μην έχουμε προβλήματα το καλοκαίρι με την ανακύκλωση. Θα περνάει και το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί, ώστε να είναι όλα καθαρά. Δηλαδή κάνουμε κάποιες κινήσεις φέτος που δεν τις είχαμε κάνει τα προηγούμενα 2 χρόνια και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει κάποιο καλό αποτέλεσμα και να είναι και πιο καθαρές οι παραλίες μας και να μπορέσουμε να πετύχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επειδή έχετε μια συνολική εικόνα της ανακύκλωσης, σε τι ποσοστό τοπικά ανέρχεται η ανακύκλωση σε σχέση με τα υπόλοιπα απόβλητα?
2: Αν υπολογίσουμε αναλογικά με το τι συλλέγουμε και το τι πετάμε, φανταστείτε ότι θάβουμε περίπου γύρω στους 22.000 τόνους θάψαμε πέρσι σκουπίδια. Εδώ να τονίσω ότι στη γειτονική Σάμο δεν ανακυκλώνουν. Και είναι κάτι το οποίο, επειδή είναι στον τομέα μας, είναι κάτι το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε και να το τρέξουμε γρήγορα, γιατί είναι κρίμα να φεύγει πολύ μικρή ανακύκλωση. Δηλαδή, για να μην μπερδέψω τα πράγματα, γίνεται ανακύκλωση, αλλά δεν υπάρχει εκεί ένα κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων να κάνει μια σωστή και ολοκληρωμένη ανακύκλωση. Mm. Φεύγουν δηλαδή κάποια ανακυκλώσιμα, πάνε στην Αθήνα, αλλά χωρίς συμπίεση, έτσι καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν φεύγει ένας μεγάλος όγκος. Εκεί λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων. Εδώ λοιπόν, για να απαντήσω το ερώτημά σας, είναι ότι περίπου ένα 20-30% μπορούμε κατά καιρούς και πετυχαίνουμε στην ανακύκλωση.
1: Αν έχετε 20-30% είστε πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας, που είναι 17,4%.
2: Όμως θα έλεγα,
1: στην Ευρώπη βέβαια έχουμε 48%.
2: Ναι, θα έλεγα αυτό το 20-30% το πετυχαίνουμε το καλοκαίρι. Που έχουμε τουρίστες, που είναι ευαισθητοποιημένοι, γιατί το χειμώνα δεν έχουμε ανακύκλωση, είναι πολύ περιορισμένη. Άρα το ποσοστό αυτό αναφέρει την περίοδο που έχουμε εδώ τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους, που είναι όλοι ευαισθητοποιημένοι και ξέρουν ότι θα ανακυκλώσουν. Ότι αν δεν το ανακυκλώσουν και βρουν μέσα στα σκουπίδια τους πεταμένη ανακύκλωση, θα έχουν πρόστιμο.
1: Να μας δώσετε κάποια στιγμή τα στοιχεία που αφορούν όλο το έτος, όχι μόνο το καλοκαίρι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να δούμε το μέσο όρο, γιατί αυτό έχει τελικά
2: σημασία. Να σας πω αναλυτικά πόσους τόνους έχουμε στείλει σε χαρτί, πόσο αλουμίνιο και πλαστικό.
1: Και να δούμε σε σχέση με τους 22.000 τόνους που θάψαμε.
2: Πόσους τόνους στείλαμε στην Αθήνα σε ανακύκλωση. Αλλά σας λέω, είναι το ποσοστό, ανεβαίνει το καλοκαίρι. Δηλαδή μετά το διάστημα πέφτει σε ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 10%.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά.
1: Και να φανταστεί κανείς ότι έχουμε και πολύ πλαστικό εδώ που καταλήγει στην ανακύκλωση, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε το πρόβλημα του νερού, οι περισσότεροι πίνουν εμφιαλωμένα.
2: Ακριβώς.
1: Που αυτό είναι δύναμο.
2: Αλλά ξέρετε, μου λένε καμιά φορά, μα λέω, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή από το μικρό να ξεκινήσουμε, ας αναλογιστούμε πού ήμασταν στο κομμάτι της ανακύκλωσης πριν 10 χρόνια και πού φτάσαμε πριν 5 χρόνια και πού έχουμε φτάσει σήμερα. Με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
1: Είπαμε, στα παιδιά ελπίζουμε.
2: Ναι, ελπίζουμε. Ελπίζουμε
1: ότι ελπίζουμε.
2: Και κρατάμε το σλόγγαν ότι το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε, το δανειστήκαμε όμως από τα παιδιά μας.
1: Και αύριο να σταματάει ο κόσμος εκεί μπροστά από το Δημαρχείο, να ενημερώνεται, να παίρνει τα φυλάδια.
2: Ακριβώς.
1: Με την ελπίδα να μην τα πετάξει κάτω.
2: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.

Να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του στηρίζει και αυτή τη φορά τον επιθεωρητή εργασίας τον Δημήτρη Φραγκομίχαλο, διότι αύριο έχει προγραμματιστεί να γίνει σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Λόγω της μήνυσης που υποβλήθηκε στον Δημήτρη Φραγκομίχαλο από επιχειρηματία στον οποίο έγινε έλεγχος το 2019. Το Εργατικό Κέντρο Χίου δηλώνει ότι στηρίζει τον Δημήτρη Φραγκομίχαλο, υπογραμμίζοντας σημασία της υπεράσπισης της νομιμότητας, της διαφάνειας και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών.

0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων, με αφορμή την απόφαση του Δημάρχου που επιτρέπει την λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή και ειδικότερα εκείνων που βρίσκονται στην ζώνη λιμένος Χίου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Νικολέτα Γωνιάδη από το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, που διαφωνεί με τη συγκεκριμένη απόφαση, θεωρώντας ότι ανοίγει επί της ουσίας ο ασκός του Αιώλου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι είναι εκείνο που φοβάστε? Γιατί αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι μικρός αριθμός καταστημάτων, υπήρχαν κάποια προβλήματα για τη λειτουργία τους, εν πάση περιπτώσει, και έρχεται η απόφαση Δημάρχου να νομιμοποιήσει μια κατάσταση. Για πείτε μας.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι νομιμοποιεί το 13ωρο για τους εργαζόμενους που ήδη έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Έχει βγάλει και ανακοίνωση στο σωματείο μας, το οποίο καταγγέλει και την απόφαση του Δημάρχου αλλά και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που κάνει τους εργαζόμενους μηχανές, δηλαδή να δουλεύουν 7 στα 7 και 13 ώρες την ημέρα. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι το 2026 δεν θα πρέπει να ονειρεύονται αυτό για το μέλλον τους, ούτε να ζουν σε αυτή την κατάσταση, να μην τους φτάνει ο μισθός και να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια που υπάρχει, και παρόλα αυτά να τους ζητάμε να δουλεύουν και νύχτα, 9 η ώρα που ανοίγουν τα καταστήματα, μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ανοίγει ο ασκός του Αιώλου, όπως είπατε και εσείς, και με την έννοια ότι όλοι που είναι για πλουταριά για καράβια,
0: ναι,
1: και αυτή η φυσική ζώνη, ότι
0: Δεν σας ακούμε καλά, επειδή μιλάμε μέσω κινητού. Είπατε ότι φοβάστε ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και στην Απλοταριά μετά και στους εσωτερικούς δρόμους.
1: Μπορεί μετά τη Βενιζέλων, δηλαδή όποια λέμε τουριστική ζώνη ή τουριστική περιοχή, να αρχίζουν να ανοίγουν ένα-ένα τα καταστήματα 9 με 9 ή 9 με 10 το βράδυ.
0: Και τις καθημερινές λέτε και τις Κυριακές μετά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τέτοιες νήξεις, δηλαδή έχετε ακούσει για παράδειγμα να υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον και από άλλους καταστηματάρχες? Γιατί το αίτημα υποβλήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου για το κομμάτι που αφορά το λιμάνι.
1: Ακριβώς, υποβλήθηκε τον Εμπορικό Σύλλογο, δηλαδή εμείς και για τους εργοδότες γράφουμε στην ανακοίνωσή μας, αλλά και για Δήμο και Περιφέρεια, γιατί κάτι αντίστοιχο η νησιά δεν είναι ότι, ναι, μόνο το δικό μας νησί έγινε. Για παράδειγμα, οι Κυριακές και στο νησί της και το Σωματείο και το Νέο Ερμητυλίνης αντιτίθεται, όπως και εδώ το ίδιο. Δηλαδή και η διοίκηση του εργατικού, αλλά και η διοίκηση του μας είπε ότι δεν συμφωνούμε και δεν θέλουμε να δουλεύουμε 7 στα 7.
0: Μάλιστα. Εκτός της ανακοίνωσης, έχετε προβεί και σε κάποιες άλλες ενέργειες ή θα προβείτε σε κάποιες άλλες ενέργειες?
1: Ήδη έχουμε σχεδιάσει καταρχήν να ενημερώσουμε όλους τους εργαζομένους με ανακοίνωση την οποία βγήκε σήμερα, και επίσης με ελέγχους θα βγούμε, δηλαδή, και θα καλέσουμε τις ελεγκτικές αρχές να ελέγξουμε αν γίνονται και νομότυπα σε σχέση με το αν μπαίνουν οι Κυριακές, ας πούμε, όπου δουλεύουν οι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπαίνουν κανονικά τα ένσημα, αν, ας πούμε, είναι 10 η ώρα το βράδυ, αν φαίνονται οι εργαζόμενοι ότι δουλεύουν μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, γιατί αλλάζει και η μισθολογική κατάσταση αν κάποιος εργαζόμενος είναι μετά τις 10.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν Νικολέτα Γωνιάδη από το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γίνονταν πριν από 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Απογοητευμένος από την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του, Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν θέλουν να πιστέψω ότι θέλουν να κουκλώσουν τη δίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθεί οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11.30 ο 49χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που το πρωί έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε4. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουνς το πρωί σε τρεις τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα δύο νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας την Σουηδία.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς. βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου. Αυτό είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροηλού. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροηλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας έλλειψη προσωπικού. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν προσλήψεις γιατρών άμεσα και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε. Απλά λόγω των οτιάδων, αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελίστρια. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται την Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο και αυτή τη φορά συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού συμπαραστέκονται στον επιθεωρητή εργασίας ανάμεσά τους και το εργατικό κέντρο. Πολύ ωραία ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος στο χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο αναχώρησε στις 10:10 το βράδυ, αντί στις 7 το απόγευμα, έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι, κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος κατά τους χειρισμούς απόπλου. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου, πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά κτέλ Μυτιλίνης, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για 4 μήνες, προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτά στη Λέσβο, γιατί στο νησί μας το μεν υπεραστικό κτέλ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, τέλος Ιουνίου κλείνει και το αστικό. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. 17.850 Τούρκοι τουρίστες πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Οι 4.060 εξέδωσαν την γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία παρουσίασε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον Μάιο του 2025. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα, αύριο Παρασκευή, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για ραντεβού τηλεφωνήστε στο 22 710 44 468. Όπως κάνει γνωστό η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στον οίκο Χίου Διδασκάλου με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Ο ΔΕΔΙΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελήμωνα Βόλου, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Την ταλαντούχο ζωγράφο η Πατία Πολιτάκη φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή 10 το πρωί. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικο-θεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Δώσ' ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Κομμωδία Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πύλιχου θα παρουσιάσουν στοιχείο στο Μύριο το Σάββατο σε 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμάει διέμβηση αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίο Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού αύριο Παρασκευή η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν με 172 τον Βαόλ κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράζ ανόδου για την National League 2 που θα διεξαχθούν στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας τον Παλαισβιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ανέμους νότιους 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και την υγρασία από 41 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτη κυρία Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12:30. Πάμε να συνομιλήσουμε, όπως προαναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι έχουμε εξελίξεις σε μια σειρά από έργα και μάλιστα αρκετά από αυτά αφορούν σχολική στέγη. Θα μου πείτε, τώρα κλείνουν τα σχολεία. Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για σχολική στέγη, ειδικά για έργα που πρέπει να ξεκινήσουν ως το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν θα μιλήσουμε για το τρίτο γυμνάσιο, εκτός και αν έχουμε κάποια εξέλιξη γι' αυτό. Κύριε Πατελίδα, καλό μεσημέρι. Έχουμε
1: καλό
0: τίποτα?
1: Μεσημέρι,
0: για το τρίτο γυμνάσιο έχουμε κάτι, λέω.
1: Αυτό θα σας ενημερώσει ο Δήμαρχος.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι. Περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Πάμε λοιπόν για αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή. Να μου πείτε για το 12ο Δημοτικό, για το 12ο Νηπιαγωγείο. Σε ποια ακριβώς φάση βρισκόμαστε? Ετοιμαζόμαστε για δημοπράτηση?
1: Στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή πήραμε έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή για την δημοπράτηση του έργου, για την θεώρηση των όρων δημοπράτησης. Είμαστε τώρα στο στάδιο να προκηρυχθεί το έργο, να βγει στον αέρα, και μετά από λίγο διάστημα, αφού εγκριθούν ό,τι χρειάζεται, θα γίνει και η υπογραφή της σύμβασης μόλις βγει ο ανάδοχος. Να σας πω δύο λόγια για το έργο αυτό.
0: Να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει, τον προϋπολογισμό του, πού θα γίνει, όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια τη Δημοτική Αρχή Βουρνού. Εμείς τη βρήκαμε αυτή τη μελέτη και την επικυροποιήσαμε. Κάναμε και την ενεργειακή αναβάθμιση αυτού του κτηρίου για να είναι όσο γίνεται πιο φιλικό με το περιβάλλον. Uh-huh. Αφού ετοιμάσαμε όλες τις μελέτες και τις επικυροποιήσαμε, κάναμε πρόταση στο ΕΣΠΑ, βάλαμε πρόταση στο ΕΣΠΑ για ένταξη. Αυτή, όπως ξέρετε, η ένταξη έχει γίνει. Τώρα, αφού ολοκληρώσαμε και την έκδοση οικοδομικής άδειας, υποβάλαμε την θεώρηση των όρων δημοπράτησης, η οποία εγκρίθηκε και από τη Διαχειριστική και από τη Δημοτική Επιτροπή. Είναι ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Κλωτή, mm-hmm. εκεί που είναι το 4ο Δημοτικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένα σχολείο το οποίο θα έχει έκταση 350 τετραγωνικά μέτρα το ισόγειο και 60 τετραγωνικά μέτρα το υπόγειο χώρο του, δηλαδή βοηθητική χώρη του. Θα είναι ένα διθέσιο ολοήμερο σχολείο, το οποίο θα υποδέχεται 50 νήπια.
0: Μάλιστα.
1: Ο προϋπολογισμός είναι της τάξης του 1.300.000. Έχει μια διάρκεια έργου για να την υλοποιήσει από την υπογραφή της σύμβασης 22 μήνες.
0: Εκεί τώρα, στις υφιστάμενες υποδομές, θα γίνει το σχολείο?
1: Είναι ένα αρκετά μεγάλο οικόπεδο εκεί που είναι το τέταρτο. Είναι εκεί που είναι προς την νότια πλευρά του οικοπέδου. Σε αυτό τη θέση μπαίνει αυτό το σχολείο, το νηπιαγωγείο.
0: Μάλιστα. Δίπλα στο σχολείο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, θα εφάπτεται, ναι, θα είναι πολύ κοντά.
0: Δίπλα στο σχολείο. Από εκεί και πέρα, επειδή είπατε ότι θα γίνει δημοπράτηση, να υπογράψουμε μετά και τη σύμβαση με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί, πόσο χρόνο περίπου θα πάρει αυτή η διαδικασία?
1: Από αυτά που βλέπουμε, μέχρι να βγει ο ανάδοχος πάμε κοντά στους 3-4 μήνες. Επειδή είναι έργο ΕΣΠΑ, δεν έχει ελεγκτικό συνέδριο, μετά από 4 μήνες θα μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση.
0: Δηλαδή τώρα, αν βγει στον αέρα η δημοπράτηση, η προκήρυξη, σε ένα τετράμινο πιστεύετε ότι θα έχουμε ανάδοχο, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή, ότι θα έχουμε ανάδοχο?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, αισιόδοξο σενάριο, μακάρι. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τα νηπιαγωγεία στον Άγιο Γιώργη τον Ορφανό, γιατί αυτή κι αν είναι παλιά ιστορία και με πολλά προβλήματα. Την επόμενη σχολική χρονιά τα πιτσιρίκια θα πάνε εκεί?
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσω, το σχολείο ήδη έχει τελειώσει κατασκευαστικά. Υπάρχει και πρωτόκολλο ρέωσης του έργου. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να κλείσουν τα σχολεία και έχουμε δώσει και εντολή για τη μεταστέγαση των σχολικών μονάδων αυτών. Αυτό σημαίνει, κυρία Ψηλή, ότι η νέα σχολική χρονιά θα βρει τα παιδιά σε ένα νέο χώρο και στις νέες εγκαταστάσεις του 7ου και του 11ου. Κάποια στιγμή θα πάμε και εκεί να το δείξουμε αυτό το έργο. Ωραία. Γιατί μιλάμε για σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να τελειώσουμε αυτό το έργο σαν Δημοτική Αρχή, γιατί βρήκαμε έκτοτο ανάδοχο, δεν υπήρχε επαρκή χρηματοδότηση. Ο Δήμαρχος άσκησε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πίεση για να δεσμευτούν τα χρήματα να αποπαρατωθεί το έργο. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει τα παιδιά σε νέες εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα. Επιτέλους. Επιτέλους θα πω εγώ, γιατί είναι όντως δεκαετία σχεδόν έργο αυτό. Ίσως και περισσότερο.
1: Ναι, νομίζω έχει ξεκινήσει από το 2016.
0: Ναι. Λοιπόν, με το πέμπτο δημοτικό, πότε θα γίνει η έναρξη των εργασιών? Δηλαδή το καλοκαίρι τώρα θα το εκμεταλλευτεί ο ανάδοχος, γιατί υπεγράφει το συμφωνητικό με τον Δήμαρχο, είδαμε την τελετή. Από εκεί και πέρα, μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τα συνεργεία εκεί.
1: Κλείνουν τα σχολεία και ο ανάδοχος εγκαθίσταται για να εκμεταλλευτούμε. Το κρίσιμο σε αυτά τα έργα με τα σχολεία είναι να εκμεταλλεύεσαι και το διάστημα το νεκρό τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πολύ ζωτική σημασία να ξεκινήσουμε, αν και είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αυτό. Κυρία Ψηλή, σίγουρα οι εργασίες θα διεξάγονται ταυτόχρονα με τη σχολική χρονιά που θα είναι και οι μαθητές, αλλά είναι πολύ κρίσιμο να γίνονται πολύ γρήγορα εργασίες και το καλοκαίρι. Εμείς ξεκινάμε.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι θα γίνουν οι βαριές εργασίες, θεμελιώσεις και τέτοιου είδους παρεμβάσεις ή επισκευές στις υφιστάμενες υποδομές, γιατί προβλέπετε και αυτό το κομμάτι?
1: Θα ξεκινήσουμε από το κτίριο που είναι ο στόχος μας, κυρία Τσιλή, είναι να ξεκινήσουμε από το κτίριο που έχει χτυπηθεί από σεισμό.
0: Άρα πάτε στις υφιστάμενες υποδομές να κάνετε τις βελτιώσεις εκεί που χρειάζονται.
1: Μπράβο, να φτιάξουμε αυτό το κτίριο, να τελειοποιήσουμε και μετά, όπως ξέρετε, έχει επισκευή το κτίριο που είναι στην ανατολική πλευρά, που είναι κτίριο του 85, και έχει να γίνει ακόμα και μια νέα σχολική, ένα νέο σχολικό συγκρότημα, το οποίο αυτό θα ξεκινήσει σε αυτή την τρίτη φάση, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δοθεί το συγκρότημα ενιαίο προς χρήση. Αυτός είναι ο προγραμματισμός υλοποίησης του έργου.
0: Ο στόχος δηλαδή είναι πρώτα να βελτιωθούν οι υποδομές που τώρα δεν χρησιμοποιούνται και έχουν πάει τα παιδιά σε κοντέινερ.
1: Ένα τμήμα έχει πάει στα κοντέινερ, ναι. Αλλά αν τελειώσουμε το κτίριο το ήδη υφιστάμενο, το οποίο υποδέχεται και μία προσθήκη κιόλας, θα μπορούν πολύ εύκολα να πάνε μετά οι τάξεις να μεταφερθούν εκεί. Γιατί είναι μεγάλο πια το υπάρχον σχολείο αυτό που έχει χτυπηθεί και θα δώσει πολλές λύσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν και τα συνεργεία στην υπόλοιπη έκταση που θα περιλαμβάνει τη νέα ανέγερση μιας ενός νέου σχολικού κτηρίου και την επισκευή των παλαιών.

0: το
1: τώρα
0: χώμα εκεί.
1: Θα σας πω τώρα το γενικό πλάνο αυτή τη στιγμή, τι έργα υπάρχουν, τι θα ξεκινάνε άμεσα, γιατί ποια έργα προβλέπονται να γίνουν στην αγροτική οδοπία. Λοιπόν, ακούστε κύριε Ψηλή, στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή είχαμε μια έγκριση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης 200.000 ευρώ για αγροτική οδοπία στον Δήμο Καμποχώρων. Αφού τελειοποιήσαμε τις μελέτες και πήραμε εγκρίσεις από δασαρχείο, από αρχαιολογία και από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, τώρα δημοπρατούμε το έργο, το οποίο περιλαμβάνει 13 παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Καμποχώρων που αφορούν ασφαλτοστρώσεις και τσιμετοστρώσεις αγροτικών δρόμων. Περιοχές στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις είναι ο Άγιος Γιώργος ο Σηκούσης, είναι ο Δαφνώνας, είναι το Βασιλιώνικο, είναι το Βαρβεράτο και είναι και το Χαλκιός. Αυτό είναι ένα έργο που σας είπα προϋπολογισμού 200.000 και έχει ένα χρονοδιάγραμμα 4 μήνες.
0: Ναι.
1: Τώρα, τι έρχεται μετά. Έρχονται μετά 3 αγροτικές οδοποιίες που αφορούν τη βόρεια, νότια και κεντρική Χίος, που αφορά τις χρηματοδοτήσεις για αγροτική οδοποιία που είναι από τις καταστροφές του 24 και έχουμε πάρει όλες τις εγκρίσεις και είμαστε τώρα στις προσκλήσεις αναδόχων για αυτές τις 3 αγροτικές οδοποιίες που είναι 3 αγροτικές οδοποιίες περίπου από 400.000 κάθε μία, οι οποίες θα ξεκινήσουν αυτές πάρα πολύ άμεσα. Αφορούν η πρώτη νότια Χίου παρεμβάσει στο οδικό δίκτυο αγροτικής οδοποιίας που έγιναν για αναβάθμιση μετά από τις καταστροφές που έγιναν.
0: Μιλάμε τώρα για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 24, για αυτές τις καταστροφές λέμε. Στο μεταξύ ήρθαν και άλλες βροχές, ήρθαν και φωτιές και γενικώς το αγροτικό δίκτυο είναι σε μαύρα χάλια.
1: Άρα έρχονται τις άλλες μέρες 3 χρηματοδοτήσεις από 400.000 από αυτές τις καταστροφές που θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι τα έργα, γιατί πιεζόμαστε. Δεν θέλουμε πάλι να μας βρει όχι το φθινόπωρο με τις βροχές. Σε βόρεια, κεντρική, εννοώ βόρεια, εννοώ Καρδάμιλα, Αμανή, κεντρική Χίος που είναι Άγιος Μινάς, Καμπόχωρα, νότια Χίος που είναι Δήμος Μαστικοχωρίων και Δήμος Ιωνία. Αυτά θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι τα 3-400. Και τώρα μας έχουν εγκρίνει άλλα 4 έργα από 500.000. Είναι κάποια έργα τα συζητούσαμε πριν ένα μισή χρόνο από το χρηματοδότηση. Είχε ανοίξει πρόσκληση από το Υπουργείο Γεωργίας. Έχουν εγκριθεί. Και αυτά, μόλις πάρουμε έγκριση όρων δημοπράτησης, βγαίνουν και αυτά στον αέρα. Mm. Άρα και αυτά τα χρήματα θα πέσουν στο δικό δίκτυο.
0: Δεν έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου?
1: Αυτό, τώρα θα σας πω γι' αυτό. Αυτό που λέτε είναι ένα άλλο πρόγραμμα που έδωσε η περιφέρεια για τις αγροτικές οδοποιίες των περιοχών Μυτιλήνης, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δηλαδή. Εμάς μαζί με τη Μυτιλήνη μπορούμε να μας έδωσαν χρηματοδότηση 500.000 ευρώ.
0: Έτοιμες μελέτες έχουμε?
1: Αυτή τη στιγμή εμείς είπαμε να βοηθήσουμε τις μαστιχοπαραγωγές της περιοχής, γιατί τα χρήματα είναι λίγα, να τα ρίξουμε τα λεφτά στα μαστιχοπαραγωγά χωριά μαζί. Μετά από εντολή του
0: Αλλά
1: Δημάρχου.
0: Αυτό, όπως έλεγε και ο Δήμαρχος, δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Δηλαδή, αν μιλάμε, θα μιλάμε για του χρόνου πια για έργα.
1: Αυτό, κυρία Ψηλή, για να μην μπερδευόμαστε με αυτά τα 500.000, αυτά είναι μια πρόσκληση η οποία έχουμε προθεσμία μέχρι 39 να καταθέσουμε, να πάρουμε τις εγκρίσεις από αρχαιολογία, δασαρχείο και περιβαλλοντολογικά. 39 λίγη η ημερομηνία λήξης της πρότασης για να υποβάλουμε τη μελέτη και το τεχνικό δελτίο. Εμείς σαν υπηρεσία έχουμε δώσει εντολές στους μηχανικούς και στους κατατόπους αντιδημάρχους να δώσουν τους δρόμους στους οποίους πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις για αυτό το πρόγραμμα, για να βοηθήσουμε τα μαστιχοπαραγωγά χωριά. Αλλά πέρα από αυτό, θέλω να σας πω με μια συνομιλία που είχα με τον κύριο Τούμπο, μας είπε ότι γιατί δουλεύει

0: Έχουμε και τους δρόμους και με δικά μας μηχανήματα, ξέρετε. Αν και πολλοί χειριστές μας έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχουμε κάποιους ακόμα χειριστές και μπορούμε και επεμβαίνουμε στο δικό δίκτυο. Ο κύριος Στούμπος μου είπε ότι το δικό δίκτυο γίνεται καλή δουλειά, ότι οι δρόμοι αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση στο δικό δίκτυο των μαστιχοχωρίων και τα μαστιχοπαραγωγά χωριά σας λέω. Θέλω να σας πω ότι γίνονται προσπάθειες και από δικές μας δυνάμεις και από έργα που γίνονται σάτα γιατί είναι δεδαλώδης ο αγώνας για την αγροτική οδοπία, γιατί μιλάμε ότι έχουμε να διαχειριστούμε ένα δίκτυο 4.000 χιλιόμετρα, κυρία Ψηλή.
1: Ναι, είναι κατανοητό, ωστόσο πρέπει να γίνονται συντηρήσεις και αποκαταστάσεις, γιατί εάν μιλάμε και για χωματόδρομους, καταλαβαίνετε ότι κάθε χρόνο έχουμε φθορά. Δηλαδή, και δεν μιλάμε τώρα ότι θέλω να πάω κάπου για μια βόλτα, μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν να πάνε στο χωράφι για να παράξουν ένα προϊόν τόσο πολύτιμο όπως είναι το μαστίχι, ή για τους άλλους που θέλουν να πάνε να βγάλουν το λάδι είτε για εμπορία είτε, εν πάση περιπτώσει, για να καλύψουν τις οικιακές απαιτήσεις. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο. Εγώ το τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω για σήμερα τουλάχιστον, στην επαφή που έχουμε, κύριε Πατελίδα, είναι τι γίνεται με αυτή τη μεγάλη πληγή που έχουμε και στην πόλη της Χίου και σε πολλά χωριά, αλλά στην πόλη τώρα που έχουμε μέσα στο εμπορικό κέντρο να φιλορροούν κάποια κτίρια, να πηγαίνουμε να κλείνουμε τα πεζοδρόμια, δηλαδή αυξάνεται ο αριθμός των κλειστών πεζοδρομίων επειδή δεν γίνονται επισκευαστικές εργασίες σε κάποια κτίρια. Έχουμε το ρεπορτάζ με τις καταγγελίες του κυρίου Μυριστή στο αλήθεια.gr για το τμήμα εκείνο της Οδού Βενιζέλου. Στο συγκεκριμένο τι έχετε κάνει εσείς?
0: Λοιπόν, να σας ενημερώσω. Όντως αυτό το θέμα με τις επισκευές στα παλιά κτίρια είναι κάτι που απασχολεί εδώ και χρόνια το Δήμο. Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται και βέβαια και μια ενεργοποίηση των ιδιωτών. Εμείς αυτό που μπορώ να σας πω είναι επειδή έχουν καταγραφεί πάρα πολλά τέτοιες περιπτώσεις το οποίο κάποιοι δεν έχουν επισκευάσει τα κτίρια τους. Εμείς έχουμε δώσει σαν Δημοτική Αρχή, από τότε που αναλάβαμε την εντολή, όλες αυτές οι περιπτώσεις που έρχονται να πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Δηλαδή θα ξεκινάει μια διαδικασία και μια δικαστική έρευνα έτσι ώστε να ενεργοποιείται ακόμα περισσότερο ο ιδιοκτήτης. Και θέλω να σας πω κάτι, κυρία Ψηλή, ότι έχω μπροστά μου πίνακες και βλέπω ότι από τότε που ξεκινήσαν όλη αυτή τη διαδικασία και γίνεται για κάθε αυθαίρετο κεφάκελος από την αστυνομία, βλέπω ότι στις 10 περιπτώσεις οι 7 συμμορφώνονται και πολλές περιπτώσεις από αυτές τις περιφράξεις που βλέπετε αφαιρούνται. Γιατί? Γιατί αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους μετά από αυτή όλη τη διαδικασία. Τι θέλω να σας πω? Το ίδιο θέμα είχαμε ακριβώς και στην Ελευθερία Βενιζέλου 59, δηλαδή λίγο παρακάτω από τον κυρίο Μυριστή. Τι έγινε εκεί? Αν θυμάστε καλά, και εκεί υπήρχαν 4 ιδιοκτήτες. Αν θυμάστε καλά, έγινε πάλι αυτή η περίφραξη, η οποία έχει γίνει και στον κύριο Μυριστή. Μέσα σε ένα μήνα ο ιδιοκτήτης ενεργοποιήθηκε και προκειμένου να μην έχει θέματα και δικαστικά και ποινικά, έβγαλε και την άδεια επισκευής, επισκεύασε και το κτίριο του και το κτίριό του, και οι ιδιοκτήτες μέσα σε ένα μήνα είχαν αφαιρέσει την κατασκευή και θυμάστε ότι το πεζοδρόμιο δόθηκε προς χρήση.
1: Άρα το ίδιο έχει γίνει τώρα και στην περίπτωση αυτή?
0: Αυτή τη στιγμή, εδώ μιλάμε για περισσότερους ιδιοκτήτες, έχουμε κάνει ακριβώς την ίδια διαδικασία. Η πολυοδομία έχει πάει, σήμερα φεύγει προς τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας η έκθεση αυτοψίας και πρέπει να κινηθούν ανάλογα. Δηλαδή πρέπει μέσα σε ένα μήνα έχουν χρονικό περιθώριο να δώσουν λύσεις στο θέμα. Γιατί αυτοί όλοι οι σοβαροί.
1: Από την πολυοδομία δίνονται γρήγορα οι άδειες για τις επισκευές αυτής της κλίμακας?
0: Αυτές οι άδειες, κυρία κυρία Ψηλή, εμπίπτουν και στις αρμοδιότητες των ιδιωτών μηχανικών, μπορούν πολύ γρήγορα μέσα, ναι, με δικιά τους ευθύνη να πάρουν αυτή την άδεια, γι' αυτό δεν καθυστερεί.
1: Επειδή είναι μικρής κλίμακας δηλαδή, για καθαιρέσεις και επισκευές λέτε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Άρα ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία και μας λέτε ότι 7 στις 10 περιπτώσεις αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα μήνα συνήθως.
0: Αντιμετωπίζονται γιατί ενεργοποιούνται και άλλοι φορείς, όπως δικαστικοί φορείς, και ο καθένας πολίτης να αναγκάζεται να δώσει λύση στο πρόβλημα.
1: Ωραία. Ας περιμένουμε. Μας μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Εγώ ένα τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και είμαστε στη Βενιζέλο, έτσι και λίγο κατεβαίνοντας εκεί με τη ΣΤΟΑ Αργέντη. Τι θα γίνει, ήρθε για να μείνει η ΣΤΟΑ? Δηλαδή λοιπόν, συμπληρώνουμε 7 χρόνια από τότε που τοποθετήθηκε.
0: Να σας απαντήσω. Επειδή είναι ένα θέμα που έχω ασχοληθεί και εγώ και το βρήκαμε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε,
1: το 19 να... βλέπω εδώ στο αρχείο, 22 Απριλίου του 19, που είχαμε σχετικό δημοσίευμα που λέγαμε ότι τοποθετείται η ΣΤΟΑ, ότι κατασκευάζεται μεταλλικό σκελετός. Έχουν περάσει 7 χρόνια.
0: Ναι. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί, αλλά να τα πούμε ακόμη μια φορά. Το ακίνητο αυτό είναι ένα διατηρητέο ακίνητο. Έχει κάποιους ιδιοκτήτες, αν θυμάμαι καλά τώρα έχουν αλλάξει και κάποιοι ιδιοκτήτες, ναι. Έχουν πουλήσει τα μερτικά τους και τα έχουν πάρει κάποιοι άλλοι. Όσον αφορά το θέμα το ιδιοκτησιακό και για την επισκευή ενός διατηρητέου κτηρίου, είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη.
1: Ναι.
0: Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τη βούληση και για να μπορέσει να κάνει και τις κατάλληλες μελέτες οι οποίες θα εγκριθούν και από το Υπουργείο Πολιτισμού, για να μπορέσει να κάνει την επισκευή και την αναπαλαίωση και την ανακαίνωση αυτού του κτηρίου. Από ό,τι ξέρω και είχα ρωτήσει, οι ιδιοκτήτες που υπάρχουν τώρα έχουν προβεί σε αυτές τις διαδικασίες να εκδώσουν άδεια επισκευής. Θέλω να σας πω, κυρία Ψηλή, ευτυχώς υπήρχε αυτή η ΣΤΟΑ, γιατί πριν 8 μήνες, θυμάστε ένα δημοσίευμα που είχε πάρει φως από το δικό σας σταθμό, κάποιες φωτογραφίες είχε στείλει κάποιος ιδιώτης, είχαν πέσει πάλι πέτρες, αν και είχε αρθεί η επικινδυνότητα, επειδή κάτι όσο το κτίριο αυτό είναι ταλαιπωρημένο, έπεσαν και άλλες πέτρες και τις υποδέχτηκε η ΣΤΟΑ. Φανταστείτε να μην υπήρχε αυτή η ΣΤΟΑ.
1: Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δρομολογηθούν οι εργασίες από πλευράς των ιδιοκτητών για να δούμε τη ΣΤΟΑ κάποια στιγμή να φέρει.
0: Η ΣΤΟΑ θα πήγε, κυρία Ψηλή, αγωγή όταν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες επισκευής του νεοκλασικού.
1: Μάλιστα.
0: Τότε θα φύγει η ΣΤΟΑ. Καταλάβατε, τότε θα φύγει η ΣΤΟΑ. Ο Δήμος αυτό που πρέπει να κάνει το κάνει. Μπορεί να είναι κάτι που δυσκολεύει κάποια πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι έχει δώσει και άλλες λύσεις αυτή η ΣΤΟΑ. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η
1: ΣΤΟΑ. Τι λύσεις έχει δώσει, γιατί συγγνώμη, αλλά χρησιμοποιείται και ως άτυπα ουρητήρια.
0: Θα σας πω, μία λύση που έχει δώσει είναι ότι τα τελευταία σαθρά που έπεσαν από την ιδιοκτησία, αν και ο ιδιοκτήτης είχε κάνει τις ενέργειες για να αρθεί η επικινδυνότητα, έπεσαν όπως θυμάστε.
1: Ναι, αυτό που μου είπατε προηγουμένως, ναι, ότι δεν έπεσαν στα κεφάλια μας, έπεσαν
0: αυτό
1: εκεί.
0: Έχει δώσει λύση, δηλαδή από αυτή την πλευρά σας το λέω. Μπορεί να είναι κάτι που δυσκολεύει κάποια πράγματα, αλλά έχει δώσει λύση και σε κάποια άλλα.
1: Ωραία.
0: Εμείς περιμένουμε να τελειώσει ο ιδιοκτήτης, να τελειώσει για να πάμε να τη βγάλουμε από εκεί.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πατελίδα.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αρκετά θέματα θίξαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
4: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίους στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
5: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Λοιπόν, πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Άρα εμείς με τους χιωτικούς ραδιοπαλμούς μαζί με τον Κωνσταντίνο Κατζάκο, ξανά μαζί σας στη 1 και 25 περίπου, για να μιλήσουμε και για θέατρο. Γιατί έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση, κωμωδία, το Σάββατο στο Μύριο με τον Κωνσταντίνο Καζάκο, και την Ιωάννα Πηλιχού. Check-in για 2.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, αφού όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροϊλού, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με δωρητές, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θεωρεί ότι δεν είναι αδύνατον, αν και δύσκολο, τα πολλά προβλήματα του νοσοκομείου να απαντηθούν. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροϊλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, ελλείψη προσωπικού, όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας, σημειώνοντας ότι προσλαμβάνονται 7 νοσηλευτές όσοι είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα ως επικουρικοί και αν χρειαστεί θα γίνουν εν ώψη καλοκαιριού μετακινήσεις προσωπικού από κέντρα υγείας της Χίου ή εκτός Χίου. Στο μεταξύ, με πανό υποδέχθηκε τον κύριο Ροϊλό το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Να σημειώσουμε ότι η αντιπροσωπεία του Σωματείου συναντήθηκε με τον διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, μεταφέροντας τα προβλήματα των εργαζομένων και ζητώντας λύσεις. Παρά το συγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε. Απλά λόγω των νότιων ανέμων αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελίστρια. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται αύριο Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος επιφύλασε το χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλήνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 7 το απόγευμα, αλλά αναχώρησε στις 10 και 10 έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι και κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος. Κατά τους χειρισμούς απόπλου, ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμποροϊπαλλήλων με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων με τα αστικά κτέλ Μυτιλήνης παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για διάστημα 4 μηνών προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλήνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά στη Λέσβο, στο νησί μας, αφού υποτίθεται ότι είμαστε μια περιφέρεια, το μεν υπεραστικό κτέλ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, ενώ τέλος Ιουνίου θα κλείσει και το αστικό κτέλ. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι οι δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφιξη στα Μεστά 1:30 το μεσημέρι, ενώ από Μεστά προς Λαύριο η αναχώρηση του πλοίου θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11:30 το βράδυ. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι των Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. Εμείς με αλχημίες είχαμε φροντίσει πέρσι για τη μεταφορά των επιβατών. Φέτος με διπλό δρομολόγιο είναι διπλό το πρόβλημα και δεν μπορούμε να εμπλακούμε, ανέφερε ο κύριος Βρουλής προσθέτοντας ότι έπρεπε να έχουν ήδη φροντίσει όσοι επιδίωξαν το δεύτερο δρομολόγιο και για τη μεταφορά των επιβατών. 17.850 Τούρκοι πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας, εκ των οποίων οι 4.060 εξέδωσαν τη γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία που παρουσίασε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025 που είχαν έρθει στο νησί 10.622 Τούρκοι πολίτες. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για κλείσιμο ραντεβού καλείτε στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο στις 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Στις 11 Ιουνίου, από τις πρωινές ώρες, στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας και ο προξενικός υπάλληλος θα δέχονται, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, αιτήσεις για διαβατήρια και λοιπές προξενικές υπηρεσίες στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών Χίου, τα οποία βρίσκονται στην οδό Βρατσάνου 9. Δίπλα στον Άγιο Ιάκωβο. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προκαθαρισμένα ραντεβού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου διοργανώνει Μέρα Καριέρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη στις 5 και 4 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της σχολής. Σκοπός της δράσης είναι η άμεση επαφή των σπουδαστών και των σπουδαστριών των τμήματων της σχολής με επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Χίου με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική αγορά εργασίας. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, το Λογογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον οίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Φέρεται σε γνώση των πιστών ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη στις 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελεήμονα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου, μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες και εσπερινός. Την ταλαντούχο ζωγράφο, η Πατία Πολιτάκη, φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξένοδοχου Υπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τιτλοφορεί Νοητά Περάσματα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου στα τηλέφωνα 22 713 50 865 και 6934 229 722. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δώσ' ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου, 10 το βράδυ. Μια κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλχου, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην Μετρόπολη θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, τιμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού, αύριο Παρασκευή, η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το απόγευμα, στο Κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκοινωτικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών, αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν εύκολα με 172 τον Βαόλ, κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Αυτή ήταν η πιο εύκολη νίκη των Ίωνων στη σειρά των τελικών, που με καλή ψυχολογία μπήκαν δυνατά από την αρχή του αγώνα, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ με 50-32. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράς ανόδου για την National League 2, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας τον Παλεσβιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Η Βάσο Τσαρούχα ήταν πρώτη διαιτήτρια χθες στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League ανδρών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στον οποίο οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76. Ο Παντελής Σεραφείμ ανέλαβε νέος πρόεδρος στην ομάδα μπάσκετ του Εφήβου. Ο Θανάσης Γιάχος, πρώην διεθνής διαιτητής, παρέμεινε για τέταρτη χρονιά στον πίνακα παρατηρητών διαιτησίας δεύτερης κατηγορίας, ο Γιάννης Μαχαίρας στην τρίτη κατηγορία και ο Στέλιος Τουπάκης στην τέταρτη κατηγορία. Η ΕΠΣΧΙΟΥ με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται για τους πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάνει λόγο για καθεστώς στην ΕΠΟ που επιδιώκει να διατηρηθεί πάση θυσία. Το Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατέμφυση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Καλαμπόκα 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1801, μαρτυρεί στοιχείο ο Μάρκος ο Νέος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1865, επισκέπτεται το νησί για 3 μέρες ο αντιβασιλέας της Αιγύπτου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χιώτη και ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων και πάμε να μιλήσουμε για θέατρο. Check-in για δύο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Ομίριο με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και την Ιωάννα Πηλεχού. Έχουμε τον κύριο Καζάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για την συγκεκριμένη παράσταση. Αν διαβάσουμε βέβαια το κείμενο, νομίζω ότι θα βρούμε πολλές ομοιότητες που αφορούν είτε φίλους, είτε απλούς συγκάτοικους, είτε ακόμη και συντρόφους στη ζωή. Θα μας πείτε όμως εσείς περισσότερα, κύριε Καζάκο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι πολύ ωραίο. Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι Χίο. Είχαμε έρθει το χειμώνα με την Τάνια την Τρίτη με τα άγουρα κεράσια που ήταν δράμα. Πολύ δράμα. Ναι. Τώρα ερχόμαστε με μια κωμωδία που είναι πολύ κωμωδία. Έχει πολύ πλάκα με την Ιωάννα την Πηλιχού και είναι και ο Σταύρος ο Παργινός, ο οποίος είναι μαζί μας στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Που είναι μουσικός, παίζει ζωντανά μουσική πάνω στη σκηνή την ώρα του έργου, αλλά είναι και το ατού της παράστασής μας, νομίζω αυτό. Όταν θα το δείτε θα καταλάβετε, γιατί παίρνει μέρος και στη δράση.
0: Για πείτε μας για την συγκεκριμένη θεατρική παραγωγή, για το τι πραγματεύεται, έτσι να υποψιάσουμε λίγο τους ακροατές μας.
1: Είναι το check-in για δύο, είναι δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικοί, οι οποίοι αναγκάζονται να μείνουν μαζί. Έχει γίνει μια διπλή κράτηση σε ένα Airbnb και αναγκάζονται αυτοί οι δύο άνθρωποι που είναι τελείως διαφορετικοί να μείνουν μαζί και βλέπουμε ότι γίνεται ένας χαμός εκεί με πολύ αστείες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το ωραίο σε αυτό το έργο είναι ότι εκτός από το αστείο και τη διασκέδαση, νομίζω ότι είναι ψυχαγωγικό, δηλαδή δίνει ένα μήνυμα, περνάει για το πώς μπορούμε να, δηλαδή έχει και προβληματισμούς που μπορεί να περάσει στο θέατη, για το πώς μπορούμε να συγκατοικήσουμε, να ανεχτούμε έναν άνθρωπο που είναι τελείως ξένος, να μείνει μαζί μας στον ίδιο χώρο,
0: ναι,
1: με όλα τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί. Και βλέπεις ότι συνήθως όταν είμαστε απέναντι σε κάποιον ξένο είμαστε πάντα κουμπωμένοι, και εδώ είναι εχθρικοί πολλές φορές. Και αναλύονται και όλα αυτά τα πράγματα μέσα, τα οποία μέσα από πολύ γέλιο και πολύ πλάκα βγαίνεις και ένας προβληματισμός για το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους.
0: Τη διαφορετικότητα με λίγα λόγια.
1: Ναι. Εγώ κάνω έναν, ο οποίος ένα γιόγκι, ασχολείται με τη γιόγκα, με την διαλογισμού, τέτοια πράγματα. Ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Έχει βάλει τη ζωή του να είναι έτσι μέσα στο νεφάκι αυτό. Και η Ιωάννα είναι μια ανηματέρια πάρτι, η οποία είναι τελείως διαφορετική, είναι μέσα στην τρελή χαρά, συνέχεια να χοροπηδάει, ο άλλος θέλει την ησυχία του και γίνεται ο κακός χαμός μες στο διαμέρισμα.
0: Μάλιστα. Αυτά για δύο ξένους που έχουν κάνει αυτό το διπλό check-in και βρίσκονται σε ένα διαμέρισμα αναγκασμένοι να συμβιώσουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε αναγκασμένοι να συμβιώσουμε πάντως με την ευρύτερη έννοια για πολλές καταστάσεις της ζωής μας.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι οι καταστάσεις είναι χάλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος γενικά είναι κοινωνικό όν. Δηλαδή του αρέσει να μαζεύεται, να μην κάθεται μόνος του, να μαζεύεται μαζί με άλλους ανθρώπους.
0: Πώς είναι τώρα, ναι,
1: αυτά που αντιμετωπίζει τώρα η κοινωνία μας, ειδικά στην Ελλάδα εδώ, είναι τραγικά, δηλαδή είμαστε σε μια τραγική κατάσταση και οικονομική και από όλες τις τομείς, δηλαδή υπάρχει μια πτώση αξιών γενική, η παιδεία μας είναι το χάλι της, ο πολιτισμός επίσης πάνε να τον χαλάσουν, γιατί μια χώρα τι είναι, η παιδεία της είναι και ο πολιτισμός της. Αυτά είναι μια χώρα, η ιστορία της, η παιδεία της, ο πολιτισμός της. Αυτά πάνε να μας τα πάρουν όλα. Να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή τώρα.
0: Πολύ μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη. Πάντως, μας υπόσχεστε ότι ναι, θα προβληματιστούμε σε έναν βαθμό, αλλά κυρίως θα χαλαρώσουμε το Σάββατο στις 9 το
1: βράδυ. Βασικά θα γελάσετε πολύ. Αλλά θα πάρετε και ένα μηνυματάκι στο σπίτι σας για μια μικρή συζήτηση μετά την παράσταση. στο ποτάκι ή στο φαγητάκι μετά την παράσταση να γίνει και μια συζητησούλα πάνω σε ένα θέμα λίγο πιο...
0: Πώς είναι τώρα για σας τους ηθοποιούς να περιοδεύετε αυτήν την περίοδο?
1: Είναι...
0: Το διαμέρισμα αλλάζει συχνά.
1: Ναι.
0: Πάτε σε άλλες σκηνές.
1: Εμένα είναι κάτι που μου αρέσει πολύ αυτό. Είναι και παλιά, όποτε είχα την ευκαιρία το έκανα και μου δινόταν η δυνατότητα, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έτυχε και δεν υπήρχε και τηλεόραση, οπότε μια χαρά μου ήταν άνετο να το κάνω. Και είναι και μια παράσταση που είναι η πρώτη μου σκηνοθεσία αυτή, επαγγελματική.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, τα ομολόγω, τα βρήκα πολύ σκούρα να σκηνοθετώ και να παίζω ταυτόχρονα. Αλλά νομίζω τελικά το αποτέλεσμα δικαιώνει, μετά από πολλή πίεση και πολύ άγχος. Ναι, ήταν δύσκολο το να σκηνοθετείς και να παίζεις ταυτόχρονα. Όταν δεν είσαι πολύ έμπειρος σκηνοθέτης, είναι λίγο δύσκολο. Εγώ δεν είμαι έμπειρος σκηνοθέτης, μπορεί να είμαι έμπειρος ηθοποιός, αλλά σκηνοθέτης δεν είμαι. Παρ' όλα αυτά, έγινε και νομίζω ότι έγινε και ωραία, με καλό τρόπο.
0: Τι είναι εκείνο που σας οδηγεί σε αυτά τα μονοπάτια, τι είναι εκείνο που σας οδηγεί, δηλαδή, γιατί το βλέπω και από άλλους συναδέλφους σας που κάποια στιγμή θέλουν να μπουν και στο χώρο της σκηνοθεσίας? Ποια είναι η πρόκληση?
1: Μα είναι, εντάξει, η γειτονική χώρη, δεν είναι κάτι διαφορετικό, δηλαδή ένας πεπειραμένος ηθοποιός μπορεί να σκηνοθετήσει μια χαρά. Και πολλές φορές εγώ προσωπικά, τώρα αυτό είναι προσωπικό μου, προτιμώ να βλέπω παραστάσεις σκηνοθετημένες από ηθοποιούς παρά από σκηνοθέτες. Διότι οι ηθοποιοί συνήθως που σκηνοθετούν δεν πάνε να βγάλουν τη δική τους άποψη πάνω στο έργο. Βγάζουν το έργο. Δηλαδή όταν κάποιος θα σκηνοθετήσει το Σοφοκλή, δεν θα πάει συνήθως ένας ηθοποιός που σκηνοθετεί, δεν θα βγάλει τη δική του άποψη πάνω στο έργο του Σοφοκλή, απλά θα προσπαθήσει να αναδείξει το έργο του Σοφοκλή, που νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Γιατί έχουμε πάθει πολλές τα τελευταία χρόνια οξία σκηνοθετήτηδα και βλέπουμε παραστάσεις που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή βλέπουμε την άποψη του σκηνοθέτη πάνω σε ένα έργο, η οποία, εντάξει, κάντε το κάπως αλλιώς, κάνε μια διασκευή, κάνε ένα πειραματικό τέτοιο. Δεν πρέπει να λέω τώρα παράδειγμα, την Αντιγόνη, τον Ειδίποδα και να διαλύεις τα έργα επειδή εσένα η άποψή σου είναι έτσι. Δηλαδή, οι συγγραφείς τι σου φταίνε δηλαδή. Υπάρχουν σκηνοθέτες που το κάνουν αυτό καλά, υπάρχουν και σκηνοθέτες που ασελγούν πάνω στα έργα, κανονικότατα. Λοιπόν, ένα ηθοποιός δεν θα το κάνει αυτό. Δεν το έχω δει δηλαδή ποτέ. Παραστάσεις ηθοποιών σκηνοθετών που να είναι ακατανόητες ή να είναι δυσνόητες ή να είναι, κοιτάνε να βγάζουν, να βγαίνει το νόημα του έργου. Και νομίζω ότι όταν το έργο είναι μεγάλο και κλασικό, αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να μείνετε καθόλου χείο ή θα είναι ταξίδι αστραπή αυτό?
1: Ούτε ένα βράδυ σχεδόν.
0: Ούτε ένα βράδυ.
1: Θα πούμε το πλοίο που φεύγει στις 3 το πρωί.
0: Θα πρέπει να τσεκάρετε αλλού μετά.
1: Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση να επανέλθουμε το καλοκαίρι, όχι με δουλειά, για διακοπές.
0: Ωραία.
1: Θα το κοιτάξουμε αυτό.
0: Αυτό το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Check-in για 2, λοιπόν, 9 το βράδυ του Σαββάτου στο Ομήριο, με τα μουσικής μάλιστα, με τσέλο.
1: Αυτό που ήθελα να πω πάνω στην ερώτηση την τελευταία ήταν ότι αυτό που μας κρατάει στην περιοδεία, γιατί εγώ κάνω περιοδεία τώρα σχεδόν 1,5 χρόνο. Δηλαδή από πέρυσι με τα Άγουρα Κεράσια, μετά το καλοκαίρι άλλη περιοδεία με την Παναγία των Παρισίων, φέτος περιοδεία με 2 έργα. Αλλά είναι εξοδοτικό, είναι πολύ όδυνο. Αλλά οι αντιδράσεις του κόσμου και η αγάπη του κόσμου είναι αυτό που μας κρατάει και εμάς και ζωντανούς και χαρούμενους. Δηλαδή πάμε σε μέρη που δεν έχει ξαναπάει, δεν υπάρχουν θέατρα, δηλαδή παίζουμε σε συνεδριακά κέντρα, δεν υπάρχει αίθουσα καν. Αλλά ο κόσμος, οι αντιδράσεις του είναι πάρα πολύ συγκινητικές. Μας ευχαριστεί, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε θέατρο, πρέπει να πάμε στην Αθήνα. Εδώ δεν έχετε κανένας. Αυτό και μόνο το κάνει όλο το πράγμα να αξίζει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Επίσης.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

Να πούμε ότι η προπόληση εισιτηρίων για όποιον ενδιαφέρεται γίνεται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο ticketmaster.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μάλαφης για το κλιμάκιο των Καρδαμήλων με αφορμή και τις αναφορές του συμπολίτη μας, του Αλέκου Καραμούζου, για το ενδεχόμενο να κλείσει. Δεν κλείνει το κλιμάκιο των Καρδαμήλων, δηλώνει κατηγορηματικά ο Γιάννης Μάλαφης, και τι απαντά για τις αντιδράσεις που έχουμε από πλευράς συνδικαλιστικών φορέων για την απόφαση του που αφορά στο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων επί της ζώνης λιμένος Χίου την Κυριακή.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Την ταλαντούχο ζωγράφο η Πατία Πολιτάκη φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μια συλλογή που την τίτλο φορεί νοητά περάσματα.
5: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα γιατί ο καθένας βλέποντας μία πόρτα μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
6: Ναι.
5: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του. Την πόρτα του σχολείου του που πήγαινε παιδί.
6: Ναι.
5: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου.

0: Λοιπόν, πάμε στις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος για τα δύο θέματα που σας είπαμε πριν. Το ένα έχει να κάνει με το κλιμάκιο των Καρναμήλων, αν υπάρχει περίπτωση να κλείσει, απαντά αρνητικά. Και το δεύτερο αφορά την λειτουργία των καταστημάτων Κυριακές με αφορμή την απόφασή του που αφορά τα εμπορικά καταστήματα στην παραλιακή ζώνη, στην προκυμαία. Ο ίδιος υπεραμείνεται της απόφασής του, λέει ότι ικανοποίησε το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου, απαντά και σε αυτά που του καταλογίζει το Εργατικό Κέντρο, ότι δεν έγινε διαβούλευση προηγούμενα. Χθες μας έλεγε ο Μιχάλης Τσακός ότι η απόφαση δέχεται να είναι παράνομη, γιατί υποθέτει την διαβούλευση ο Δήμαρχος. Θα ακούσουμε τι απαντά επ' αυτού. Να μην σας τα λέμε εμείς. Δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Μαλαφή.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση πρώτον να κλείσει το κλιμάκιο. Το λέω και το μετεπιφάσεως. Καμία στο εκατομμύριο. Ό,τι και αν λέει, όποιος και αν λέει. Εξάλλου, αν ήταν κριτήριο να υπάρχει χώρος. Στην Αμανή έχουμε δώσει χώρο εδώ και 25 χρόνια και όπως βλέπετε δεν παίρνει απόφαση κεντρικά η υπηρεσία για να γίνει το κλιμάκιο. Πάμε τώρα στα Καρδάμιλα. Στα Καρδάμιλα το δύσκολο θέμα ήταν η εξέβρεση χώρου. Βρήκαμε το χώρο. Αυτή τη στιγμή εκπονείται η μελέτη. Εκτιμώ ότι μέσα Αυγούστου θα είναι έτοιμη η μελέτη και είτε θα γίνει δημοπράτηση με όρους δημοσίου, είτε θα βρεθεί χορηγός και θα γίνει με ιδιωτικά κριτήρια. Θα είναι προμήθεια βασικά και θα είναι κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα.
2: Μιλάμε για ανέγερση νέου κτηρίου.
1: Μιλάμε για ανέγερση νέου κτηρίου που θα είναι με τέτοιο τρόπο που θα μπορεί να γίνει και προμήθεια. Δηλαδή μπορεί να είναι και προκάτ.
2: Σε ποιο χώρο μιλάμε?
1: Στο χώρο πλησίων του Δημοτικού Θεάτρου Καρδαμήλων.
2: Που είναι ιδιόκτητος του Δήμου.
1: Είναι του Δήμου, ναι, του Δήμου.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν η καλύτερη λύση που τελικά προκρίθηκε, διότι όλα τα άλλα τα ακίνητα που ήταν όλα πολύ προβληματικά.
2: Και θα γίνουν προδιαγραφές της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
1: Οι προδιαγραφές είναι στάνταρ για αυτά.
2: Υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα. Υπογράψατε την περασμένη εβδομάδα μία απόφαση για την λειτουργία των καταστημάτων Κυριακές και Αργίες στην παραλιακή ζώνη και μόνο. Αυτό λέει το Εργατικό Κέντρο και οι σύλλογοι εργαζομένων ότι έπρεπε πρώτα να γίνει μία διαβούλευση που δεν έγινε.
1: Ακούστε, αυτό μας ζητήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο και αυτό αδειοδοτήσαμε. Και ξέρετε και τους λόγους γιατί το αδειοδοτήσαμε.
2: Ναι, απλά αφορά όλα τα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα.
1: Αυτό μας ζητήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο και αυτό κάναμε. Ναι. Αν μας ζητηθεί αύριο για άλλες ζώνες, πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε. Αν και εφόσον το θέλουν.
2: Απλά λέει το Εργατικό Κέντρο ότι δεν ζητήσατε τη γνώμη του με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που βλέπουν. Και ότι αυτό προβλέπει και η νομοθεσία.
1: Ακούστε, ο Εμπορικός Σύλλογος εννοείται ότι έκανε τη διαβούλευση που έπρεπε για να μας φέρει το αίτημα. Αυτό εκτιμώ.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν έλεγε ο Εμπορικός Σύλλογος το Εργατικό Κέντρο όχι, τι θα γινόταν δηλαδή. Ο Δήμαρχος έπρεπε να βγάλει απόφαση όχι, επειδή έλεγε το Εργατικό Κέντρο όχι.
2: Εσείς...
1: Τι εννοείτε?
2: Εσείς προσωπικά σαν Δήμαρχος πιστεύετε ότι ανοίγει ο Ασκός του Αιώνου και για άλλες περιοχές?
1: Εγώ πιστεύω σαν Δήμαρχος ότι την Κυριακή που έρχονται διάφορα, είτε κρουαζιερόπλια είτε διάφοροι άνθρωποι, πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά να μπορούν να προμηθεύονται διάφορα πράγματα. Και το λέω αυτό κάθετα. Και είμαι και κάθετος. Δεν μπορεί να υπάρχει κόσμος που θέλει να ψωνίσει πράγματα και να μην υπάρχει κάτι ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πια ξεπερασμένο πολύ.
2: Δεν έχουμε όμως τουριστικές ζώνες στοιχείο. Γιατί δεν έχουμε τουριστικές ζώνες, ώστε να μπορούν αυτά να λυθούν αυτά τα θέματα?
1: Υπάρχει αρμόδια επιτροπή που συμμετέχει ένα άτομο του Δήμου και κάθε φορά που γίνονται και κάποιες τουριστικές ζώνες. Αυτό είναι θέμα συνεννόησης. Είναι θέμα ενδοσυνεννόησης για να μπορεί να γίνουν και αμιγώς τουριστικές ζώνες. Αλλά νομίζω ότι αυτό ξέρετε για ποιο λόγο έγινε. Υπήρχε άτυπα, λειτουργούσε έτσι κι αλλιώς. Τώρα λειτουργεί και με τη σφραγίδα.
2: Ναι, αλλά τώρα στις Παρόδους, ας πούμε, στη Βενιζέλου, υπάρχουν καταστήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά, όπως υπάρχουν στην Προκυμαία και δεν μπορούν να είναι.
1: Αν μας κάνουν έτοιμα ο Εμπορικός Σύλλογος, δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
2: Εννοώ μου ειδή καταστήματα, έτσι.
1: Ναι, είπα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που μας έρθει το αντίστοιχο αίτημα να ανοίξουμε και άλλες ζώνες. Κανένα πρόβλημα.

Ακούσαμε την θέση του Δημάρχου του Γιάννη Μαλαφή. Λέει ναι, στην Κυριακή. Για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες ανάγκες, τις οποίες συνδέει με το κομμάτι του τουρισμού. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται με τον χαρακτηρισμό περιοχών ως τουριστικές ζώνες όλη αυτή η ιστορία. Μόνο χρειάζεται απόφαση δημάρχου για να ανοίγουν σε συγκεκριμένες περιοχές τα καταστήματα. Σίγουρα πάντως απέναντι είναι εργατικό κέντρο με θέση δημάρχου και σωματείο εμπορίου υπαλλήλων, βρίσκονται απέναντι. Υιοθετεί το αίτημα του εμπορικού συλλόγου και λέει ότι αν μου έρθουν και άλλα αιτήματα θα τα ικανοποιήσω προς την ίδια κατεύθυνση με αυτό του εμπορικού συλλόγου. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα δούμε, μάλλον δεν θα δούμε, εμείς τώρα ραδιόφωνο είμαστε, θα ακούσουμε πως μέσω του παιχνιδιού και της ζωγραφικής μπορούν να δοθούν τα πιο καλά μαθήματα στα παιδιά μας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, πάμε να μιλήσουμε για την πρόληψη, να μιλήσουμε για την δράση που ανέπτυξε φέτος το Κέντρο Πρόληψης Ναυτίλος σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία 1ο, 7ο και 9ο Χίου, το Δημοτικό Σχολείο Κάμπο αλλά και το Δημοτικό Σχολείο Καμποχώρων, μαθητές από τα οποία σήμερα ήταν στην κεντρική πλατεία της πόλης και εκεί έφτιαξαν ένα τοίχο με ζωγραφιές με θέμα τι άλλο, την πρόληψη. Μάλιστα αμέσως μετά τα παιδιά έπαιξαν και παραδοσιακά παιχνίδια. Η Ελένη Κοτσάτου από το Κέντρο Πρόληψης έκανε σχετικές δηλώσεις, οποίες μπορούμε και να ακούσουμε.
1: Σήμερα λοιπόν έγινε μία δράση με τον τίτλο «Πρόληψη είναι συνεργασία, παιχνίδι, δημιουργικότητα». Συμμετείχαν μαθητές από δημοτικά σχολεία της Χίου με τους οποίους έχουμε δουλέψει κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς. Και πριν πω για το τι ακριβώς έγινε σήμερα, να πω δύο λόγια για το τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχουμε δουλέψει. Το Κέντρο Πρόληψης Χίου Ναυτίλος σε συνεργασία με τον ΝΕΟΠΑΕ υλοποιεί λοιπόν προγράμματα πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τώρα μιλάμε για την πρωτοβάθμια και συγκεκριμένα για μαθητές των τελευταίων τάξεων, 5ης και 6ης. Κάνουμε λοιπόν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους μαθητές, δουλεύοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά, με τη συνεργασία, με την επίλυση των συγκρούσεων και τη διαχείριση των συναισθημάτων. Η βασική μας δουλειά δηλαδή με τους μαθητές δημοτικού είναι αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, μία δράση πρόληψης για να είναι ολοκληρωμένη χρειάζεται να απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με αυτούς τους μαθητές, αλλά και στους γονείς των μαθητών. Έτσι λοιπόν διαμορφώνουμε ένα υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να μεγαλώσουν υγιείς προσωπικότητες που να κάνουν σωστές επιλογές για τον εαυτό τους. Σήμερα λοιπόν είπαμε να κλείσουμε αυτή τη σχολική χρονιά με ένα χαρούμενο τρόπο και συμμετείχαν ενδεικτικά κάποιες ομάδες μαθητών που πήραν μέρος σε ένα εικαστικό δρόμενο, έφτιαξαν ζωγραφιές με θέμα τη συνεργασία, το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τις ανάρτησαν στον τοίχο το τεχνητό που φτιάξαμε πίσω. Και στο δεύτερο μέρος συμμετείχαν σε παραδοσιακά παιχνίδια. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτές τις ηλικίες του δημοτικού, να μην ξεχνάμε, κυρίως εμείς οι μεγάλοι, ότι ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών πρέπει να αφιερώνεται στο φυσικό παιχνίδι και στη φυσική συναναστροφή και να μην καταναλώνεται όλος μπροστά στις οθόνες και στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά έλκονται πάρα πολύ από τον ψηφιακό κόσμο. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να τον χρησιμοποιούμε, αλλά πρέπει οι γονείς να είναι αυτοί που θα βάζουν το όριο. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά όσο περνούν τα χρόνια να έχουν δυσκολία σε πολύ βασικές δεξιότητες, είτε που έχουν να κάνουν με την αυτοϋπηρέτησή τους, κινητικές δεξιότητες, συντονισμού ματιών, χεριού, βασικά πράγματα δηλαδή, είτε το να κινηθούν στο χώρο και να παίξουν σε αυθόρμητο και φυσικό παιχνίδι. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε αυτό το μήνυμα σήμερα, γι' αυτό και κάναμε τη δράση σε ένα δημόσιο χώρο, ότι η πρόληψη είναι ακριβώς όλη αυτή η δουλειά που γίνεται στη διάρκεια των 18 χρόνων που έχουμε τα παιδιά μέσα στις οικογένειες. Και η ευθύνη η δική μας είναι να δίνουμε αγάπη, φροντίδα και να βάζουμε όρια.
0: Λοιπόν, πολύ σημαντικά αυτά που είπε η Ελένη Κοτσάτου για το πώς μπορούν να αλλάξουν και οι δεξιότητες των παιδιών μας όντας κολλημένα στις οθόνες. Και το πώς εμείς από την δική μας την πλευρά μπορούμε να το αντιπαλέψουμε όλο αυτό και να δώσουμε τις εναλλακτικές στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, τις δράσεις, την επικοινωνία, την... γενικώς να προλάβουμε καταστάσεις. Το σημερινό μας ταξίδι στην τοπική επικαιρότητα μέσω του ράδιο Αλήθεια έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11 και 35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 5η 4 Ιουνίου. Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Για το φθινόπωρο μεταθέτει η Τουρκία την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. F-35 Yok, λέει στην Τουρκία ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, παρά τις διαβεβαιώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα.
1: Αυτό που ξεκαθάρισε ο κύριος Ρούπιο είναι πως με βάση τα ισχύοντα σήμερα, το ισχύον νομικό καθεστώς, η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να μπει στο πρόγραμμα των F-35 ξανά, ότι δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
2: Όσο και αν έχει διαταραχθεί η σχέση Τραμπ-Νετανιάχου, σε κάποιο βαθμό η Ισραηλινή και το Αμερικανο-Εβραϊκό λόμπι είναι πάρα μα πάρα πολύ επιδραστικά στο εσωτερικό των ΗΠΑ και δεν μπορεί να επιτρέψουν στην Τουρκία να πάρει F-35 στην παρούσα φάση.
0: Νέες αποκαλύψεις για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όχι τόσο για το σκηνικό του εγκλήματος, εκεί φαίνεται λίγο πολύ να έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί για το τι έγινε, όσο για τα όσα υπέφερε αυτή η γυναίκα που τελικά έπεσε νεκρή από τα χέρια του σύζυγου της. Πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα ερωτήματα, βασανιστικά ερωτήματα, για το εάν θα μπορούσε να είχε αποφευθεί, να είχε αντιμετωπιστεί, να είχε κάποιοι να είχαν προλάβει τη δολοφονία.
3: Υπάρχουν πληροφορίες ακόμη και για σύστημα γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της, ενώ συγγενείς και φίλοι συνεχίζουν και αναφέρουν ότι η κοπέλα, η Βασιλική, ήθελε να φύγει από το σπίτι, είχε απευθυνθεί και σε δικηγόρο.
4: Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα από τα όσα μου περιέγραψε. Μου έκαναν τρομερή εντύπωση και οι μελανιές που είχε στα χέρια της. Της είπα πως πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην αστυνομία.
5: Γιατί 45 μαχαιριές από τη μεριά που το μαχαίρι του κουζινομάχαιρο έχει τη μύτη, ενώ υπήρχαν και χτυπήματα και από την άλλη μεριά, τυφλά χτυπήματα που δείχνουν τη μανία.
0: Σε λίγο θα πάμε στην Καλαμάτα, γιατί πήγε στα δικαστήρια σήμερα ο δράστης και κόβει την ανάσα ένα βίντεο. Φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, είναι και στο Sky.gr αν μπείτε. Από την Αύπακτο, είναι αυτό που δείχνει ένα αυτοκίνητο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο, αφρενάριστο, να πέφτει σε ένα σταθμεμένο γιοταχή, να το κάνει παράλια τη στιγμή που πήγε να μπει στο αυτοκίνητο αυτό μια γυναίκα με την κόρη της. Είναι πραγματικά αυτό που λες ότι έγινε θαύμα και γλίτωσαν. Η γυναίκα βεβαίως ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ.
6: Είχα σταματήσει, είχα κατεβεί στο φούρνο και την ώρα που βγήκα ξέρω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
7: Τράβηξε το κορίτσι από το αυτοκίνητο, το έσβρωσε μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά πριν γίνει το τέο, εκεί σε εκείνη την τραπεζάκι κάθεταν κόσμο. Φανταστείτε τι θα γινόταν.
0: Φανταστείτε, θα γινόταν όχι μόνο με αυτό. Σας έχω μετά έρευνα πολύ δυνατή. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης προηγείται. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό σας μεσημέρι και θα ξεκινήσουμε από την παραλιακή Σπύρο, γιατί έχουμε πρόβλημα και στο ρεύμα προς τον Πειραιά κατά μήκος του Ελληνικού και στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας, λόγω λαϊκής αγοράς που έχουμε παραπλεύρωση της παραλιακής, δυστυχώς. Πολύ λάθος το σημείο το συγκεκριμένο. Εάν θέλετε να αποφύγετε ένθεν κακήθεν το μποτιλιάρισμα και σας εξυπηρετεί η Βουλιαγμένης, να το πράξετε, φίλες και φίλοι, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα μέσω της Βουλιαγμένης προς την Αθήνα παρά μέσω της παραλιακής. Στο κέντρο της Αθήνας προσέχουμε την κάθοδο της Αρδιτού και τη Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Βουλή. Έχει αρκετή κίνηση πλέον η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα και πολλή κίνηση η λεωφόρος Σχιστού. Παρουσιάζει πρωινή εικόνα η Σχιστού προς Καραμαγκά με 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Για να πιάσω το νήμα από εκεί που το άφησε ο Δημήτρης, σας είπα ότι έχω έρευνα μπόμπα σήμερα πριν περάσουμε στην δισογραφία της ημέρας. Εμείς οι Έλληνες οδηγοί είμαστε. Εμείς όλοι μας και εσείς που μας ακούτε τώρα από το αυτοκίνητό σας, εγώ όλοι. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρισκοι. 25% στέλνει ή διαβάζει μηνύματα την ώρα της οδήγησης. 3 στους 10 μιλάνε κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι και το άλλο με το κινητό κολλημένο στο αυτί. Οι μισοί βρίζουν και κάνουν προσβλητικές χειρονομίες. Σχεδόν 2 στους 10 δηλώνουν πρόθυμοι να κατέβουν από το αυτοκίνητο και να πλακωθούν στο ξύλο. Δεν τα λέω εγώ. Η έρευνα του Ιδρύματος Βίντσι σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, ειδικό σε θέματα οδικής ασφάλειας.
9: Δεν χρειαζόμαστε κανένα ευρωβαρόμετρο για να δούμε αυτό το οποίο ισχύει πραγματικά όσον αφορά τα νεύρα, την αυτοπεποίθηση και την αντίληψη ότι είναι ικανός ο καθένας από εμάς. Έχει αρχίσει και αυξάνεται αυτό. 23% βλέπει βιντεοθόνη κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Δηλαδή αν κοιτάξεις 10 δευτερόλεπτα μέσα, 160 μέτρα δεν βλέπει κανένας έξω. Άρα το αυτοκίνητο πάει τυφλά. 27% ότι κατεβαίνει από το αυτοκίνητο να ζητήσει τα ρέστα. Να. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη συνθήκη.
0: Και μη χειρότερα, και για να σας προλάβω, μην κοιτάξετε τους διπλανούς σας αυτή τη στιγμή, έστω κι αν είστε μποτιλιαρισμένοι. Κοιτάξτε πρώτα τον εαυτό σας, τι κάνει στην καθημερινότητά του. Εμάς, ημών, όλο μας, ημών με ήττα. Και εννοείται ότι τα ποσοστά που προανέφερα δεν υπάρχουν σε κανονικές χώρες, είναι πολύ χαμηλότερα. Πάλι πριν μπούμε στα βαθιά, Γιώργος Κεραμιτζόγλου, όπως θες έτσι και σήμερα, είχα μια φωτιά που προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, γιατί εκτός των άλλων ήταν και σε ένα από τα ελάχιστα άλση που έχουν μείνει στην Αττική πλέον. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Γεια σου και από μένα. Είχαμε λοιπόν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Φιλοθέης μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πολύ κοντά από στο άλσος Βεϊκού και μάλιστα η φωτιά κατευθυνόταν προς Γαλάτσι. Άρα λοιπόν υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να έχουμε και προβλήματα με τα σπίτια των κατοίκων εκεί της περιοχής. Ευτυχώς όμως είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 47 πυροσβέστες, 10 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα που αμέσως μπήκαν στη μάχη για να σβήσουν αυτή την πυρκαγιά και το κατάφεραν σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουμε πρόβλημα εκεί σε αυτή την περιοχή, όμως εγκυμονεί κίνδυνο το γεγονός ότι τόσο πολύ κοντά σε σπίτια και της Φιλοθέης και του Γαλατσίου ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά και μάλιστα κινδύνεψε ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα άλση της Αττικής.
0: Νωρίζοντας,
10: άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει έτσι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά, ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Και πάμε τώρα στην Καλαμάτα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο δολοφόνος της 39χρονης σύζυγου του. Ενώ μέρα με τη μέρα έρχονται νέες πληροφορίες, κυρίως μαρτυρίες κυρίες και κύριοι. Αλλά μαρτυρίες αφενός που δείχνουν, φανερώνουν τι υπέφερε αυτή η γυναίκα, αφετέρου θέτουν, βάζουν, αυξάνουν τα ερωτήματα, κέρια βασανιστικά ερωτήματα για το αν αυτή η γυναίκα, η μητέρα δύο μικρών κοριτσιών, θα μπορούσε σήμερα να είναι ζωντανή. Είναι ερωτήματα που σχετίζονται με τον τρόπο που πολιτεία και άνθρωποι που γνώριζαν θα μπορούσαν να έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω, όπως όλες οι πτυχές αυτές της υπόθεσης φαντάζομαι. Η Βάσια Γκανάρα από την αρχή παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, είναι και σήμερα η Βάσια στην Καλαμάτα. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τις εξελίξεις τις τελευταίες. Να μην αναφερθούμε πάλι στις μαρτυρίες. Ο 41 ετών καθομολογία δράστης Σπύρο παρέμεινε σήμερα για περίπου μία ώρα στο γραφείο της Ανακρίτειας, χωρίς όμως να απολογηθεί, καθώς ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε νέα προθεσμία για το Σάββατο. Σύμφωνα τώρα με το δικηγόρο του, η υπεράσπιση, όπως είπε, δεν είχε πλήρη εικόνα της δικογραφίας και κυρίως τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ήρθαν στα χέρια του εχθές αργά το βράδυ. Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι η 39χρονη ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη στον κατηγορούμενο, ενώ για πρώτη φορά μας ανέφερε πως ο 41 ετών δράστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και τώρα αρχίζει σταδιακά να συνειδητοποιεί το μέγεθος της πράξης του. Παράλληλα, η υπεράσπιση προανήγγειλε ότι θα ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, την ώρα που πρέπει να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Όλα τα βλέμματα λοιπόν, Σπύρο, όπως καταλαβαίνεις, είναι στραμμένα στο Σάββατο για να μάθουμε επιτέλους τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα.
0: Μάλιστα, και βέβαια τραγικές φιγούρες σε αυτήν όλη την ιστορία είναι και τα δύο παιδάκια. Νομίζω 6 και 10 ετών είναι κοριτσάκια.
11: Τα δύο παιδάκια, ναι, κοριτσάκια, παραμένουν στην κλινική, στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Υπήρχαν κάποιες αναφορές ότι ενδεχομένως να αναλάβει τη φροντίδα του στην επιμέλεια η αδερφή, κάτι το οποίο δεν το επιβεβαιώνουμε για την ώρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα εάν δεν υπάρξει από την εισαγγελία κάποια απόφαση. Πάντως το θεωρώ δύσκολο αυτό το σενάριο, καθώς όπως μαθαίνουμε είναι μόνη της η γυναίκα, είναι χωρισμένη, οπότε είναι και σε δύσκολη ενδεχομένως οικονομική κατάσταση. Αυτό θα το μάθουμε σε πολύ καιρό, Σπύρο. Ξέρεις ότι αυτά τα πράγματα παίρνουν χρόνο. Ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Ναι, τι να πω. Σε ευχαριστώ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα μας μίλησε για την αδερφή της, η αδερφή δηλαδή της 39χρονης που έπεσε νεκρή στη Καλαμάτα. Μίλησε στον Αντένα.
6: Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κάποιο τρόπο σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν προλαβα. Χωρίς κανένα δεν το ξέρει. Το τελευταίο καιρό που το έλεγε κάθε μέρα σχεδόν. Ήθελα να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο.
4: Την είχε χτυπήσει.
6: Ναι, πολλές φορές.
4: Με τα παιδάκια τι θα γίνει.
6: Τα παιδάκια είναι πλέον μαζί μου.
0: Πριν από περίπου ένα χρόνο, το θύμα είχε ζητήσει βοήθεια από κέντρο συμβουλευτικής, κυρίως να αναζητήσει εργασία προκειμένου να φύγει από τα δεσμά του συζύγου της και κατά δεύτερο λόγο για να μπορέσει να βρει στήριξη από κάπου μετά τα όσα αντιμετώπιζε μέσα στο σπίτι. Αυτά πριν από ένα χρόνο. Το Νοέμβριο είχαν πάρει τηλέφωνο φίλοι της από μια σχολή χορού, καθώς δεν πήγε στο μάθημά της, είχαν πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία. Και η αστυνομία, λέει η αστυνομία, ότι πήγε στο σπίτι της, την βρήκε, είπε στους αστυνομικούς η γυναίκα ότι όλα είναι εντάξει και οι αστυνομικοί υποχώρησαν. Αυτό το σενάριο αντιλαμβάνεστε ότι μπάζει. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να έχουν πει στην αστυνομία μόνο ότι άργησε στο μάθημα. Δηλαδή δεν το έχω συναντήσει ποτέ στο βίο μου επειδή άργησε κάποιος ένα μάθημα το περιπολικό να πάει σπίτι. Προφανώς έχουν πει και άλλα πράγματα στους αστυνομικούς. Και οι αστυνομικοί αρκέστηκαν στο τυπικό. Ότι πήγαμε, μας είπε ότι φύγετε, μέσα ήταν ο άντρας της βέβαια από πίσω της, και φύγαμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι αφού δεν είχαμε επίσημη καταγγελία. Επαναλαμβάνω, η λογική δοκιμάζεται σε αυτό το σενάριο. Ότι είπαν απλώς ότι άργησε στο μάθημα και έφυγε ένα περιπολικό να πάει σπίτι. Και την περασμένη Πέμπτη πάλι είχαν καλέσει την αστυνομία για ακόμη μια φορά, επειδή άκουγαν φωνές και μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αστυνομικοί λέει ότι πήγαν, κοίταξαν γύρω-γύρω τα σπίτια, δεν είδα κάτι και ξανά φύγαν. Είναι πάρα πολλά τα σημεία που μαρτυρούν ότι κάτι δεν έχει πάει καλά σε όλη αυτή την ιστορία. Και η γυναίκα δεν είχε από πουθενά βοήθεια. Ούτε από κάποια κέντρα, ούτε από τις αρχές, ούτε από την πολιτεία, ούτε από κανέναν. Προσπαθούσε να κρατηθεί από κάπου και όλοι έμεναν στο τυπικό. Δεν μας έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Ο δικηγόρος του δράστη πριν από λίγο από τα δικαστήρια μένει στο σενάριο της άμυνας.
12: Υπάρχει στην περαιώσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν ένα μήνυμα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και για να δείτε την αιμονή του συζύγου της, του ανθρώπου τώρα που κατηγορείται για τη δολοφονία, είχε βάλει ακόμη και GPS για να την παρακολουθεί ο κύριος Καλιακμάνης στο Action.
5: Είχε βάλει ακόμα και GPS στο αυτοκίνητο, την παρακολουθούσε που πήγαινε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν φαίνεται ότι καιρό τώρα θεωρούσε ότι τώρα πατάει, ότι είχε γίνει στενός κορσές, δεν την άφηνε να πάει πουθενά. Από τα ούρα των παιδιών φάνηκε ότι δεν έχουν κάνει κατανάλωση τέτοιων χαπιών, των ερημιστικών. Φαίνεται ότι τα παιδιά, εξαιτίας του γεγονότος ότι εκεί γινόταν πολλές φασαρίες, ως μηχανισμό άμυνας δεν αντιδρούσαν.
0: Και αυτό που σας έλεγα, ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαν καλέσει την αστυνομία επειδή δεν είχε πάει σε ένα μάθημα χορού και η αστυνομία πήγε στο σπίτι της. Αρκέστηκε στα τυπικά. Η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Δημογλίδου.
13: Η μοναδική φορά που απασχόλησε αυτήν η γυναίκα την ελληνική αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν ουσιαστικά δεν πήγε σε κάποιο προγραμματισμένο μάθημα χορού. Ενημερωθήκε η αστυνομία ότι δεν απαντά σε κλήσεις. Φοβήθηκαν οι οικείοι της ότι κάτι κακό της έχει συμβεί. Φτάσαμε στο σπίτι. Η γυναίκα βρισκόταν μόνη της με τα παιδιά της. Δεν ζήτησε κάτι. Βρισκόταν σε καλή κατάσταση.
0: Θα επιστρέψουμε, αν προκύψει κάτι από, από την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, θα επιστρέψουμε στη Βάση Γιαννάρα στην Καλαμάτα. Προς το παρόν πηγαίνουμε στον Μανώλη Κωστίδη και είναι αρκετά τα θέματα που έχουν βγει το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να υπάρχει κάποιο μεσημέρι που δεν θα έχουμε τόσα νέα. Έλα, δεν ξέρω. Κάθε μεσημέρι, όντως.
0: Είναι από τη μια, τα νέα έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μία απάντηση που έδωσε ο Ρούμπιο, που νομίζω ότι πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματική της προσωπική μου εκτίμηση. Από την άλλη πλευρά έχουμε φρέσκα νέα που βγαίνουν από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας και μάλιστα πριν από λίγο. Θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτό?
1: Θα χαρώ πολύ. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και της Κύπρου. Φαίνεται ότι ενοχλούν. Ναι. Διότι τώρα ξαφνικά να μιλούν για τα εξοπλιστικά προγράμματα, γιατί?
0: Και μια χώρα που επέρεται για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει και εξαγωγικό χαρακτήρα.
1: Σωστό, δεν θέλει. Η Τουρκία δεν θέλει να εξοπλιστεί η Ελλάδα, που η οποία αυτή τη στιγμή περιμένει τα F-35, επειδή θα αναφερθούμε στο ζήτημα αυτό, σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα θα παίρνει το πιο εξελιγμένο αεροσκάφος που υπάρχει σε οποιαδήποτε πολεμική αεροπορία. Έχει διαθέτει 24 ραφάλ τέταρτης γενιάς και θα διαθέτει συνολικά σε ένα χρόνο περίπου 120 F-16 εξυγχρονισμένα, στα οποία δεν διαθέτει κανένα η Τουρκία, ούτε τετάρτη γενιά ούτε πέμπτη γενιά. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας λέει ότι οι πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή παρακολουθούνται στενά και προσεκτικά. Σημειώνεται ότι ενώ η Τουρκία ευνοεί την ειρήνη και τη σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας από τη μία πλευρά της Αιγαίου και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί όμως και την αποφασιστικότητα να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας και της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, όπως την αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας δεν είναι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών και βήματα που θα αυξήσουν την ένταση, αλλά μάλλον η ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ελλάδος πρωτίστως είναι θέμα που πρέπει να εξετάσει ο ελληνικός λαός.
0: Το έριξε στους φορολογούμενους ότι εσείς πληρώνετε, εσάς πρέπει να ενδιαφέρετε.
1: Ναι. Η ευημερία του ελληνικού λαού κτλ. Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να πω, λέει ξεκάθαρα η Τουρκία, λέει μην εξοπλίζετε τόσο πολύ, μην κάνετε βήματα που θα αυξήσουν την ένταση. Εγώ θα έλεγα, δείτε λίγο και στην Κάρπαθο και στην Κύπρο που στείλατε Patriot, φρεγάτες F-16, να κάνουμε διάλογο και αυτά.
0: Ναι. Αυτό με τα εξοπλιστικά ταιριάζει και με τουρκικά δημοσιεύματα που λένε ότι οι Έλληνες, ξέρετε, βρήκαν την ευκαιρία τώρα που ηρέμησαν τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και φορτώθηκαν όπλα. Κάτι τέτοιο δεν λένε?
1: Πολύ σωστό. Η εφημερίδα της Τζουμχουρίας, σε άρθρο της, ξεκάθαρα λέει ότι τα ήρεμα νερά ευνόησαν την Ελλάδα, η οποία βρήκε την ευκαιρία να εξοπλιστεί, να πάρει μαχητικά, Ισραηλινά πυραυλικά συστήματα, άλλα πυραυλικά συστήματα, να εξοπλίσει τα νησιά του Αιγαίου και να θωρακιστεί. Και δηλαδή αυτό που και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι που λένε όχι στα ήρεμα νερά, και στην Τουρκία υπάρχουν πολλοί που λένε όχι στα ήρεμα νερά, διότι η Ελλάδα λένε άλλαξε τα δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα 5 χρόνια ή 4 χρόνια, αν δούμε τα μαχητικά που τα έχει πάρει η Ελλάδα και τις 12 φρεγάτες που έρχονται τώρα εξυγχρονισμένες οι καινούριες, είναι πράγματι μεγάλη αλλαγή δεδομένων σε αυτά τα ήρεμα νερά.
0: Ναι, σωστά. Και αλλαγή ισορροπιών θα προσθέτετα. Για να αφήσουμε τα F-35 στο τέλος, επειδή σηκώνει πολλή συζήτηση, άλλη μία είδηση, ο Τραμπ κλείδωσε τελικά για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, τον περιμένουν. Με μεγάλη ικανοποίηση και χαρά έμαθα, ήξεραν, γιατί ο Φιντάν είχε πει ότι έχει πει ο Τραμπ ότι θα έρθει. Ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι έρχεται και τώρα αρχίζουν οι προετοιμασίες. 7 και 8 Ιουλίου είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ολοκληρώνεται ένας νέος διάδρομος στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ετιμεσκούτ που είναι έξω από την Άγκυρα. Περίπου 20.000 αστυνομικοί και μέλη της στρατοχωροφυλακής. Αντιβαλιστικά, αντιαεροπορικά συστήματα λένε θα χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρουμε ποια συστήματα, τα ανατοϊκά. Η Τουρκία δεν διαθέτει. Η S-400 τα ρωσικά αποκλείεται. Δηλαδή,
0: σύνοδος του ΝΑΤΟ με S-400.
1: Ναι, δεν γίνονται αυτά. Άρα ας δούμε και κάτι πολύ προσεκτικά, Σπύρο Μάλλη. Η Τουρκία έχει πάρει αυτό το αντιαεροπορικό σύστημα από τη Ρωσία και στις πιο κρίσιμες στιγμές δεν τα χρησιμοποιεί. Δέχθηκε επί 4 επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από το Ιράν. Είχε κλειστούς τους S-400
14: και χρησιμοποίησε Patriot της Ισπανίας και της Γερμανίας, και τώρα που είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα πάλι δεν τους χρησιμοποιεί, δεν μπορεί. Και μέσα αυτά δεν παίρνει και τα F-35, τουλάχιστον και πολύ σωστά διάβασες μέχρι στιγμής.
0: Σαν τρέιλερ θα το κάνουμε τα F-35, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιθανόν η επίσκεψη Τραμπ μαζί με τα μηνύματα που πέρασε η Αθήνα είναι οι λόγοι που το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα πηγαίνει φθινόπωρο, εκτιμάς?
14: Νομίζω η ένταση δεν θα βοηθούσε καθόλου σε μια πιθανότητα να πάρει η Τουρκία τα F-35 στο μελλοντικά. Δηλαδή, αν περνούσε αυτό το νομοσχέδιο, η Ελλάδα είχε, κοιτάξτε, είχε κάνει συνεδρίαση Κισαία. Είχε στείλει μήνυμα μέσω Υπουργού για να πετύχει ότι θα υπάρχει ένταση. Είχε προειδοποίησει ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια, τα διαρροές. Στο Ανατολικό Αιγαίο πάλι θαλάσσια πάρκα. Θα υπήρχε ένταση. Η ένταση δεν θα φαίνεται τα F-35.
0: Ναι, ναι.
14: Τώρα μπορεί να τα φέρει. Εγώ από τον Μάρκο Ρουμπίο το διάβασα όπως και εσύ. Δηλαδή,
0: ο Μάρκο Ρουμπίο, για τους ακροατές μας που ίσως δεν το έχουν παρακολουθήσει από την αρχή, χθες είχε μία ακρόαση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο των τακτικών απαντήσεων που δίνει στους βουλευτές, και του έκανε ερώτηση η Ντίνα Τάιτους. Είναι μία βουλευτής των Δημοκρατικών, μάλιστα από ό,τι διάβασα, είναι ελληνικής καταγωγής και ο προπάπους της πήγε στη Νέα Υόρκη το 1911. Από εδώ, από την Ελλάδα, και έχει πολύ στενές σχέσεις με την διατηρεί πολύ στενές σχέσεις με τον Ελληνισμό. Του είπε λοιπόν ότι ακούμε ότι και ο Μπάρακ, ο Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός
14: πρέσβης,
0: ακούμε ότι η Αμερική θα δώσει τα F-35 στην Τουρκία. Δεν ισχύουν οι νόμοι που απαγορεύουν την πώληση F-35 σε χώρες που έχουν S-400? Και λέει ο Ρουμπίο, ο λόγος που δεν μπορούν να αποκτήσουν τα F-35 είναι ότι αγόρασαν τους S-400. Δεν έχουμε δυνατότητα επιλογής. Αυτό προβλέπει ο νόμος. Ήταν η απάντηση για μένα. Ο Ρούμπιο περιγράφει μια κατάσταση και μένει εκεί.
14: Περιγράφει πάρα πολύ σωστά. Δεν είπε δεν θα δώσουμε, δεν μπορεί να πάρει η Τουρκία. Έδειξε ότι θέλει η κυβέρνηση του να δώσει τους τα F-35, αλλά υπάρχει ο νόμος. Ο Μπάρακ είχε πει οι S-400 πρέπει κάπως να εξαφανιστούν. Δεν το αποκλείω. Δηλαδή, ή θα αλλάξει ο νόμος ή θα εξαφανιστούν οι S-400. Δεν έχει πει κανείς ότι δεν θα εξαφανιστούν οι S-400. Απλά προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα.
0: Το θετικό βεβαίως είναι ότι η Ουάσιγκτον, η Αμερικανική κυβέρνηση, δεν σου λέει ότι ξέρεις, εγώ γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τους νόμους, θέλω να δώσω τα F-35 και τελειώνω. Το θετικό είναι ότι σου λέει υπάρχουν νόμοι που αποτρέπουν κάτι τέτοιο. Από την άλλη,
14: είναι και η άμυνα, γιατί με το που θα σου ανοίξουν σε 400 θα σου χρησιμοποιήσει η Τουρκία. Σύμφωνα πάντα με την αμερικανική άποψη, η Ρωσία θα πάρει όλα τα δεδομένα των F-35. Αν το θέλει και ο Ρούμπιο, δηλαδή αυτά τα έχουν πει οι Αμερικανοί, δεν τα λέμε εμείς.
0: Αυτά δηλαδή, τα έχει πει πρωτίστως ο άνθρωπος από τον οποίο είχες πάρει μια συνέντευξη πριν από κάποιους μήνες, και πολλά πράγματα από τα οποία είχε περιγράψει τα είδαμε, κάποια από αυτά τουλάχιστον, να ξετυλίγονται εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο Τον Μπάρακ,
14: τον οποίο δεν τον αγαπούν και στην Τουρκία, ξέρετε, πολύ. Επειδή περιγράφει διάφορα οράματα. Δηλαδή ο Τον Μπάρακ είναι ο άνθρωπος του Τραμπ που τα λέει με μια ομοία αλήθεια. Λέει μια ομοία αλήθεια, μια τεράστια αλλαγή, πολλές αλλαγές. Αλλά όλα αυτά που λέει έρχονται. Αν δεν αλλάξει κάτι στον Τραμπ, όλα αυτά που λέει ο Τον Μπάρακ, ο πρέσβης των ΗΠΑ, έρχονται.
0: Ο Μπάρακ έχει πει ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35. Και κάποιοι λένε από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι ο Μπάρακ δεν εκφράζει την Αμερική. Θέλω να μείνεις μαζί μας για 20 δευτερόλεπτα. Είναι ένα απόσπασμα από ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου για το Τον Μπάρακ, να καταλάβουμε σε τι θέση, όσο και αν τον κατηγορούν, σε τι θέση τον έχει τοποθετήσει ο Αμερικάνος Πρόεδρος, ο κ. Τραμπ.
15: Και όταν ο Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του στη Συρία, του Τον Μπάρακ, και ανακοίνωσε το τέλος του ρόλου του διότι μόνο ένα χρόνο δικαιούνται να παίξουν αυτό το ρόλο. έτσι. Πάνω στον χρόνο σταματά ό,τι και να συμβαίνει. Ο Ρούμπιο αναγκάστηκε να διορθώσει το Σάββατο για να δηλώσει ότι μπορεί να τερματίσει και ο ρόλος του, αλλά θα συνεχίσει να ασχολείται με τη Συρία. Και να έρθει την Κυριακή πια ο Πρόεδρος και να ανακοινώσει ότι ο Μπάρακ γίνεται προεδρικός απεσταλμένος, παρακαλώ. Και αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα και στη Συρία και στο Ιράκ.
0: Λέει ο Ρούμπιο, τερμάτισε η θητεία σου. Τέλος. Και βγαίνει ο Τραμπ. Και όχι μόνο λέει δεν τερμάτισε η θητεία σου, σε κάνω δικό μου απεσταλμένο σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή μπορεί να δέχεται πιέσεις και επιθέσεις, αλλά το πώς τον βλέπει ο Τραμπ είναι εντελώς διαφορετικό.
16: Είναι εντελώς διαφορετικό το τι λέει η Ουάσιγκτον και οι Ηνωμένες Πολιτείες και εντελώς διαφορετικά το τι λέει ο Λευκός Οίκος. Αυτή είναι ο Λευκός Οίκος, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αλλά η πραγματικότητα είναι να έχει βάλει έναν άνθρωπο εκεί, ο οποίος καθορίζει μια πολιτική στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία και κάνει διάφορες συμφωνίες.
0: Ναι.
16: Κάθε είδους συμφωνίες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, με όλο το πλέγμα των εξελίξεων σήμερα, νομίζω ότι όσοι αναζητάτε απαντήσεις σε ορισμένα θέματα είστε ικανοποιημένοι. Το μίλησαμε αρκετά με τον Μανώλη, οπότε διαφημίσεις και επιστρέφω.
17: Κανελόνια με γέννηση κυμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
20: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
21: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
22: Άντε, προχώρα!
23: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
24: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με μια επιχείρηση της αστυνομίας στη Λάρισα. Θα έλεγα σε γνωστή περιοχή, σε γνωστή οικογένεια, για γνωστές υποθέσεις. Μοιάζει με γρίφος, αλλά ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Τεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Γρίφος για εύκολους λίτες.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό που διαμένει η γνωστή οικογένεια Ρωμά. Η συγκεκριμένη λοιπόν οικογένεια κατηγορείται για σωρία πατών και εκβιασμών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν ένα άτομο, μέλος της οικογένειας αυτής, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε ένα πιστόλι κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η επιχείρηση, τώρα να πούμε, αποτελεί συνέχεια εκείνης του περασμένου Μαρτίου, όπως θα θυμόμαστε, με την αποκάλυψη της δράσης των μελών της οικογένειας, οι οποίοι πουλούσαν 20 λεπτά του ευρώ ως χρυσές λίρες εν υποψία στα θύματα, αποσπώντας χιλιάδες ευρώ. Και μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και τις φωτογραφίες της ταυτότητάς τους, ακόμη 15 θύματα προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν και αυτές, μάλλον αφορούν για απάτες και εκβιασμούς και κλοπές, ενώ στη συνεννόηση με τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, το τμήμα δίωξης εκβιαστών σχημάτισε νέα συμπληρωματική δικογραφία. Κατηγορούμενοι και σε αυτή τη δικογραφία είναι ήδη προφυλακισμένοι για την προηγούμενη υπόθεση. Όπως καταλαβαίνετε, ότι ουσιαστικά είναι μια ουρά τη υπόθεση του προηγούμενου Μαρτίου, η οποία είχε αποκαλυφθεί και όπως θυμάστε είχαν πέσει θύματα αντιδήμαρχοι στη Θεσσαλία, γνωστοί επιχειρηματίες, οι οποίοι πίστευαν πως με 150 ευρώ θα έπαιρναν μια χρυσή λίρα, την ώρα που η χρυσή λίρα, αν δεν κάνω λάθος, με απατάει μνήμου, έχει ξεπεράσει πλέον 400 ευρώ.
0: Ναι, εντάξει. Προσπαθούσαν, μάλλον είχαν την προσδοκία ότι με αυτόν τον τρόπο θα πλουτίσουν. Αλλά ναι, εντάξει, δεν γίνονται έτσι αυτά. Αυτό που προκαλέσει τότε εντύπωση ήταν ο πολυτελής βίος τους, Μιχάλη. Θυμόμαστε. Αυτή η υπόθεση δεν είναι. Για την ίδια οικογένεια δεν μιλάμε. Με τα υλικοδρόμια και αυτά.
3: Εκδρομές, ταξίδια, επίδειξη πλούτου, πάρτι, κλειδί. Ναι, για την ίδια οικογένεια μιλάμε πάντα.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Μιχάλης Θεζάρης. Θυμόμαστε τότε από τις φωτογραφίες που είχαν βγει στη δημοσιότητα. Πολυτελείς βίλες με υλικοδρόμια, αυτοκίνητα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και άλλα πάρα πολλά τα οποία είχαν κάνει. Τώρα στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί φαντάζομαι κάπου θα έχει πάρει το μάτι σας ένα βίντεο από την Άμφακτο. Δείχνει ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα να πέφτει πάνω σε ένα σταθμευμένο, σχεδόν να τους μπαραλιάζει, και μια γυναίκα με ένα παιδί τελευταία στιγμή να τη γλιτώνουν. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Σοκαριστικές εικόνες. Γιατί πέρα από την μητέρα, όπου αντιλαμβάνεται έγκαιρα και αρπάζει την τετράχρονη κόρη της, και φαίνεται μάλιστα και σε ένα βίντεο να εκτοξεύεται, να εκφενδονίζεται και να καταλήγει μέσα σε ένα μαγαζί, υπήρχαν και άλλα άτομα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρασυρθεί και να είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Φαίνεται στο ίδιο βίντεο που κάνει το κύριο διαδικτύο, ένας άντρας ο οποίος εγκαίρος μπαίνει μέσα σε ένα κατάστημα. Υπάρχει μια γυναίκα, σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες, που κατέληξε πάνω της ουσιαστικά όλο αυτό το και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 74χρονος, αλλά και το όχημα πάνω στο οποίο προσέκρουσε, αποτύχει, μάλλον σταμάτησε λίγα εκατοστά δίπλα της και δεν είχε κάποιον τραυματισμό. Να τονίσουμε ότι τρέχει μια έρευνα από το τμήμα τροχέας ναυπακτίας και έχει ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης του 74χρονου οδηγού.
0: Κάτσε, έχει αφαιρέθηκε πριν το τροχαίο αυτό.
7: Μετά το τροχαίο. Γιατί υπήρξε μια άμεση προσπάθεια να ερευνηθεί αυτή η υπόθεση. Είναι σοκαριστικό ότι κινείται ήδη.
0: Σε προηγούμενο τροχαίο και του είχαν αφαιρέσει την άδεια.
7: Φαίνεται να κινείται ήδη στο αντίθετο ρεύμα για ώρα. Αποφεύγει με κάποιο τρόπο ένα αυτοκίνητο και καταλήγει πάνω στα σταθμευμένες μηχανές και σταθμευμένα οχήματα. Έχει συγκρουστεί και με αυτοκίνητο σε αντίθετο ρεύμα. Έχει προσκρούσει σε τρία σταθμευμένα δίγυκλα, σε δύο σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα. Να τονίσουμε ότι αυτό δεν έχει απαντηθεί.
0: Ναι.
7: Αν ιατρικά υπήρξε κάποιο θέμα.
0: Ναι.
7: Έγινε αλκοτέστ αρνητικό και στον ίδιο αλλά και σε έναν άλλο οδηγό, που τουλάχιστον φαίνεται να έχει να βρίσκεται το όχημά του μπροστά του στον δρόμο. Έχει βεβαιωθεί μια σειρά από παραβάσεις οδηγικές και αναμένεται να σταλεί τώρα το δίπλωμά του στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνίων, προκειμένου να φανεί αν θα
0: Μάλιστα, πάντως όσο και να το περιγράφουμε, πραγματικά αυτό το βίντεο σκόβει την ανάσα. Μπορούν να μπουν και στο SkyGR οι ακροατές μας να το δουν. Με αυτή την γυναίκα πάει να μπει στο αυτοκίνητό της και ξαφνικά πέφτει πάνω το αυτοκίνητο που μας λες ότι δούξω ο 74χρονος. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ αν είχε μπει μέσα στο αυτοκίνητο γυναίκα. Δεν θέλω να το φαντάζομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Προδοσφάλτης και ένας αυτόπτης μάρτυρας της ιστορίας εκεί.
4: Έχει αρχίσει ήδη 10-15 μέτρα πριν και χτυπάει. Και έτσι σώθηκε η γυναίκα. Δηλαδή χτύπησε πρώτα ένα μηχανάκι, ένα σκούτερ που ήταν εκεί στην άκρη στον δρόμο. Με το που πήγαινε να κουμπίσει το παιδί στο κάθισμα, χτυπάει πρώτα το μηχανάκι και έτσι τραβήθηκε πίσω και βούτυξε το παιδί και κλείδωσε το παιδάκι. Γιατί για κλάσματα δεν το βλέπω. Δηλαδή ούτε καν δεν το βλέπω. Ήταν λες και γυρίζαμε ταινία. Σωθήκανε τρεις άνθρωποι από τύχη. Είχαν τύχη βουνό.
0: Τώρα η γυναίκα που σας περιγράψαμε πως ενστικτοδός άρπαξε το παιδί της και μπήκε μέσα πάλι στο φούρνο και την γλίτωσε τελευταία στιγμή, μίλησε στον Αλφα, στον συνάδελφό μας, τον Ξενοφόντα Σκιτζή και είπε...
6: Είχα σταματήσει, είχα κατέβει στο φούρνο και την ώρα που βγήκα έξω να πάρω το παιδί, το αυτοκίνητο και ερχόταν.
8: Το παιδάκι σας κατάλαβε τι έγινε?
6: Όχι, στην αρχή όχι, μετά το συνειδητοποίησε.
8: Πόσο χρονών είναι?
6: 4,5.
8: Ο οδηγός του αυτοκινήτου σταμάτησε.
6: Σταμάτησε πάνω στο όχημα.
8: Δεν σας ζήτησε ένα συγγνώμη, κάτι, πώς του έφυγε το αυτοκίνητο?
6: Δεν τον είδα καν τον κύριο, δεν γνωρίζω.
8: Το παιδάκι σας πώς είναι τώρα, δεν πιστεύω είναι να φοβάται.
6: Όχι, είναι μια χαρά.
0: Να είναι καλά. Να είναι καλά, γιατί πραγματικά ήταν σοκαριστική όλο αυτό που είδαμε χθες στην Άφακτο. Στο μεταναστευτικό τώρα, όπως μας ακούτε, διαβάζετε, υπάρχει μια αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, που έχει ταθεί τις τελευταίες ημέρες. Τα δουλεμπορικά φτάνουν κατά κύματα προς τη Γάβδο ή σε άλλες περιοχές της Νότιας Κρήτης. Αυτό έχει προβληματίσει, έχει ανησυχήσει τις διοκτικές αρχές της χώρας. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Ο οποίος έχει γράψει ενδιαφέροντα στοιχεία σήμερα στην Καθημερινή. Καταγράφεται και στους αριθμούς αυτή η αύξηση των μεταναστευτικών ροών και δίνει στο ρεπορτάζου και κάποια προσπάθεια που γίνεται και από το λιμενικό προκειμένου να σταματάνε τα δουλεμπορικά εκεί, να μην ξεκινάνε από τις ακτές.
9: Ναι, να πούμε καταρχάς να περιγράψουμε λίγο το φαινόμενο, ναι, και να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του Μαΐου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού, υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 56% στις αφήξεις παράτυπων μεταναστών από τις ακτές της Ανατολικής Λιβύης και συγκεκριμένα από το Τομπρούκ.
0: Εκείνο Χαφτάρ.
9: Ναι. Στη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη. Η τάση αυτή αποτυπώνεται και σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Εκεί η αύξηση είναι 23%. Σε απόλυτα νούμερα να σου πω ότι από την αρχή του χρόνου έχουν έρθει 5.600 μετανάστες μέσω του συγκεκριμένου διαδρόμου εντός εισαγωγικών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το συγκεκριμένο φαινόμενο οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να το διαχειριστούν, να το αντιμετωπίσουν, όπως αντίστοιχα έχουν κάνει στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην προσπάθειά τους λοιπόν αυτή, μάλλον πριν πάμε εκεί να το εξηγήσουμε, ναι, το τελευταίο διάστημα λένε τα στελέχη του λιμενικού, τα οποία ρωτήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό, ναι, ότι έχει πολύ καλό καιρό.
0: Μόνο.
9: Λένε ότι είναι λίμνη, εν πάση περιπτώσει, έτσι αυτή ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησαν. Και ότι υπήρχε και κάποιες εθνικές εορτές, που σημαίνει ότι εκεί το σύστημα δεν λειτουργεί. Στην πραγματικότητα, βέβαια, εκεί δεν υπάρχει σύστημα για να λειτουργήσει. Και αυτό είναι γι' αυτό και ουσιαστικά μία από τις πρωτοβουλίες που έχει προσπαθήσει να λάβει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι να παραχωρήσουν υπομορφή δωρεά τρία σκάφη μεταχειρισμένα του λιμενικού, αυτά τα Λάμπρο, αν τα θυμάσαι, πολύ κλασικά σκάφη, τα έχουμε δει όλοι.

0: πραγμάτων.
1: Ναι, εντάξει,
0: έχει ένα περιβολικό σκάφος.
1: Ναι, προφανώς, έτσι
0: τώρα,
1: το περιγράφεις.
0: Είναι πιο, φαντάζομαι, όχι φαντάζομαι, είναι πιο πονηρό το θέμα αυτό. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Εγώ ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, επειδή ακριβώς το έχουμε θίξει και μάλιστα υπάρχουν και τοποθετήσεις από στελέχη και στο δημόσιο λόγο τους. Εάν αυτά τα ήρεμα νερά που περιέγραψε το Λιβικό που διευκολύνουν συνδέονται και με τα νερά στο Αιγαίο.
0: Αντιλαμβάνομαι τι λες και αν με κάποιο τρόπο η κυβέρνηση του στρατάρχη Χαφτάρ χρησιμοποιεί την μετανάστευση ως μια μορφή πίεσης προς τη χώρα ενεργώντας κατ' εντολή κάποιας τρίτης δύναμης και το καθεξής.
1: Ένα σενάριο.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω να σου το απαντήσω. Είναι ένα σενάριο το οποίο εν πάση περιπτώσει καλό είναι στις αναλύσεις και στις, να το έχουμε κατά νου. Το δεύτερο είναι επίσης ενδιαφέρον που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι το κομμάτι της παράτυπης μετανάστευσης έχει πάρα πολλά χρήματα. Και αυτά τα χρήματα διαφθείρουν.
1: Ναι.
0: Ή εν πάση περιπτώσει αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για να έχεις, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει περισσότερα από ένα κριτήριο στη διαχείριση του φαινομένου.
1: Ναι. Οπότε είναι και το γεωπολιτικό, ή μπορεί ενδεχομένως να είναι το γεωπολιτικό, αλλά κυρίως εσύ θέτεις ένα πολύ ισχυρό κίνητρο που είναι το χρήμα σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιάννης Σουλιώτης, με τα ενδιαφέροντα στοιχεία και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Βεβαίως έχουμε μπροστά μας όλο το καλοκαίρι αυτή η υπόθεση. Στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός και σε μια χώρα που μας συνδέουν πολλά και σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό χάρτη και σε ό,τι αφορά και το γεωπολιτικό κομμάτι, που εκεί βεβαίως ο Σταύρος Ιωαννίδης το ξέρει πάρα πολύ καλά, με την προστασία που μας είχε ζητήσει και παρήχαμε η Βουλγαρία με τις πρόσφατες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Ο Σταύρος ήδη μας περιμένει. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια ήταν ένα από τα θέματα που συζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρούμεν Ράντεφ, τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, στη Σόφια, όπου βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Συζήτησαν και για την συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία και βεβαίως για την ασφάλεια που παρήχε η Ελλάδα με την ανάπτυξη μιας πυροβολαρχίας Patriot στο Διδημότυχο, για την προστασία του αέριου χώρου της Βουλγαρίας από απειλές που μπορούσαν να έρθουν από την Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν. Συζήτησαν όμως και για άλλα θέματα της διμερούς συνεργασίας, όπως για παράδειγμα για τις υποδομές, την ενέργεια που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για με τον κάθετο διάδρομο που βρίσκεται σε εξέλιξη οι εργασίες για την ολοκλήρωσή του και για άλλα ζητήματα όπως είναι η διαχείριση των υδάτων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια που επίσης είναι ένα σημαντικό θέμα που θα συζητήσουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να τονίζει πως η Ελλάδα στηρίζει την προοπτική της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως σέβονται και τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε, αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα του κάθετου διαδρόμου στο ενεργειακό κομμάτι, όπου εκεί είπε πως ο κάθετος διάδρομος θα αναβαθμίσει την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες γίνονται πάροχοι ενεργειακής ασφάλειας και αναφέρθηκε και στο όραμά του βεβαίως για ένα χερσαίο διάδρομο που θα συνδέει τα λιμάνια της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, τους κάθετους οδικούς άξονες που θα φτάνουν μέχρι την Ουκρανία. Και κλείνοντας, Σπύρο, ο κύριος Μητσοτάκης επανέλαβε και την πρόθεσή του για την συγκρότηση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να διοργανωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σταύρο. Ο Σταύρος Ιωαννίδης, και ένα μικρό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
3: Τη σημασία ενός κάθετου διαδρόμου υποδομών, ο οποίος θα συνδέσει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ενδεχομένως να φτάσει μέχρι τη Ρουμανία. Την ενεργειακή διασύνδεση, τη δυνατότητα υλοποίησης του κάθετου διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου. Οπότε η δυνατότητα για συνεργασία στον τομέα αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντική.
1: Αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την... διαφημίσεις, ναι, παρασύρθηκα.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό.

0: Γενικό Σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
10: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
11: Να το, ήρθε.
9: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
12: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Ρωμαίος!
15: Γιουλιέτα!
14: Από του Μπόστ την Μπένα!
15: Έργο παλιό!
14: Μα σύγχρονο!
15: Που αφορά και σένα!
14: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
15: Ρωμαίος Σακελαρίου!
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
15: Σε ρόλο παραμόνου!

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Χθες ο Νίκος Φιλιππίδης για τα της οικονομίας μας μίλησε από την Φιλανδία, όπου εκεί βρίσκονται οι επικεφαλείς των μεγάλων ενεργειακών κολοσσών. Δεν ξέρω σήμερα αν έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής ή παραμένεις εκεί. Γεια σου Νίκο.
2: Όχι,
1: καλώς...
2: όχι. Γεια σου,
1: εκεί,
2: γεια σου.
1: Φύρο,
2: Ελσίνκη,
1: δεν ξεκολλάς, ε.
2: Όχι, όχι, όχι. Να σου πω την αλήθεια, είχε ένα υπέροχο καιρό. Με ηλιακάδα σαν της Αθήνας με μικρότερη θερμοκρασία. Άρα τέλεια.
1: Πολύ μικρότερη, έτσι τώρα με βάζεις στον πειρασμό να πάω αλλού τη συζήτηση.
2: Οικογύρω 20-21 εκεί κάπου. 22 άνετα. Για να το περπάτημα.
1: Μια χαρά.
2: Να. Και τα έχουν και όλα οργανωμένα, δολυμένα τα θέματά τους.
1: Κανονική χώρα.
2: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω τώρα για την ενέργεια. Έχουμε νέα από τις Βρυξέλλες. Από την άλλη έχουμε νέα και για την ελληνική οικονομία. Σε είδα χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky να λες για την πόσο σπουδαία είναι αυτή για τη χώρα και την οικονομική της εξέλιξη, η απόφαση για να φύγει από πάνω μας αυτό το στίγμα της χώρας που έχει δημοσιονομικά προβλήματα.
2: Ναι, τη λίστα από τη λίστα των ύποπτων, γιατί πλέον δεν ήμασταν στους ζεσημασμένους, αλλά ήμασταν στους ύποπτους για οικονομικά προβλήματα. Ήταν η λίστα των χωρών, τέλος πάντων, που έχουν προβλήματα δημοσιονομικά, διαρθρωτικά. Φεύγουμε από αυτή τη λίστα. Πέρσι έφυγε η Γερμανία τέτοια εποχή και η Κύπρος, για να καταλάβεις. Ναι. 5 χώρες παραμένουν, δηλαδή βρίσκονται σε αυτή τη λίστα αυτή τη στιγμή η Ολλανδία, η Ιταλία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Σουηδία. Η Ελλάδα βγαίνει εκτός. Άλλες 10 χώρες, σκέψου, είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Που η Ελλάδα επίσης δεν είναι σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Εδώ και χρόνια έχουμε, θα έλεγα, υπερβολικά πλεονάσματα. Είμαστε ακριβώς ανάποδο στάδιο. Και είναι καλό γιατί έχουμε ζήσει, ειδικά η δικιά μας γενιά, 16 χρόνια με υπερβολικά ελλείμματα, με μνημόνιο, με μεταμνημονιακή εποπτεία, με μεγάλες εκκρεμότητες και προβλήματα να λυθούν, τα οποία ακόμα τα προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά τουλάχιστον έχει φύγει ο κίνδυνος. Και ξέρεις κάτι, όταν είναι τα πράγματα τόσο ρευστά όσο είναι αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, το να φεύγει ο κίνδυνος από πάνω, τουλάχιστον να βγάζεις τον προσωπικό σου παράγοντα από την εξίσωση, αυτό δημιουργεί μια σχετική ασφάλεια. Τέλος πάντων, μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι έχουν οι υπόλοιποι που έχουν προβλήματα.
1: Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, για να βρεθώ τώρα, για να πάμε στο ζουμί του Ελσίνκη, εκεί που βρίσκεσαι.
2: Κοίτα, εδώ η συζήτηση είναι ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ξαφνικά, τη στιγμή που βρισκόμαστε εκτεθειμένοι σε δύο διαδοχικές κρίσεις από τους υδρογονάνθρακες, ότι πρέπει να προχωρήσουμε τον εξηλεκτρισμό της οικονομίας χωρίς να υπάρχει αύριο. Δηλαδή δεν κοιτάξουμε πίσω καθόλου. Για να το κάνουμε αυτό βέβαια χρειάζεται μεγαλύτερη παραγωγή, περισσότερα δίκτυα, μεγαλύτερη αποθήκευση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Επιπλέον πρόβλημα και προβληματισμός είναι ότι έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε πολλά. Όλα φυλάσσονται στην Αμερική. Υπάρχουν και θέματα ασφάλειας, υπάρχουν και θέματα ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Το θέμα τα data centers, τα οποία είναι αναγκαιότητα για να προχωρήσουμε τεχνολογικά, είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, άρα θα πρέπει να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο και να ρυθμίσουμε το τοπίο, ώστε να μπορέσουν όλα μαζί να ταιριάξουν και να μην είναι όλα αυτά πανάκριβα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ακριβά και η ενέργεια είναι ακριβή, αλλά και το περιβάλλον το υπόλοιπο το οποίο επηρεάζεται από την ενέργεια είναι ακριβό. Αυτό συζητάνε εδώ, είναι οι επίτροποι εδώ, είναι οι πάντες για πάρα πολύ κόσμο.
1: Σκέφτομαι τώρα, μπορεί κάποιες λέξεις, κάποιες έννοιες ή κάποια τεχνολογία να φαίνεται πολύ μακρινή για κάποιους ακροατές, αλλά πρέπει να τους διαβεβαιώσουμε ότι αυτά αφορά την επόμενη μέρα για το πόσο εύρωστη μπορεί να είναι μια οικονομία, μια χώρα, για την ανταγωνιστικότητά της και εν τέλει για τους μισθούς.
2: Βέβαια, όλο αυτό συνδυάζεται πάρα πολύ με την παραγωγικότητα, έχεις απόλυτο δίκιο. Η παραγωγικότητα είναι βασικό σημείο να αυξηθεί. Το AI θα βοηθήσει σε αυτήν την κατεύθυνση για να υπάρχουν καλύτερες αποδοχές. Τα ερωτήματα που υπάρχουν, αν θα υπάρξει μείωση των θέσεων εργασίας. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι πλήρως διαμορφωμένο και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα λειτουργήσει.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εκεί. Πότε έρχεσαι, επί τη ευκαιρία?
2: Αύριο ταξιδεύω. Τέτοια ώρα θα είμαι στο αεροπλάνο.
1: Άντε. Με το καλό, με το καλό.
2: Έγινε.
1: Να σε καλά. Ο Νίκο Φιλιππίδη από τη Φιλανδία. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Γερμανικό φιάσκο στον ΟΗΕ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγο σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεσμπολά. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας.
1: Επιστροφή στο στούντιο του Sky και Νίκος Σταματέλος. Σε επίπεδο εθνικό νομίζω είμαστε προς το ποδόσφαιρο, αλλά σε συλλογικό επίπεδο έχουμε μπάσκετ.
4: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τελικούς. Είχαμε χθες τον πρώτο τελικό για την Basket League με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Όπως περιμέναμε πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, ότι αυτοί θα διεκδικήσουν τον τίτλο. 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός. Πολύ καλός ο Φουρνιέ, καθοριστικός ο Μιλουτίνοφ, εξαιρετικός ο Οσμάν για τους Πράσινους, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κάποιες διαιτητικές αποφάσεις με ανακοίνωση που εξέδωσαν. Και έχουμε αύριο το δεύτερο τελικό. Ελπίζουμε
1: στο ΑΚΑ.
4: Είναι αύριο ο δεύτερος, ο τρίτος είναι τη Δευτέρα. Μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Και μέχρι το Σάββατο θα έχουν τελειώσει. Πέρα από το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, γύρω από το μπάσκετ, η είδηση που συζητιέται.
1: Σπανούλη στον
4: ακριβώς. Είναι η επιστροφή του Σπανούλη στη χώρα μας και έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Και νομίζω ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ και Άρη. Τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που ανεβάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Φαντάζομαι και η ΑΕΚ που έχει πάντα τη δική της ιστορία στον χώρο του μπάσκετ. Αναμένεται του χρόνου να δούμε ένα ακόμη πιο ωραίο πρωτάθλημα.
1: Επειδή και ηλικιακά δεν πρέπει να απέχουμε. Εγώ είμαι μεγαλύτερος βέβαια από σένα. Αλλά ό,τι ομάδα και είναι ο καθένας, ο Άρης έχει μια ιδιαίτερη θέση μέσα του.
4: Είναι αλήθεια.
1: Έτσι δεν είναι.
4: Ό,τι μπάσκετ και να έχεις δει πιτσιρικάς. Ο Άρης του 87-88 εκεί στο Final Four της Γάνδης ήταν αυτός που, που όπως λέει και το σύνθημα των Αριανών, να ξανακλίνουν τα μαγαζιά την Πέμπτη γιατί όλη η Ελλάδα έβλεπε Άρη. Και έχουμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τον Γιάννη Αλαφούζο ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Όπως πάντοτε, Αναστασοπούλου, Κολοκυθάς έρχονται για μετά το δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό πολύ που ημέρα, σε εύχομαι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
8: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μία απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia. Bank.
15: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
16: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε με σημαντικά ποσά τους δανειολήπτες. Κατατέθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας που περιλαμβάνει 477 άρθρα. Ο κώδικας καλύπτει όλο το φάσμα της χωροταξιτικής και πολεοδομικής νομοθεσίας από τον χωρικό σχεδιασμό ως την αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης. Με εντολή του Πρωθυπουργού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε νομοτεχνική βελτίωση και ο νέος κώδικας χωροταξίας θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά. Ανακοινώθηκε η πρόταση του Πρωθυπουργού και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάγματος του Συντάγματος. Την ερχόμενη Τετάρτη, ο Πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης, θα ανακοινώσει τη συγκρότηση της προβλεπόμενης Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα έχει 42 μέλη και αναμένεται να έχει διακομματικό Προεδρείο. Στην ίδια συνεδρίαση θα οριστεί η προθεσμία 2 μηνών για την υποβολή της έκθεσης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος. Αποστάσεις από τον χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η Χεζμπολάχ επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ενώ λίγο αργότερα και ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνεχίζονται οι μάχες στο νότο με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ. 101 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους διασώθηκαν νωρίτερα από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Το πρωί συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν ανοιχτά της Γάβδου και των Καλών Λιμένων. 7 άτομα συνελήφθησαν το πρωί σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς των Αχαρνών. Διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 1.806 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές. Νέα προθεσμία για το Σάββατο ζήτησε ο δικηγόρος του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Στην Αύπακτο αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης από τον οδηγό που χθες το πρωί έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε στροφή και χτύπησε διαδοχικά πάνω σε 3 σταθμευμένα δικύκλα, 2 σταθμευμένα αυτοκίνητα, ένα ακόμη όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε 2 καταστήματα. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα του αλκοτέστ. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο λόφο της Φιλοθέης. Οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής με αποτέλεσμα η φωτιά να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο. 52χρονος οδηγός βουνού από το Νεπάλ κατάφερε να επιβιώσει στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στο Έβερεστ μετά από περίπου μία εβδομάδα μόνος χωρίς τροφή και οξυγόνο. Ο 52χρονος χάθηκε ενώ επέστρεφε με έναν Πολωνό ρηβάτη σε υψόμετρο πάνω από τα 7.000 μέτρα. Και ενώ όλοι τον θεωρούσαν νεκρό, εκείνος κατάφερε να κατέβει αρκετά χαμηλότερο, ώσπου τον εντόπισε ομάδα καθαρισμού απορριμμάτων, σύμφωνα με την οικογένειά του. Ο έμπειρος οδηγός είναι καλά στην υγεία του, υποβάλλεται σε θεραπεία για κρυοπαγήματα και άλλες επιπλοκές. Από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο καλύφθηκε η νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι-απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 21. Βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 21. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας! Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας! Και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει! Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου!
3: Και για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Ωραία, αρχίσαμε σήμερα τη μέρα.
5: Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου.
6: Εμείς θα βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια.
7: Μαγάρι.

0: βρε. Και άστα σάπια γύρω γύρω.
1: Παλιοψεύτα ρε, κριτήκα ρε.
2: Κύριε, κύριε Γεωργιάδη.
0: Μου έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Ένα σουσί. Πάπ το χεράκι πάνω, πάπ το χεράκι πάνω. Λοιπόν,

0: Το Μωάκι, τι ήταν αυτό, το Μωάκι, είναι η Κορέα μαζί μας.
1: Η Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα.
1: Το Χριστίνα.
0: Το απόλυτο Μωάκι. Γεια σου Χριστίνα μας, αν μας ακούσει και όπως αν δεν ακούει η Χριστίνα, έτσι το μεταφέρεται. Ότι αυτή η κοπή την αγαπάει.

0: Πριν από όλα θέλω να πω τα εξής. Καταρχάς μας ακούει τώρα η Νάνση, πάει προς τα κεντρικά του Νανσού TV αυτή τη στιγμή.
1: Η φίλη μου.
0: Και είναι μέσα σε ταξί. Θέλω να μάθω και το όνομα του φίλου μας οδηγού ταξί. Και έστειλε πάνω στην ώρα για ποιο λόγο. Γιατί εχθές σας λέγαμε για αυτή τη φοβερή συνταγή και πανεύκολη που μου έστειλε η μαμά Μαρία. Θα κάνουμε ενότητα μαμά Μαρία. Δεν ξέρω αν ακούει, τη χρειάζομαι τώρα, οπότε στείλει ένα σήμα.
1: Τη χρειαζόμαστε, τη στείλει
0: σήμα
1: αυτή
0: όλη τη μέρα. Τώρα που τη χρειάζομαι, αν μπορεί, αν γίνεται.
1: Σίγουρα να... ακούει. Περίμενε, μωρέ, και εσύ. Δεν είναι όλοι μένει στο κινητό με την ΙΑΠΕΠΑΚ με την.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τη συνταγή αυτή. Ήταν το παγωτό το σπιτικό, αν θυμάστε. Και με διόρθωσε η Νάνση και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέει. Δεν το πουλήσαμε καθόλου ωραία.
1: Έχει δίκιο, Νάνση.
0: Αυτό κανονικά έπρεπε να το πουλήσουμε, ξέρετε πώ. Vegetarian παγωτό σε 3 ώρες μόνο με 3 υλικά.
1: Τι λέει, φίλε.
0: Vegetarian παγωτό μέσα σε 3 ώρες με 3 υλικά.
1: Και πρέπει να πιο απλά. Κουτί, μετά σε κουτί και μετά πρέπει να κάνεις και αυτό, δεν πρέπει να κάνεις.
0: Αυτό τι είναι.
1: Εγώ θα σε ξεβλαχέψω τώρα.
0: Ναι, απλά λέμε για παγωτά, δεν λέμε για
1: ναι, στο κουτί τώρα. Το βάζεις στο κουτί και μετά για να το ανοίξεις να δεις τι είναι, κάνεις και αυτό.
0: Να το κάνω εγώ καλύτερα.
1: Ναι, τα νύχια σου, ναι. Να ακούν τα νύχια σου.
0: Αν γίνεται.
1: Ναι, ναι, αυτό. Τέλειο είναι.
0: Λοιπόν, άρα όποιος θέλει να ακούσει αυτή τη συνταγή την πάρα πολύ εύκολη ξανά, μπορεί να το ζητήσει. Χθες στο Instagram έγινε χαμός, μου στείλατε πάρα
1: αλήθεια
0: πολύ και μου λένε στείλτε μου τη συνταγή της μαμάς Μαρίας.
1: Τη συνταγή θέλουν πολύ να στείλουν. Ένα παγωτό δεν έστειλε κανένας.
0: Ωραία. Η κυρία Μαρία πρέπει να στείλει το παγωτό. Για να το φάμε εδώ όλοι μαζί.
1: Η κυρία Μαρία, γιατί να στείλει.
0: Λοιπόν, παγωτό.
1: Τι γίνεται, κάνει πάλι να φτιάξει παγωτό.
0: Ξαναλέω. Μία φυτική σαντιγή. Χτυπάμε πολύ καλά 500 γραμμάρια. Αχα. Ρίχνουμε ένα κουτί ζαχαρούχο γάλα παγωμένο, παρακαλώ πολύ.
1: Ναι.
0: Λίγη υγρή βανίλια για άρωμα. Και τρούφα σοκολάτα μέσα και σε 3 ωρίτσες παπ το χεράκι πάνω. Έτοιμο το παγωτό.
1: Δεν είναι vegetarian.
0: Ορίστε.
1: Είναι σαχαρούχο. Το γάλα. Το γάλα, γάλα, έχει γάλα.
0: Ναι, εντάξει, μπορούμε να βρούμε και
1: φυτικό γάλα. Φυτικό γάλα.
0: Αλλιώς είναι και για τους μη vegetarian. Δηλαδή τους πιάνουμε όλους.
1: Καλά,
0: εδώ.
1: Γάλα είναι, δεν είναι, αλλά ναι, γάλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, τώρα παρακάτω.
1: Παρακάτω. Ναι,
0: δεν είπε vegan, vegetarian είπε. Έχει διαφορά το vegan από το vegetarian. Οι vegetarian τρώνε γάλα.
1: Και από πότε μιλάει μόνο σε εσένα και δεν μιλάει σε μένα, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί συνεννοούμαστε πιο γρήγορα. Τα κορίτσια ξέρεις μεταξύ μας είμαστε σπίρτα.
1: Ναι, τα κορίτσια σπίρτα και δεν κάνετε κάτι.
0: Το δεύτερο που θέλω να πω τώρα, να τονίσω δηλαδή. Είναι ότι αν έχετε παραγγελιά συγκεκριμένη, δηλαδή θέλετε να μας πει η κυρία Μαρία που είναι μαγείρισα τώρα top, δεν συγκρίνεται. Λοιπόν, αν θέλετε να μας δώσει συγκεκριμένη συνταγή, ζητήστε το. Ότι θέλουμε συνταγή τάδε από τη μαμά Μαρία. Επίσης, αν η μαμά Μαρία που συνήθως είναι μπριόζα, κάτσε να δω τώρα, γιατί τώρα θα έχει πάθει τσότσολ.
1: Την έχει κάνει τώρα, την έχει μπλοκάρει απόλυτα τώρα.
0: Μπορεί να έχει πέσει για ύπνο, τώρα σηκώθηκε. Λοιπόν, αν η μαμά Μαρία.
1: Άνοιξε τα μάτια τώρα, χωρίς λόγο. Τα έχει ανοίξει.
0: Το φούρνο.
1: Κάτι πρέπει να φτιάξω τώρα.
0: Αν έχει να προτείνει, θέλει να στείλει 2-3 συνταγές, 4 που είναι σίγουρα ευκολάκια και πολύ νόστιμες για να τις προτείνουμε και να τις δώσουμε στον αέρα, είμαστε εδώ. Εντάξει. Και στα άλλα νέα, έχουμε τον κύριο Νίκο οδηγό ταξί μαζί με την Άνση.
1: Γεια σας, κύριε Νίκο.
0: Σας ακούει. Αγαπημένε μας, κύριε Νίκο, πού είστε, τι κάνετε, πώς πρέπει να το βγάλουμε στον αέρα.
1: Έχετε το καλύτερο κορίτσι μαζί σας. Το καλύτερο κορίτσι, πραγματικά.
0: Αν θέλει ο κύριος Νίκος Νάνση να βγει στον αέρα εδώ στον Sky 100,3, εννοείται ότι είμαστε πανέτοιμοι.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε. Τώρα όμως, τι θυμήθηκα μέσα σε όλα αυτά, γιατί με βλέπει ο Χαρίτ Φορτσάτη. Δεν συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις και τις δημοσκοπήσεις.
1: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Σκοπήσεις τι θα γίνει κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν λέμε και τι γίνεται με αυτές τις δημοσκοπήσεις και αν είναι όντως, ρε παιδί μου, τα στοιχεία αυτά τη στιγμή.
1: Τι σε έπιασε, το πες 3 φορές, τι.
0: Ωραία. Θυμάμαι σε μια αντίστοιχη περίοδο στις προηγούμενες εκλογές που τότε που βγαίναμε και ρωτούσαμε τον κόσμο αν πιστεύει στις δημοσκοπήσεις, είχε συμβεί αυτό.
1: Άναγιο σου.
2: Δεν συμφωνώ με τις δημοσκοπήσεις.
3: Τι θεωρείτε?
4: Ο παπό Μαρία, ο παπό Μαρία, ο παπό Μαρία, σ' αγαπώ.
5: Είναι αυτός! Ποιος τον έφερε!
4: Μια ζωή!

0: Έρχεται ο πρόεδρος με φόρα, παιδιά, ήρθε!
1: Κάτσε. Του συγκεκριμένου πρόεδρου του το έχουν πει άλλη μια φορά αυτό με τη φόρα.
0: Δεν πήγε καλά τώρα όμως.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
3: Χάος.
2: Θέλετε να γυρίσει?
3: Όχι.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
5: Όχι.
2: Τι όχι, επιστρέφει τώρα.
5: Κακός.
2: Αλέξη Τσίπρα ή Χάος?
6: Τίποτα.
2: Τίποτα.
6: Κανένα από τα δύο.
2: Αλήθεια λέτε?
6: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
6: Όχι.
2: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια, τι θα αποτιμούσατε?
6: Την Αστάθεια.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Αστάθεια?
5: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
5: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
7: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
4: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς όλο ταχώς.
2: Αλέξη Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
5: Αλλεργική ρινίτιδα.
0: Παίρνω ξεκάθαρα απόσταση από αυτό.
1: Από την κυρία Μητερινίκη, δεν είναι, και εγώ θέλω.
0: Στα λόγια απλώς, κύριε Νίκο, μου ακούτε? Εσείς, κύριε Νίκο, μου που είστε τώρα ο οδηγός ταξί, ο φίλος μας, ο καινούριος. Ευχαριστούμε, Νάνση, για αυτή τη μεσολάβηση.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, κύριε Νίκο, εγώ παίρνω απόσταση από όλα αυτά και δεν συμφωνώ. Και όχι μόνο στα λόγια.
1: Και τον Πάνο Σακά.
0: Και στην πράξη.

αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα.

βαράει τον ταούλι και ποιος χορεύει. Και εμείς θα βαράμε τον ταούλι, εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά, θα παίζουμε τη ριλ, τη λίρα και θα χορεύουν.

0: Δεν μπορώ. Χτύπα εσύ και τη ρίλα, Αλέξη, ό,τι είναι χτύπατο, δεν έχει σημασία. Ο Αντώνης, ο Μιχελάκης, ο φίλος μου από τα Χανιά, λοιπόν, λέει τώρα μπήκα, έχουμε βράσει να ξέρετε εδώ κάτω, ωραία. Ακούω και τον Αλέξη και φουντώνω, βγάλτε τώρα τα κριτικά, θα παρεξηγήσω.
1: Α, μπράβο. Εντάξει, θα γίνει φίλος μου σιγά σιγά ο Μιχελάκης.
0: Α, τώρα είναι φίλος ο Μιχελάκης.
1: Είναι πολύ φίλος.
0: Έχει μια πείνα το μεσημέρι όμως, ρε παιδί μου.
1: Να είχαμε μια τόμαχος.
0: Τόμαχο κλαίγεται.
1: Δεν ξέρεις εσύ, ρε.
2: Να δείξω στον κόσμο πόσο πεινάλας είσαι. Ήρθαμε στο γάιδαρο να φάει. Λοιπόν, δεν μπορούσε να φάει μια μπριζολίτσα μικρή παρά εδώ. Ξεπατώθηκε. Ήρθε να φάει την τόμαχο. Τες λέει ότι αυτοί που κάνουν γυμναστικές πρέπει να τρώνε τόμαχο. Δηλαδή αυτός να τρώει τόμαχο, να πηγαίνει στο στομάχι το δικό του και εγώ να τρώω καλαμπόκια. Εντάξει. Με αφήνει μυστική. Συνεχίζω και λέω ότι αυτός τρώει την τόμαχο και εγώ θα φάω τα μου τα δύο. Εντάξει, γιατί πεινάει, λέει, πεινάει.

0: Έχω challenge σοβαρό τώρα. Και πέσατε στην περίπτωση. Κάτσε να πω και το όνομα, μισό λεπτό.
1: Challenge.
0: Λοιπόν, περιμένετε τώρα για να δω ποιο το. Λοιπόν, ο Στράτος το.
1: Α, το πούμε και ω πρόκληση, ναι.
0: Πορτοκαλόπιτα από Ναύπλιο έχετε δοκιμάσει και θα αντιτείνω. Πορτοκαλόπιτα από Κυρα Μαρία έχετε δοκιμάσει. Λοιπόν, κυρία Τσικάκη, στείλτε τη συνταγή παρακαλώ για την πορτοκαλόπιτα, η οποία είναι από τις καλύτερες σας έτσι κι αλλιώς, για να τη δώσουμε εδώ στους αγαπημένους φίλους μας ακροατές των παιδιών της αλλαγής και του Sky.
1: Έτσι.
0: Τι?
1: Πορτοκαλόπιτα.
0: Πορτοκαλόπιτα.
1: Ναι, άνευ παγωτού.
0: Καλά, όποιος θέλει, πώς θέλει και παγωτό.
1: Είναι ωραίο το γλυκό σκέτο.
0: Θες συνταγή για παγωτό.
1: Ναι, ναι. Άρα από τα συνδυάσεις.

0: Έχει έρθει τώρα μήνυμα από τον φίλο μας τον Ηλία που είναι και από τους πλέον αυστηρούς. Λέει, ίσως η καλύτερη εκπομπή της χρονιάς 2025 και 2026.
1: Τι έπαθω, Ηλίας?
0: Λοιπόν, έχω ακόμη μεγαλύτερο challenge. Τώρα την κυρία Μαρία την έχω κάνει.
1: Καλά.
0: Η Πέρσα φταίει για όλα αυτά.
1: Ναι, η Πέρσα μας έχει βγει με πολύ εκλεπτισμένο ουρανίσκο. Θες εθεκάλτηρικό, τα ρόδια κτλ. Τι είναι αυτά, ρε?
0: Θέλουμε συνταγή, κυρία Τσικάκη, και για την πορτοκαλόπιτα, εύκολο. Αλλά θέλουμε από δίπλα παγωτό κανέλα, παρακαλώ πολύ. Αν μπορείτε, κυρία Μαρία, να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας και να στείλετε τις συνταγές, να τις μοιραστείτε δηλαδή, τότε θα σας βγάλω το καπέλο.
1: Πάει τώρα αυτό που λέμε.
0: Γίνεται, έχει ξυπνήσει τώρα τον πατέρα μου. Τον έχει στείλει να πάει στο σούπερ μάρκετ, να πάρει τα παγωτά.
1: Κοιτάει τι υλικά έχει πρώτα.
0: Να δει τι δεν έχει. Να παγωτό κανέλα, να σκεφτεί ότι εγώ δεν το έχω φτιάξει ποτέ το παγωτό κανέλα. Τι θα κάνω τώρα με αυτά που μου ζητάει η κόρη μου, η τρελή. Όλο αυτό έχει συμβεί τώρα.
1: Δεν πάει το παγωτό κανέλα.
0: Ναι. Λέω, κυρία Μαρία, μπορεί να μην μπορείτε. Το καταλαβαίνω.
1: Δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι το κάστρο τη μαμά σου.
0: Δεν μπορώ άλλο με τις καμπάνες.
1: Τι θα γίνει τώρα γύρω, το να ακούσουμε όλοι στον
0: δεν μπορώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, λέει ο Τσιάπας, γιατί δεν κληρώνεται καλύτερα ένα ταψί πορτοκαλόπιτα από την κυρία Τσικάκη? Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Αυτό θα είναι πολύ ωραίο.
0: Βασικά θέλουμε δύο ταψιά. Ένα να έρθει εδώ για τον Σκάι και ένα δεύτερο για να το δώσουμε στον τυχερό ακροατή.
1: Εγώ να κληρώσουμε ένα κομμάτι καλύτερα.
0: Ορίστε.
1: Αυτό που θα μείνει.
0: Ένα ταψί, ένα ταψί.
1: Ένα ταψί.
0: Δύο ταψιά.
1: Δύο ταψά. Ναι. Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
0: Λέει ο Πάνος, παιδιά, χρειάζεστε επιγόντως διακοπές. Συνταγές, Τσίπρας, νησιώτικα, νεκρικές καμπάνες. Θέλω άλλη μία best Τσίπρα, σε παρακαλώ, ρε Δήμητρα, γιατί έτσι τώρα είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και άλλες παραγγελίες έχω εδώ. Ναι. Ο Σταύρος λέει, πόσα κομμάτια να γίνει αυτή η μητέρα.
1: Ναι, εντάξει, παιδιά, αρχίζετε και βάζετε και άλλες συνταγές. Δεν είναι φούρνος.
0: Α, για κανένα τσιζκέικ φούρνου, λέει, πρωτεϊνικό έχουμε συνταγή. Μαμά, ακούς τι γίνεται. Σε λίγο θα τη βγάλω στον αέρα. Δεν γίνεται.
1: Κάτσε λίγο. Τσιζκέικ φούρνου πρωτεϊνικό. Να το φτιάξουμε και σπιτικά, θέλω ο Παδόπουλος, για να το τρώει και να γουστάρει.
0: Εννοείται ότι η μαμά μου θα έχει και τέτοια συνταγή. Φτιάχνει καταπληκτικό τσιζκέικ έτσι κι αλλιώ. Θα το ζητήσω, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Όταν δεν τα φτιάχνεις εσύ, είδες πόσο εύκολα γίνονται δεκτά όλα τα αιτήματα. Εννοείται. Μητρά, θα το δώσεις. Θα το δώσεις.
1: Ο κύριος είναι ανώμαλος που το δώσεις.
0: Ποιος?
1: Το πρωτεϊνικό, το cheesecake είναι no sugar.
0: Ναι.
1: Εδώ μιλάμε για γλυκά, κύριε. Εδώ μιλάμε να πάρουμε κανένα θερμίδα. No sugar μας θέλεις.
0: Πες τον κύριο, άντε γεια.
1: Άντε γεια κι εσύ.

αυτό χρειαζόμαστε. Ένα νέο πατριωτισμό. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα τέτοιο νέο όραμα, μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προδεθμένα.

0: Okay, clock it.
1: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
2: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρό υφυπουργός εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στον δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όταν αφορούν έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας. Απορρίπτει η Χεσμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Η οργάνωση, η οποία πρόσκειται στο Ιράν, επιμένει ότι οποιαδήποτε αποδεκτή συμφωνία πρέπει να ξεκινά με την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου. Οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός, ανέφερε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. 101 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους διασώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι από το λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Το πρωί συνολικά 103 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβους διασώθηκαν στην ίδια περιοχή. Από κάπνισμα μελισσών φέρεται να προκλήθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο λόφο της Φιλοθέης. Οι αρχές αναζητούν τους μελισσοκόμους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Σικουδιά, κουβαλάω και κρασί. Αλλά δεν στο λέω.
10: Και γιατί δεν μου το λες?
0: Γιατί είμαστε οχθροί, οχθροί δεν είμαστε.
10: Και τι δεν τις κάνεις εσύ, δύο δαμιτζάνες, κρασί και τσικουδιά, ε?
0: Ο αφέντης μου, ο Βροντάκης, αραβωνιάζει από στο γιο του Μανούσο. Αλλά δεν στο λέω.
10: Με ποια τον αραβωνιάζει?
0: Με τη Λενιό, την κόρη του Κώστα τον Γιωργάκη. Αλλά δεν στο λέω.
10: Τη Λενιό του Κώστα τον Γιωργάκη?
0: Μεγάλη πρίκα, πεντικαλιές, χαρούπια, μέχρι και μετρητό. Αλλά δεν στο λέω. Οχθροί δεν είμαστε.
16: Το λάθος το ελληνικό, ο Τούρκος περιμένει. Ας μην του το προσφέρουμε. Θα είμαστε χαμένοι. Look. Ο κόσμος ο πολιτικός θα πρέπει να μονιάσουν. Οι μέρες είναι πονηρές. Στον ύπνο μη μας πιάσουν. If you had one shot, one opportunity. Μπροστά σε τέτοια πρόκληση, τι τα περιμένουμε? Πόλεμο ή ταπείνωση? Διαλέγουμε και παίρνουμε.

0: Θεά και η Τζέι Λο που το επέλεξε και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι που το είχε στη λίστα μας.
1: Μάλλον θέλουν και αυτές κομμάτια, μάλλον από το παγωτό.
0: Για
1: και από το πρωτοκαλόπιτα.
0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, έχουμε ξεκινήσει μια ιστορία τώρα πολύ περίεργη, η οποία δεν ξέρω που θα μας βγάλει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά τι σημασία έχει κιόλας, Γιάννη μου. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πάντα τον προορισμό σε αυτή τη ζωή. Οπότε, επειδή σε λίγο μου ήρθε μήνυμα και έχω τη συνταγή που ζητήσατε, πρέπει να παίξουμε λίγο και με αλλεργική ρινίτιδα.
1: Πάμε.
2: Αλέξης Τσίπρας ή Χάος?
3: Χάος.
2: Θέλετε να γυρίσει?
3: Όχι.
4: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
5: Όχι.
2: Τι όχι, επιστρέφει τώρα.
5: Κακός.
2: Αλέξη Τσίπρα ή Χάος?
3: Τίποτα.
2: Τίποτα.
3: Κανένα από τα δύο.
2: Αλήθεια λέτε?
3: Χάος είπε, συγγνώμη, χάος τότε.
2: Σας έχει λείψει ο Αλέξης Τσίπρας?
3: Όχι.
2: Δηλαδή ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Αστάθεια τι θα αποτιμούσατε?
3: Την Αστάθεια.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Αστάθεια?
5: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρας ή Χάος?
5: Τίποτα από τα δύο.
2: Αλέξη Τσίπρα ή εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα?
6: Εξωγήινη εισβολή στην Αθήνα.
4: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
2: Αλέξη Τσίπρας ή αλλεργική ρινίτιδα?
5: Αλλεργική ρινίτιδα.
0: Αυτή η ατάκα η τελευταία δεν υφίσταται.
1: Το ερώτημα του Πάνου.
0: Σάκα, είσαι με τα καλά σου και εσύ.
1: Το ερώτημα του Πάνου είναι όλα τα λεφτά. Η αλλεργική ρινίτιδα.
0: Ή εξωγήινη ή δεν ξέρω τώρα τι άλλο.
1: Εξαιρετικό.
0: Είναι ο Τσίπρας και δίπλα ό,τι βλέπουμε στα θρίλερ λογικά. Κάπως έτσι.
1: Αλλεργική ρινίτιδα. Παναγία μου.
0: Λοιπόν, σας έχω σε λίγο αυτό που ζητήσατε. Το επαναλαμβάνω, δεν δίνετε σημασία.
1: Ένα από αυτά που ζητήσατε και ήταν και δύσκολο, αυξημένη δυσκολία. Έχει τη συνταγή στα χέρια της.
0: Η Χριστίνα Σούζη είναι εδώ γιατί το έχει ζήσει το έργο από χθες που ξεκίνησε αυτό.
7: Γεια σας.
0: Καινούριο έργο αυτό. Για να μην βαριόμαστε.
7: Καλά κάνουμε. Ωραία. Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Ξεκίνησε εδώ η ιστορία αυτή από χθες με το παγωτό που μας έστειλε η μαμά. Τρία υλικά. Σε τρεις ώρες έχετε σπιτικό παγωτό πεντανόστιμο. Έγινε χαμός με αυτή τη συνταγή. Σήμερα λοιπόν έρχεται η πολύ κυρία Μπόλια και μου λέει: θέλουμε παγωτό κανέλα.
7: Θέλουμε.
0: Okay, παγωτό κανέλα.
7: Και δεν έχω φάει ποτέ.
0: Η μαμά μου τη συνταγή παγωτό κανέλα που έχει.
7: Ας το καλό.
0: Και είναι πεντανόστιμη και σε λίγο θα την ακούσετε.
1: Δεν έχει φάει ποτέ.
7: Όχι, δεν
1: μας έλεγε ένα παγωτό ρόδι, ρικότα, κάτι.
0: Ναι, η κοπέλα δεν είναι.
1: Η κοπέλα είναι αλλού.
7: Κοπελίτσα.
1: Ναι, η κοπέλα. Η Πέρσα είναι αλλού.
0: Ναι.
1: Εμείς ξέρουμε τα γνωστά.
0: Με αυτά μεγάλωσε.
7: Ναι.
1: Σοκολάτα,
7: ναι,
1: μεγάλωσε. Βανίλια,
7: ναι.
1: Άντε και κούκι να φάμε.
7: Άντε, ναι.
0: Κούκι.
1: Κούκι. Κοπέλα, πώς τη λένε, Άντζη Κούκι δεν λέγεται?
7: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε πρώτα όμως με τον
1: κύριο κόρη μου.
7: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε βροχές αυτή την ώρα, δυτικά, κεντρικά και βόρεια και κυρίως στην Ήπειρο, όπου έχει, έχει ρίξει το περισσότερο νερό, έχει και σποραδικές καταιγίδες. Αυτό θα περάσει, είναι ένα αβαθές βαρομετρικό χαμηλό που κινήθηκε από τα δυτικά πάνω από τη χώρα μας και μέχρι το βράδυ και αύριο το πρωί θα έχει περάσει ανατολικά, βορειοανατολικά. Παρ' όλα αυτά θα δώσει τις βροχούλες που είπαμε στη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, κεντρικά όταν λέω Νότια Θεσσαλία και τη Μακεδονία πάνω αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η μέρα με βροχούλες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και τις Σποράδες και το μεσημέρι απόγευμα θα έχει και λίγες μπόρες στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Εδώ στην Αττική μια πιθανότητα σήμερα τώρα το απόγευμα βράδυ και άλλη μία αύριο το μεσημερό απόγευμα, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ίσα για να δροσίσει λίγο αυτό. Έτσι κι αλλιώς η θερμοκρασία είναι γύρω στους 29 βαθμούς που είναι η κανονική για την εποχή, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, εδώ για την Αττική μιλάω, και από εκεί και πέρα Κυριακή θα είναι πάλι μια ζεστή μέρα, αλλά είναι Κυριακή και θα πάμε για μπάνιο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όταν λες ζεστή μέρα εννοείς
7: 34, 33, όχι 34, γύρω στους 33 βαθμούς στην Αττική, αλλά στη Θεσσαλία που θα είναι και το πιο ζεστή όπως πάντα τώρα το καλοκαίρι, ναι, θα είναι γύρω στους 34 με 35 βαθμούς θερμοκρασία τοπικά εκεί όπου
0: στην
7: το πιάνουμε.
0: Στην Κρήτη λέει βράζουν, μας λέει ο Μιχελάκης.
7: Καλά, εντάξει. Δεν βράζουν και τόσο πολύ, μην τρελαθούμε.
0: Ναι.
7: Δεν είναι στη Θεσσαλία. Αν ήταν στη Θεσσαλία, θα βράζε πραγματικά.
0: Δεν είναι στη Θεσσαλία, ρε Χριστίνα.
7: Αυτό σου λέω. Άρα δεν βράζουν.
1: Όχι, τα μισά να μου λέγει, Μιχελάκη. Τα μισά.
7: Μην τρελαθούμε.
0: Ναι. Σ' άκουσε Τσίπρα και φούντωσε.
7: Δεν ξέρω τι έκανε, πάντως εντάξει. Είναι κανονικά. Εκεί έχει και το αεράκι, το έχει και αυτό. Α, και από Κυριακή ενισχύονται και οι βοριάδες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, βοριάδες.
1: Ναι, ναι.
7: 6. Τώρα είναι καλό, είναι κακό, δεν ξέρω ακριβώς.
0: Γιατί το λες?
7: Γιατί το λέω, γιατί για τις φωτιές το λέω.
0: Α, ναι, σωστά.
7: Γι' αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που είναι ναι μεν πολύ καλό, γιατί στα ανατολικά κρατάει σε μια ύφεση θερμοκρασία. Απ' την άλλη μεριά λες φυσάει, όχ, Παναγία μου, τι θα μας βρει.
0: Κοίτα, αν είναι να υποστούμε λίγη ζέστη παραπάνω αυτές τις μέρες και να μην έχουμε φωτιές, σας υποστούμε τη ζέστη.
7: Αυτό συμφωνώ απολύτως μαζί σου.
0: Ο Μιχελάκης αμέσως μαζεύτηκε μόλις τον πρόγγιξες και λέει εντάξει, φυσάει λίγο.
7: Αν ήταν στη Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, θα σου λέγα εγώ τι θα έλεγε.
0: Να δώσω συνταγή τώρα.
7: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Σημειώνουμε δηλαδή.
0: Πέρσα, είσαι έτοιμη? Σημειώνουμε. Πάμε. Λοιπόν, παγωτό κανέλας δεν ζητήσατε. Παγωτό κανέλας έχουμε. 500. Εν τω μεταξύ, συνταγές θα το ανεβάσω και στο Instagram για να το δείτε. Μου στείλατε άπειρα.

0: Όσους αρέσει πολύ η κανέλα, βάλτε δύο κουταλάκια του γλυκού, όχι τη σούπα, του γλυκού, μία βανίλια σκόνη, μία πρέζα αλάτι και χτυπάμε κρέμα γάλακτος πάρα πολύ καλά, ρίχνουμε βανίλια, κανέλα και αλάτι, προσθέτουμε το ζαχαρούχο το παγωμένο και αδειάζουμε σε ένα μπολ και το βάζουμε στο ψυγείο. Το αφήνουμε, σε 3 ώρες έχει γίνει καταπαγωμένο και απολαμβάνεται παγωτό κανέλας. Είμαστε εντάξει?
1: Και απολαύστε.
2: Πάρα πολύ ωραία. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει παγωτό κανέλα.
0: Ορίστε.
2: Δεν το ξέρω.
0: Παγωτό κανέλα, ναι.
2: Ναι. Και δεν έχω δοκιμάσει κιόλας.
0: Πέρσα μου, εσύ το πρόβλημα θα σημείωσε όλα αυτά. Τώρα είναι να στη στείλω.
1: Όχι, απλά περιμένω να το στείλω.
0: Την προωθώ αμέσως. Χριστίνα μου, σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Την γεια σας. Την αύριο αγάπη πάλι.
0: Όποιος θέλει τη συνταγή, εδώ είμαστε.
1: Να σε καλά. Καιρό είπαμε, Χριστίνα, έτσι.
0: Γιάννη, μήπως θες να φτιάξεις το παγωτό, να το φέρεις αύριο.
1: Εγώ να φτιάξω το παγωτό.
0: Ναι, να το δοκιμάσουμε.
1: Εγώ.
0: Ναι, μήπως.
1: Εγώ θα στεφθεί με πλήρη αποτυχία.
0: Γιατί, ρε Σιγιά.
1: Μπορώ να μου πείτε ένα ωραίο μέρος να πάω να αγοράσω πολύ ωραίο παγωτό.
0: Ρε Σιγιά, αφού μας έδωσε τώρα η κυρία Μαρία. Ναι, και ναι, τη μαμά μου τη λένε Μαρία, παιδιά, επειδή έχετε την απορία. Είναι η μαμά Μαρία.
1: Ναι, είναι η μαμά Μαρία.
0: Φοβερή έμπνευση.
1: Και η κόρη Μαρία.
0: Γενικώς είχαμε μεγάλη φαντασία στα ονόματα.

0: ο Αβραάμ. Τώρα το λέει πάρα πολύ ωραία ο άνθρωπος. Με αυτόν τον καιρό στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρουμε αν θέλουμε παγωτό, γαλακτομπούρεκο ή ομπρέλα. Οπότε τα παίρνουμε όλα και είμαστε καλυμμένοι.
1: Καλά, εσύ Αβραάμ.
0: Πέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν χάνει τραπέζι και γλυκό. Δεν χάνει. Δεν χάνει τραπέζι και γλυκό, Αβραάμ. Και τίποτα. Σήμερα το πρωί που μιλούσαμε με τον κύριο Καπούνη και είδα ότι έχει κάνει ένα πέρασμα από όλα τα κανάλια, γιατί έχει υπάρχει το food experience, το γνωστό που κάνει τη γραβιέρα. Φτιάχνουν παγωτό γραβιέρα πια στην Άξο. Για τα 100 χρόνια του συνεταιρισμού, παγωτό γραβιέρα, το οποίο έχει μια αλμυρή γεύση, το οποίο είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται από τη γραβιέρα Νάξου, προφανώς, που είναι προϊόν προστατευόμενης προέλευσης, και από πάνω βάζουν μια μαρμελάδα με φρούτα, έτσι, τα κίτρινα αυτά, δηλαδή τα όξινα, δηλαδή πορτοκάλια και τα λοιπά, και πρέπει να είναι όνειρο. Δεν σου ζητάνε αυτή η συνταγή, είναι καινούριο παγωτό. Το φτιάχνω στην Άξο. Τελείωσε.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Μπορεί να το έχει φτιάξει πρώτη η μαμά Μαρία.

0: Στράτος λέει το μυστικό στην πορτοκαλόπιτα είναι τα πορτοκάλια από την αργολίδα. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει. Αν ξέρετε που έχει ακριβώς, που έχει σίγουρα πορτοκάλια από την αργολίδα, γιατί υπάρχουν πολλά πορτοκάλια που κυκλοφορούν από πορτοκάλι που λέει. Ναι, από την αργολίδα θα λέει, μπορεί να είναι από αλλού. Γι' αυτό. Να ξέρουμε ότι είναι σίγουρα, για να πάμε.
1: Λοιπόν, μπαίνοντας διάβαζα όσα είπε η υπέροχη μοναδική Sharon Stone για μια περιπέτεια που αντιμετώπισε η ίδια κάποια στιγμή στη ζωή της. Και ενώ ήταν στο γάμο της κανονικά, πήγε στο νοσοκομείο και εκεί της ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν, τώρα αυτό μιλάμε αρχές της δεκαετίας του 2000, της ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν όγκοι στο στήθος της. Και μάλιστα της είπε ο γιατρός ότι ένας από τους όγκους ήταν μεγαλύτερος από ολόκληρο το αριστερό στήθος, άρα έπρεπε να προχωρήσει σε διπλή μαστεκτομή. Και της έλεγαν ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και όταν φτάνουν σε αυτό το μέγεθος, ξέρουμε, έλεγαν οι γιατροί, ότι είναι καρκίνος πριν καν ξεκινήσουμε, πριν καν προχωρήσει δηλαδή στο χειρουργείο. Η ίδια επέμενε ότι δεν έχει καρκίνο και εκείνος της απάντησε δεν αποφασίζετε εσείς. Του ανταπάντησε εγώ αποφασίζω, εγώ παίρνω την απόφαση, αλλά αποφασίζω ότι θα κάνω τη διπλή μαστεκτομή γιατί δεν αστειεύομαι. Τότε λοιπόν σε εκείνη τη στιγμή η Stone αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της αντέδρασε με τον πιο λάθος τρόπο που μπορεί να αντιδράσει ένας άντρας εκείνη τη στιγμή. Είπε ότι αυτό είναι γελίο το να κάνει διπλή μαστεκτομή. Ήταν έξαλλος και κάπου εκεί η Sharon Stone αποφάσισε ότι αυτός ο γάμος μόλις είχε τελειώσει. Χωρίζει λοιπόν το σύζυγό της, μπαίνει στο χειρουργείο, ξυπνάει από το χειρουργείο, είναι δική της άνθρωποι, προφανώς όχι εκείνος, δίπλα της, και της λένε ότι τελικά δεν είχες καρκίνο. Αυτό που βλέπαμε δεν ήταν κακοήθεια. Και τους απαντάει το ήξερα. Αυτά τα αποκάλυψε σε μια συνέντευξη που παραχώρησε. Είναι τρομερή, είναι συγκλονιστική. Μπείτε να τη δείτε, κυκλοφορεί παντού. Και βλέπεις τώρα αυτή τη γυναίκα η οποία έχει υπάρξει θρύλος στο Hollywood, στις ταινίες. Έχουμε μεγαλώσει με τις ταινίες της και με αυτή την παρουσία, τη γυναικεία παρουσία.

0: ό,τι πιο σεξι υπήρξε για πάρα πολλές δεκαετίες προφανώς, άρα συμβολίζει και τη θηλυκότητα και τη σεξουαλικότητα και όλα αυτά, να σου περιγράφει το τι βίωσε η ίδια, το νούμερο ένα σεξ σύμβολ από τον σύζυγό της όταν αποφάσισε, όχι η ίδια, η επιστήμη, ότι πρέπει να προχωρήσει σε μαστεκτομή.
1: Είναι, εντάξει, δεν βγάζει το καπέλο κανονικά. Και απλά ακούς. Και ευτυχώς τα μηνύματα είναι πολύ ισχυρά πάντα.
0: Και
1: τέτοια μηνύματα.
0: Να μην υπάρχουν πάρα πολύ σαν τον κύριο.
1: Άρα, γεια σου. Θέλει διάλειμμα η κυρία Σταματίου. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Και με άλλα πράγματα και με άλλες ιστορίες.
0: Θέλουμε καμπάνες όταν επιστρέψουμε. Γιατί ο Δημήτρης λέει: πείτε στο Γιάννη ότι όταν χθες τραγούδησε τις καμπάνες, μας κατέστρεψε. Μου άνοιξε διάπλα. Είχε ποιες καμπάνες?
1: Όχι.
0: Α, τις άλλες καμπάνες.
1: Του Νίκου Νομικού θέλει.
0: Για πες το άλλη μία. Για να πάμε σε διάλειμμα. Μισό λεπτό. Ο Γιάννης μας, ξέρετε ότι τραγουδά υπέροχα.
1: Καλά, δεν πάθατε.
0: Και σιγά σιγά αρχίζει αυτό και το ξεδιπλώνει στην εκπομπή. Πέρασαν 12 χρόνια. Δεν πειράζει. Δώσ' το.
1: Έγινε. Νίκος Νομικός. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Τιν ταν καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Νίκος Νομικός.
0: Μπορούμε να το βάλουμε όταν γυρίσουμε.
1: Φυσικά, είναι κανονικό τραγούδι. Πατέρας Ντούκης σας, μην ξεχνιόμαστε.
0: Κάθε φορά που μιλάς για τον Νίκο Νομικό θα λες ότι είναι ο πατέρας της Ντούκης σας.
1: Βλέπω μόνο τη Ντούκης μπροστά μου. Και απλά ακούω.
0: Και όχι τον πατέρα.
1: Όχι, καθόλου. Γρήγορα στα Hondo Center. Πάμε στα Hondo Center και ανανεώστε το καλοκαιρινό σας στυλ με τις πιο σύγχρονες τάσεις στις γυναικείες τσάντες στα Hondo Center. Βαλεντίνο, Μοσκίνο, Γκες, Κοτσινέλε, Ραφ Λόρεν, Ντόνα Κάρα να σας περιμένουν μόνο στα Hondo Center.
0: Οκ, άβολο.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου, στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά,
9: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Του αγοριού απέναντι.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Άρα εσύ είσαι γεννημένη το 2004.
15: Ναι.
14: Γι' αυτό δεν γνωριστήκαμε νωρίτερα.
15: Γιατί?
14: Τι γιατί. Το 2004 εγώ ήμουν με μπλούζα του Χαριστέα στο Σύνταγμα και πανηγύρισα το Euro.
15: Τι, πιανού.
14: Όχι, όχι, είπα κάτι δικά μου.
15: Οκ, άβολο.
14: Τι άλλα.
15: Τι άλλα. Έχω τσάι.
14: Πώς νόμιζε ότι πίνεις Πέψη.
15: Μου κάνεις πλάκα λογικά.
14: Ναι, λογικά.
15: Έχω gossip για το situationship, γατούλη, γατούλας.
14: Έχεις γατάκια. Καλά, έχω κι εγώ σκυλάκι. Κάτσε στο δείξω να δεις.
15: Έλα, πάλι με πειράζεις.
14: Ναι, είναι που με πειραχτήρι.
15: Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Low key θέλει και τους δύο και τώρα τις αιντάρουν όλοι. Έλα, μπέστη. Εδώ είμαι ακόμα. He's giving red flag vibes. Μπορεί να φαίνεται έτσι επειδή είναι λίγο boomer. Okay, clock it.
14: Όλα καλά. Εντάξει, μπέστη.
15: Sorry, έχει φάει μεγάλο ικ και έχει κάνει ghosting.
14: Μη μου πεις.

0: Πάσχο, έλα λίγο, έλα λίγο, σου παρακαλώ. Yeah. Έλα λίγο, εδώ, εδώ, εδώ. Έρχεται το Πάσχο.
1: Αδερφός μου. Αδερφός μου. Με πέτυχε όμως την έκρηξη.
0: Θέλω να τον υποδεχθείς όμως με.
1: Να το αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό, σίγουρα το ξέρει, το έχει αφιερώσει τρίγω. Σίγουρα.
0: Ναι. Θέλω όταν θα μπει να κάνεις τον απαραίτητο πανικό.
1: Ναι, μην ανησυχείς. Ναι.
0: Μέχρι τότε νομικό.
1: Ας το πάρω μου. Είναι μαζί μας, είναι κοντά μας, ο σύντροφος, ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Αυτός, μόνο αυτός.
2: Για συνταγές δεν ξέρω τίποτα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αγαπημένε μας, πού είσαι.
1: Πάσχο μας, πώς είσαι.
2: Εντός και επί ταύτα.
1: Άλλη μόνο.
0: Μόνο εντός, γενικά. Μόνο εντός. Πώς καταντήσαμε έτσι, τα χρόνια του Πασόκ ήμασταν και εκτός τέτοια εποχήρηση Πάσχο.
2: Ναι, ήταν και τα χρόνια της νιωτισμού.
0: Ναι,
2: όχι, δική σας, η δική σας είστε νέοι ακόμα.
1: Ναι, ναι, πολύ ναι. Στα πίσω.
0: Να σου πω, Πάσχο, το ξέρεις σε αυτό το τραγούδι του νομικού.
1: Το ξέρει.
0: Για βάλει το δυνατάρι λίγο, ρε Δημήτρα.
2: Είναι σχετικά νέο, αλλά δεν είναι.
1: Είναι
2: και παλιό.
1: Είναι 30
0: χρόνια.
1: Νίκος Νομικός.
2: Αλλά
1: χτυπάνε καμπάνες για μας. Καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Καταπληκτικό τραγούδι.
2: Τι κάνετε, σας ακούω.
1: Δεν σε φώναξε με τραγούδια, ναι.
2: Σας ακούω. Σας χαίρομαι.
0: Το κουράγιο σου.
1: Και εμείς σε παρακολουθούμε.
2: Γελάω.
1: Λένε σε διαβάζουμε.
0: Εμείς σε παρακολουθούμε παντού. Παντού. Μόνο εδώ δεν έρχεσαι από ό,τι βλέπω.
2: Έρχομαι.
0: Πότε δηλαδή ήρθες? Σήμερα επειδή σε πετύχαμε.
1: Σε σχέση με άλλες χρονιές, Μαρία μου, έχει πυκνή παρουσία πια ο Πάσχος. Να τα λέμε κι αυτά.
0: Πάσχο, για ποιον χτυπάει η καμπάνα τώρα περισσότερο, θεωρείς, έτσι όπως είναι τα πράγματα? Έχω κάτι δημοσκοπήσει ανημένες μπροστά μου, αλλά μην μπούμε
1: τώρα. Κάτσε, Μαρία μου. Εσύ δημοσκοπήσει, θα είναι ήδη σε κανένα δίμηνο.
2: Νομίζω πρωτίστως για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο οποίος βρίσκεται σε δυσχερή θέση, διότι δύο χρόνια, όπως το λένε όλοι, δύο χρόνια, τρία, είχε την. Το γήπεδο ανοιχτό, δεν κατάφερε να βάλει γκολ.
1: Άφησε χώρο, ε.
2: Άφησε χώρο.
0: Και ήρθε τώρα ο Παιχταράς, δηλαδή μπήκε μέσα και γίνεται χαμός.
2: Ήρθε ο Παιχταράς, νομίζω ότι είναι στα ποσοστά αυτά που το άφησε. Δηλαδή το άφησε στο 17,5%, 2,5% πάει και έρχεται στα κόμματα που θα απομείνουν, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κτλ.
1: Άρα ξανανώνει το χώρο που άφησε στην ουσία.
2: Ξανανώνει το χώρο που άφησε. Το ζήτημα δεν είναι πόσο ψηλά ή χαμηλά είναι ο Τσίπρας, το ζήτημα είναι πόσο ψηλά ή χαμηλά βρίσκεται το Πασόκ. Και το Πασόκ, όπως δείχνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, τις οποίες βεβαίως δεν πρέπει να τις παίρνουμε τώρα τις μετρητής, γιατί όσο να είναι.
1: Πότε πρέπει να τις παίρνουμε τις μετρητής?
2: Σεπτέμβρη.
1: Σεπτέμβρη, λες, ε.
2: Σεπτέμβρη.
1: Αφού ανακοινώσουν Σεπτέμβρη, όλοι τα προγράμματα και.
2: Αφού ανακοινώσουν όλοι τα προγράμματα, γυρίσει στον άφραγκη από τις διακοπές οι Έλληνες, είναι και αυτό.
1: Και ψάξουν ένα στήριγμα, ε.
2: Ναι, γιατί άκουγα κάτι για τα κτοπλοϊκά εισιτήρια το πρωί εδώ πέρα, τα οποία έχουν γίνει φωτιά.
1: Ποιος τα λέει αυτά για να ξέρω.
2: Να το μαλώσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν θυμάμαι.
1: Ο Άρης, κάνει την πολίτευση. Ο Άρης σίγουρα θα ήταν.
2: Λοιπόν.
0: Τα λέει ο Άρης πάντως.
1: Σίγουρα καλέ. Μόνο
0: στο
1: Ελλήνικο. Τα κτοπλοϊκά δεν έχουν αυξηθεί, να πούμε. Είναι ακριβά απλά από μόνα τους. Εδώ τα τελευταία χρόνια. Ακόμα δεν έχουν αυξηθεί. Με 2-3 χρόνια σταθερά.
2: Φαντάζομαι τώρα με τις καινούριες τιμές. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο ρευστότητας του πολιτικού συστήματος απίστευτη.
0: Βλέπω όμως μια αυτοπεποίθηση από την πλευρά της κυβερνήσεως, για να φύγουμε λίγο από την αντιπολίτευση, σαν να έχει στο τσεπάκι την αυτοδυναμία. Κάτι που δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα που έχουμε τώρα.
2: Αυτό το οποίο, για το οποίο πρέπει να επέρεται η κυβέρνηση είναι ότι καταφέρνει 7 χρόνια μετά της αυτό να είναι πρώτη. Είναι πρώτη όμως με 25%. Κάτι που τα παλιά χρόνια, τα δικά μας χρόνια, ήταν τρίτο κόμμα. Έτσι,
0: 25%. Πόσο δίκιο έχεις,
2: επάνω. Ήταν το τρίτο
1: κόμμα. Έτρεμε ο αρχηγός. Λέει θα με φάνε τώρα με το 25%.
2: Ακριβώς. Θυμάμαι πόσο μεγάλη θεωρήθηκε η ήττα της Νέας Δημοκρατίας με 33%.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ήταν μεγάλο πράγμα και τότε έφυγε ο Κώστας Καραμαλής. Επομένως,
1: καλή χρονιά ήταν αυτή.
2: Επομένως, ναι, η ρευστότητα αυτή πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι οι δημοσκοπήσεις δεν πιάνουν ακριβώς όλο αυτό το βουητό που υπάρχει κάτω στην κοινωνία.
1: Τώρα ακόμα
0: λοιπόν,
1: όχι.
0: Λοιπόν, Πάσχο, θα μας έρθεις μια μέρα κανονικά, μια Πέμπτη εδώ να τα πούμε όπως πρέπει.
2: Βεβαίως.
0: Θα χαρούμε πάρα πολύ.
2: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, Πάσχο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαντράβελ.
0: Λοιπόν, γρήγορα πάμε σε διάλειμμα. Χτυπάει κουδούνι και επιστρέφουμε για την επόμενη ώρα της εκπομπής που δεν φαντάζεστε τι έχει να γίνει.
1: Καλά,
0: τι
1: έχουμε πλούσια ύλη. Δεν μπορεί να φανταστεί που λέγαμε και παλιά. Πλούσια ύλη. Αναγεια σου. Πάμε στον Παγκράτη. Συνοδό Χρεμονίδου, στον αριθμό 50 μας περιμένει ακόμη ένα Honda Center με όλα τα επώνυμα brands καλλιντικών, αρωμάτων, αφήξεις, σε μαγιό, εσώρουχα, τα πάντα όλα στα Παγκράτη.
3: Και εδώ ισχύει απόλυτα το αυτή είστε. Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ.
5: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη.
7: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου. Αυτό είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροϊλού. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροϊλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας σε λήψη προσωπικού. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν προσλήψεις γιατρών άμεσα και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε. Απλά λόγω των οτιάδων, αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελίστρια. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται την Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο και αυτή τη φορά συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού συμπαραστέκονται στον επιθεωρητή εργασίας ανάμεσά τους και το εργατικό κέντρο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος στο χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο αναχώρησε στις 10 και 10 το βράδυ, αντί στις 7 το απόγευμα, έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι, κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος κατά τους χειρισμούς απόπλου. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά ΚΤΕΛ Μυτιλίνης παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για 4 μήνες προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτά στη Λέσβο, γιατί στο νησί μας το μεν υπεραστικό ΚΤΕΛ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, τέλος Ιουνίου κλείνει και το αστικό. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. 17.850 Τούρκοι τουρίστες πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Οι 4.060 εξέδωσαν την γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία παρουσίασε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον Μάιο του 2025. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα, αύριο Παρασκευή, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για ραντεβού τηλεφωνήστε στο 22 710 44 468. Όπως κάνει γνωστό, η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στο Νίκο Χίου Διδασκάλου με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελήμωνα Βόλου, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Την ταλαντούχο ζωγράφο Ιπατία Πολιτάκη φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζουμάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή 10 το πρωί. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικο-θεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Κωμωδία Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλιχου θα παρουσιάσουν στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο σε 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού αύριο Παρασκευή η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή στο 6978 77 62 32. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν με 172 τον Βαόλ κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα Μπαράζ Ανόδου για την National League 2 που θα διεξαχθούν στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ανέμους νότιους 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και την υγρασία από 41 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί.
1: Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Έργα δύο ταχυτήτων, με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ, TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
8: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
7: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
8: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Ως Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχική υγεία. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Next Generation EU.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εκσεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Την ταλαντούχο ζωγράφο Ιπατία Πολιτάκη φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Ιπατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τιτλοφορεί «Νοητά περάσματα».
5: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
6: Ναι.
5: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του, την πόρτα του σχολείου του που πήγαινε παιδί.
6: Ναι.
5: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου. Αυτό είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροϊλού. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροϊλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας έλλειψη προσωπικού. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν προσλήψεις γιατρών άμεσα και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε απλά λόγω των οτιάδων. Αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελιστρία. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται την Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο και αυτή τη φορά συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού συμπαραστέκονται στον επιθεωρητή εργασίας ανάμεσά τους και το εργατικό κέντρο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσους Ρόδος στο χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο αναχώρησε στις 10 και 10 το βράδυ, αντί στις 7 το απόγευμα, έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι, κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος κατά τους χειρισμούς απόπλου. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου, πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά ΚΤΕΛ Μυτιλίνης, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για 4 μήνες, προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτά στη Λέσβο, γιατί στο νησί μας το μεν υπεραστικό ΚΤΕΛ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, τέλος Ιουνίου κλείνει και το αστικό. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο-Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. 17.850 Τούρκοι τουρίστες πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Οι 4.060 εξέδωσαν την γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία παρουσίασε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον Μάιο του 2025. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον Νίκο Ναύτη Χίο αυτόν τον μήνα: αύριο Παρασκευή, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για ραντεβού τηλεφωνήστε στο 22 710 44 468. Όπως κάνει γνωστό, η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασίας θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στον οίκο Χίου Διδασκάλου με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελήμωνα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Την ταλαντούχο ζωγράφο Ιπατία Πολιτάκη φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζουμάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή 10 το πρωί. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικο-θεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δώσ' ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Κομμωδία Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλιχου θα παρουσιάσουν στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο σε 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού αύριο Παρασκευή η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν με 172 τον Βαόλ κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράζ ανόδου για την National League 2 που θα διεξαχθούν στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ανέμους νότιους 4 μπουφόρ με τη θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και την υγρασία από 41 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Συνεχίζοντας με τις κοινές ζήλες και τα κατορθώματα της μεγάλης και τρανής θεάς Ήρας, ο Δημήτρης Καμπουράκης μας προσκαλεί σε μία ακόμη περιπλάνηση στην ελληνική μυθολογία. Αυτή τη φορά ασχολείται με τις μεταμορφώσεις τις οποίες αυτή υπέβαλε όσες και όσους τολμούσαν να πούν ότι είναι πιο ευτυχισμένοι ή ομορφότεροι από εκείνη. Και τότε μαύρο φίδι που τους έφαγε, γιατί για να τους εκδικηθεί, τους μεταμόρφωνε σε πουλιά, ζώα και άλλα. Ό,τι ήθελε έκανε η Ήρα, αλίμονο στους κοινούς θνητούς. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Στα μεγάλα σαλόνια και στα αριστοκρατικά πάρτι λένε ότι οι μεγαλοκυρίες είναι αρχοντικές, περήφανες και ολίγων απόμακρες, οπότε δεν καταδέχονται να ασχοληθούν με μικρότητες και κουτσομπολιά σαν τις λαϊκές γυναικούλες και τα δουλικά. Εντάξει, έτσι ακούγεται, αλλά σας συμβουλεύω να αποφύγετε να μπείτε στη γαλλική μητούλα κάποιας μεγαλοκυρίας, διότι έτσι και μπείτε στο στόγαστρό της, μαύρο φίδι και κολοβό που σας έφαγε. Μόλις βρουν ευκαιρία βγάζουν τόσο φαρμάκι και γίνονται τόσο ανενδίαστες και εκδικητικές που καλύτερα να καταπιεί κανείς τη γλώσσα του παρά να μιλήσει για αυτές και εκείνες να το μάθουν. Να, η Ήρα για παράδειγμα, με την οποία ασχολούμαστε σε τούτα τα κεφάλαια, και αριστοκράτησα ήταν και πρώτη κυρία του Δωδεκάθεου ήταν και περήφανη ως εκεί που δεν παίρνει ήταν και τις μικρότητες απέφευγε με τα βδελιγμίας και μόνο με το σπιτικό της ασχολούνταν, όχι με τα κουτσομπολιά της γειτονιάς, αλλά το τι χαστούκι, τρέλα, μεταμόρφωση και παραμόρφωση τράβηξαν από αυτήν όσες τόλμησαν να τη σχολιάσουν ή να την υποτιμήσουν, δεν λέγεται. Για παράδειγμα, ο βασιλιάς της Τύρινθας Πρίτος, με ομικρον γιώτα παρακαλώ, είχε τρεις κόρες, η Φινόη, Λυσίπη και η Φιάνασα, τα ονοματάκια τους. Όμως στη μυθολογία έμειναν με το κοινό όνομα Πριτίδες, οι κόρες του Πρίτου δηλαδή. Κοριτσάκια ανόητα αυτά, εκεί που χαχανίζανε και αυτοθαυμάζονταν στους πρωτόγονους καθρέφτες της εποχής, καυχήθηκαν, λέει, ότι ήταν ομορφότερες από όλες, ακόμα και από την Ήρα.
2: What?
1: Το άκουσε αμέσως εκείνη, διότι ο καλός λόγος χάνεται, αλλά ο κακός καμπανίζει και ακούγεται παντού, τα πήρε στο κρανίο η θεά. Και τους δίνει μια ξεγυρισμένη από εκεί που καθότανε στον Όλυμπο, τρελαίνονται οι Πριτίδες, πήρανε τα βουνά και τα λαγκάδια τρέχοντας και μουγκρίζοντας, διότι νόμιζαν ότι ήταν αγελάδες. Και μη χειρότερα δηλαδή. Ο Πρίτος τα λυπήθηκε τα κορίτσια του και κάλεσε ένα μάντι τον Μελάμποδα να τις λυτρώσει. Ο Μελάμποδας ήταν ένας πολύ μυστήριος τύπος τελικά. Φανταστείτε ότι οι υπηρέτες του είχαν, λέει, σκοτώσει κάτι φίδια στην αυλή του, αλλά εκείνος υιοθέτησε και ανέθρεψε τα ορφανά φιδάκια τους. Βίτσιο από τα λίγα δηλαδή. Και όταν τα φιδάκια αυτά μεγάλωσαν, από ευγνωμοσύνη προς τον θετό τους πατέρα, πήγαν και του έγλειψαν τα αυτιά, οπότε άρχισε ο Μελάμποδας να καταλαβαίνει, δεν λένε, τα ζώα, τα πουλιά και τα ερπετά ή τα σκουλίκια, κοντολογής έγινε μάντης. Οπότε, έτσι και ξυπνήσετε κανένα βράδυ και νιώσετε κανένα φίδι να έχει χωθεί στο αυτί σας και να σας γλύφει το τύμπανο με τη διχαλωτή του γλώσσα, ούτε να τρομάξετε ούτε να συχαθείτε. Σεμινάριο σας κάνει για να γίνετε μάντης, άντε βοηθός φακίρι που λέγαμε και πιτσιρίκια. Επιστρέφουμε στην τρέλα που έσπηρε η κακιασμένη Ήρα στις Πριτίδες κόρες, επειδή κόμπασαν ότι είναι ομορφότερες από εκείνην. Ο Μελάμποδας ήταν καλός μάντης μεν, αλλά ήταν και λιγάκι φαταούλας δε. Λέει στον Πρίτο, θα σου τις θεραπεύσω τις κόρες σου, αλλά θέλω το 1/3 του βασιλείου σου. Καλός μπαμπάς ήταν ο Πρίτος, ήθελε τη θεραπεία των παιδιών του που γύριζαν στα οικόπεδα βασιλοπούλες πράμα και μου γκάνιζαν σαν ελβετικές αγελάδες, αλλά όχι να δώσει και το 1/3 του βασιλείου, βρε αδερφέ. Πολλά είναι, λέει του Μελάμποδα. Κόψε κάτι, βρε άνθρωπε.
2: No!
1: Τίποτα, αυτός ανένδοτος σου λέει τώρα με έχει ανάγκη, τώρα θα του ταρπάξω. Χάλασε συμφωνία, απόμειναν οι Πριτίδες να τρώνε χορτάρια και να μουγκανίζουν, όμως η τρέλα τους έγινε σαν τον κορονοϊό και άρχισε να μεταδίδεται και στις άλλες γυναίκες, στο διπλανό Άργος, καθότι Άργος και Τίρινθα δίπλα-δίπλα είναι. Τρελάθηκαν και οι Αργίες, σκότωναν λέει τα παιδιά τους, παρατούσαν τα σπίτια τους, τρέχανε στα χωράφια, σκότωναν ζώα και τα τρώγανε ομά. Μιλάμε δηλαδή για τελείως συχαμένη κατάσταση. Τώρα η Ήρα το έκανε αυτό ή από μόνο του εξελίχθηκε το φαινόμενο, θα σας γελάσω, οι πηγές δεν μας διαφωτίζουν. Τα χρειάστηκε ο Πρίτος, ξαναφωνάζει το Μελάμποδα να σώσει την κατάσταση που είχε γίνει τελείως χάρβαλο. «Εδώ σε έχω, τώρα θα σε ξεπουπουλιάσω», λέει ο Μάντης, και αυτή τη φορά του ζήτησε όχι το ένα αλλά τα 2/3 του βασιλείου του. Τι να κάνει και ο Πρίτος με τις μισές γυναίκες της επικράτειας σε έξαλλη κατάσταση, έδωσε υπόσχεση. Παίρνει ο Μελάμποδας, κυνήγει τις τρελές γυναίκες κραδένοντας τα μαντικά του, τις τριμώχνει κάπου στα Αρωάνια, στη θέση Λουσί, τις εξαγνίζει με διάφορες τελετές, συνέρχονται αυτές και γυρίζουν σπίτια τους. Παίρνει από εκεί την κατηφόρα ο Μελάμποδας, φτάνει στον άνυγρο ποταμό, κάπου εκεί κοντά στην Ηλία. Πετάει μέσα τα μαραθέτια που χρησιμοποίησε για τον εξαγνισμό, βρώμισε το ποτάμι και έκτοτε ανέδιδε μια πολύ άσχημη μυρωδιά. Σήμερα άνυγρος ποταμός δεν υπάρχει, αλλά στην αρχαιότητα κατέληγε στην σημερινή λίμνη Καϊάφα. Φαίνεται ότι παλιότερα εκεί υπήρχε ένα έλος με βρώμικα και δίσωσμα νερά, έτσι λέει ο Στράβωνας, αλλά τον κακό τον καιρό ξέρει και ο Στράβωνας. Μόνο η μυθολογία ξέρει. Για τη μυρωδιά αυτή υπάρχει κι άλλος μύθος, ότι κάποιος κένταυρος ή ο Χήρωνας ή ο Πολύνορας το ξέφτηκε με δηλητηριασμένο βέλος από τον Ηρακλή, πήγε και πλήθηκε εκεί στα νερά του άνυγρου, οπότε το δηλητήριο της πληγής του βρώμισε διαπαντός το ποταμάκι. Και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά γίνανε, διότι κάτι κοριτσάκια δίχως κουκούτσι μυαλό κοκορεύτηκαν μεταξύ τους ότι είναι ομορφότερες από την Ήρα. Καταλάβατε τώρα? Τα ίδια και χειρότερα έκανε η Ήρα και σε ένα άλλο ζευγάρι, τον Πολύτεχνο και την Αηδόνα. Κάπου στην Έφεσο ζούσαν αυτοί, απέναντι δηλαδή, μαραγκός ο Πολύτεχνος, η Φάντρα η Αηδόνα. Μια χαρά αγαπημένοι ήταν, είχαν το σπιτάκι τους, τη δουλίτσα τους, την οικογένειά τους, όλα πήγαιναν πρίμα. Και τι τους έρχεται μια μέρα, κομπάζουν ότι είναι λέει πιο αγαπημένο ζευγάρι από τον Δία με την Ήρα. Τα ακούει η θεά, γίνεται μπαρούτι δημητσανίτικο. Στέλνει την Έριδα με διαταγή. Για διάλυσέ τους το σπιτικό να δούνε πόσα πίδια βάνει ο σάκος. Έτυχε τότε εκείνος να μαστορεύει ένα άρμα, εκείνη να υφαίνει ένα πέπλο. Τους βάζει η Έριδα να βάλουν στοίχημα μεταξύ τους πως όποιος το πρωτοτελειώσει θα αποκτήσει προσωπικό υπηρέτη. Τέλειωσε πρώτη η Αηδόνα το υφαντό, οπότε τα πήρε λέει στην Κράνα ο Πολύτεχνος επειδή τον πέρασε η γυναίκα του. Ως εδώ καλά. Αλλά η συνέχεια είναι άνω ποταμών και μόνο στη μανία της Ήρας μπορεί να αποδοθεί. Φεύγει ο Πολύτεχνος, πάει στον πεθερό του τον Πανδάρεο και του λέει: «Με στείλει κόρη σου γυναίκα μου να πάρω την αδερφούλα της τη Χελιδόνα, να τη στυμπάω να κάτσει λίγο στο σπίτι μας, να την έχει συντροφιά που την αποθύμησε».
3: Okay.
1: Ανυποψίαστος ο Πανδάρεος τη δίνει. Στην αδερφή της τα πήγαινε η κοπέλα. Έλα όμως που ο Πολύτεχνος στο γυρισμό σταματά σε κάτι ερημιές, πάει τη μικρή σε μια λόχμη, τη βιάζει, την κουρεύει, την τίνει με κουρέλια σκλάβας και της λέει: «Έτσι και μιλήσεις, σέφαγα». Τρομοκρατήθηκε το κοριτσάκι, ήταν και από το σοκ του βιασμού, άχνα δεν έβγαλε. Και την παίρνει ο άθλιος ο Πολύτεχνος, την πάει στην Αηδόνα, στη γυναίκα του και της λέει: «Πάρε τη σκλάβα που σου υποσχέθηκα».
4: Thank you.
1: Αυτή πάλι δεν γνώρισε την αδερφή της, άλλο κουφό και τούτο, οπότε την έστρωσε στις βαριές δουλειές του νοικοκυριού και στα χαστούκια αν δεν τις έκανε όπως έπρεπε. Πέρασε καιρός, η Χελιδόνα όλο έκλαιγε και μυρολογούσε για το χάλι της. Κάποια στιγμή είτε αποφάσισε να μιλήσει, είτε την άκουσε η αδερφή της κατά λάθος. Τα άμαθε τα κατορθώματα του άντρα της η Αηδόνα. Αγκάλιασε την αδερφή της, κλάψανε μαζί, λογικό. Αλλά μετά αποφάσισαν μια εκδίκηση που δεν τη χωράει ανθρώπου νους. Αντί να τα βάλουν με τον πολύτεχνο τον Μπαμπέση, την πλήρωσε ο γιος του ζευγαριού, ο Ήτης. Τι έφταιγε και αυτό το ταλέπορο παιδάκι. Η μάνα του η Αηδόνα λοιπόν και η θεία του η Χελιδόνα το βουτάνε, το σκοτώνουν, το κόβουν μερίδες, το ψήνουν μέσα σε ένα καζάνι και ύστερα φεύγουν για το σπίτι του πατέρα τους του Πανδάρεο, αφού πρώτα ειδοποιούν ένα γείτονα να κάνει το τραπέζι στον πολύτεχνο με το φαγητό που τους είχαν αφήσει στο καζάνι. Κάθεται εκείνος και την κάνει ταράτσα τρώγοντας τις σάρκες του ίδιου του παιδιού. Αν ευλόγου και σοβαρή αιτία σε όλα αυτά. Τι να σας πω δηλαδή, αυτός ο μύθος μου φέρνει εμετό και ήταν η Ήρα η Στρίγκλα που τα προκάλεσε όλα αυτά για μια κουβέντα του ζευγαριού. Έσχος και πάλι έσχος. Και δεν έμεινε εκεί το πράγμα. Έχει και αειδιαστική συνέχεια. Ανακαλύπτει ο πολύτεχνος ότι έφαγε το παιδί του. Ξαμολιέται τρελαμένος πίσω από τις δυο γυναίκες να τις καριδώσει. Εκείνες όμως πρόφτασαν και έφτασαν στο σπίτι του πατέρα τους του Πανδάρεο και του τις στείνουν. Μόλις εμφανίζεται ο πολύτεχνος, του ορμάνε οι μπράβοι του Πανδάρεο, τον μπουζουριάζουν, τον μπασαλίβουν με μέλι και τον πετάνε στο στάβλο να τον φάνει μύγες. Αν να χαθούν πια τους γάθηκε η ψυχή μου. Πέσανε λεφούσια οι μύγες να φάνε τον πολύτεχνο. Έρχεται στα συγκαλά της Αηδόνα. Τον λυπήθηκε που κάποτε ήταν άντρας της και περνούσαν ζάχαρη, πήγε να τον ελύσει. Άλλη κι αυτή. Το ίδιο της το παιδί είχε σκοτώσει και μαγειρέψει χωρίς να ενοχληθεί, οι μύγες που γλύβαν τον πολύτεχνο την ενόχλησαν. Αλλά ας είναι. Ορμάνε τα αδέρφια της και ο πατέρας της να τη σκοτώσουν επειδή πήγε να γλιτώσει το βιαστή της αδερφής της, γίνεται το σύστριγγλο, οπότε επεμβαίνει ο Δίας και δίνει λύση, γιατί ακόμα θα συνεχίζαν να κάνουν έσχη έτσι που είχαν εμπλέξει ανάμεταξύ τους. Τους έκανε όλους πουλιά και σύχασε ο Ζεύς. Έγινε ο Πανδάρεος ο γέρος ψαραετός. Η γυναίκα του και μάνα της Αηδόνας έγινε Αλκιόνη. Ο πολύτεχνος έγινε πελεκάνος γιατί ήταν μαραγκός και το ράμφος του έπρεπε, λέει, να είναι δυνατό σαν τζεκούρι. Ο αδερφός της Αηδόνας έγινε τσαλαπετινός. Η γυναίκα του πολύτεχνου και φόνισσα του γιού της η Αηδόνα έγινε Αηδόνη. Και η αδερφή της η Χελιδόνα έγινε Χελιδόνη. Το Χελιδόνη μάλιστα, από όλα αυτά τα πουλιά που σκάσανε ξαφνικά μύτη στην πλάση λόγω Δία, ήταν το μοναδικό που απέκτησε το προνόμιο να ζει κοντά στον άνθρωπο και μέσα στα σπίτια του ακόμα. Ήταν, λέει, ένα δώρο από την Άρτεμη προς την Χελιδόνα, διότι όταν τη βίαζε ο πολύτεχνος εκεί στη Λόχμη, η κακόμοιρη η μικρή φώναζε τη θεά Άρτεμη να τη σώσει. Ωραίο σωσμό της έκανε και αυτή η Άρτεμη. Αντί να το αμολύσει κανένα βέλος του τρισάθλιου και να γλιτώσει την κοπέλα, πήγε και την έκανε κατοικίδιο Χελιδόνη. Ας είναι. Γενικώς το είχε με τα πουλιά η Ήρα. Και με την Αντιγόνη του Λαομέδοντα τσαντίστηκε μια φορά και της μετέτρεψε τα μαλλιά σε σάβρες, σκούλικες και ποντικούς. Οπότε ο Δίας για να τη γλιτώσει από τον δρόμο και τη σιχασιά την έκανε πελαργό. Αλλά και με την Ινώη εκνευρίστηκε η Ήρα, βασίλισσα των Πυγμαίων ήταν αυτή, ως τα βάθη της Αφρικής έφτασε η κακία της δηλαδή, διότι Πυγμαίους εδώ γύρω δεν βλέπω να έχουμε. Ήταν όμορφη, λέει η Νόη, περιφρονούσε ελαφρώς την Ήρα, οπότε εκείνη την καταδίκασε να ζει μακριά από το παιδί της, βαριά τιμωρία για μάνα. Την έκανε λοιπόν γερανό, το πουλί, όχι από αυτούς που είχε κόσκο στο λιμάνι να ξεφορτώνει τα κοντέινερ. Γι' αυτό και κάποιες πηγές την Ινόη τη λένε και Γεράνα, που η συφοριασμένη όλο τριγυρίζει πάνω από τις καλύβες των Πυγμαίων, διότι το παιδί της είναι μέσα και όλο τη διώχνουν εκείνη. Μιλάμε ότι ώρες-ώρες ήταν τελείως αλταρισμένη αυτή η Ήρα. Άντε μην πω καμιά βαριά κουβέντα για τις θεές του Ολύμπου που ισοπαίδωναν τους ανθρώπους λες και ήταν κουνούπια. Όχι τίποτα άλλο, αλλά έτσι και μιλήσω ειδικά για την Ήρα, φοβάμαι πως θα μ' ακούσει και θα βρεθώ κι εγώ με φτερά και πούπουλα στο απέναντι κλαδί να κρόζω και να κουτσουλάω. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22 710 41 288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Την ταλαντούχο ζωγράφο η Πατία Πολιτάκη φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τιτλοφορεί «Νοητά περάσματα».
4: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
5: Ναι.
4: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του, την πόρτα του σχολείου του που πήγαινε παιδί.
5: Ναι.
4: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή, 10.30 το πρωί, στο Ράδιο Αλή.

στην παλάμη σου ο κόσμος να κοιμάται. Δεν βρήκες νόημα μες στις δικές σου σκέψεις, μόνο σε σκόρπιες αναμνήσεις.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, αφού όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροηλού, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με δωρητές, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θεωρεί ότι δεν είναι αδύνατον, αν και δύσκολο, τα πολλά προβλήματα του νοσοκομείου να απαντηθούν. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροηλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, ελλείψη προσωπικού, όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας, σημειώνοντας ότι προσλαμβάνονται 7 νοσηλευτές όσοι είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα ως επικουρικοί και αν χρειαστεί θα γίνουν εν ώψη καλοκαιριού μετακινήσεις προσωπικού από κέντρα υγείας της Χίου ή εκτός Χίου. Στο μεταξύ, με πανό υποδέχθηκε τον κύριο Ροηλό το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Να σημειώσουμε ότι η αντιπροσωπεία του Σωματείου συναντήθηκε με τον διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, μεταφέροντας τα προβλήματα των εργαζομένων και ζητώντας λύσεις. Παρά το συγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε. Απλά λόγω των νότιων ανέμων αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελίστρια. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται αύριο Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος επιφύλασε το χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλήνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 7 το απόγευμα, αλλά αναχώρησε στις 10 και 10 έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι και κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος. Κατά τους χειρισμούς απόπλου, ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρεση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων με τα αστικά κτέλ Μυτιλήνης παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για διάστημα 4 μηνών προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλήνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά στη Λέσβο, στο νησί μας, αφού υποτίθεται ότι είμαστε μια περιφέρεια, το μεν υπεραστικό κτέλ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, ενώ τέλος Ιουνίου θα κλείσει και το αστικό κτέλ. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι οι δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφιξη στα Μεστά 1:30 το μεσημέρι, ενώ από Μεστά προς Λαύριο η αναχώρηση του πλοίου θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11:30 το βράδυ. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι των Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. Εμείς με αλχημίες είχαμε φροντίσει πέρσι για τη μεταφορά των επιβατών. Φέτος με διπλό δρομολόγιο είναι διπλό το πρόβλημα και δεν μπορούμε να εμπλακούμε, ανέφερε ο κύριος Βρουλής προσθέτοντας ότι έπρεπε να έχουν ήδη φροντίσει όσοι επιδίωξαν το δεύτερο δρομολόγιο και για τη μεταφορά των επιβατών. 17.850 Τούρκοι πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας, εκ των οποίων οι 4.060 εξέδωσαν τη γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία που παρουσίασε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025 που είχαν έρθει στο νησί 10.622 Τούρκοι πολίτες. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για κλείσιμο ραντεβού καλείτε στο 22710-44468 διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο στις 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Στις 11 Ιουνίου, από τις πρωινές ώρες, στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας και ο προξενικός υπάλληλος θα δέχονται, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, αιτήσεις για διαβατήρια και λοιπές προξενικές υπηρεσίες στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών Χίου, τα οποία βρίσκονται στην οδό Βρατσάνου 9. Δίπλα στον Άγιο Ιάκωβο. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προκαθαρισμένα ραντεβού. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, το Λογογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον οίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Φέρεται σε γνώση των πιστών ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη σε 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελεήμονα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου, μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες και εσπερινός. Την ταλαντούχο ζωγράφο, η Πατία Πολιτάκη, φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξένδοχου Υπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τιτλοφορεί Νοητά Περάσματα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου στα τηλέφωνα 22713 50 865 και 6934 229 722. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Μια κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλχου θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίο Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην Μετρόπολη θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, θυμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού, αύριο Παρασκευή, η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκοινωτικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών, αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν εύκολα με 172 τον Βαόλ, κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Αυτή ήταν η πιο εύκολη νίκη των Ίωνων στη σειρά των τελικών, που με καλή ψυχολογία μπήκαν δυνατά από την αρχή του αγώνα, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ με 50-32. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράς ανόδου για την National League 2, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Η Βάσο Τσαρούχα ήταν πρώτη διαιτήτρια χθες στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Μπάσκετ Λίκ Ανδρών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στον οποίο οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76. Ο Παντελής Σεραφείμ ανέλαβε νέος πρόεδρος στην ομάδα μπάσκετ του Εφήβου. Ο Θανάσης Γιάχος, πρώην διεθνής διαιτητής, παρέμεινε για τέταρτη χρονιά στον πίνακα παρατηρητών διαιτησίας δεύτερης κατηγορίας. Ο Γιάννης Μαχαίρας στην τρίτη κατηγορία και ο Στέλιος Τουπάκης στην τέταρτη κατηγορία. Η ΕΠΣΧΙΟΥ με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται για τους πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάνει λόγο για καθεστώς στην ΕΠΟ που επιδιώκει να διατηρηθεί πάση θυσία. Το Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα, συνοδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη, συνοδό Καλαμπόκα 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή, συνοδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1801, μαρτυρή στοιχείο ο Μάρκος ο Νέος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1865, επισκέπτεται το νησί για 3 μέρες ο αντιβασιλέας της Αιγύπτου.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο, Ράδιο Αλήθεια.
0: Μαζί σας και αυτή την εβδομάδα με ειδήσεις τεχνολογίας, με τον Θανάση Φρυδά στο ένα μικρόφωνο
1: και την Ειρήνη Αναγνώστου στο άλλο.
0: Για να δούμε τι καινούριο έχουμε.
1: Θα κάνουμε παρέα για περίπου μία μισή ώρα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον οι τεχνολογικές ειδήσεις είναι καταιγιστικές.
1: Πράγματι. Όχι επειδή παλιότερα δεν υπήρχαν εξελίξεις, αλλά γιατί νομίζω δεν ακουμπούσαν τόσο πολύ και τόσο άμεσα στην κοινωνία οι εξελίξεις που υπήρχαν στην τεχνολογία.
0: Την ίδια ώρα και η άγνοια μεγαλώνει για πολλά πράγματα.
1: Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον φαινόμενο, περισσότερο όμως πρέπει να απασχολήσει την κοινωνιολογία ενδεχομένως.
0: Ίσως και τους φιλόσοφους μελετώντας τον 21ο αιώνα.
1: Έχει γίνει αρκετή έρευνα πάντως πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι επίπολη η αντιμετώπιση που υπάρχει, αλλά τα συμπεράσματα δεν είναι πρώτον της ώρας να τα πούμε και δεύτερον δεν είναι και πολύ ευχάριστα.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον οι Αμερικάνοι είχαν ειδοποιήσει τους κατοίκους της Μασαχουσέτης. Μια φορά πάντως στο τέλος της περασμένης εβδομάδας που ένας μετεωρίτης διαλύθηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βόρειο-ανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είχαμε εκοφαντικές εκρήξεις, είχαμε και μεγάλη αναστάτωση κατοίκων.
1: Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ. Αυτή η πύρινη σφαίρα δεν συνδέεται με βροχή μετεωρίτων. Ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι η επανείσοδο διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου, δήλωσε ο Τζένιφερ Ντόρεν, εκπρόσωπος τύπου της NASA.
0: Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος.
1: Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT, κάτι που εξηγεί τις εκοφαντικές εκρήξεις, διευκρίνησε η εκπρόσωπος της NASA. Σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο, αρκετοί χρήστες ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που σύστηκαν τα σπίτια τους.
0: Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον είχαν προετοιμαστεί ή όχι, μια φορά ανησύχησαν. Η αλήθεια είναι το να ακούς πάνω από το κεφάλι σου να εκρήγνεται πράγματα δεν είναι και το καλύτερο. Παθαίνεις και αυτό που είχε πάθει ο Μοναρχίξ. Νομίζω πως θα σου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι.
1: Και με αυτή την ωραία εισαγωγή από τους φίλους μας, τους
0: Αμερικάνους.
1: Μπράβο. Ξεκινάμε, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και από τον μετεωρίτη πάμε να προσγειωθούμε. Μία νέα εξέταση αίματος με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης ίσως μπορεί να προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών παθήσεων πολλά χρόνια πριν εκδηλωθούν, αναλύοντας σε πραγματικό χρόνο τα μοριακά σήματα του οργανισμού.
0: Ερευνητική ομάδα από το Τμήμα Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ ανέπτυξε ένα νέο εργαλείο πρόβλεψης καρδιαγγειακού κινδύνου βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη με την ονομασία Cardio Omics Score.
1: Με μία μόνο εξέταση αίματος, το σύστημα μπορεί να εκτιμήσει τον μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης 6 σημαντικών καρδιαγγειακών παθήσεων. Στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακής ανεπάρκειας, κολπικής μαρμαριγής, περιφερικής αρτηριοπάθειας και θρεμβικής θρομβοεμβολής.
0: Επιπλέον μπορεί να εντοπίσει προειδοποιητικά σημάδια ως και 15 χρόνια πριν οι ασθένειες γίνουν κλινικά εμφανείς. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση Nature Communications.
1: Η ενσωμάτωση πολυομικών δεδομένων μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση της υγείας.
0: Οι καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, προκαλώντας περίπου 19,8 εκατομμύρια θανάτους μόνο το 2022. Στους συνήθεις προληπτικούς ελέγχους, οι γιατροί εκτιμούν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο με βάση παράγοντες όπως η ηλικία, η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα, αλλά και άλλους κλασικούς κλινικούς δείκτες.
1: Ωστόσο, αυτοί οι δείκτες μπορεί να μην ανιχνεύουν πρώιμες και ανεπαίσθητες βιολογικές μεταβολές που εμφανίζονται πριν από τη διάγνωση μιας νόσου, με αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς να χάνουν την καλύτερη ευκαιρία για πρόληψη. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τους πολυγονιδιακούς δείκτες κινδύνου. Όμως το γενετικό ρίσκο είναι ουσιαστικά σταθερό από τη γέννηση και δεν μεταβάλλεται με το χρόνο.
0: Κατά συνέπεια, αυτοί οι δείκτες δεν μπορούν να αποτυπώσουν τις άμεσες επιδράσεις που έχουν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής ή στο περιβάλλον στην υγεία ενός ατόμου. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για εργαλεία που να αντανακλούν τη σημερινή βιολογική κατάσταση του οργανισμού και να παρέχουν έγκαιρες και ακριβείς προειδοποιήσεις για καρδιαγγειακές παθήσεις.
1: Για να καλύψει αυτή την ανάγκη, η ομάδα του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ χρησιμοποίησε τεχνικές βαθιάς μάθησης για να συνδυάσει πολυομικά δεδομένα συμπεριλαμβανομένων γονιδιωματικών, μεταβολομικών και προτεωμικών πληροφοριών κατά την ανάπτυξη του Cardio Omics Score.
0: Η έρευνα βασίστηκε σε μεγάλη κλίμακα δεδομένα του UK Biobank, αναλύοντας 2.920 κυκλοφορούσες πρωτεΐνες και 168 μεταβολίτες που μετρήθηκαν σε δείγματα αίματος.
1: Αυτά τα μοριακά σήματα λειτουργούν ως καταγραφής σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης του οργανισμού, αποτυπώνοντας λεπτές μεταβολές στο ανασωπητικό σύστημα, το μεταβολισμό και την υγεία των αγκείων.
0: Ο καθηγητής Ζανγκ Κιπέγκ, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φαρμακολογίας και Φαρμακευτικής, εξήγησε: τα αγωνίδια καθορίζουν το σημείο κίνησής μας, δηλαδή το βασικό κίνδυνο για την υγεία μας. Αντίθετα, οι πρωτεΐνες και οι μεταβολίτες αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα φυσική μας κατάσταση. Το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύξαμε έχει σχεδιαστεί ώστε να αποκωδικοποιεί αυτά τα πολύπλοκα μοριακά σήματα

0: εμφανιστούν συμπτώματα.
1: Η μελέτη αυτή σηματοδοτεί μια μετάβαση στην εξατομικευμένη ιατρική από μια προσέγγιση που βασίζεται κυρίως στα γονίδια προς ένα πιο δυναμικό μοντέλο που αξιοποιεί πολυομικά δεδομένα. Στο μέλλον ένα μικρό δείγμα αίματος ενδέχεται να αρκεί για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ κινδύνου για πολλαπλές καρδιαγγειακές παθήσεις.
0: Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να εντοπίζουμε και να προλαμβάνουμε ασθένειες πριν αυτές εκδηλωθούν. Μετατοπίζοντας τη διαχείριση της υγείας από την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην πρόβλεψη και την έγκαιρη παρέμβαση, φιλοδοξούμε να προσφέρουμε ουσιαστικό όφελος τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στη φροντίδα των ασθενών. Αυτά είπε ο κύριος Ζανγκ.
1: Η έρευνα ανοίγει το δρόμο για νέες προσεγγίσεις στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, επιτρέποντας πιο έγκαιρη και εξατομικευμένη αξιολόγηση του κινδύνου μέσω μιας απλής εξέτασης αίματος.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ.

0: συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο Ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: ψηφιακό υγείο, ραδιοαλήθεια. Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Κανονικά. Που πετάνε.
0: Παράδοξη ιδέα, ωστόσο πραγματική.
1: Για να καταπολεμήσει τα κουνούπια. Ζητά μάλιστα την έγκριση των Αμερικανικών αρχών. Είναι ειδικά επεξεργασμένα κουνούπια στην Καλιφόρνια και στη Φλόριντα. Θα τα απελευθερώσει, θα φτάσουν μέχρι και τα 32 εκατομμύρια, θα τα απελευθερώσει τα επόμενα 2 χρόνια σε μια προσπάθεια να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
0: Η πρόταση εξετάζεται από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, η οποία δέχεται δημόσια σχόλια έως τις 5 Ιουνίου. Πριν αποφασίσει αν θα δώσει άδεια για την πιλωτική εφαρμογή του προγράμματος.
1: Αν εγκριθεί το σχέδιο, θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες δοκιμές βιολογικού ελέγχου κουνουπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει σε ποιες περιοχές θα πραγματοποιηθούν οι απελευθερώσεις.
1: Έχουν όμως ανακοινώσει σε ποια κουνούπια επικεντρώνεται.
0: Επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ, τα οποία είναι γνωστά για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις.
1: Αντί όμως να απελευθερωθούν θηλυκά κουνούπια, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google σχεδιάζει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά.
0: Τα έντομα αυτά έχουν μολυθεί με το βακτήριο Βολκάνια, Βολκάτσια, τέλος πάντων, το οποίο υπάρχει φυσικά στη φύση. Όταν τα αρσενικά ζευγαρώνουν με άγρια θηλυκά κουνούπια, τα αυγά που παράγονται δεν εκολάπτονται. Με αποτέλεσμα ο πληθυσμός των κουνουπιών να μειώνεται σταδιακά.
1: Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η διαδικασία δεν αυξάνει τον αριθμό των κουνουπιών που τσιμπούν ανθρώπους, καθώς τα αρσενικά δεν τρέφονται με αίμα. Α, μόνο το θηλυκά το κάνουν, ε.
0: Η πρωτοβουλία στοχεύει στη μείωση της μετάδοσης ασθενειών όπως...
1: Είπαμε δύο, αλλά είναι και άλλες.
0: Ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο ιός Ζίκα, ο δάγκιος πυρετός, η τσιγκουνκουνιά.
1: Τσιγκουνκουνιά.
0: Δεν ξέρω, αυτό σαν τσιγκουνιά μου μοιάζει, μέχρι εκεί μπορώ να το πω. Ο κίτρινος πυρετός.
1: Και η εγκεφαλίτιδα, όπως είπαμε, του Σεντ
0: Λούις. Λες τσιγκουνιά, θεραπεύεται με τα κουνούπια, δεν όμως.
1: Τι να σου πω. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, που μπορεί να το έχουμε ακούσει με τα ακρονίμια του, CDC, ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει η συχνότερη ασθένεια που μεταδίδεται από κουνούπια στις ΗΠΑ της Αμερικής.
0: Πρόσφατα, μάλιστα, οι αρχές επιβεβαίωσαν νέο θετικό δείγμα του ιού στην κομιτεία Riverside της Καλιφόρνιας.
1: Το σχέδιο αποτελεί μέρος του προγράμματος Debug, μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία δεκαετία στο πλαίσιο του ερευνητικού βραχίωνα της Google.
0: Στόχος του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για τον έλεγχο εντόμων που μεταφέρουν ασθένειες και απειλούν τη δημόσια υγεία.
1: Οι υποστηρικτές του προγράμματος υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία πιο φιλική προς το περιβάλλον λύση σε σχέση με τη μαζική χρήση εντομοκτώνων. Δηλαδή, ξαμολάς αρσενικά κουνούπια, τα οποία στην ουσία στυρώνουν τα θηλυκά κατά κάποιο τρόπο.
0: Οι επικριτές, από την άλλη, ζητούν περισσότερες μελέτες για τις πιθανές επιπτώσεις στο οικοσύστημα πριν δοθεί το πράσινο φως για τόσο μεγάλες κλίμακας εφαρμογές.
1: Είναι και πολλά εκατομμύρια, ρε παιδί μου, δεν είναι ένα-δυο.
0: Ναι, εύλογο κι αυτό.
1: Η μέθοδος με το Wolbachia, αν το λέμε σωστά, έχει ήδη δοκιμαστεί σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια με ενθαρρυντικά αποτελέσματα στη μείωση πληθυσμών κουνουπιών και κρουσμάτων δάγκιου πυρετού.
0: Η κλίμακα του σχεδίου της Google, ωστόσο, είναι πολύ μεγαλύτερη και θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ κατά πόσο βιοτεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά ορισμένων από τις πιο επικίνδυνες ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι τελικά θα γίνει.
1: Το σίγουρο είναι πάντως ότι για να υπάρχουν κουνούπια δεν μας ψεκάζουν ικανοποιητικά.
0: Και μετά από αυτό το σχόλιο που μπορεί να ερμηνευτεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Γιατί μετά θα σας πούμε για τα περιστέρια.
0: Έτσι, μπράβο.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 4 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου. Αυτό είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροηλού. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροηλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας έλλειψη προσωπικού. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν προσλήψεις γιατρών άμεσα και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε απλά λόγω των οτιάδων. Αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελιστρία. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται την Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο και αυτήν τη φορά συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού συμπαραστέκονται στον επιθεωρητή εργασίας, ανάμεσά τους και το εργατικό κέντρο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσου Ρόδος στο χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο αναχώρησε στις 10 και 10 το βράδυ, αντί στις 7 το απόγευμα, έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι, κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος κατά τους χειρισμούς απόπλου. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου, πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά ΚΤΕΛ Μυτιλίνης, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για 4 μήνες, προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτά στη Λέσβο, γιατί στο νησί μας το μεν υπεραστικό ΚΤΕΛ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, τέλος Ιουνίου κλείνει και το αστικό. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. 17.850 Τούρκοι τουρίστες πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Οι 4.060 εξέδωσαν την γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία παρουσίασε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον Μάιο του 2025. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα, αύριο Παρασκευή, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για ραντεβού τηλεφωνήστε στο 22 710 44 468. Όπως κάνει γνωστό η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στον οίκο Χίου Διδασκάλου με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελεήμονα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Την ταλαντούχο ζωγράφο Ιπατία Πολιτάκη φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζουμάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή 10 το πρωί. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Δώσ' ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Κωμωδία Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλιχου θα παρουσιάσουν στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο σε 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμάει η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού αύριο Παρασκευή η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν με 172 τον Βαόλ κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράζ ανόδου για την National League 2 που θα διεξαχθούν στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ανέμους νότιους 4 μπουφόρ με τη θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και την υγρασία από 41 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Κίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ψηφιακό Αιγαίο, Ραδιοαλήθεια.
1: Έχεις αναρωτηθεί πώς προσανατολίζονται τα πουλιά? Για παράδειγμα, τα χελιδόνια πώς έρχονται κάθε καλοκαίρι, ας πούμε, από τα πιο θερμά κλίματα προς τη χώρα μας?
0: Έχουν έναν δικό τους τρόπο πλοήγησης. Κάτοικοι με τα μαγνητικά πεδία και τέτοια. Τώρα δεν θυμάμαι να στα πω. Τα έχω διαβάσει, γιατί όντως ήταν μια απορία που δεν μου ξέφυγε.
1: Χρησιμοποιούν δηλαδή το μαγνητικό πεδίο της γης σαν μπηξίδα.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς, τώρα δεν θέλω να σου πω κάτι ανακριβές, αλλά ότι σίγουρα παίζει ρόλο το μαγνητικό πεδίο, το θυμάμαι.
1: Μπορεί και τα αστέρια να ακολουθούν.
0: Τη μέρα τα αστέρια δεν φαίνονται.
1: Φαίνονται το βράδυ.
0: Ναι.
1: Έχει και νυχτόβια.
0: Εντάξει, αλλά τα που ταξίδουν τη μέρα.
1: Τα περιστέρια πάντως είναι μια γνωστή ομάδα πτηνών με εντυπωσιακές ικανότητες πτήσης, καθώς μπορούν να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα σε μία μόνο ημέρα. Ομολογώ ότι δεν το γνώριζα.
0: Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για τη μεταφορά κάθε είδους μηνυμάτων.
1: Δεν λέμε καμία φορά μαργή ότι θα το φέρει το περιστέρι?
0: Εντάξει. Τα περίφημα ταχυδρομικά περιστέρια.
1: Ναι. Οι επιστήμονες προσπαθούν εδώ και καιρό να κατανοήσουν πώς τα περιστέρια ταξιδεύουν χωρίς να χάνονται.
0: Κάποιοι θεωρούν ότι τα πτηνά ανοιχνεύουν μαγνητικά σήματα μέσω φωτοευαίσθητων μορίων στα μάτια τους, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αυτό συμβαίνει στο ράμφος ή στο εσωτερικό αυτή.
1: Η μαγνητική αίσθηση αποτελεί μυστήριο εδώ και σχεδόν 100 χρόνια, αναφέρει ο Μάρτιν Βικέλσκι από το Ινστιτούτο Συμπεριφοράς Ζώων Max Planck στη Γερμανία, που μαζί με άλλους ερευνητές αποφάσισαν να διερευνήσουν βαθύτερα τα μυστικά προσανατολισμού των περιστεριών. Αναζήτησαν μαγνητικά ίχνη στα όργανα των πτηνών και εντόπισαν ένα ισχυρό σήμα σε ένα απροσδόκητο σημείο, το ΙΠΑΡ.
0: Εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα στο σηκώτη των περιστεριών διασπούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια και αποθηκεύουν σίδηρο. Όταν οι επιστήμονες αφαίρεσαν προσωρινά αυτά τα ανοσοκύτταρα και άφησαν τα περιστέρια να πετάξουν, τα πουλιά απλώς δεν μπορούσαν να βρουν το δρόμο τους. Αυτό ανέφερε ο Κρίστιαν Κούρτς από το Πανεπιστήμιο της Βόνη στη Γερμανία. Αυτό υποδηλώνει ότι τα κύτταρα του ύπατος, που είναι πλούσια σε σίδηρο, ίσως παίζουν ρόλο στην αίσθηση προσανατολισμού.
1: Οι μαγνητικές πηξίδες των πτηνών αποδιοργανώνονταν μόνο σε συννεφιασμένες ημέρες, επειδή τότε δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ήλιο ως οδηγό προσανατολισμού. Οι επιστήμονες είχαν στο παρελθόν εξετάσει το ενδεχόμενο τα ανοσοκύτταρα να εμπλέκονται στη μαγνητική αίσθηση. Όμως η νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Science είναι η πρώτη που παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη θεωρία.
0: Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ, αλλά μόλις μου το εξήγησαν, έβγαλε νόημα, δήλωσε ο οικολογικός συμπεριφοριστής Άλμπερτ Κάο από το Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στη Βοστόνη, που δεν συμμετείχε στη συγκεκριμένη μελέτη.
1: Τα ανοσοκύτταρα βρίσκονται κοντά σε νευρικές ίνες στο ΙΠΑΡ. Αυτό ίσως εξηγεί πώς μεταδίδουν τη μαγνητική αίσθηση στον εγκέφαλο και βοηθούν τα περιστέρια να προσανατολίζονται, σύμφωνα με τη συγγραφέα της μελέτης Κλίβια Λισόφσκι από το Πανεπιστήμιο της Βόνης.
0: Οι ερευνητές πιστεύουν ότι και άλλα πουλιά ή ζώα όπως τα ποντίκια ίσως χρησιμοποιούν παρόμοιο μαγνητικό GPS. Ωστόσο, οι ειδικοί που δεν συμμετείχαν στην έρευνα τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί ότι τα περιστέρια προσανατολίζονται με αυτόν τον τρόπο και για να κατανοηθεί καλύτερα πώς τα σήματα φτάνουν στον εγκέφαλο. Αν και οι ερευνητές εντόπισαν το ισχυρότερο μαγνητικό σήμα στο ύπαρ των περιστεριών, παρόμοια ανοσοκύτταρα έχουν βρεθεί και σε άλλα σημεία όπως το ράμφος και ο σπλήνας.
1: Είναι πιθανό αυτό το μαγνητικό παζλ να μην έχει μία μόνο απάντηση, έγραψαν σε συνοδευτικό άρθρο ο κτηνιατρικός παθολόγος Σάιμον Σπύρο και ο βιολόγος Χάλε Ντρέικσμιθ. Τα πτηνά ίσως χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές για να αντιλαμβάνονται τα μαγνητικά πεδία ανάλογα με το αν ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις ή αν προσπαθούν να βρουν ένα συγκεκριμένο προορισμό. Πράγματι, ίσως είναι σοφό να υπάρχουν περισσότεροι από ένα τρόπο για να επιστρέφεις σπίτι μέσα στο σκοτάδι, έγραψαν.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και εντυπωσιακή, μπορώ να πω. Για αυτά τα τόσο εντυπωσιακά πουλιά.
1: Ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με αυτή την είδηση της έκρηξης του πυράβλου του Τζεφ Μπέζος, που έγινε γνωστή παγκοσμίως.

0: Τόσο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Είχαμε λοιπόν αυτό το σοβαρό πλήγμα για τα φιλόδοξα διαστημικά σχέδια του Τζεφ Μπέζος την περασμένη εβδομάδα, την έκρηξη ενός πυράβλου New Glenn της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμών στη Φλόριντα.
1: Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα που φώτισε τον ουρανό πάνω από το ακροτήριο Καναβέραλ, προκαλώντας ανησυχία για τις επιπτώσεις στο πρόγραμμα εκτοξεύσεων της εταιρείας.
0: Το περιστατικό έγινε στις εγκαταστάσεις της Blue Origin κοντά στο ακροτήριο Καναβέραλ, ενώ η εταιρεία προετοίμαζε έναν από τους πυράβλους New Glenn για επερχόμενη αποστολή.
1: Βίντεο που κατέγραψε το εξειδικευμένο μέσο παρακολούθησης διαστημικών αποστολών NSF δείχνει τον πύραυλο να τυλίγεται στις φλόγες, ενώ βρισκόταν ακόμη στην εξέδρα εκτός, δημιουργώντας ένα τεράστιο σύννεφο φωτιάς και καπνού.
0: Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Blue Origin, ο Τζεφ Μπέζος, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές.
1: Πολύ δύσκολη μέρα, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η εταιρεία θα ανασυνταχθεί και θα προχωρήσει στην αποκατάσταση των ζημιών.
0: Παράλληλα, εκπρόσωπος της United States Space Force, η οποία επιβλέπει την περιοχή όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή θύματα και ότι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο.
1: Στρατιωτική αξιωματούχη σε συνεργασία με την Blue Origin και άλλους εμπλεκόμενους φορείς εξετάζουν τα διαθέσιμα δεδομένα προκειμένου να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την έκρηξη.
0: Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί επίσημες εξηγήσεις για τα αίτια του ατυχήματος. Η Blue Origin επιχειρεί πάντως στους τελευταίους μήνες να αυξήσει το ρυθμό εκτοξεύσεων του New Glenn, του βαρέως πυράβλου που πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση πέρσι.
1: Τον Νοέμβριο η εταιρεία έχει παρουσιάσει επιτυχώς την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση του προωθητικού σταδίου του πυράβλου, ένα κρίσιμο βήμα για τη μείωση του κόστου εκτοξεύσεων.
0: Ωστόσο, η πρώτη εμπορική αποστολή του New Glenn νωρίτερα φέτος δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το σχεδιασμό, καθώς δορυφόρος της AST Space Mobile δεν τοποθετήθηκε στη σωστή τροχιά.
1: Η εταιρεία προσπαθούσε έκτοτε να αφήσει πίσω της αυτή την αποτυχία και να προχωρήσει σε νέες αποστολές, μεταξύ των οποίων και εκτοξεύσεις δορυφόρων για την Amazon.
0: Μάλιστα, μόλις μια μέρα πριν από την έκρηξη, η Amazon είχε ανακοινώσει ότι 48 δορυφόροι του δικτύου διαδικτυακών επικοινωνιών της είχαν ήδη εγκατασταθεί σε τμήμα του πυράβλου New Glenn εν ώψη της επόμενης αποστολής.
1: Το νέο ατύχημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα της Blue Origin, καθώς η εταιρεία θα χρειαστεί να εκτιμήσει το μέγεθος των ζημιών και να αποκαταστήσει τις υποδομές της.
0: Παρότι εκρήξεις σε εξέδρες εκτόξευσης είναι σχετικά σπάνιες, αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις διαστημικές εταιρείες, καθώς οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων και χρόνια ανάπτυξης.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που η διαστημική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τέτοιο περιστατικό. Πέρυσι, να θυμίσουμε, διαστημόπλοιο Starship της SpaceX του Elon Musk εξεράγει επίσης κατά τη διάρκεια δοκιμών εδάφους, υπενθυμίζοντας ότι η προσπάθεια ανάπτυξης νέας γενιάς πυράβλων παραμένει μια διαδικασία υψηλού ρίσκου ακόμα και για τους ισχυρότερους παίκτες του κλάδου.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ψηφιακό Υγείο, Ράδιο Αλήθεια.
1: Παραμένουμε σε διαστημικές ειδήσεις, γιατί η διαστημική, Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της HTR σε δοκιμές με το Micro Chariot Rover, όπου οι τροχοί της ελληνικής εταιρείας θα φορεθούν στο όχημα προκειμένου να αξιολογηθούν στο εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον Rock Yard του Διαστημικού Κέντρου NASA JSC στο Χιούστον.
0: Η ελληνική ομάδα θα ταξιδέψει στο Χιούστον για να συμμετέχει στην αξιολόγηση αυτή. Η ειδικά σχεδιασμένη τροχή της HTR για το συγκεκριμένο rover της NASA έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αποσταλεί στις ΗΠΑ.
1: Μάλιστα, ο media manager της εταιρείας, ο διδάκτορ Αναστάσιος Κατελούζος, μίλησε για αυτή την επιτυχία και τις προοπτικές που ανοίγονται από αυτή την εξέλιξη στην αυτεμπορική και είπε τα εξής.
0: Η HTR είναι μια μικρή εταιρεία που όμως έχει ασχοληθεί με την τεχνολογία των μεταλλικών τροχών από δεκαετίας. Ο τομέας είναι δύσκολος και χρήζει σημαντικής προσπάθειας σε βάθος χρόνου. Οι απαιτήσεις της NASA για σιρηνιακά οχήματα είναι εξαιρετικά μεγάλες. Στη σημερινή εποχή, σκοπός πλέον για την Αμερική αλλά και την Ευρώπη, την Κίνα, τη Ρωσία και άλλες χώρες είναι να πάνε στη Σελήνη για να μείνουν. Οι απαιτήσεις λοιπόν για τα οχήματα δεν είναι ίδιες με αυτές πριν από 60 χρόνια. Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στους τροχούς. Το σεληνιακό περιβάλλον είναι δύσκολο για ελαστικούς τροχούς λόγω ακτινοβολιών και μεγάλων εναλλαγών στη θερμοκρασία. Η συμμετοχή μας στην προσπάθεια είναι πολύ σημαντική, διότι αποδεικνύει ότι μια μικρή εταιρεία μπορεί να προτείνει λύσεις σε δύσκολα προβλήματα, να ανταγωνιστεί κολοσσούς και να τύχει αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο.
1: Τώρα, ποιες άλλες

0: αξία πειραμάτων κάτω από παρόμοιες συνθήκες είναι δυνατόν να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Εμείς προτείνουμε τέτοιες διαδικασίες εδώ και χρόνια, με μικρή όμως απήχηση, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά δρόμενα.
1: Πρόσφατα, η Διαστημική Υπηρεσία της Γαλλίας αποφάσισε να οργανώσει συγκριτικές δοκιμές μεταξύ των τροχών της Michelin, της Venturi και της HTR, χρησιμοποιώντας το ίδιο όχημα και τις ίδιες εδαφικές συνθήκες για τις τρεις δοκιμές.
0: Προφανώς στηρίξαμε απόλυτα την πρωτοβουλία αυτή. Η HTR κατασκεύασε, αξιολόγησε και έστειλε στην Γαλλική Διαστημική Υπηρεσία ένα σετ 4 τροχών, ειδικά διαμορφωμένων για προσαρμογή στο ρόβερ του Γαλλικού Διαστημικού Οργανισμού. Μια παρόμοια καμπάνια αξιολόγησης θα περιμέναμε επίσης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ειδικά την περίοδο αυτή όπου η Ευρωπαϊκή Αποστολή Argonaut για τη Σελήνη μπαίνει σε φάση υλοποίησης.
1: Το πού θα γίνουν τώρα οι δοκιμές των ελληνικών τροχών στην Αμερική? Το Rockyard του NASA Johnson Space Center, αυτό σημαίνει το JSC, στο Χιούστον, είναι ένας τεράστιος κρανίου τόπος όπου οι εδαφικές συνθήκες εναλλάσσονται. Υπάρχουν σαθρά υποστρώματα διαφόρων μεγεθών και υφής, αιχμηρές πέτρες, βράχοι κλπ. Και ο σκοπός των δοκιμών είναι να καταπονήσουν μηχανικά τις ρόδες κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και να αναδείξουν τυχόν προβλήματα στην κατασκευή τους.
0: Στην HTR οι τροχοί μας έχουν ήδη τρέξει πειράματα ανθεκτικότητας, είτε εσωτερικά, είτε υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας σε ρόβερ δικά μας ή ρόβερ πελατών μας. Με βάση τα παραπάνω, έχουμε κάποια στοιχειώδη εμπιστοσύνη ότι οι τροχοί μας για την NASA θα ανταπεξέλθουν των απαιτήσεων.
1: Ποια είναι η στήριξη τώρα της εταιρείας σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο? Στην Ελλάδα, το διαστημικό οικοσύστημα που σιγά σιγά αναπτύσσεται υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος και τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Πολύ σχετική. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι τα αρμόδια όργανα επαφής με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Πρόσφατα η Ελλάδα μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων προσχώρησε στο πρόγραμμα πλανητικής εξερεύνησης της ΕΖΑ, δίνοντας πλέον τη δυνατότητα σε εταιρείες όπως η HTR να συμμετέχουν σε προγράμματα όπως το Argonaut, γεγονός το οποίο προφανώς ενθουσίασε την εταιρεία. Θεωρούν οι άνθρωποι της ότι πλέον διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες για πιθανή συμμετοχή της χώρας στις ευρωπαϊκές αποστολές στη Σελήνη. Και φυσικά πιστεύουν ότι τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για τη χώρα μας, κυρίως για τους νέους, οι οποίοι πρέπει να έχουν ένα όραμα για μια δημιουργική απασχόληση στο μέλλον και στον τόπο που μεγάλωσαν.
0: Να ευχηθούμε καλή τύχη στα λάστιχά μας.
1: Τροχούς.
0: Τροχούς, ναι.
1: Δεν είναι μόνο λάστιχο, είναι και
0: όλο το σύστημα.
1: Και η ζάντα.
0: Και θα δούμε πώς θα πάει η συγκεκριμένη δοκιμή.
1: Μακάρι να μας προτιμήσουν.
0: Ήταν μια μεγάλη επιτυχία για την ελληνική αυτή εταιρεία.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε.

Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια. Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής

0: ψηφιακό Αιγαίο, ραδιοαλήθεια.
1: Και να κλείσουμε με μία είδηση από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Για δεκαετίες κορυφαίοι μαθηματικοί του κόσμου προσπαθούσαν να λύσουν ένα πρόβλημα που είχε θέσει ένας από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς όλων των εποχών.
1: Και δεν μπορούσαν. Τελικά τη λύση δεν τη βρήκε κάποιος καθηγητής του Πρίστον, του Κέμπριτζ ή της Οξφόρδης. Τη βρήκε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.
0: Και αυτό που συγκλονίζει τους ειδικούς δεν είναι μόνο ότι η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε μία λύση, είναι ότι βρήκε μία λύση την οποία οι άνθρωποι δεν είχαν καν φανταστεί. Λογικό είναι αυτό, γιατί αν δεν είχα φανταστεί, δεν είχα δοκιμάσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Αν είστε μαθηματικός, ίσως θελήσετε να καθίσετε πριν διαβάσετε παρακάτω, έγραψε χαρακτηριστικά ένας από τους κορυφαίους μαθηματικούς του κόσμου όταν δημοσιοποιήθηκε το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για το πρόβλημα. Αυτό είναι το γνωστό πρόβλημα για όσους αγαπάτε τα μαθηματικά, των μοναδίων αποστάσεων. Η ιστορία ξεκινά το 1946.
1: 1946. Να το διευκρινίσουμε.
0: Ναι, εντάξει, όντως. Μπορούσε να ήταν και πιο παλιά. Εδώ έχουμε έναν λαμπρό μαθηματικό, τον Πολ Έρντος, Ούγγρος στην καταγωγή. Ο πιο παραγωγικός ίσως μαθηματικός στην ιστορία. Εντάξει, αυτό σηκώνει συζήτηση, αλλά σίγουρα ένας εξαιρετικός μαθηματικός. Διατυπώνει ένα πρόβλημα που θα μείνει γνωστό ως Unit Distance Problem ή μοναδιαίων αποστάσεων, όπως το είπαμε στα ελληνικά. Το ερώτημα μοιάζει απλό. Αν τοποθετήσουμε ένα αριθμό σημείων σε ένα επίπεδο, πόσα ζευγάρια από αυτά μπορούν να απέχουν ακριβώς μία μονάδα μεταξύ τους?
1: Ο Έρντος πίστευε ότι είχε εντοπίσει τη βάλτη στη λύση και διατύπωσε μια περίφημη εικασία. Για σχεδόν 8 δεκαετίες, γενιές μαθηματικών προσπαθούσαν είτε να την αποδείξουν είτε να την αντικρούσουν, αλλά χωρίς επιτυχία.
0: Οι ερευνητές της OpenAI έδωσαν το πρόβλημα σε ένα εσωτερικό μοντέλο ως δοκιμή, να δουν πώς θα τα πάει, και τους εντυπωσίασε όταν διαπιστώσανε ότι μπόρεσε να ανατρέψει αυτή την εικασία.
1: Βρήκε μια νέα κατασκευή που επιτρέπει περισσότερα ζεύγη σημείων σε απόσταση μιας μονάδας από όσα θεωρούνταν δυνατά. Με άλλα λόγια, απέδειξε ότι ο Έρντος είχε άδικο.
0: Αρχικά ήδη οι ερευνητές προφανώς δυσκολεύτηκαν να το πιστέψουν, έψαξαν για λάθη, επανέλεγξαν τους υπολογισμούς, ζήτησαν γνώμες από ανεξάρτητους ειδικούς και χρησιμοποίησαν άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να ελέγξουν το αποτέλεσμα.
1: Το συμπέρασμα ήταν ίδιο, η απόδειξη στεκόταν.
0: Οι αντιδράσεις στην κοινότητα των μαθηματικών ήταν εντυπωσιακές. Ο Νόγκα Άλλον του Πανεπιστημίου Πρίστον δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη κατάφερε εκεί όπου πολλοί εξαιρετικοί ερευνητές προσπάθησαν και απέτυχαν.
1: Ο Ντάνιελ Λιτ του Πανεπιστημίου του Τορόντο χαρακτήρισε το αποτέλεσμα το πρώτο παράδειγμα αυτόνομης παραγωγής μαθηματικής γνώσης από τεχνητή νοημοσύνη που τον ενθουσίασε πραγματικά.
0: Ακόμη πιο ηχηρή ήταν η παρέμβαση του Τίμωθη Γκάουερ, κατόχου του Fields Medal, του σημαντικότερου βραβείου στα μαθηματικά ενδεχομένως. Αν ένας άνθρωπος είχε υποβάλει αυτή την εργασία στα Annals of Mathematics, θα πρότεινα την αποδοχή της χωρίς κανένα δισταγμό, ανέφερε.
1: Για πολλούς ειδικούς πρόκειται για το πρώτο αδιαμφισβήτητο παράδειγμα όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν βοήθησε απλώς έναν ερευνητή, αλλά παρήγαγε μόνη της ένα αποτέλεσμα πρώτης γραμμής. Γιατί όμως δεν το είχαν βρει οι άνθρωποι μέχρι τώρα?
0: Οι περισσότεροι μαθηματικοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να αποδείξουν ότι ο Έρντος είχε δίκιο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν.
1: Άρα προσπάθησε να αποδείξει ότι είχε άδικο.
0: Επηρεάστηκε από το γεγονός αυτό. Σου λέει, δεν βαριέσαι, θα ακολουθήσω εγώ μια δική μου πορεία.
1: Δοκίμασε λοιπόν δρόμους που οι άνθρωποι θεωρούσαν απιθανούς ή αδιέξοδους.
0: Και παράλληλα συνδύασε γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους των μαθηματικών που σπάνια επικοινωνούν μεταξύ τους. Επιστράτευσε ιδέες από την αλγεβρική θεωρία αριθμών για να λύσει ένα πρόβλημα συνδυαστικής γεωμετρίας.
1: Και κυρίως είχε κάτι που οι άνθρωποι δεν διαθέτουν.
0: Απεριόριστη υπομονή. Πάντως εδώ είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο και αξίζει να το παρατηρήσουμε ιδιαίτερα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όταν χρησιμοποιεί επιστημονική γνώση, δεν έχει στεγανά. Μπορείς να την κατευθύνεις ή και μόνη της, ανάλογα την πορεία που έχει πάρει, να χρησιμοποιήσει γνώσεις από εντελώς διαφορετικά επιστημονικά πεδία, τα οποία συνήθως δεν επικοινωνούν, γιατί ο κάθε κλάδος ασχολείται με τα δικά του. Υπάρχει μεν το στοιχείο της διεπιστημονικότητας όλο ένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι υπάρχει σοβαρή δυσκολία να βρεθεί κοινή γλώσσα για να μιλήσουν διαφορετικά πεδία. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χώρο, όπου μπορεί να βοηθήσει να δημιουργηθούν τέτοιες γέφυρες και να αναδυθεί γνώση αξιοποιώντας ευρήματα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, όπως έκανε εδώ. Πήρε δύο διαφορετικούς κλάδους, δεν είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και άλλες φορές έχουμε δει τέτοια πράγματα, αλλά είναι κάτι που μπορεί πλέον να γίνεται πολύ ευκολότερα.
1: Και έδειξε ότι μπορεί να επεκτείνει τα όρια της. Αυτά από μας, φτάσαμε στο τέλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
0: Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας.

τα λόγια μου έχουνε σκαλώσει. Να λέω ζω και όχι σου.

0: Καλή σας μέρα. Θα βρεχε τώρα, ξανά λέω.
1: Θα δω και όχι πια, θα δω.
2: Ναι, η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Εδώ και δύο μέρες η μητρολογική υπηρεσία κεντρικά μας λέει θα βρέχει στοιχείο τέτοια ώρα. Και χθες και σήμερα.
2: Εντάξει. Υπομονή. Έχει πάντως πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών.
0: Το λέει και αυτό η μητρολογική υπηρεσία.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Άμα το λέει.
1: Τίποτα άλλο. Ήσουν για μένα μαγεία.
0: Μαγεία, μαγεία γενικώς.
1: Και φιλνούα που έχεις γίνει. Γι' αυτό το μόνο δεν σε σβήνει. Εσύ.
2: Διανύουμε την τέταρτη μέρα του Ιουνίου του 2026. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς σήμερα, τους 29 αύριο και τους 32 το Σάββατο.
0: Ωραία φίλε.
2: 35 την Κυριακή. Ω, θα κάνουμε μπάνιο.
0: Η ΔΕΙΑ ζητάει συγγνώμη, τουλάχιστον από τους κατοίκους της Ευαγγελίστριας αυτή τη φορά, γιατί η σκατήλα
2: έφτασε εκεί.
0: Πάει στο νότο. Είναι νότιοι άνεμοι και πάει προς τα εκεί. Τώρα...
2: Η Ευαγγελίστρια σε σχέση με το βιολογικό είναι βόρεια, δεν είναι νότια.
0: Είναι βόρεια. Άμα έχει λοιπόν νότιους ανέμους, πού πάνε, πού πάει η μυρωδιά.
2: Άμα έχει νότιους ανέμους, ναι, πάει προς βορρά.
0: Πρόσκοπε, άμα έχει νοτιά, δεν πάει προς τα βορρά. Το...
2: Σωστό και αυτό.
0: Σωστό και αυτό, ναι. Ωραία. Η του Φραγκοβουνίου δεν. Σήμερα θα τα απολαύσετε.
2: Έλα, λάθος ήταν.
0: Ωραία, ρε παιδί μου. Συγγνώμη, είπαν οι άνθρωποι. Εγώ
2: τι να σου πούνε. Συγγνώμη, βέβαια, λένε ότι είναι μισό.
0: Αυτό. Να το φτιάξουμε. Γίνεται να μην βρωμάει.
2: Να το κάνουμε ολόκληρο.
0: Ναι, μπορούμε δηλαδή να το τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κοίταξε να δεις. Βοριάς.
0: Ναι.
2: Γυρίζει το Σάββατο.
0: Είπαμε ότι είναι τον Ισήμερο Βόλο και πρέπει με το που βγαίνει από το αεροδρόμιο ο άντρας να το αντιλαμβάνεται. Αλλά μέχρι ένα σημείο, ρε παιδί μου. Να λέμε τώρα πρωί-πρωί για. Αλλά τι να κάνουμε, για πείτε μου τώρα. Αφού αυτή είναι η υπεραίουσα ατμόσφαιρα.
2: Καλημέρα, είπαμε.
0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Σήμερα
2: γιορτάζει η Μάρθα.
0: Η Μάρθα και η Μαρία.
2: Οι αδερφές του Λαζάρου.
0: Βέβαια. Η Μαρία της Παναγίτσας μας, η Μαρία της...
2: Του Λαζάρου.
0: Λαζάρου. Η αδερφή του...
2: Ο Λάζαρος ήταν ο τετρα... Το άκουσα από την... πώς το λένε... Εξώδιο ακολουθία. Ο τετραήμερος φίλος του Ιησού.
0: Μπράβο.
2: Τετραήμερο Αναστάς, κάπως έτσι το λέει, φίλος του Ιησού.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Τι να πιστεύω. Τουλάχιστον εδώ δεν σπάνε οι κάβοι όπως έγινε στη Μυτιλίνη. Ρε τι πάθανε και αυτοί εκεί με τον Ισοδρόδο.
2: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά ένας εργάτης τραυματίστηκε έτσι. Να το πάρουμε και αυτό υπόψη μας. Μια ταλαιπωρία πολύ ωραία βέβαια. Το πλοίο θα φύγει 7 η ώρα. Τελικά έφυγε 10 και 10 από την Μυτιλίνη.
2: Για Χίο Πειραιά.
0: Ναι, γιατί έπαθε μια εμπλοκή. Η πλαϊνή προπέλα πιάσε κάποιο κάβο, ρε παιδί μου. Με αποτέλεσμα να μπλοκάρει, να μπει μέσα δίτης να την βγάλει, να πάει ο νεογνώμονας, τα ξέρετε τα γνωστά. Τέλος πάντων, εκτός ότι το πλοίο έφυγε 10 και 10, ένας 50χρονος καβοδέτης χτύπησε, είναι στο νοσοκομείο, ευτυχώς ο άνθρωπος δεν είναι ελαφρά, είναι, αλλά τέλος πάντων έσπασε ο κάβος στη διάρκεια των χειρισμών απόπλου του νησός Ρόδος. Λοιπόν, αυτό να μην το. Μακάρι να είναι μόνο αυτό το πράγμα δηλαδή και να τη βγάλουμε έτσι. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι τα ναυτικά ατυχήματα είναι πάντα εδώ, έτσι. Και η θάλασσα έχει τα δικά της τα χούλια.

0: πολλά θέματα στην επικαιρότητα. Ας αφήσουμε τα πανελλαδικά, εκεί είμαστε στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Εδώ στο νησί μας, εντάξει, είχαμε και χθες την επίσκεψη του κ. Ροϊλού,
1: που είναι ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας.
0: Τον υποδέχθηκε εκεί το ΣΕΣΝΟΧ με πάνω, με συνθήματα κλπ.
1: Και
0: 50 προσλήψεις ζητάει το ΣΕΣΝΟΧ, 7 είχε ο Ροϊλός.
1: Α,
0: εντάξει ρε παιδιά,
1: 50 VS 7.
0: Ναι, αυτό ήταν, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε στην ουσία των όσων ακούσαμε στην συνέντευξη την οποία έδωσε ο διοικητής με τον κύριο Μεριτζάνη, τον διοικητή του νοσοκομείου, τον νέο διοικητή. Έφυγε η κυρία Κανταράκη μερικές μέρες να βοηθήσει τον κύριο Μεριτζάνη. Έχει μεγάλη εμπειρία Κανταράκη από το νοσοκομείο μας. Τώρα είναι σε ένα μεγάλο της Αθήνας. Τέλος πάντων, ας μείνουμε στην ουσία. Η ουσία ήταν ότι κατέληξαν ότι για τα προβλήματα του νοσοκομείου μας θα βοηθήσουν οι δωρητές.
1: Όμως μέχρι τώρα ποιοι βοηθάνε?
0: Αυτή. Δηλαδή να βγάλουμε κι άλλο δίσκο, γιατί το δίσκο εμείς τον έχουμε μόνιμο. Είναι υπέρ των πτωχών. Να βγάλουμε και υπέρ των μεσοσυτίων, τι άλλο να κάνουμε? Να βγάλουμε ένα. Τι, το δίσκο τον έχουμε μόνιμα. Το χέρι είναι μόνιμα απλωμένο. Έτσι. Αλλά τώρα πια το λένε και επισήμως. Δηλαδή δεν υπάρχει. Άλλη ελπίδα δεν έχουμε, λέει. Παρά μόνο τους δωρητές. Μάλιστα. Εσύ στη φορολογία σου πληρώνεις κανένα δωρητή?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Το ΦΠΑ μας το μαγκώνουν τέλος του μήνα. Στο μαγκώσουν μπαμ μπαμ και κάτω αυτόματα. Έχεις κανένα δωρητή?
1: Ο ΦΠΑ μην τον βάζεις μέσα, τον εισπράττεις, τον αποδίδεις.
0: Αυτό λέω. Δεν θέλω να έχω στο κανένα δωρητή όμως. Τον αποδίδεις.
1: Αφού τον εισπράττεις, τον αποδίδεις κιόλας.
0: Α, βέβαια, ναι. Το Ρουφιάνο που έχει στην τσέπη. Ο Ρουφιάνος.
1: Ποιος είναι ο Ρουφιάνος?
0: Η κάρτα.
1: Τι, γιατί το λες?
0: Γιατί δεν ψωνίζεις από εκεί, ψωνίζεις από εκεί. Παίρνει τη φορολογία πάλι, την παίρνει κανένας δωρητής?
1: Όχι.
0: Όχι. Δεδομένο κύριε Ροϊλή. Δηλαδή δεν. Και εγώ στο Βεζινάδικο πήγα προχθές, λέω ένα πενιντάρικο, 35 ευρώ ήταν η φόρη. Δεν τα πήρε κανένας δωρητής. Τα πήρε το κράτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποποιείται κανείς τις δωρεές ή ότι είναι ψόγος οι δωρεές. Δεν είναι. Δεν είναι. Από παλιά ο λαός μας έχει αυτή την αίσθηση της χορηγίας κάθε μορφής, είτε στην υγεία, είτε στον πολιτισμό, είτε από την αρχή Ελλάδα μέχρι σήμερα. Είναι ευπρόσδεκτο να έχει κανείς περίσσεμα και να λέει τα δίνω για κάτι καλό ή να κάνει μια εκδήλωση και να τα προσφέρει για κάτι που θεωρώ ότι είναι καλό. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα, και άλλο πράγμα είναι οι αναγκαιότητες και οι παροχές τις οποίες πρέπει να παρέχει το κράτος δια των υπηρεσιών του. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή καταλήγουμε ότι θα μας λύσουν τα προβλήματα δωρητές? Αυτό πρέπει να περιμένουμε? Είναι τώρα αυτό θέση, απάντηση ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας? Από μέσα του πάνω το λέει ρε παιδί μου. Α, και απ' έξω του. Εντάξει, για χαρά. Και γη απειρή μη χθήτω. Κανένας δωρητής και κανένα λεωφοριάκι υπάρχει, παιδιά? Μια χορηγία. Α, βάλαμε στα χωριά λεωφορεία. Έτσι.
1: Τη μέρα ψάχνεις?
0: Ναι, τη ψάχνω τη μέρα, ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε στο 297.
0: 297. Εντάξει, αδέρφια.
1: Ούτε μία ούτε δύο. 297 ημέρες που ηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία. Όσοι έρχονται δε στο νησί και το ακούνε, καραβλιάζουν λίγο, αλλά τι να κάνουν.
0: Για να καραβλιάσουν και το υπόλοιπο, τέλος του μήνα δεν θα έχει ούτε αστική συγκοινωνία.
1: Εντάξει. Ναι. Πρωτοπορούμε σε αυτό.
0: Αξίζει μετά να ακούσουμε, νομίζω το έχουμε ανεβάσει, νομίζω, τα όσα είπε ο Περιφερειάρχης μας.
1: Για ποιο?
0: Για το θέμα της των εκπτώσεων που θα γίνουν στα εισιτήρια των συνταξιούχων της Μυτιλίνης, των λεωφορείων. Έδωσε ο κ. Μουτζούρης, έδωσε συνέντευξη για αυτό το θέμα.
1: Για ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά κτέλη της Μυτιλίνης.
0: Μάλιστα. Άμα θέλετε να τον ακούσουμε, τον έχουμε, πώς το λένε, γραμμένο εδώ, ναι, καταλαβαίνετε, σε βίντεο είναι.
1: Το λοιπόν, ώρα για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Και θα τρελαθώ.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710-20920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Η εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: παρακαλώ πολύ να σημειωθείτε το χρήσιμο τηλέφωνο του Γιώργιου Μαστοράκη, 69 73 96 71 73, για την εξυπηρέτησή σας, γιατί υπάρχει ζωή και θάνατος ως γνωστόν. Και για τους συνταξιούχους της Μυτιλίνης, τους χαιρετισμούς μας, μπράβο τους που το πέτυχαν, συγχαρητήρια. Ο κύριος Μουτζούρης, εξ όσων γνωρίζω, δηλαδή δεν είναι νομάρχης Μυτιλίνης, είναι νομάρχης Λέσβου, είναι περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Λοιπόν, μπορούμε να τον ακούσουμε, έχει πολύ ενδιαφέρον τα όσα είπε ο άνθρωπος εχθές σε συνέντευξη τύπου την οποία δόθηκε στη Μυτιλίνη.
1: Καλημέρα σε όλους τους παρισταμένους.
0: Καλημέρα.
1: Και ευχαριστώ τα μέσα ενημερώσεις που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας σήμερα, γιατί νομίζω είναι μια μέρα που αξίζει τον κόπο να τονίσουμε μερικά πράγματα. Πριν από ένα χρόνο περίπου δέχθηκα στην περιφέρεια την επίσκεψη των συνταξιούχων της Λέσβου, είτε δημόσιο τομέα είτε ιδιωτικό τομέα, το ΕΦΚΑ, οι οποίοι είχαν μια πρωτοποριακή ιδέα. Για μένα μου είχε φανεί τότε ότι ήταν πρωτοποριακή. Μου είπε γιατί η περιφέρεια δεν βοηθάει να επιδοτεί το εισιτήριο αστικών συγκοινωνιών στη Μυτιλίνη. Και μου είπε ότι αυτό μπορεί να επιφέρει πολλά καλά. Πέραν τότε θα διευκολυνθούν να μετακινούνται οι άνθρωποι αυτοί, οι απόμαχοι της ζωής, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να βοηθήσει και την αγορά να αναζωογονηθεί. Διότι πολλοί τους συνταξιούχους δεν κατεβαίνουν και λόγω του κόστους, γιατί δεν βρίσκουν τα αυτοκίνητά τους να παρκάρουν. Τότε μου φάνηκε ότι ήταν ρηξικέλευτο, ότι ήταν προχωρημένη ιδέα. Την κουβέντιασα με τα παιδιά εδώ. Ξανά ήρθαν άνθρωποι, γιατί περνούσε καιρός, δεν ανταποκρινόμασταν. Ξανά ήρθαν, μου λένε, και σε άλλη περιοχή της Ελλάδος το έκανε η περιφέρεια. Τους είπα να μου την υποδείξουν την περιοχή, πήρα να δούμε τους νόμους. Και σιγά σιγά ορίμασε το θέμα, το δούλεψε ο Δημήτρης ο Καλίας, που είναι των οικονομικών, ο υπεύθυνος, ο Μιχάλης που είναι για την κοινωνική μέρημνα, Κώστας που είναι γενικά για τη Λέσβο, και είχαμε στενότητα συνεργασία με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ, τον Μπάρη τον Μολυβιάτη, ο οποίος ήταν ένθερμος θειασότης αυτού και μας έβρισκε συνέχεια λύσεις για να υπερβούμε μερικά θέματα. Και έτσι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η περιφέρεια πειραματικά θα βάλει ένα ποσό 30.000, το οποίο θα βοηθήσει για περίπου 4 μήνες να επιδοτούνται οι μετακινήσεις εντός της πόλεως με το αστικό ΚΤΕΛ, το συνταξιούχο μας, είτε όπως είπα είναι του δημοσίου, είτε είναι του ιδιωτικού τομέα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Μπράβο, πολύ καλό. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, εφόσον η περιφέρεια έκρινε ότι πρέπει να δώσει 30.000 για να επιδοτεί τα εισιτήρια των συνταξιούχων της Μυτιλίνης. Πολύ καλά κάνει. Πάλι τίθεται το ερώτημα. Ανήκουμε στην ίδια περιφέρεια, είμαστε.
2: Δεν κάνανε έτοιμα οι δικοί μας συνταξιούχοι.
0: Νομαρχία είναι η Μυτιλίνη, έχουμε άλλο εμείς. Δηλαδή.
2: Άμα πήγαιναν και δικοί μας, μπορεί να το.
0: Δεν το κατάλαβα.
2: Ικανοποιούσε το αίτημα.
0: Είμαστε κοντά 300 μέρες. Δεν μιλάμε για επίδοτες εισιτηρίου τώρα. Μιλάμε για έλλειψη λεωφορείου.
2: Την Κυριακή θα συμπληρωθούν 300.
0: Δεν έχουμε καν λεωφορεία και δεν τρέχει κάσταν. Εμείς είμαστε μονίμως στην ουργιοσύνη μας, μια πραότητα μέχρι Μαρθακίας, και δίπλα οι άλλοι έχουν επιδοτούμενο εισιτήριο. Και τους κοιτάμε. Περιμένουμε. Δεν ξέρω τι περιμένουμε. Μέχρι προχθές ζητούσαμε διπλό δρομολόγιο πλοίου, διότι θα μείνουμε σε λίγο χωρίς αεροπλάνο. Λόγω των έργων του αεροδρομίου. Πολύ ωραία. Εγκρίθηκε από το ΣΑΣ, δρομολογήθηκε κλπ. Κλπ. Θα μπει το Λαύριο μεστά. Πολύ ωραία. Βγαίνει ο κ. Βουρλής και λέει χθες, α, λέει, εμείς δεν παραβάλαμε λεωφορεία να κατεβάσουμε τον κόσμο. Εμείς λέει, κάναμε αλχημίες από εδώ από εκεί και καλύψαμε τη μια γραμμή, λέει, που υπήρχε.
2: Εντάξει.
0: Αυτοί, λέει, που βάλανε τη δεύτερη γραμμή.
2: Μα είπε ο κύριος Μούρδρος ότι.
0: Να κόψουν το κεφάλι τους και να βάλουν λεωφορείο.
2: Το κανονίσουν οι ακτοπλοϊκές. Τι σε πειράζει εσένα?
0: Εμένα τίποτα δεν με πειράζει. Τίποτα δεν με πειράζει εμένα. Εγώ θέλω να δω όταν βγουν οι επιβάτες με τις βαλίτσες στα μεστά.
2: Αφού με το που βγάζει εισιτήριο σε ρωτάνε αν θα έχεις και. Αν θέλεις και μεταφορικό μέσο.
0: Καλά.
2: Οπότε λογικά η ακτοπλοϊκή.
0: Λογικά.
2: Βάζει...
0: Λογικά.
2: Πώς σε ρωτάει?
0: Όχι, λογικά. Γιατί εδώ είναι. Εδώ έχω τη λογική. Έχουμε μαλώσει εμείς. Λογικά. Και λογικά ο βιολογικός δεν μειωρίζει κάθε επεξεργασία λιμάτων. Λογικά. Αβρωμά και ζέχνη όμως. Λογικά.
2: Άλλαυτο.
0: Άλλαυτο. Ναι. Λογικά. Όλο λογικά είναι. Λογικό δεν είναι και όταν μαδάει μια πολυκατοικία να υποχρεώνει στον ιδιοκτήτη να τη φτιάξει. Λογικό είναι. Αν δεν είναι αυτό, άλλοι πήγαν και κάνανε. Φράξα το πεζοδρόμιο του ανθρώπου. Μιλώ για τη Βενιζέλου τώρα. Άλλο θέμα αυτό. Αυτό είναι άλλο πρόβλημα το οποίο ανεχόμαστε. Και εκεί με δεμένα χέρια. Πάλι περιμένουμε να έρθει το μάνα εξ ουρανού.

0: Ας ακούσουμε τον κύριο Μυριστή. Νίκος Μυριστής.
1: Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα, άλλο ένα πρόβλημα μέσα στην πόλη της Κιού, το οποίο το πρόβλημα αυτό έχει προκύψει από την πολυκατοικία που είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 57, το βλέπετε από πάνω, και ότι κάποιοι δεν μεριμνούν να φτιάξουν ό,τι τους αναλογεί στην πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να πέφτουν μπάζα και σοβάδες μέσα στη Βενιζέλου, όχι στο πεζοδρόμιο, μέσα στη Βενιζέλου, που κινδυνεύει να χτυπήσει αυτοκίνητο, μηχανάκι, ένας πεζός που θα περνάει. Και αντί αυτού, ο Δήμος έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, βέβαια, και η πολυοδομία της Κιού, κατόπιν καταγγελία που έγινε στην αστυνομία, έχουν κλείσει τα πεζοδρόμια εδώ πέρα. Και λέω τώρα εγώ και να ρωτήσω, τα πεζοδρόμια είναι περαστιά απάνω με τους προβόλους των μπαλκονιών. Δεν κινδυνεύει στο πεζοδρόμιο, ίσως είσαι από κάποιος ασφαλισμένος που περνάει από κάτω. Στον δρόμο κινδυνεύει. Τι θα γίνει από το κομμάτι της Βενιζέλου?
2: Αυτά κάτω τι είναι?
1: Αυτά κάτω είναι τα σημάδια που πέφτουν οι πέτρες που πέφτουν στον δρόμο. Φαίνεται καθαρά. Αν κάποιος χτυπήσει άνθρωπος, τι θα γίνει μέσα στον δρόμο? Εγώ που λέω, τράβα τη κυριτσούα και τραβήξει, κοιτάξτε που περνάνε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι περνάνε μέσα στον δρόμο.
2: Απέναντι περνάνε στον δρόμο, απέναντι.
1: Έτσι. Το βλέπετε, ο πάντων περνάνε στον δρόμο. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει τώρα, να κλείσει η Βενιζέλου, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Λέω τη γνώμη μου. Συν βέβαια να μην συζητήσω με το τι ζημιά έχει γίνει σε μένα από το πρωί με τα μαγαζιά που έχουν κλείσει εδώ και θα βάλουμε κότε μέσα. Τι άλλο να πω, ελπίζω οι υπηρεσίες να κάνουν τα δέοντα και πάνω απ' όλα οι ιδιοκτήτες. Εγώ για μένα πιστεύω ότι οι ιδιοκτήτες πρέπει να κάνουν πρώτα τα δέοντα για να φύγει αυτό το έσχος που βλέπουμε σήμερα το πρωί εδώ στη Βενιζέλου.
3: Εντάξει, και οι κότες ωραίες θα είναι.
0: Ναι, καλέ.
3: Αντί να πουλάει διάφορα είδα, πουλάει αυγά.
0: Μα, εμένα αν με ακούγανε από πρόπερση που το λέω εκεί στο λιμάνι να βάζανε.
3: Στο λιμάνι δεν ξέρω μήπως η αλμύρα της πήρα.
0: Άσε μου, μια χαρά.
3: Αλλά
0: ήταν.
3: Πρέπει να έχει, δεν ξέρω τα μυσηριώτικα είναι πιο ανθεκτικά.
0: Ναι, πιο ανθεκτικά. Τα βάζει εκεί να τρώμε κανένα βουλάκι να πούμε στο λιμάνι. Το,
3: είναι πιο τρία. Μικρά βέβαια τα αυγά του.
0: Δεν πειράζει. Μικρά αυγά, ό,τι να είναι. Λοιπόν, ήθελα να παρατηρήσετε μια λεπτομέρεια. Όση ώρα μιλάει ο μυριστής, ο άνθρωπος, ακούγονταν διάφοροι ήχοι. Όλο αυτό το πράγμα είναι μέσα στα αυτιά μας.
3: Και τι?
0: Απλά το έχουμε συνηθίσει.
3: Ναι.
0: Έχουμε συνηθίσει όλη αυτή την οχλαβοή. Όλη αυτή τη βαβούρα.
3: Άκουσε, 50 χρόνια δεν θα υπάρχει αυτή η οχλαβοή.
0: Γιατί?
3: Γιατί πάμε σε ηλεκτρικά οχήματα.
0: Α.
3: Που δεν κάνουν θόρυβο.
0: Μόνο τα οχήματα ακούγες εσύ, δεν ακούγες τα μηχανάκια, δεν ακούγες.
3: Τα μηχανάκια, δεν θα είναι ηλεκτρικά. Τι σου λέω.
0: Δεν θα κάνουν θόρυβο. Εντάξει. Απεριμένουμε λοιπόν να μην.
3: Σε 50 χρόνια μαζί.
0: Αυτό λοιπόν είναι η λεπτομέρεια. Πάμε στην ουσία τώρα. Η ουσία είναι ότι άλλη μια πολυκατοικία μαδάει.
3: Ωραία.
0: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά.
3: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Φτιάξαμε κατασκευές που δεν είναι για έναν αιώνα.
3: Καμία κατασκευή δεν είναι για,
0: έτσι, δεν
3: για
0: είναι.
3: Πάντα.
0: Θέλουν συντήρηση αυτά τα πράγματα.
3: Εντάξει, αλλά τώρα δεν έχουμε λεφτά.
0: Τα μπαλκόνια λοιπόν μαδάνε. Είναι η λύση να κάνουμε στοές κατουρήματος, όπως την Φιλίππο Αργεντή? Γιατί αυτή η στοά μου είναι.
3: Όχι Φιλίππο Αργεντή.
0: Τι είναι?
3: Παντελή.
0: Ναι, πει Αργεντή, ναι. Μπράβο. Να το φτιάξω, το γράψα. Φαίνεται. Τα μπερδεύω και εγώ με τους Αργεντίνες. Φιλίππο Αργεντίνη είναι αυτή.
3: Φιλίππο είναι αυτή που είναι το επιμελητήριο.
0: Όχι αυτή σου λέω, την άλλη.
3: Παντελή.
0: Α, η Παντελή.
3: Νομίζω ότι είναι Παντελή. Η Αυστρατείου ποια είναι, η Αυστρατείου Αργεντή? Παντελή νομίζω πως είναι. Παντελή και Αυστρατείου.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Πάντως Φιλίππο δεν είναι σίγουρα.
0: Ναι, ωραία. Η Αργεντή λοιπόν, στο στέκι. Τα λέω και οχιώτικα. Στο στέκι. Πού το στέκι, το στένο που πάει πάνω. Είναι, βάλα, κάναμε στο άκι. Να κάνουμε και μια στιγμή τέλειο, ρε παιδιά. Να πιάσουμε σιγά σιγά να κάνουμε στο στην πόλη. Πώς θα γίνει δηλαδή? Άδεια ώρα πάει ο Δήμος, τρυπάει δύο αγκούρια στο δρόμο, βάζει γύρω γύρω ένα σχέμα για τις κότες και λέει κλειστό πεζοδρόμιο. Και τώρα πού θα πάει ο Δήμος της? Λέει να περπατήσει. Εντάξει, οι πέτρες, έχει δίκιο ο μυριστής, οι πέτρες είναι κάτω στο δρόμο. Δεν πέφτουν πάνω στο δρόμο, πέφτουν μέσα στη μέση του δρόμου. Τι ξέρεις τώρα εκεί, είναι εκείνη να οδηγείς, να σου έρθει. Λέω ένα καλό σενάριο τώρα. Να σου έρθει στον παππούτσι η πέτρα, να τρομάξει, να κάνει δεξιά και να βαθμίσει στο σούπερ μάρκετ. Γιατί αυτό θα γίνει στο τέλος. Στο τέλος σκοτώσαμε ανθρώπους. Η λύση, μα κάτσετε ρε παιδιά, δεν υπάρχουν λύσεις. Μόνο εμείς στοιχείο έχουμε. Τι πρόβλημα δηλαδή? Αλλού δεν μαδάνε κτίρια. Αλλού δεν παίρνονται μέτρα. Αλλού δεν υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να φτιάξουν τις περιουσίες τους. Δηλαδή αλλού κλείνουν μαγαζιά. Ο κύριος Ροηλός χθες τον κύριο Μπερτζάνη καμιά κανένας ομογενής να βγάλουν κάνα δισκάκι να μαζέψουν τα μπάζα, τα σκουπίδια, τη σκατοσαβούρα, τα ποντίκια, τις ψόφιες γάτες από την αυλή του Μεευτηρίου στο κέντρο του λιμανιού. Γίνεται να δοθεί μια δωρεάν ή υπάρχει δυσκολία σε αυτό το θέμα? Από προχθές το επισημαίνουμε. Έχει ζαχαροπλαστείο απέναντι, έχει ενοικιαζόμενα παρακάτω, έχει μαγαζιά εκεί, έχει σπίτια από πάνω. Θα ανέχονταν οι κύριοι του νοσοκομείου, της διοίκησης, στο σπίτι τους απέξω αυτό το πράγμα?

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Τάκης και Χούκης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούκης.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Την ταλαντούχο ζωγράφο η Πατία Πολιτάκη φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μια συλλογή που την τιτλοφορεί «Νοητά περάσματα».
8: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
9: Ναι.
8: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του. Την πόρτα του σχολείου του, που πήγαινε παιδί.
9: Ναι.
8: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
10: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Κύος Ράδιο Αλήθεια

την περίοδο έχετε σκοπό να πάτε κλιματιστικά, κάντε μια επίσκεψη στον Κιοσκέρια να δείτε όλη την ποικιλία των κλιματιστικών που έχει, ποιο κάνει για τις ανάγκες σας, τι ευκολίες πληρωμής κάνει. Και ξεκινάμε με το ότι ό,τι πάρετε έχει 10 χρόνια εγγύηση. Ότι αν έχετε σκοπό να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση κάθε είδους προσαρμοσμένο στα δικά σας τα μέτρα, μπορείτε να επιλέξετε ένα γραφείο ασφαλιστικό το οποίο πουλάει όλες τις ασφάλειες, δεν είναι αντιπρόσωπος μιας εταιρείας που πουλάει κάτι συγκεκριμένο, κομμένο και ραμμένο, λογικό είναι, στα μέτρα της εταιρείας που το πουλάει. Εδώ μιλάμε για το ανάποδο, το τι ανάγκες έχεις εσύ και ποια ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει αυτό το τομέα και ποια άλλη καλύπτει την άλλη, για παράδειγμα. Συνεπώς η Δέσποινα Γεωργούλη πουλάει όλες τις ασφάλειες στο γραφείο της, το οποίο είναι στην οδό Κοραή 4, λίγο πριν τη βιβλιοθήκη αριστερά.

0: ακούσαμε τους Τούρκους που ήρθανε το Μάρτιο. Το Μάιο.
1: Το Μάιο. Ναι. Τι.
0: Τίποτα. 17.850.
1: Ήρωες.
0: Τι, λέει παιδιά μου, καμαρωτή. Σε σχέση με τον προηγούμενο Μάιο, είπε ο κύριος Μούνδρος, ο πρόεδρος του φορέα τουρισμού, έχουμε αύξηση του ποσοστού του 68%. Κάτι τι θα μείνει και εδώ, δεν γίνεται να τα παίρνει το κράτος όλα, σου αφήνει και κάτι.

0: Αν δεν είμαστε ούργοι, θα έπρεπε να είχαμε κάνει μια τέντα μέχρι το παλιό, την παλιά αστυνομία, μερκουντήσια μέσα, που είναι και μεστούση, μερκουντήσια. Λοιπόν, δεύτερον, θα είχαμε ξεσηκωθεί, γιατί το έργο είναι μακέτο ακόμα. Ο θεμέλιος λίθος, πώς το λένε,
1: αγιασμός έγινε.
0: Αγιάστη, αλλά δεν πήγε κανένα να κάνει κάποια δούλεψη. Μόνο αγιάστη. Με το αγίασμα θα είναι σηκωθεί πάνω το κτίριο. Δεν λέω κανένα συνεργείο εγώ. Δεν λέω εργάτη και κανένα, ναι. Καλά ξεκινάμε. Αν λοιπόν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει το 17.000, θα είχαμε κάνει τώρα τούμπες για να, πρώτον, να είναι οι συνθήκες υποδοχής και εισόδου ανθρώπινες, και δεύτερον να κάνουμε το τελωνείο όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Προφανώς πρέπει από το 17.850 να γίνει 0000, να καταλάβουμε τι σημαίνει το 17.850. Ησυχία και εδώ. Πάμε στους ανήσυχους καρδαμιλίτες τώρα.
1: Σήμερα.
0: Ξέρω εγώ, σήμερα τι είναι σήμερα.
1: Σήμερα 7.30 το απόγευμα είναι.
0: 7.30, Πέμπτη δεν είναι σήμερα.
1: Ναι. Στην αίθουσα Κωνσταντίνος Σπανός, στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Καρδαμήλων, θα έχουν ακόμη μία λαϊκή συνέλευση για το πρόβλημα των τιμολογίων του νερού. Στο μεταξύ δεν τα πληρώνουν, έτσι. Δεν ξέρω, τα πληρώνουν.
0: Δεν ξέρω. Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο νομίζει σωστό. Δεν μπορώ εγώ να πω, πληρώστε ή όχι. Δεν. Το κίνημα δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Είδαμε που κατέληξε.
1: Πού κατέληξε? Στην πρώτη και δεύτερη φορά αριστερά, και τώρα έρχεται και η τρίτη.
0: Αν πρόβω. Έχει ένα ωραίο βίντεο.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, λέγανε όχι στα μνημόνια και μετά ψηφίζανε ένα άλλο μνημόνιο. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, γιατί δεν ξέρεις την πρώτη φορά. Και τη δεύτερη, την τρίτη όμως έχεις μάθει πια.
0: Το βίντεο είναι όλοι τους σε διάφορες τηλεοπτικές συνεντεύξεις. Όχι μνημόνια, κατασκίζουμε και λοιπά και μετά. Προσωπικά όχι, ο καθένας, ο Τζούμας, η αναγνώστου. Ονόματα τώρα, όχι γενικά για όριστα. Και την ίδια στιγμή τον είχε στη Βουλή, την ώρα που εκφορήσε το όνομά του. Ξέρω εγώ, Ιωάννη.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
3: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
2: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
3: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
2: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
3: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
4: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
5: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
6: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: 8 και 49 από τα λεπτά. Χαρτί Αγίας τουλίπα, κουζινό χαρτά τουλίπα, τραπεζομάντιλα.
2: Χάρτο τραπεζομάντιλα.
1: Τι είπα εγώ?
2: Τραπεζομάντιλα.
1: Α, τι σεμεδάκια θα είναι?
2: Έτσι όπως
1: το Κωστάκι, καλή ιδέα να βγάλει σεμεδάκια, ρε,
2: μπορεί να βγάλει, έχω δει εγώ,
1: ναι,
2: χάρτο τραπεζομάντιλο με σχέδια σεμεδακιών.
1: Ναι, ιδέες, να του βάζω με ιδέες του Κώστα τώρα.
2: Υπάρχει και αυτό.
1: Και εγώ σου είπα να βάζει και τις μούρες πάνω τώρα. Τις μούρες.
2: Ό,τι θέλει βάζει ο καθένας.
1: Ωραία. Τουλίπα λοιπόν, τοπική βιοτεχνία, καλό προϊόν. Και αυτή

0: και καλό προϊόν και δικό μας.
1: Κατά δικό μας.
0: Λοιπόν, έκανα έπιπλο σήμερα, έχει τίποτα να, για να προχωρήσω παρακάτω εγώ. Έχει σήμερα το Σάτο, έχει τίποτα?
1: Πώς δεν έχει?
0: Γιατί άμα είναι...
1: Αφού είπαμε ότι γιορτάζει τα 20 χρόνια.
0: Πώς το κρεμίσανε ρε παιδί μου
1: η εταιρεία Σάτο.
0: Το κρεμίσουν να γίνουν τα ραντεγύτερα δρόμια.
1: Οπότε υπάρχει μια επαιτειακή συλλογή, η οποία διατίθεται βεβαίως και στοιχείο που υπάρχει το κατάστημα στη Λεωφόρο Ενώσεως 98 στο αεροδρόμιο.
0: Εντάξει.
1: Η οποία επαιτειακή συλλογή έχει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το επαιτειακό φυλάδιο. Και σε καθιστικό και σε υπνοδωμάτιο και σε τραπεζαρία. Σήμερα θα σας πω για καναπέδες.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω ας πούμε τον Morgan που είναι ένας γωνιακός καναπές.
0: Κοιμάσαι πάνω.
1: Με ύφασμα, άμα θες κοιμάσαι κιόλας. Αυτός από 1500 μόνο 749 ευρώ. Ο Nolan που είναι
0: πάνω.
1: Πολυμορφικός. Και αυτός υφασμάτινος από 1790 μόνο 899 ευρώ. Και ο Τωρίνο επίσης πολυμορφικός, αυτός διατίθεται, οι προηγούμενοι δύο ήταν με 50% έκπτωση, αυτός είναι με 38%, δηλαδή από 2532 μόνο 1574 ευρώ.
0: Προλαβαίνω να πάω έτσι, προλαβαίνω να πιστεύω να...
1: Προλαβαίνεις. Μέχρι τέλος Ιουνίου θα ισχύσουν οι τιμές αυτές.
0: Εντάξει, μετά τέρμα.
1: Μετά θα έχει άλλες προσφορές. Αλλά τώρα αν ξεκινάς σπίτι, γιατί έχουμε και πολλούς γάμους που ετοιμάζονται, είναι στα σκαριά.
0: Ναι, τι θα γίνει τους γάμους?
1: Άμα παντρεύεσαι κάνεις και σπίτι. Άμα κάνεις σπίτι παίρνεις και έπιπλα. Αν παίρνεις έπιπλα πας στο εντός.
0: Λοιπόν, αν θέλετε να ενημερωθεί για καμιά τέχνη, παιδιά, γιατί δεν είναι μόνο τα πανεπιστήμια, είναι οι σχολές ΣΑΕΚ.
1: Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
0: Εδώ στον ΟΑΕΔ, κοντά μας.
1: Τη Δευτέρα το πρωί,
0: ναι,
1: θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον υποδιοικητή της Διεύθυνσης Υγείων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αλλάζουν και ονόματα και τα μπερδεύουν.
0: Ναι.
1: Της ΔΥΠΑ δηλαδή, του πρώην ΟΑΕΔ, που είναι υπεύθυνος για τις σχολές αυτές και που είναι και το μυαλό που τους έχει σχεδιάσει.
0: Μας, πότε τον έχουμε αυτό, ναι?
1: Τη Δευτέρα το πρωί έχουμε κλείσει ραντεβού να μας μιλήσει εδώ στο ραδιόφωνο για αυτές τις σχολές, για το τι προσφέρουν, γιατί πρέπει να τις προτιμήσουν τα παιδιά και να μην απογοητευτούν αν δεν πάνε καλά στις πανελλαδικές, ποιους αφορούν.
0: Και αν δεν βγάλετε αυτόν, βγάζετε εμένα να τα πω εγώ.
1: Όχι, θα βγάλουμε και
0: ένα υδραυλικό. Μπορείτε να βρείτε. Μπορεί να βρείτε ένα υδραυλικό εμένα, ένα ηλεκτρολόγο. Γιατί μόνο κολλητό έρχεται. Α, φίλο κολλητό, αδελφό.
1: Μιλάω για τον κύριο Στέφανο Πολυμενό.
0: Διαφορετικά, ναι.
1: Ο οποίο είναι χημικό μηχανικό, αλλά είναι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση αρμόδιο για το ανθρώπινο δυναμικό, την επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία, τα προγράμματα και τι μεθόδου διδασκαλία και διασύνδεση, την οργάνωση και διοίκηση των ΣΑΕΚ.
0: Να μάθετε καμιά τέχνη, παιδιά. Τέχνη.
1: Έτσι και. Θα μα πει τι. Επειδή έχει περάσει και από τον ιδιωτικό τομέα, θα μα πει πώ επιλέγονται οι ειδικότητε. Και λοιπά και λοιπά. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ το θέλω να πω για τις μέρες καριέρας. Είναι 5 και 4 σήμερα, εδώ στον ΟΑΕΔ. Θα λέω εγώ με την παλιά του ονομασία.
1: Εντάξει, ΔΥΠΑ είναι τώρα.
0: Ναι, ΔΥΠΑ, ΞΥΠΑ. Εκεί λοιπόν, 5 και 15 θα γίνει ενημέρωση για όσους και όσες ενδιαφέρονται για να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση και όλα αυτά σε συνδυασμό και με την τοπική αγορά εργασίας.
1: Διότι είναι αμοιβόμενη η πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευομένων.
0: Πας δηλαδή στο συνεργείο να μάθεις και σε πληρώνουνε. Άμα σε πληρώνουν η γιαγιά και κάθεσαι, μην τυχόν και πας εκεί, ή ο μπαμπάς και η μαμά. Μιλάμε τώρα, άμα ξυπνά και κάθε μέρα ξέρει να κοστίζει ο μαξιλάρι, πάρε πριν ένα κοσάρικο. Πάρε ένα κοσάρικο. Έτσι, μην χολοσκά. Η ζωή είναι δική σου. Ε, Λοιπόν, εδώ η Μητρόπολη μας ενημερώνει ότι από σήμερα 5η.
1: Σήμερα είναι
0: 4 Ιουνίου.
1: Από σήμερα λοιπόν.
0: Από σήμερα και κάθε Πέμπτη.
1: Από σήμερα και κάθε Πέμπτη.
0: Από το πρωί στις 7. Θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιότατο Χαϊμανδρίτη Παντελεήμονα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου.
1: Του νυχθημέρου.
0: Μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες και εσπερινός.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Δεν μου λες, εκτός της μιας που βαφτίστηκες, ξαναπήγες στην εκκλησία?
1: Φυσικά και έχω πάει πολλές φορές και όταν ήμουν μικρή ήμουν και... Από το Πάσχα ήμασταν εκεί όλη την Μεγάλη Εβδομάδα. Ήμασταν εκεί.
0: Λέγατε τα εγκόμια και
1: λοιπά. Μόνο τα εγκόμια.
0: Εντάξει. Δεν ξέρεις τίποτα. Τι είναι το μεσονεκτικό, τι είναι ο όρθρος, τι είναι
1: η ώρα. Εσύ τα ξέρεις δηλαδή.
0: Εγώ δεν τα ξέρω.
1: Ο όρθρος είναι το πρωί. Πρώτη θεία λειτουργία.
0: Πάλι κάτω.
1: Το εσπερινό ξέρω. Το μεσονεκτικό τι είναι.
0: Ο εσπερινό είναι.
1: Ο εσπερινό είναι αυτό που λέμε καλησπέρα από τι 12 το μεσημέρι.
0: Αυτό. Αυτό. Αυτό.
1: Μαγιάδε και ο Μητροπολίτη. Και ο Μητροπολίτης έκανε εσπερινό της αγάπης ανήμερα του Πάσχα το πρωί.
0: Για κάποιο λόγο γίνεται αυτή την ώρα.
1: Πάντως έκανε εσπερινό. Λεγόταν εσπερινό της αγάπης και ήταν πρωί.
0: Τέλος πάντων, παιδιά, όποιοι ενδιαφέρονται και έχουν την ανάγκη να έχουν αυτή την επαφή με το Θείο, την Πέμπτη λοιπόν, κάθε Πέμπτη αυτά όλα θα γίνονται στην.
1: Πόσες ώρες δηλαδή κρατάνε?
0: Μυρσινιδίου.
1: Η μονή είναι αυτή που τσουλάει.
0: Ναι, κοιτάξτε, εντάξει, τσουλάει τώρα.
1: Δεν τσουλάει, πηγαίνει προς τη θάλασσα.
0: Πάει, αλλά όχι την ώρα της λειτουργίας.
1: Α.
0: Πάει άλλες ώρες.
1: Α, ναι. Εντάξει.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη αμαρτωλή ιστορία, το ότι θα χάσουμε το μοναστήρι με τις καταλουστήσεις.
1: Ναι. Αλλά κάνουμε έργο τώρα εκεί.
0: Αλλά αφού θα δανειστούμε, δανειζόμαστε εκεί, δεν κάνουμε έργο.
1: Όχι από εκεί, πιο πάνω.
0: Ναι, είναι,
1: πιο πάνω και πιο αριστερά,
0: είναι
1: δεξιά.
0: Δάνειο είναι.
1: Δάνειο θάλαμος.
0: Μπράβο, παίρνω από εκεί.
1: Σύμφωνα με τα όσα είπε και ο βουλευτής μας και υπουργός μας.
0: Ναι.
1: Δανειοθάλαμος σημαίνει μετά και αποκατάσταση. Άρα δεν κατάλαβα. Η αποκατάσταση πώς γίνεται, ξαναπάς πίσω το χώμα? Πού θα το βάλουμε στα αεροδρόμια?
0: Πάνε μόνα τους, θα ξαναγίνονται, γίνουν τα βράχια. Γίνουν, η φύση είναι
1: ανανέω. Χώμα πώς ξαναβγαίνει?
0: Μην το λες. Παίρνει το τσάπα και βάζω το. Το θέμα δεν είναι ότι το παίρνει το τσάπα και το βάζω. Να σκάμουν καλά. Το θέμα είναι το έργο που δεν γίνεται.
1: Γίνεται. Εγώ το βλέπω και ψηλώνει. Κάθε μέρα παίρνει και ένα πόντο.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι το έργο
1: μιλάμε
0: θα είναι στην ώρα του.
1: Στην ώρα του.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι εντός χρονιαγράμματος.
1: Φυσικά.
0: Όπως μου λέει και εμένα Μεταράκης, το έργο του. Ρε εσύ μου λέει, το έργο του φράγματος είναι λειτουργικά.
1: Κατασκευαστικά έτοιμο.
0: Πώς μου το λέει, ναι.
1: Κατασκευαστικά.
0: Είναι, μου λέει, έτοιμο.
1: Έτοιμο.
0: Δηλαδή, πώς λέμε, να το αυτοκίνητο είναι από κάτω.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Όχι, έχει ρόδες. Το κλειδί δεν έχει, θα πάρει μπροστά. Όχι, ρόδες έχει, τα πάντα έχει.
1: Α, το κλειδί μόνο λείπει.
0: Δεν έχει.
1: Εντάξει, κλειδαράδες δεν έχει.
0: Ελάτε. Την Κυριακή ο Εκπολιστικός Σύλλογος Κριτών, να το πούμε και αυτό, ο Ψιλωρίτης, ενημερώνει ότι θα έχει στη Μητρόπολη επιμνημόσυνη δέση για την ιστορική θυσία και προσφορά της πατρίδος στην πατρίδα αυτών που θυσιάστηκαν και έπεσαν στην περίφημη μάχη της Κρήτης, εκεί που έσπασε τα μούτρα του άξονας και εκεί που εξαφανίστηκε εν τη γενέση του το επίλεκτο σώμα των Γερμανών Αλεξανδριστών.
1: Ναι, αλλά μετά σε αντίπεινα.
0: Εντάξει.
1: Σου θυμίζω ότι εξολόθρευσαν χωριά ολόκληρα.
0: Αντίπεινα κάνανε και λοιπόν.
1: Εντάξει. Σαν σήμερα πάντως το 1989, αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο, το θυμάμαι.
0: Ναι, τι έγινε?
1: Το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του, με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Τιέν Ανμέν. Το θυμάμαι γιατί το είχε επικαλεστεί κάποια στιγμή ο Θεόδωρος Πάγκαλος, θεός χωρέστων. Είχε πει θα γίνει της Τιέν Ανμέν. Δεν το θυμάσαι?
0: Πώς δεν θυμάμαι, θυμάμαι.
1: Τίποτα δεν θυμάσαι, αλλά τέλος πάντων. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Χίος. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
8: Καλημέρα.
7: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
8: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
7: Μπράβο, Λούλη.
8: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
8: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
7: Βρε γύρω ψευτήλα.
8: Καλημέρα.
10: House.
8: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2 5 6 7 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
10: Χάος.
9: Χάος. Χάος.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα, χάος. Όμορφη Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη, 4 Ιουνίου, 5 λεπτά μετά τις 9. Εδώ μαζί και σήμερα στα ραδιοφωνά σας, Μανώλης Βερβεράκης. Καλημέρα, χάος. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αφού μας δώσετε βέβαια όνομα και επώνυμο, έτσι είναι, μη βγαίνει ο καθένας τώρα και λέει ότι ό,τι του κατέβει. 2-5-6-7-8. Γεια σου, καπετάν Αναστάση, καλημέρα. Ο Αναστάσης ο Μουντές μας στέλνει την καλημέρα του, καλή ακρόαση. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, καλές ειδήσεις πάντα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τελικά, σας είχαμε πει για τον καιρό, έτσι, αυτές τις μέρες τώρα, δηλαδή για παράδειγμα σήμερα Πέμπτη, μέχρι και αυτή την ώρα, μέχρι και τις 10, δίνει βροχές. Δεν ξέρω, δηλαδή 10 η ώρα, ας πούμε, έχει ήλιο με βροχή. Έχει κανένα σημείο εδώ στοιχείο που βρέχει? Εν τω μεταξύ 11-12 του παίζει η θερμοκρασία προς τα πάνω μέχρι τα απογευματάκι, 24-25 και το... Αύριο Παρασκευή κάπως καλύτερα τα πράγματα, κάπως καλύτερα. Πάλι θα έχει κάτι σύννεφα που θα... Είναι αυτός ο νοτιάς, είναι αυτός ο νοτιάς που μεταφέρει και τα... Μεταφέρει και τα μικροσωματίδια της βρωμοεξαγωγής του βιολογικού καθαρισμού. Ζήτησε συγγνώμη, νομίζω η ΔΕΗ, κάπου το διάβαζε, λέει, ζήτησαν συγγνώμη από το... Γεια σου Μάγδα, καλημέρα, καλημέρα, καλή σου μέρα. Ζήτησαν, λέει, συγγνώμη η ΔΕΗ από την... Από την περιοχή της Ευαγγελίστριας. Εκεί δεν ανασένεις, έτσι. Εκεί, παιδιά, δεν είναι τα... Λόγω της νότιας κατεύθυνσης των ανέμων. Δηλαδή το πρωί εγώ έρχομαι εδώ πέρα με το σκούτερ, ας πούμε, έτσι. Με το που έπιασα μετά το Σιρί, στο Σιρί σταμάτησα για τα καφεδάκια, τα τσουρεκά και τα σχετικά. Με το που πέρασα το Σιρί και αυτό, παπ, άρχισε να σου έρχεται εκεί στα φανάρια της Φάρκενας. Άρχισε να σου έρχεται μία εσάνς. Πω πω ρε φίλε, τι έφαγες ρε, τις κάλτσες σου έφαγες και βρωμάς έτσι τα... Συγγνώμη κιόλας πρωί πρωί ρε φίλε. Είναι τώρα νότιος ο άνεμος και έρχονται κατά εδώ οι εξαγωγοί της εξάτμισης από το βιολογικό καθαρισμό. Τώρα παρακαλάνε να φυσήξει λίγο, λέει, να φυσήξει λίγο βοριαδάκι, μήπως και μήπως και το γυρίσει προς το Φραγκοβούνι. Βοριαδάκι έχουμε από την... από το Σάββατο.
1: Τον έλεγχο στα χέρια σου με παρασέρνει κάθε βλέμμα σου.
0: Και σήμερα και αύριο θα έχουμε νοτιάδες. Σάββατο μπαίνουν οι βοριάδες. Και τσιμπάκι προς τα πάνω θερμοκρασία. Σάββατο έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση για τα παιδιά. Το κάνουν εκεί τα... οι σταθμοί, οι σύλλογοι των γονέων, ναι, ναι. Θα έχει έτσι μια ωραία... με παιχνίδια, λαχιοφόρες, φαγιά.

0: αυτό το Σάββατο. Γιατί Κυριακή, παιδιά, έχουμε το μεγάλο, τη μεγάλη έναρξη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Νεανίδων που θα φιλοξενηθεί στο νησί μας. Βέβαια, τι μας έχετε για τίποτα. Για τίποτα τυχαίους μας έχετε. Λοιπόν, την Κυριακή το απόγευμα είναι η μεγάλη παρέλαση των αθλητών, των προπονητών. Είναι κοντά στα 250-280 άτομα, 22 χώρες θα συμμετέχουν τελικά. Μεγάλη δουλειά, παιδιά, έτσι είναι μεγάλο. Είχαμε κάνει πέρυσι το παγκόσμιο, φέτος έχουμε πάρει το πανευρωπαϊκό. Θα έχει την παρέλαση από την παραλία, μετά θα ανεβούν στην πλατεία, θα παρελάσουν ένα χώρο με τα... Θα έχουμε, θα έχει χορούς, θα έχει τραγούδια. Θέλω να πω χορούς και τραγούδια. Και όλα αυτά με τη δροσιά του μαστιχό. Ναι, τι δουλειά έχει. Το μαστιχό, παιδιά, είναι το... Είναι το, η λύση είναι το μαγικό βότανο για τη δροσιά. Μαστιχό από την ποτοπία στο Πάκι. Αυτή η μαστιχολεμονάδα, αυτή η δροσιστική γεύση της λεμονάδας που συνυπάρχει με το γήινο χαρακτήρα της μαστίχας και την εξωτική σπιρτάδα του τζίντζερ.
1: Δεν ξέρω την έχω το συνέστημα.
0: Η πιο φυσική δροσιά του καλοκαιριού σε κάθε γουλιά. Μαστιχό, παιδιά, προτιμάμε και τα δικά μας. Και τώρα είναι 10 φορές καλύτερα, έτσι. Το μαστιχό 10 φορές καλύτερο από τα, από τα άλλα αυτά τα του εξωτερικού.
2: Απόρριτα μαζί κι αν μοιάζουν όλα τρέλα, για μένα χαμογέλα, όλα πολύ.
0: Τι να σου πούνε ρε τάλα, θα πούνε τα... Πάρε το δικό μας να γουστάρεις. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Από τα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής μας ακούει ο Λευτέρης. Καλημέρα στον Κωστή. Καλημέρα στην Βαλάντο. Είναι πιστή, πιστή πρω... Αυτή είναι πιστή πρωινή ακροατές. Μου στέλνω τις καλημέρες τους και το... Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, να είστε καλά. Εδώ ο Εμίλιος προσπαθεί κάτι να μου στείλει. Δεν έχω λάβει... Δεν μπορώ να το λάβω το μήνυμά σας, παιδιά. Επαναπροσδιορίστε τέλος πάντων.
3: Μα και φυλακιά.
0: Χθες πήρα και κάτι άλλες φωτογραφίες. Χθες πήρα και κάτι άλλες φωτογραφίες από τον καταράκτη ήτανε. Δεν μπορώ να το ανοίξω τώρα αυτό να το δω.
2: Σάββατο έρχεσαι νύχτα, όλα τα...
0: Είναι γενικά για την κατάσταση που έχει εκεί πέρα. Βέβαια, εγώ το είπα και στη φίλη την ακροάτρια που μου έστειλε το μήνυμα. Λέω, αν δεν αποφασίσετε, αν δεν το δείτε να αρχίσετε να βγαίνετε να ομιλείτε, να αρχίσετε να βγαίνετε να μιλάτε. Okay, έχει πρόβλημα ο καταράκτης, έχει πρόβλημα η κόμη, έχει πρόβλημα ο λυλικάς, έχει πρόβλημα του λυθί. Έχει πρόβλημα όρμος του λό, έχει πρόβλημα η δασκαλόπετρα. Άμα δεν έβγεται, άμα δεν έβγεται να τα...

0: Πού τον θυμήθηκε στο σταμάτη το Γαρδέλη, ξέρεις, πώς το λένε, δείχνεις λίγο και το, δείχνεις λίγο και την ηλικία σου όταν μου λες τώρα για σταμάτη Γαρδέλη και τα, και τα σχετικά. Αυτά είναι σταμάτης Γαρδέλης, αρένα Παγκράτη, καλοκαιράκι, κοκτέιλάκι, κοκτέιλ καφεδάκι το πρωί βέβαια, έτσι. Εκεί στην καρδιά, στο, στο λιμάνι των Λιμιών, ξεκίνησε και φέτος η καλοκαιρινή πορεία του Σέιλιν Καφέ Σνακ Μπαρ. Το Σέιλιν, αυτός ο, ο αγαπημένος προορισμός, είναι νομίζω 25 χρόνια, είναι 26 χρόνια. Δεν μπορώ να θυμηθώ, έτσι, δηλαδή είναι απίστευτο, έτσι. Έχει ανακαινήσει τον, τον εξωτερικό χώρο. Εκεί ο γνωστός χώρος, εκεί στα Λιμιά που πας, και, και το χειμώνα εμείς πάμε με τις μηχανές, όταν που πηγαίναμε τις βόλτες μας. Πάμε ένα καφεδάκι Λιμιά, Σέιλιν. Ανακαινισμένος ο εξωτερικός χώρος. Και πολύ ωραίο το καινούριο μενού. Μάλιστα στο μενού έχει και ειδικές επιλογές για όσους δεν τρώνε κρέας. For me, για μη κρεατοφάγους. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, δεν ξέρω, το Messenger μου έχει πάθει κάτι. Εκτός αν είναι γενικό αυτό, το έχουν πάθει όλα τα Messenger. Δεν μπορώ να πάρω τα μηνύματά σας. Τέλος πάντων, βρείτε άλλο τρόπο, τι να σας πω τώρα.
1: Είμαι με τα χωρία, να τη βρω με το παιδί. Και να πέσουμε τα δυο μας.
0: Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαημέρου. Βλέπω εδώ Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη. Είναι μόνιμα ανωδική θερμοκρασία, 30, 34, 35. Άμμο μη ενωδώ, αλληλούια. Έρχεται τώρα η, έρχεται παιδιά η περίοδο που θα, που ο καιρός λέει, πώς είναι ο καιρός σήμερα. Να, ο καιρός είναι όπως, το, όπως ανοίγεις το φούρνο, ανοίγεις την πόρτα του φούρνου να δεις αμψήθηκαν τα γεμιστά.
2: Ποιον αριθμό
0: που σου έρχεται αυτό το
2: ίσο,
0: σου έρχεται αυτή η κάψα.
2: Ποια ξένη πόρτα εγώ να έρθω και να χτυπήσω.
0: Κάπως έτσι είναι οι θερμοκρασίες τώρα.
2: Δεν έχω.

η βενζίνη την αλήθεια, έτσι. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς, αλλά το Brent, έπεσε το Brent, ρε παιδιά. Δηλαδή, έχω, βλέπω, βλέπω πολλά πρατήρια κάτω από το 1,90. Κάτω από το 1,90 έχω πρατήριο, ας πούμε, 1,91. Ένα πρατήριο, δύο πρατήρια. 1,92, δύο πρατήρια. 1,93, τρία, τέσσερα πρατήρια. 1,94, τρία πρατήρια. Έχω 1,95, έχω 1,96. Νομίζω ότι τα περισσότερα πρατήρια... Α, κάτω-κάτω να έχει ένα εκεί στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Εκεί αρχίζουν, έχει φτάνει το 2, ας πούμε, έτσι. Yeah. Άγιο Δημήτρη στα Θημιανά, βοήθειά μας, 2,01. Και η πιο ακριβή... Κάτσε, έχει ακριβά, βλέπω εδώ, έτσι. Στο νοσοκομείο 2,12, 2,13 στα Καρδάμιλα, 2,14 στα Νένιτα, 2,15, 2,17 τα Ψαρά. Τα Ψαρά έχουν, ναι, την κορυφαία. Αυτός που μένει πίσω. Λοιπόν, αν θέλετε πάντως να βάλετε κάτω από 2 ευρώ, να σπάσετε το φράγμα του 2, έτσι, το ψυχολογικό. Μάλλον έχει πέσει η τιμή τώρα, γιατί έρχεται και ο... έρχεται ο Κυριάκος. Έρχεται ο Κυριάκος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, παιδιά, 13 του μήνα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Μα μη με λένετε. Έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, 13 του μήνα. Είναι στα πλαίσια των προεκλογικών, πώς το λένε, εξόδων που κάνουν τα κόμματα. Θα έχει να μας έρθει και ο άλλος, ο καινούριος, το παλικάρι, το καινούριο, το... Θα έχει να μας έρθει και το άλλο, το παλικάρι, ο Τσίπρας. Ο Αλέξο Τσίπρας, αυτό το νέο παιδί που κατεβαίνει στην πολιτική, είναι ένα από τα δύο νέα κόμματα. Προς το παρόν, βέβαια, έτσι. Ένα από τα 1-2 κόμματα τα καινούργια, έτσι. Το ένα είναι το Αλέξη του Τσίπρα, το άλλο είναι της κυρίας Καριστιανού. Λοιπόν, καλημέρα εδώ. Ο φίλος μου στείλει ένα μήνυμα. Είναι στην αρχή της Απλοταριάς. Εκεί στην αρχή της Απλοταριάς. Όχι όπως μπαίνει στην Απλοταριά, το στενό το άλλο, το... που πας για καλοπλήτου, ας πούμε. Μπροστά, μπροστά. Ήρθαν, σπάσαν, λέει, κάτι ρολόγια του νερού. Άφησαν μια τρύπα τεράστια. Δεν τρέχει τίποτα προφανώς. Βάλαν ένα κομμάτι τσιμέντο να μην σπάσει κανείς το πόδι του. Δεν ξέρω, αυτό είναι στην είσοδο της Απλοταριάς. Δεν μου έχει πει, δεν μου έχει δώσει ακριβώς να καταλάβω που είναι η φωτογραφία. Τέλος πάντων. Έρχεται ο Τσίπρας, έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. 13 του μήνα, παιδιά, είναι, ναι, ναι, ναι, ετοιμαστείτε να ραφτείτε. Τι ώρα μου λέει ο άλλος, πού θα γίνει. Άρε φίλε, δεν πρόκειται να αλλάξουμε. Τούτος εδώ ο τόπος που έλεγε ο Χάρης ο Κλίν, δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.

Έρχεται και το Knockout Friday στο Ζανί τον Κοκολιά. Είναι για το ποδήλατο αυτή η Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Μόνο για αύριο ξεκινάμε. Έχει ποδήλατο, παιδιά. Το μεγάλο, το large, το 700C Urban Momo Design, 290 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Θες να του βάλεις φωτάκια μπροσπίσω? Momo Design και πάλι, πολύ ωραία, 29,90. Θες να του βάλεις και ένα τσαντάκι μπροστά, να πετάς και ένα σάντουιτς, να βάζεις το καφεδάκι σου, να πετάς και μια γκοφρέτα, να πετάς. 19,90. Μόνο για αύριο. Ζανής Κοκολιάς, τεχνικό πολυκατάστημα. Επίσης να σας υπενθυμίσουμε ότι το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά ψάχνουν πολιτή εργαλείων. Ψάχνουν πολιτή εργαλείων. Πολύ σημαντικό αυτό. Και μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολιτή εργαλείων για τη σάλα των εργαλείων. Μιλάμε, είναι μία από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν παραμείνει στο νησί μας.

Χρόνια πολλά σήμερα στη Μάρθα. Είναι η Μάρθα και η Μαρία. Θυμάστε τον Λάζαρο? Ο Λάζαρος που είχε δύο αδερφές, η Μάρθα και η Μαρία. Σήμερα γιορτάζει μία, η Μάρθα. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και αύριο, παιδιά, μεγάλη γιορτή. Ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, ο Απόλλωνας, ο Νίκανδρος, η Νίκη, η Σελήνη. Η Σελήνη από τη Λάμψη, τη θυμάστε? Αύριο, βέβαια, το σημαντικό είναι ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Λοιπόν, πολύ χάρηκα με τη βενζίνη. Πολύ χάρηκα, τέλος πάντων. Καλημέρα στη Μαρκέλα, με υγεία και χαμόγελο. Έχεις δίκιο, Μαρκέλα. Άχου ματιακό μεγάλο στο αεροδρόμιο, θα μας το ματιάσει. Κατερίνα, τι έγραψες ακριβώς? Η Κατερίνα μου λέει άχου ματιακό μεγάλο στο αεροδρόμιο, θα μας το ματιάσει. Λοιπόν, καλημέρα στο Λευτέρη. Φραπεδάκι στην προκυμαία με ποτηράκι A της μεταλλικό στη βάση, σαν ιερό δισκοπότηρο.

0: Λοιπόν, και βέβαια έχουμε και γενέθλια σήμερα. Κάτσε να δούμε αν είναι κανένας. Να δούμε αν είναι κανείς ανακοινώσιμος. Είναι, δεν λέμε εμείς τα γενέθλια έτσι, άντε, ότε. Η ξαδέρφη Τούλα from Boston, United States, έχει σήμερα τα γενέθλια. Το ξέρω, μπορεί να μην την ξέρετε, αλλά επειδή καμιά φορά μας ακούνε εκεί στο Boston, Boston νομίζω, κάπου εκεί πέρα είναι και μας ακούνε, να του στείλουμε την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας με μουσικές, με τραγούδια, με παιδάκια που παίζουν όργανα. Ναι, αυτό παιδιά, ετοιμαστείτε, έχει μεγάλη συναυλία 18 Ιουνίου στο λιμάνι, θα γίνει από το 2 Αιγαίας. Είναι αυτό που κάνει, καλωσορίζει το καλοκαίρι το 2 Αιγαίας με ανοιχτές ημέρες μουσικής. Κάνει δοκιμαστικά μαθήματα στο 2, έχει συναντήσει με τους καθηγητές, ενημερώνει για όλα τα μουσικά όργανα. Τα παιδιά θα μπορούν να παίξουν, να δουν, να κουμπίσουν, να ακούσουν, να δουν τα όργανα. Από τις 13 είναι, σας το λέω έτσι από τώρα να το ξέρετε, 13 μέχρι 25 Ιουνίου έχει ένα 12ήμερο μουσικής στο Οδείο Αιγαίας, ένα πολύ μεγάλο οδείο στην Αδελφών Ράλι. Ο Γιώργος ο Μισέτζης, η Μαρία η Καλαγκιά, όλο το μουσικό αυτό, ο μουσικός οργανισμός, ζωντανός μουσικός οργανισμός. Και συναυλίες, μάλιστα στη συναυλία που θα γίνει στις 18 του μήνα συμμετέχει ένας μεγάλος τοπικός καλλιτέχνης στα πλήκτρα, ο Μιχάλης Βερβεράκης. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, είναι incognito το... Γεια σου μάνα, καλημέρα! Όλα καλά! Όλα καλά. Παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί έτσι. Κάμετε γύρω δεξιά αριστερά το μάτι σας, να δείτε πως ζει ο πλανήτης, τι τραβάει ο κόσμος, τι περνάει ο κόσμος. Τώρα μέσα σε όλα θα μας έρθει και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Λέει, τι άλλο να αντέξει αυτό το νησί, τι άλλο να αντέξει. Εγώ στις 6 του μήνα, μου λέει, το Σάββατο θα κατέβω στον Κήπερ να φάω φοντάν. Α, το Σάββατο είναι τα εγγένεια του κήπου. Μα ρε φίλε, πώς θα βάλανε όλα μαζί. Εγώ δεν θα είμαι, εγώ θα είμαι στην Κλειδού. Έχω ένα... Το Σάββατο έχουμε και τα εγγένεια του 6 του μήνα είναι το Σάββατο. Χίρε φίλε. Α, η Κατερίνα μου λέει, για τον Κυριάκο λέω που θα έρθει. Να βάλουμε ένα μάτι, να μην μας το ματιάσει ο Κυριάκος. Τελειώνει μετά από τόσα χρόνια που το παλεύουν το τέλειο έργο στην κυβέρνησή του. Ποιο τελειώνει ρε εσύ, Κατέρινα, το αεροδρόμιο τελειώνει. Ο κήπος τελειώνει το Σάββατο, παιδιά. Μην μπερδεύετε τα εγγένεια. Έχουν πέσει όλα τα έργα μαζί. Με το τελωνείο. Με το τελωνείο. Δεν γίνανε εγγένεια. Αχ. Με το τελωνείο δεν γίνανε εγγένεια, έγινε αγκιασμός. Ναι, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κρατάτε καθημερινά συντροφιά. Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ. Είμαι η Θεοδώρα η Φωτεινού.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να κάνω μια καταγγελία.
0: Καταγγελία,
1: ναι, ΣΥΔΕΔΙΕ. Εχθές πάλι το πρωί είχαμε προφανώς διακοπές και ανεποκατεύαινε η τάση του ρεύματος.
0: Ω,
1: και όταν γυρίσαμε από τον εργασιακό μας χώρο στο σπίτι, ναι, τα βρήκαμε όλα καμένα. Της τάξεως του την πρίζα, το προστατευτικό της πρίζας,
0: ναι,
1: το UPS, το router, τον εκτυπωτή.
0: Το UPS, έχετε και UPS και σας το έκαψε.
1: Όλα τα έκαψε. Τα έκαψε όλα. Πήρα βέβαια το Κοσμοτέ τηλέφωνο και μου είπαν ότι μπορεί να αντικατασταθεί το booster. Δεν είναι router, είναι το πιο μεγάλο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά όλα τα άλλα τα ξαναπληρώνω πάλι από την αρχή. Μόνο 40 ευρώ και το προστατευτικό της μπρίζας που είχαμε συνδέσει το UPS και όλα τα υπόλοιπα.
0: Τηλεοράσεις,
1: ναι. Οι τηλεοράσεις ευτυχώς τις είχα βγάλει όλες από την πτήση.
0: Α, σωστό και μπράβο, και εγώ αυτό θα σας έλεγα, ναι.
1: Πάντα. Αλλά είναι δυνατόν καλοκαίρι χωρίς κεραυνούς, χωρίς. Γιατί με τους κεραυνούς έχουμε ένα θέμα. Να έχουμε τέτοιες καταστροφές μέσα στο σπίτι, εφόσον είμαστε εμείς συνεπείς και πληρώνουμε, να γυρίζουμε ευτυχώς που είχα βάλει προστατευτικά και στον καταψύκτη και στο ψυγείο και δεν είχαν καεί.
0: Ναι,
1: όταν όμως και δίπλα
0: προστατευτικές μπρίζες.
1: Καταστροφές.
0: Προστατευτικές μπρίζες έχετε βάλει δηλαδή.
1: Έχω βάλει προστατευτικές σε όλα.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είναι δυνατόν όμως να κάθε δηλαδή φορά που ανεβοκατεβαίνει η τάση ή που γίνονται διακοπές ρεύματος να έχουμε τόσες πολλές ζημιές.
0: Και ξέρεις, το χειρότερο δεν είναι όταν κόβεται, το χειρότερο είναι όταν έρχεται το ρεύμα. Που έρχεται ό,τι να είναι, 280, 300, 600, δηλαδή ό,τι να είναι έρχεται. Ναι. Και τα, στη ΔΕΗ πήρατε κανένα τηλέφωνο?
1: Πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι, και τι είπα?
1: Μου είπανε υπήρχε βλάβη. Υπήρχε βλάβη.
0: Υπήρχε.
1: Αλλά δεν είναι δυνατόν να καίγονται όλες οι ηλεκτρικές συσκευές συνέχεια με την τάση του ρεύματος που ανεβοκατεβαίνει ή που γίνονται διακοπές. Κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Κύριε Μανώλη, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και πού θα το βρείτε τώρα?
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ που πήρατε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να έρθει τώρα το Σάββατο που θα έρθει ο... Δεν λέω και το όνομά του. Α, γίνει καμία διακοπή. Από το όνομά του α, γίνει καμία διακοπή και με στο στούντιο. Α, μας κάψει την κάμερα, θα μας κάψει τους υπολογιστές, θα μας τα κάψει όλα. Το Σάββατο που θα έρθει ο Black Cat Nero, να πάει να τον ερωτήσει κάποιος. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Να πάτε, αντί να πάτε να παλαμοχρωτάτε και να χτυπάτε και τα χέρια σας και τα πόδια σας και να χτυπάτε και παλαμάκια. Γιατί παιδιά αυτό θα γίνει. Αυτό θα γίνει, σας ξέρω. Απατέρτη. Και με τον Τσίπρα το ίδιο θα γίνει. Και με τον Τσίπρα θα πάτε να χτυπάτε παλαμάκια. Λες και ήρθε ο Ιησούς ο Μεσσίας, βοήθειά μας. Και με τον Κυριάκο τα ίδια. Και άμα βγεις να ρωτήσεις απ' έξω, ξέρεις, συζητάνε δύο ώρες τι κατάσταση να ψήφισε. Εντάξει ρε φίλε, πας και ψηφίζεις Μητσοτάκη. Εγώ! Να μου κοπεί το χέρι. Άσε ρε μάστορα, να το έχεις κομμένο από προηγούμενες εκλογές. Να πάει κάποιος να του πει, να πάει η κυρία η Θεοδώρα που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο. Να έχει στα χέρια της την πρίζα και το UPS. Και να του πω, τι μας λέτε Κυριάκο? Τι μας λέτε κύριε Μητσοτάκη? Πού σου το είπα το όνομα? Τι μας λέτε κύριε Μητσοτάκη? Εδώ μέρα παραμέρα μένουμε με τις πρίζες στο χέρι. Με τα UPS, με τις τηλεοράσεις, με τα μίξερ, με τους καταψύχτες. Τι μας λέτε δηλαδή για ότι φροντίζουμε, έχουμε πέσει πάνω σας, σας έχουμε αγκαλιάσει. Έχουμε αγκαλιάσει λέει την επαρχία, έχουμε αγκαλιάσει την Παραμεθόριο. Προσέχετε με τις πολλές αγκαλιές, μην έχουμε τίποτα, μην σας ανοίξει όρεξη για τίποτα άλλο. Και βγει πραγματικότητα αυτή η παροιμία η κινέζικη, έχει μια παροιμία κινέζικη για αυτά τα... Έχει μια κινέζικη παροιμία για αυτά τα... Μάθανε πως πηδιόμαστε, ήρθανε και αυτήν την Πέργα μου. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τουλάχιστον μάθαμε με τα εγγένεια. Με τα εγγένεια μάθαμε μια σημαντική λεπτομέρεια. Γεια σου Βαλάντη, καλημέρα. Καλημέρα στο συνονόματο Μανώλη. Γεια σου Αναστάση. Σύμφωνα με τον απολογισμό του Μαΐου, μου λέει εδώ πέρα ο καπετάν Αναστάση που τα βλέπει αυτά, τα σημειώνει, τα έχει κρατήσει και τέτοια. Πολύ σύντομα θα μπει, λέει, και το μπούλι. Θα μπει το μπούλι στο φράγμα. Το είπε ο περιφερειάρχης, ο κύριος Παντελής, ο αντιπεριφερειάρχης, ο Παντελής ο Βρουλής. Από ό,τι άκουσα και εκείνος έχει βάλει ρότα εκτός νήσου, έτσι. Έτσι ακούω, εγώ ακούω τώρα, γιατί ξέρεις, εκλογές ετοιμάζονται. Ετοιμάζονται εκλογές, καταρχήν θα έχουμε σύντομα βουλευτικές εκλογές. Ναι μωρέ, δεν βγαίνει τώρα το τέτοιο. Δεν τραβάει το αυτοκίνητο. Αφού σου το είπε αυτό συνεργείο, το αμάξι έχει δίσκους. Έχει δίσκους. Πάνε ανοίγει την ανηφόρα τώρα ο Κυριάκος. Ήταν η ανηφόρα μία που πάει στο χωριό το ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρίτη κραν, κατεβάζει Δευτέρα. Μετά βγαίνει το άλλο το χωριό, το παραέξω που θα πήγαινε το Ευρωπαϊκό. Το Πρέντατορ. Το Πρέντατορ. Επολεμούσε, πατινιάριζε το αυτοκίνητο του, το έφερνε πίσω. Πρέπει να γίνουν εκλογές για να αλλάξει δίσκους. Να αλλάξει δίσκους, αλλιώς θέλει συνέχεια να το αμπραγιάρει. Λοιπόν, και βγήκε ο κύριος Βρουλής ο Παντελής, ο οποίος άκουσα ότι ετοιμάζεται, λέει, για τη Βουλή. Δεν ξέρω, εγώ σας λέω τι ακούω. Άλλος μου λέει ότι ετοιμάζεται για το Δήμο. Άλλος μου λέει ότι ετοιμάζεται για... για την περιφέρεια. Άλλος για βουλευτής, άλλος για το Δήμο, άλλος για την περιφέρεια. Άλλος για διοικητή στο νοσοκομείο. Έχουμε εκεί, έχουμε διοικητή στο νοσοκομείο. Έχουμε διοικητή. Νοσοκομείο τώρα, ναι. Γιατρούς έχουμε τους καλύτερους, στο νοσοκομείο τώρα, εντάξει. Το νοσοκομείο τώρα. Και βγήκε λοιπόν ο Παντελής ο Βρουλής στη συνέντευξη τύπου και λέει ότι εντός των ημερών, λέει, θα βάλουμε και τον Μπούλι. Το Μπούλι, Μπούλι το λέμε. Την τάπα, πώς το λένε. Να τον μπουλώσω με το φράγμα να πιάσει να γεμίζει. Να πιάσει να γεμίζει. Και ρωτάει και ο Αναστάσιο Μουντές, πού θα πρωτοπάμε τώρα. Πού θα πρωτοπάμε με τόσα εγγένεια. Εγώ, παιδιά, δεν. Εντάξει, ας πω κάτι. Δεν είμαι και κανένας εκατομμυριούχος. Σε όλα τα εγγένεια θα φορώ το ίδιο. Ένα κουστούμι. Ένα κουστούμι θα πάρω εγγενείων. Λοιπόν, ένα κουστούμι θα πάρω. Θα είναι το ίδιο το κουστούμι, έτσι. Και θα πάω σε όλα τα εγγένεια. Δεν γίνεται, φίλε μου. Δεν γίνεται, δηλαδή. Έμαθα και για το μενού που θα έχουμε, παιδιά, στα εγγένεια. Έχουμε τουλάχιστον πάρει καλά γλυκά. Τουλάχιστον, και έργο να μην γίνει, θα πάμε γλυκά. Θα είμαστε γλυκά. Με τη γλύκα. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, παραδοσιακά γλυκά από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, και στον κήπο και στο φράγμα και στο αεροδρόμιο. Λοιπόν, θα έχει ροδίνι. Είναι ένα χειροποίητο ζυμάρι αμυγδάλου με κρέμα βουτύρου και καβουρδισμένα αμύγδαλα. Θα έχει μανταρινάκι, η βάση του λευκού αμυγδάλου σε συνδυασμό με τη ζάχαρη, το νερό και το άρωμα. Θα έχει μαστιχάκι, θα έχει αμυγδαλωτό αέρος. Είναι αυτό το μαγικό χειροποίητο μάρτζιπαν που φτιάχνει το ζαχαροπλαστείο το Αυγουστάκι. Ναι, τους έπεισα, τους λέω, κοιτάξτε να δείτε, λέω, εγγένεια δεν βλέπω, έργα δεν βλέπω, φροντίστε τουλάχιστον, θα έρθει ο κόσμος να έχει ένα ωραίο δυνατό κέρασμα, να βγείτε ασπροπρόσωποι. Θα πάτε στον Αντώνη, ο Αντώνης ο μάστορας, τέλος πάντων, όπως δεν είναι, εκεί στη Βενιζέλο 84, θα φάτε γλυκό και θα γλύφετε και τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα. Τρελαθήκανε αυτή η χαρά του, λέει, εντάξει, οκ, θα το κάνουμε. Εντάξει, οκ, θα το κάνουμε. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νικόλας από τα Καρδάμιλα, παιδιά, από τον Τεστήλ μας στέλνει την καλημέρα του. Έχουμε και μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα πληροφορία. Μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία για την εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο, για ένα πολύ σημαντικό σκοπό, έτσι. Παιδιά, ακούσατε κάτι. Και στις δύο ομιλίες θα γίνει της κακομοίρας. Και στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, και στον Αλέξο στον Αλέξη τον Τζίπρα, και στον Ανδρουλάκη, και στον Μητσοτάκη, και στον Αναστόπουλο, και στον Μητρόπουλο, όποιος και να έρθει αυτό το ίδιο. Είμαστε του χειροκροτήματος. Είμαστε. Είμαστε και του χειροκροτήματος, είμαστε και το αυτό και το. Ναι, γεια σε, καλώς ήρθατε στο νησί μας. Δεν έχουμε μετά νοσοκομείο, δεν έχουμε μετά σχολεία, δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε φράγμα, δεν έχουμε άρθρο. Τι στο διάλογο έχουμε, δεν έχουμε τίποτα, έτσι. Βέβαια, αυτό, αν το καλοσκεφτούμε, είναι διαχρονικό. Το έχει πει και ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας.
3: Και αυτό, όπως κατάλαβα, Ρωκώστα, συμβαίνει παντού. Και στα μεευτήρια και στις κλινικές και στα νοσοκομεία και στα σανατόρια. Την ανάγκη ενός ασθενούς να εισαχθεί σε ένα νοσοκομείο δεν την διαπιστώνει η επιστήμη, αλλά η πολιτική. Και μάλιστα η πιο αηδής μορφή της πολιτικής. Τα παράσιτα. Δικός μας είναι, περάστε. Δεν είναι δικός μας, άσε τον να ψοφολογήσει. Λες τώρα αυτά τα ιδρύματα κοινής ωφελίας τα κάναν τα κόμματα από τον πεζαχτά τους. Και όχι από το υστέρημα του ίδιου του Κοσμάκη που εκλυπαρεί ταπεινά στις πόρτες τους. Γιατί οι βλάκες δεν το έχουν καταλάβει ακόμα καλό ότι όλα αυτά είναι δικά τους. Υδρότας τους, αίμα τους. Δεν μου λες, Ρεκώστα, με συγχωρείς. Εσύ είσαι βέβαιος ότι στους υπουργείους δεν σε κλέβουν? Μάλλον.
0: Είναι, παιδιά, η εμβληματική ταινία με ένα υπέροχο Λάμπρο Κωνσταντάρα, έτσι. Υπάρχει και φιλότιμο. Θα μπορούσε να ξαναπαιχτεί τώρα με ένα ερωτηματικό στο τέλος. Υπάρχει και φιλότιμο. Έτσι, από πότε γινόταν αυτά τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Ελένη. Καλημέρα, Μανουλάκη. Στείλε φυλάκι στο γιο το καταπληκτικό, το όμορφο Ταργυράκι. Στείλε χαιρετίσματα και Στάνο Διδήμα από τον ασώματο χωριό από τα ίδια. Ευχαριστώ, Μανώλη, μας υγεία στη ζωή σου, η όμορφη οικογένεια. Παντοτινά μαζί σου. Κύριε Ελένη, τι ωραίο ποιηματάκι. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα. Όχι, αυτό είναι. Αυτό, παιδιά μου, το είχε εξηγήσει κάποια στιγμή ο κύριος Πάρης Παπής. Το λέμε λάθος. Είναι από την πόλη έρχομαι και στην κορφή καν έλα. Θα ξέρετε, άμα σας πέσει καμιά ερώτηση στον εκατομμυριούχο, όχι κανέλα. Κανέλα που βάζουμε στα γαλακτομπούρεκα. Καν έλα. Αν θέλεις, έλα. Ρε φίλε, παιδιά, εδώ δεν είμαστε εκπομπή. Εδώ είναι το National Geographic. Δηλαδή, σας διασκεδάζομαι, σας ενημερώνομαι. Κάνετε τις καταγγελίες σας. Μου στέλνετε τα μηνύματα. Λοιπόν, πει και φύ χαμός. Γεια σου, Μαρία, καλημέρα. Τώρα έλεγα για τις δράσεις σας. Δεν ξέρω αν με άκουσες. Μαρία Καλαγκιά, καλημέρα μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στην Αδελαϊδα, Αδελαϊδα, Αυστραλία. Για να μην νομίζετε ότι είμαστε τίποτα γατάκια, έτσι, εδώ τοπικά δηλαδή. Η εκπομπή μας είναι, μας ακούνε εδώ, μας ακούνε στο Βροντάδο, μας ακούνε... Όχι φίλε μου. Όχι φίλε μου, Αδελαϊδα, Αυστραλία. Ο Ιάκωβος ο Τουμπανάκης, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Αντώνη τον Μουντέ. Είμαστε διεθνείς. Διεθνής εκπομπή, έτσι. Χθες πήγα και πήρα κάτι αθλητικά, παιδιά, που είχα αφήσει στο πι και φι. Ρε φίλε, εντάξει, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικός. Αθλητικά αυτά τα που είναι με το διχτάκι. Τα καινούργια τα αθλητικά που από πάνω δεν είναι ματ, είναι ένα αυτό το διχτάκι, το αναπνέων. Και μου είχε σκίσει αυτό το πράγμα και τέτοιο. Λέω, αυτό πάει τέτοιο. Λέω, ας πάω να ρωτήσω το. Τα πάω στο Μιχάλη του Τζακού, Αργέντη 4, πι και φι. Μου λέει αυτό, κα μου λέει, δεν έχει σκοπό να το πετάξει, έτσι. Και του πήγα και μια τσάντα υπολογιστή να μου περάσει δύο φερμου... Όχι φερμουάρ, να μου περάσει τους οδηγούς. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μάγος, έτσι. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Για ρούχα, για παπούτσια, για κλειδιά. Περιμένουμε τώρα και το μηχάνημα αυτό από τη Θεσσαλονίκη. Για το καταπληκτικό ράψιμο των παπουτσιών. Ναι, ναι, δεν έχει τέτοια παιδιά, δεν έχει τα... αν δεν έχει άλλα ένα-δυο σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε, νέα απάτη μας ενημερώνει εδώ ο κύριος Κεβόπουλος. Είδα, έκανε μια δημοσίευση. Έκανε μια δημοσίευση.

Λοιπόν, με το γήπεδο, παιδιά, βλέπω εδώ πέρα γίνεται ένα, μια αναμπουμπούλα, έτσι εδώ, μια αναταραχή σχετικά με το γήπεδο, με τις άδειες του γήπεδου, με την... Έχει εδώ ένα άρθρο σήμερα στην Αλήθεια του ψυχιάτρου του Χρήστου, του Παπαχρήστου. Και δείχνει κάποια πράγματα, εντάξει, την αλήθεια... Την αλήθεια έχει μία τέτοια, έχει μία βάση. Τέλος πάντων, ας τελειώσουμε και με το γήπεδο, ας τελειώσουμε και με το κολυβητήριο και το... και κάποια στιγμή θα δούμε και το θέμα των αδειοδοτήσεων και τα σχετικά όλα. Λοιπόν, εντωμεταξύ, παιδιά, στα Ντεστήλ στα Καρδάμιλα, Ντεστήλ All Day Bar, έχει μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση το Σάββατο. Μια βραδιά αφιερωμένη στον, στον Καζαντζίδη, στο Διονυσίου. Είναι και η δημοτική ενότητα των Καρδαμήλων με τον Γιάννη τον Μπουσέκα. Τα παιδιά που θα τραγουδήσουν μαζί, έτσι. Πολλές οι εταιρείες που έχουν βοηθήσει, πολλοί οι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει, από την άποψη ότι η εκδήλωση αυτή που θα έχει ένα καθαρά φιλανθρωπικό, εσείς θα πάτε να διασκεδάσετε. Με το να πιεις ένα καφέ, να πιεις μια μπύρα, να πιεις ένα ποτό, να πεις ένα τραγούδι, βοηθάς το Σύλλογο Καρκινοπαθών και πίσω από αυτόν δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό. Είναι αυτό που λέμε να μη σου δίνει ο Θεός όσα μπορείς να αντέξεις. Έτσι. Είναι τα προβλήματα, τα προβλήματα με το πι κεφαλαίο. Καρκινοπαθείς σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σε μια περιφέρεια σαν το Βόρειο Αιγαίο. Μη συνεχίζω άλλο. Λοιπόν, το εκπαιδευτικό εργαστήρι προσφέρει και δύο υποτροφίες για παιδιά καρκινοπαθών σε όποιο μάθημα θέλουν. Μου έστειλαν τώρα εδώ ένα... Είναι πολλές οι εταιρείες, είναι πολλές οι ομάδες ανθρώπων που θέλουν να βοηθήσουν έμπραχτα. Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με τον Ντεστήλ στα Καρδάμιλα, έτσι. 22 72 0, 22 22 0.

0: λοιπόν, βλέπαμε εδώ τα μηνύματα, βλέπαμε και τα αθλητικά και ξαφνικά σκάει βόμβα. Βόμβα, έτσι. Λοιπόν, χθες είχαμε βέβαια τον πρώτο τελικό στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πολλά τα παράπονα. Δεν είναι τρόπος αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός. Θα παλέψω μέχρι σχάτων για το πρωτάθλημα. Πολλά τα παράπονα με την διαιτησία, γενικά με τη διαιτησία.
1: Έβγαλα βόλτα την καρδιά, πάλι την άδεια.
0: Έχουν βγει τα βίντεο εκατέρωθεν, έτσι. Και οι από εδώ βγάζουν βίντεο, και οι από εκεί βγάζουν βίντεο.
1: Κι όλοι ρωτάνε που έχει πάει.
0: Λοιπόν.
1: Πώς τα λόγια ξαφνικά έγιναν.
0: Είχαμε και μια κίνηση μπασκετική με ένα γνώριμο αγαπημένο, το Βασίλη το Σπανούλη. Πόπο έχει μια φοβερή φωτογραφία τώρα εδώ από το χθεσινό αγώνα, παιδιά, με τον Αταμάν και τη Βάσο. Η Βάσο ήταν η Χιώτισσα διαιτητής, ήταν η μία από τους διαιτητές. Ο Γιάννης ο Σπανούλης, παιδιά, ανακοινώθηκε στον Άρη. Ο Γιάννης, λέει, ο Βασίλης ο Σπανούλης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία στο Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών στον Άρη, έτσι. Εκεί δεν είναι ο πρόεδρος που είναι ο Κινέζος. Νομίζω Κινέζος. Οι πανελλήνιες, παιδιά, συνεχίζονται. Προσέξτε τα παιδιά. Προσέξτε τα παιδιά.
1: Πώς να ξεφύγω από το χθες.
0: Αν έχετε στη γειτονιά σας κάποια παιδιά που

Αν το ξέρετε ή αν δεν το ξέρετε, καλό θα είναι, έτσι. Καλό θα είναι να δείξει λίγο παραπάνω προσοχή, έτσι. Ψάξω σαν σπασμένες μηχανές, όσες ζήσαμε στιγμές σε μια κρυσκοτήνη. Λοιπόν, και στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, συνεχίζονται κανονικά οι εξετάσεις.

Μα, παράλληλα είναι και οι εγγραφές νέων μαθητών για το Λύκειο χωρίς δίδακτρα, έτσι. Και μετά ακολουθεί συνέχεια στις σχολές μηχανικών, καπεταναίων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.

0: Ο ορισμός του φάουλ, κυρία μου, λέει εδώ ο Λευθέρης Μάριος Μπαράκος. Όπως έλεγε ο Ζουγανέλης στην ταινιάρα, ας περιμένουν οι γυναίκες. Λευθέρη, για να καταλάβω, εσύ πώς το είδες δηλαδή το παιχνίδι, τη Βάσο, πώς την είδες την, τη Βάσο εδώ, τη δικιά μας, τη Χιώτισσα? Γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ, και AI να βάζεις να διαιτητεύσει. Είναι τέτοιος ο αγώνας, είναι τέτοια ιστορία των δύο ομάδων, δηλαδή των μεταξύ του συγκρούσεων, που νομίζω ότι είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι, να σφύριξε ένα τέτοιο παιχνίδι. Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη, συνέχεια το ξεχνάω. Ο Μόλος τον Καταράκτη έχει μπει στο πενθήμερο της γευστικής λειτουργίας του. Στον Καταράκτη, παιδιά, το κομμάτι αυτό είναι μια χαρά. Το κομμάτι εκεί μπροστά στο Μόλο, στο λιμανάκι, είναι μια χαρά. Το άλλο, η παραλία, η προκυμαία είναι το θέμα. Δεν ξέρω πότε θα δεήσουν οι, πότε θα δεήσουν οι υπηρεσίες. Έχουμε θέμα, έτσι. 15 του μήνα τελειώνουν και οι χορτοκοπές. Εμείς εχορτοκόψαμε. Εσείς εχορτοκόψετε, κύριοι του Δήμου. Εχορτοκόψετε τα δικά σας. Ή για σας δεν ισχύει το? Είναι κάτι σαν το κταίο. Το κταίο κλείνει τέλος καλοκαιριού. Κάπου κλείνει, νομίζω. Συγγνώμη, το κλειστό είναι. Το δημόσιο κταίο είναι κλειστό. Για πολλές ομάδες αυτοκινήτων, επαγγελματικών, λεωφορείων, βιτίων, μπλα μπλα μπλα μπλα, λύγει το κταίο του το καλοκαίρι. Και μου είχαν πει το φοβερό, λέει, θα δώσουμε παράταση. Παιδιά, δεν πάτε μέχρι τον Καταράκτη να πείτε ένα ουζάκι εκεί στο Μόλο, στο Γιώργο τον Ορφανό? Τετάρτη μέχρι Κυριακή ανοιχτός από το μεσημεράκι. 61-292 είναι το τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας. Δοκιμασμένη συνταγή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι. Έβλεπα χθες ένα βίντεο με μια πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλλιτεχνική απώλεια. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο θείασος, όπως γράφει εδώ χαρακτηριστικά, μεγαλώνει ο θείασος του Παραδείσου. Αποχαιρετούμε το μοναδικό Άγγελο Αντωνόπουλο. Έφυγε σε ηλικία 94 ετών.
1: Μιλάς, σκέφτεσαι, περπατάς στα δύο πόδια. Μοιάζει με άνθρωπο, αλλά δεν είσαι.
0: Πραγματικά ένας πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης. Ξεκίνησε, παιδιά, την καριέρα του το 1964 στη Φίνος Φιλμ με την ταινία του Ντίνου Δημόπουλου, ένας μεγάλος έρωτας. 16 ταινίες ακολούθησαν μετά. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος ήταν και θα παραμείνει πάντα παιδί της Φίνος Φιλμ. Ξεκίνησε για το μεγάλο ταξίδι εκεί πάνω, σε αυτόν τον απίστευτα μεγάλο θείασο του Παραδείσου, όπως πολύ σωστά γράφει. Σηκώσε εδώ η σελίδα Φίνος Φιλμ Official. Και μίλα μου, πώς αλλάζει η εποχή, με ένα σου φιλί, με ένα μό... Λοιπόν, και η Πιτσαλίκος, παιδιά, έχει ξεκινήσει το πενθήμερό της. Από αθλητικά σήμερα, κάτσε να δω, γιατί χθες έβλεπα τον τελικό με Πιτσαλίκος, έτσι. Λέω, ό,τι και να είναι το αποτέλεσμα, χάσουμε, κερδίσουμε, θα μου μείνει η ομορφιά της Πιτσαλίκος. Είχα πει στο τηλέφωνο, καλημέρα χάος, και μου ήρθανε μαζί και τα τυροπιτάκια, τρομερά γευστικά. Παιδιά, δεν είναι τυχαίο τώρα, 50 χρόνια Πιτσαλίκος. 22-71-0, 27-27-7 από το 1977. Πολλά εφτάρια, έτσι. Λοιπόν, σήμερα έχει Βέλγιο-Γαλλία στις 2.30, ευρωπαϊκό παιδόν από την ΕΡΤ 2. Έχει φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου Σλοβενία-Κύπρος. Σουηδία-Ελλάδα, 8 το βράδυ θα το δείξει ο Αλφας. Ο Αλφα. Σουηδία-Ελλάδα, φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου. Ιταλία-Ισπανία, ευρωπαϊκό παιδόν επίσης 8 από την ΕΡΤ 2. Ισπανία-Ιράκ. Στίβος ξεκινάει 10 το βράδυ. Ο Diamond Link στη Ρώμη. Εντάξει, παιδιά, θα είναι φοβερό, έτσι. Αν έχουμε και την ελληνική εκπροσώπηση. Πίτσα λίγο θα τα συνοδεύσετε, παιδιά, όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, ετοιμάστε και η διαδρομή από το Λαύριο. Δεν ξέρω, για να τη δούμε και αυτή τώρα. Για να τον δούμε και τον Ηλιόπουλο. Ανάθεση του έργου με fast track διαδικασίες, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Πρωινά θα είναι τα δρομολόγια από το Λαύριο μεστά, δύο φορές την εβδομάδα. Μακάρι, παιδιά, αυτό θα είναι πολύ καλό, έτσι. 15 Ιουνίου έως 25 Οκτωβρίου θα είναι η γραμμή. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα ξεκινάνε από Λαύριο, 8 το πρωί και θα φτάνουν 1 το μεσημέρι. Από μεστά προς Λαύριο η αναχώρηση του πλοίου θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 11.30 το βράδυ. Να φεύγεις, ας πούμε, Πέμπτη και να επιστρέφεις Δευτέρα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο τώρα βολεύει, βέβαια, για αδιούχους, έτσι. Γιατί τώρα αυτούς του Σαββατοκύριακου δεν βολεύει. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Για το θέμα της ΔΕΗ, παιδιά, όντως αυτό είναι αλήθεια. Εγώ με το γραφείο λύσης δεν είχα πρόβλημα με τις διακοπές. Όχι, είχα και εγώ διακοπές, αλλά τουλάχιστον δεν τις πλήρωσα ακριβά, έτσι. Όταν είσαι στο γραφείο λύσης, έχεις το καλύτερο πρόγραμμα, το καλύτερο πακέτο για το ρεύμα σου, την καλύτερη ασφάλεια για το σπίτι σου, για σένα, για το επάγγελμά σου, για το αυτοκίνητό σου, για το μηχανάκι σου. Και βέβαια ένα γραφείο, ρε παιδί μου, που πας και μπορείς να μιλήσεις. Είναι τα δικά μας τα παιδιά, ο Κώστας ο Τσάκος, η Μαρία η Φράγκου, ο Μάρκος, η Αγγελική, τα άλλα παιδιά. Πλήρως κατατοπισμένα. Έτσι, πλήρως κατατοπισμένα στην αρχή της Καλοπλήτου. Μπορείτε να πάτε εκεί και μην ξεχνάτε ότι με αλλαγή παρόχου ή με το να κάνετε καινούριο συμβόλαιο ή το με το να πάτε σε ένα νέο πάροχο στον Ήρων, στη ΔΕΗ, στη Ζενίθ, έχετε και ένα δώρο στην ασφάλεια του αυτοκινήτου σας. Μεγάλη δουλειά, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς, την καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά με υγεία. Πρώτα ο Θεός, αύριο την ίδια ώρα και πάλι εδώ. Γεια σας.
2: Μέσα στα δυο σου χέρια, απ' τον κόσμο όλο με κρύβες.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, αφού όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροϊλού, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με δωρητές, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θεωρεί ότι δεν είναι αδύνατον, αν και δύσκολο, τα πολλά προβλήματα του νοσοκομείου να απαντηθούν. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροϊλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, έλλειψη προσωπικού, όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας, σημειώνοντας ότι προσλαμβάνονται 7 νοσηλευτές όσοι είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα ως επικουρικοί και αν χρειαστεί θα γίνουν εν ώψη καλοκαιριού μετακινήσεις προσωπικού από κέντρα υγείας της Χίου ή εκτός Χίου. Στο μεταξύ, με πανό υποδέχθηκε τον κύριο Ροϊλό το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός. Επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Να σημειώσουμε ότι η αντιπροσωπεία του Σωματείου συναντήθηκε με τον διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, μεταφέροντας τα προβλήματα των εργαζομένων και ζητώντας λύσεις. Παρά το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ, Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε. Απλά λόγω των νότιων ανέμων αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελίστρια. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται αύριο Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος επιφύλασε το χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 7 το απόγευμα, αλλά αναχώρησε στις 10 και 10 έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι και κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος. Κατά τους χειρισμούς απόπλου, ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρεση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά κτέλ Μυτιλίνης παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για διάστημα 4 μηνών προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά στη Λέσβο, στο νησί μας, αφού υποτίθεται ότι είμαστε μια περιφέρεια, το μεν υπεραστικό κτέλ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, ενώ τέλος Ιουνίου θα κλείσει και το αστικό κτέλ. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι οι δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά 1:30 το μεσημέρι, ενώ από Μεστά προς Λαύριο η αναχώρηση του πλοίου θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11:30 το βράδυ. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι των Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. Εμείς με αλχημίες είχαμε φροντίσει πέρσι για τη μεταφορά των επιβατών. Φέτος με διπλό δρομολόγιο είναι διπλό το πρόβλημα και δεν μπορούμε να εμπλακούμε, ανέφερε ο κύριος Βρουλής, προσθέτοντας ότι έπρεπε να έχουν ήδη φροντίσει όσοι επιδίωξαν το δεύτερο δρομολόγιο και για τη μεταφορά των επιβατών. 17.850 Τούρκοι πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας, εκ των οποίων οι 4.060 εξέδωσαν τη γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία που παρουσίασε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025 που είχαν έρθει στο νησί 10.622 Τούρκοι πολίτες. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για κλείσιμο ραντεβού καλείτε στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο ναύτη Χίου. Όπως ενημερώνει η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο στις 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Στις 11 Ιουνίου, από τις πρωινές ώρες, στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας και ο προξενικός υπάλληλος θα δέχονται, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, αιτήσεις για διαβατήρια και λοιπές προξενικές υπηρεσίες στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών Χίου, τα οποία βρίσκονται στην οδό Βρατσάνου 9, δίπλα στον Άγιο Ιάκωβο. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προκαθαρισμένα ραντεβού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου διοργανώνει Μέρα Καριέρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη στις 5 και 4 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της σχολής. Σκοπός της δράσης είναι η άμεση επαφή των σπουδαστών και των σπουδαστριών των τμήματων της σχολής με επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Χίου με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική αγορά εργασίας. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, το Λογογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον οίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Φέρεται σε γνώση των πιστών ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη σε 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελεήμονα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου, μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες και εσπερινός. Την ταλαντούχο ζωγράφο, η Πατία Πολιτάκη, φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξένδοχου Υπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τιτλοφορεί Νοητά Περάσματα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου στα τηλέφωνα 22 713 50 865 και 69 34 229 722. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου, 10 το βράδυ. Μια κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση, με τίτλο Check-in για δύο, του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλχου, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου, τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Χίο Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην Μετρόπολη θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, θυμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού, αύριο Παρασκευή, η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Δύο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκοινωτικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών, αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν εύκολα με 172 τον Βαόλ, κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Αυτή ήταν η πιο εύκολη νίκη των Ίωνων στη σειρά των τελικών, που με καλή ψυχολογία μπήκαν δυνατά από την αρχή του αγώνα, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ με 50-32. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράς ανόδου για την National League 2, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Η Βάσο Τσαρούχα ήταν πρώτη διαιτήτρια χθες στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Μπάσκετ Λίκ Ανδρών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στον οποίο οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76. Ο Παντελής Σεραφείμ ανέλαβε νέος πρόεδρος στην ομάδα μπάσκετ του Εφήβου. Ο Θανάσης Γιάχος, πρώην διεθνής διαιτητής, παρέμεινε για τέταρτη χρονιά στον πίνακα παρατηρητών διαιτησίας δεύτερης κατηγορίας. Ο Γιάννης Μαχαίρας στην τρίτη κατηγορία και ο Στέλιος Τουπάκης στην τέταρτη κατηγορία. Η ΕΨΧΙΟΥ με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται για τους πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάνει λόγο για καθεστώς στην ΕΠΟ που επιδιώκει να διατηρηθεί πάση θυσία. Το Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατέμφυση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι Με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα, συνοδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη, συνοδό Καλαμπόκα 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή, συνοδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1801, μαρτυρεί στοιχείο ο Μάρκος ο Νέος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1865, επισκέπτεται το νησί για 3 μέρες ο αντιβασιλέας της Αιγύπτου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Είναι η κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
12: Ζωή στο ρίσκο.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.yadis.gr.
2: Συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Την ταλαντούχο ζωγράφο, η Πατία Πολιτάκη, φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τίτλο νοητά περάσματα.
5: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
6: Ναι.
5: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του. Την πόρτα του σχολείου του, που πήγαινε παιδί.
6: Ναι.
5: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: είναι ηλιοφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή ηλιοφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή ηλιοφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Πρωινή Λοφόρος, 5 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. 4 Ιουνίου σήμερα.
1: Ακουμάνα τα παιδιά που πεινάνε.
0: Με την θερμοκρασία να φτάνει μέχρι τους 26 βαθμούς, νότιοι άνεμοι 4 μπουφόρ. Οι άνεμοι θα συνεχιστούν να πνέουν στην περιοχή μας από νότιες διευθύνσεις και αύριο, με τη θερμοκρασία αύριο Παρασκευή στους 27 βαθμούς, το Σάββατο στους 31, 33 την Κυριακή και την Δευτέρα. Μια μικρή πιθανότητα για βροχή αύριο το μεσημέρι, που δεν το νομίζω.

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου συμφωνούν να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός και να δημιουργηθούν πιλωτικές ζώνες υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού. Χθες Τετάρτη έγινε αυτή η συμφωνία. Και μας ενημερώνει μία ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα έπειτα από 2 ημέρες συνομιλίων στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του Προέδρου των ΗΠΑ.

Με 4 μαθήματα συνέχισαν σήμερα οι μαθητές των ΕΠΑΛ τις Πανελλήνιες Εξετάσεις που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Τα θέματα έχουν δοθεί ήδη στην δημοσιότητα.

0: Πολεμικό το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, δει ένα δήμερο φωτιά για το κόμμα. Αύριο Παρασκευή θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, στην οποία ο Σωκράτης Φάμελος θα ανοίξει τα χαρτιά του για το ρόλο του κόμματος και τη στρατηγική των συμμαχιών. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινά περιοδίες, ξεκινά με την Αττική.
1: Ένα γλυκό σου φίλη.
0: Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει μπροστά ένα σχέδιο εξωστρέφειας και πολιτικής αντεπίθεσης.

0: Η επιχείρηση, η αστυνομική επιχείρηση, έχει την κωδική ονομασία Θερισμός.
1: Μορφή σου, κρατάς καρδιά μου χαμόγελα και ένα γλυκό σου φίλι.
0: Χθες Τετάρτη στην Κοζάνη και το Αγρίνιο είχαμε τη σύλληψη 14 ατόμων. Και οι έρευνες συνεχίζονται και οι συλλήψεις αυξάνονται.

0: ανάψα μια φωτιά.
1: Ενώ τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία
0: αν πονά, δεν την δένουνε κατάρες, δεν την λύνουν,
1: είναι καθημερινά συνταρακτικά. Οι αρχές εντόπισαν συστήματα παρακολούθησης που φέρεται να είχε εγκαταστήσει ο κατηγορούμενος προκειμένου να γνωρίσει κάθε κίνηση της σύζυγου του.

0: Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα πάμε στην Αλβανία. Αν ένα μήνυμα έρχεται από την γειτονική χώρα, είναι εκείνο της ανυπακοής. Χιλιάδες είναι οι διαδηλωτές που βγήκαν στους δρόμους στα Τίρανα, έξω από τα κυβερνητικά κτίρια και σε διάφορα άλλα μέρη, αντιδρώντας τη μετατροπή του φυσικού πλούτου της χώρας και της γης των κατοίκων σε πολυτελές θέρετρο για την οικογένεια Τραμπ.
1: Σαν τον μεθυσμένο πάνι.
0: Το σχέδιο που συνδέεται με το γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου έχει συναντήσει τη στεναρή αντίσταση από τον αλβανικό λαό, ο οποίος έχει συναντήσει βία από μασκοφόρους μπράβους, αλλά και αδιαφορία από την ίδια την κυβέρνησή του. Ρωτά.

Λοιπόν, κλείνουμε με μία δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κινείται στα επίπεδα των ευρωεκλογών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 28,6%. 13,5% έχει προβάδισμα, 13,5 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφεται στο 15,1%. Στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει ποσοστό 12,4%, διατηρεί προβάδισμα 1,9 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Στις επόμενες θέσεις Ελληνική Λύση 8,9%, Κομμουνιστική Κόμμα Ελλάδας 8,6% και Πλεύση Ελευθερίας 4,7%, ενώ κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή καταγράφονται για το ΜέΡΑ 25 2,5%, Φωνή Λογικής 2,4%, ένα και Νίκη με 1,6%. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται στο 1,3%, καταγράφοντας ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, διαβάζουμε Αθηναϊκό Τύπο και στη συνέχεια συνδεόμαστε με τον Sky για τις ειδήσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Πάμε κυρίες και κύριοι για τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου σήμερα 5η 4 Ιουνίου και κάνουμε αρχή με την Καθημερινή. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν.

0: Και ο τίτλος αφορά την επίθεση που είχαμε στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία χθες. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόουν στο Ιόνιο. Εν ώψη εκλογών, ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μία ανάσα από το 1 τρισεκατομμύριο, η περιουσία του Μάσκ κερδίζει κατά μέσο όρο $992 το δευτερόλεπτο. Πάμε στα νέα, κεντρικός τίτλος, πιο καυτό καλοκαίρι, τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα. Καύσονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επαναυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις με τη γραμμή 140. Την Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις. Αρεοπαγίτες ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών. Ντόναλντ Τραμπ, αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με τον Χαμενή. Άγγελος Αντωνόπουλος από το θέατρο τέχνης στον άγνωστο πόλεμο. Η απογευματινή, ύστερα από επαναυπολογισμό, αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση. Διπλό χτύπημα, διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. Έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμύρια, 13 συλλήψεις, νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια του ΟΠΚΕΠΕ. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού. Ξεκινάει νέο ανακαινίζω με 500 εκατομμύρια ευρώ, 7 συνένα βήματα για ρύθμιση των οφειλών, μέτρα ανάσα έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή κρίση. Εφημερίδα των συντακτών, success story με 5 δράκους. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Χλωμιάζει συμφωνία. Νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Ελλάς πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Διεθνής αμνηστία καμπάνια για την κατάργηση των βομβίδων Κρότου Λάμψης. Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας διακριτικός πρωταγωνιστής. Άδωνης Γεωργιάδης, τον περιμένουν πώς και πώς σε Αχέπα και Ιπποκράτειο. Ο ριζοσπάστης, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπνα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών. Διεργασίες στο πολιτικό σύστημα. Άσπιδα αλληλεγγύης από σωματεία απέναντι στην άθλια επίθεση από το εργατικό κέντρο Εύβοιας. Έφυγε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Πάμε στο πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ανοίγει πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Ζόρικη για τους μαθητές η δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν στον Ελεύθερο Τύπο τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο σεμνός πρωταγωνιστής. 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Έρχονται και άλλοι. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο. Ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αρείου Πάγου και πάμε στο μανιφέστο, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάς. Ιστορικό ορόσημο, Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης. Πάμε και στο ποντίκι που κυκλοφορεί, ότι δεν λύνεται επιστρέφει χειρότερο, γράφει το ποντίκι. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Ο Τσίπρας καταπίνεται, υπάρχουν τα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Οργανώνει την Ελλάς και παρατάσει πρόσωπα σε θέση επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Δημοκρατία, διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά, μεταναστευτικό, νέα πύλη Κρήτη και αλλαγές στο ευρωπλαίσιο, Μέση Ανατολή, οι δύσκολες σχέσεις Ιράν-Ελλάδας και Τουρκίας, οικονομία, η τριπλή Μέγκενη για μισθωτούς και αγορά. Η κόντρα, η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου πως επιχειρούν να σπάσουν τα δίκτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμανλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Κέρδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη, νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Η φούσκα στα ακίνητα. Κινδύνους βλέπει η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ανοίγει το θέμα παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Σωκράτης Φάμελος, πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με Ελλάς. Μέση Ανατολή, στο χείλος νέας ανάφλεξης στην σκιά των διαπραγματεύσεων. Πρόστιμο 3 εκατομμύρια ευρώ στην Εστλέ Ελλάς για έσχρο κέρδια δεν είναι η πρώτη φορά. Επόμενο πρωτοσέλιδο της Εστίας, αποκάλυψη αξιωματικού της Exxon Mobil, στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Η παράταση της κρίσεως έως το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων. 100 δισεκατομμύρια δολάρια ζητά το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Απρόβλεπτες οι εξελίξεις και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέρασε στο πάθεον του σινεμά και της τηλεοψίας. Η political, τέλος ο εφιάλτης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Επιχείρηση θερισμός για ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ελληνικό FBI ξύλωσε υπόγειο δίκτυο που έφαγε άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Βαθιά συγκίνηση και οδύνη στην εξώδια ακολουθία στην Κόνθο. Τελευταίο αντίο στον Νίκο Ταγαρά. Πάμε και στη Δημοκρατία, πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθησης στην Ελλάδα έπειτα από 16 χρόνια. Πάμε και σε οικονομικά πρωτοσέλιδα, αν και η ώρα πια είναι 11. Πάμε στην ναυτεμπορική, κεντρικός τίτλος εφημερίδας, 20 συστάσεις μετεπαίνουν στην Ελλάδα. Παρελθόν για τη χώρα, οι δημοσιονομικές ανισορροπίες. Όσα δίνει τα εύσημα για την ελληνική οικονομία, αλλά βλέπει κινδύνους λόγω πολέμου. Κονδύλι 1,5 δισεκατομμύριο για επενδύσεις στην ενέργεια με εθνική ρήτρα διαφυγής. Στον Νταβός του Πούτιν στόχευσαν οι Ουκρανοί. Πόλεμος Μέση Ανατολή που απειλεί 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στο Sky, έπεσε το σήμα για τις ειδήσεις. Σας ακολουθούν τίτλοι τοπικών ειδήσεων.
1: Sky 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην Παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και της Γλυφάδας. Μικρότερες οι καθυστερήσεις που σημειώνται στη λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Χιστούπος Καραμαγκά. Εάν δεν είχε εφαρμοστεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, θα είχαμε 2-3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα, δήλωσε το πρωί στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Εστίασε στο πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στην Εστλέ Ελλάς για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μεικτού κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων, σχολιάζοντας παράλληλα ότι χθες χάθηκε το ενδιαφέρον και η ευαισθησία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για επιβολή προστήμων. Για τις τιμές στα καύσιμα, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε ότι τα πρόσφατα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι τέλος του μήνα και τότε, ανάλογα με το πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, θα εξεταστεί εάν θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις. Παράλληλα, έκανε γνωστό ότι σε λίγες ημέρες η ανεξάρτητη αρχή θα παρουσιάσει ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα βλέπει ο πολίτης online αυτό που ψωνίζει πόσο κοστίζει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απογοητευμένος για την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας το πρωί στον Sky ο πατέρας του Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των 3 προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι όπως υποστήριξε είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κοκκουλώσουν τη δίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέονται και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Απολογείται σήμερα ο 41 ετών που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί η αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Λάρισας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η έρευνα επικεντρώνεται στον οικισμό Ρωμά που διαμένει η οικογένεια των Βιλανάκηδων, η οποία κατηγορείται για σειρά απατών και υποθέσεις εκβιασμών. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό την προϋπόθεση της πάυσης των επιθέσεων της Χεζμπολά και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωση του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν στο πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισμαήλ Κατς δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Βετεράνος του Αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας εχθές, αφού πρώτα πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζα στην Καλιφόρνια, φορώντας σε κάποιους από αυτούς εκρηκτικά. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, η ομήρεια διήρκησε 15 ώρες. Ο 41 ετών πρώην αστυνοστρατητικός είχε βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης και ιστορικό βίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, αφού όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος, αυτό είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροϊλού. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροϊλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας έλλειψη προσωπικού. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν προσλήψεις γιατρών άμεσα και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε απλά λόγω των οτιάδων. Αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελίστρια. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται την Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο και αυτήν τη φορά συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού συμπαραστέκονται στον επιθεωρητή εργασίας, ανάμεσά τους και το εργατικό κέντρο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσου Ρόδος στο χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο αναχώρησε στις 10 και 10 το βράδυ, αντί στις 7 το απόγευμα, έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι, κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος κατά τους χειρισμούς απόπλου. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνη. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου, πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά κτέλη Μυτιλίνης, παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα, που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για 4 μήνες, προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτά στη Λέσβο, γιατί στο νησί μας το μεν υπεραστικό κτέλ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο. Τέλος Ιουνίου κλείνει και το αστικό. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. 17.850 Τούρκοι τουρίστες πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Οι 4.060 εξέδωσαν την γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία παρουσίασε στο ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον Μάιο του 2025. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο Ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα: αύριο Παρασκευή, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για ραντεβού τηλεφωνήστε στο 22 710 44 468. Όπως κάνει γνωστό, η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία, θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και ομογενών που διαμένουν στο νησί. Ο Δήμος Δήμος Χίουκ ενημερώνει ότι το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στον οίκο Χίου Διδασκάλου με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελήμωνα Βόλου, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Την ταλαντούχο ζωγράφο η Πατία Πολιτάκη φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζουμάς. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή 10 το πρωί. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικο-θεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνου Χατζηδάκη με τίτλο «Δώσ' ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Μύριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Κωμωδία Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πύλιχου θα παρουσιάσουν στοιχείο στο Μύριο το Σάββατο σε 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού αύριο Παρασκευή η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Πρωτάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή στο 6978 77 62 32. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν με 172 τον Βαόλ κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράζ ανόδου για την National League 2 που θα διεξαχθούν στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ανέμους νότιους 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και την υγρασία από 41 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
8: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων, ακούσαμε και τους τίτλους των... ακούσαμε τις ειδήσεις από τον Σκάικα στις 11 και ακολούθησαν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε τη Δευτέρα το πρωί. Πάλι μέσα από τη συχνότητα του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
0: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Την ταλαντούχο ζωγράφο η Πατία Πολιτάκη φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μια συλλογή που την τιτλοφορεί «Νοητά περάσματα».
8: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
9: Ναι.
8: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του, την πόρτα του σχολείου του που πήγαινε παιδί.
9: Ναι.
8: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
10: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
11: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
12: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
13: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
14: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας καινούργια μέρα, χιότικη ραδιοπαλμή, 5η 4 Ιουνίου, στο μικρόφωνο έχω στην Αψηλή και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

0: Μια κίτρινη κάρτα έβγαλε η Βουλή των Αντιπροσώπων στον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία ψήφισε υπέρ του περιορισμού των πολεμικών εξουσιών του στο Ιράν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ο πόλεμος θα σταματήσει, διότι υπάρχει και συνέχεια, πρέπει να περάσει και από τη Γερουσία. Ωστόσο είναι μία ήττα στο Κογκρέσο και από ό,τι φαίνεται εισπράττει ήττες στο εσωτερικό της χώρας του ο Ντόναλντ Τραμπ. Και έχει ξεκινήσει, λέει, και η συζήτηση για τη διαδοχή.
1: Στα χέρια σου, τι έχεις.
0: Ο υπόλοιπος πλανήτης να μην περιμένει λύτρωση.
1: Φόβος και ελπίδα από τα ίδια.
0: Γιατί δεν είναι μόνο τα πρόσωπα, είναι και οι πολιτικές πίσω από τα πρόσωπα και... Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτές είναι σταθερές. Υπέρ του δυνατού, κατά του αδυνάτου.

0: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Στοχεύει, λέει, μόνο στις υποδομές της Χεζμπόλαχ. Τα πάντα όλα θέλει να ισοπεδώσει.
1: Με φίλο ή με το ίδιο το νερό.
0: Εν Ελλάδη ασχολούμαστε με την επιχείρηση Θερισμός και διαβάζουμε διάφορες λεπτομέρειες για το πώς δρούσε το κύκλωμα που λιμένονταν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι τώρα που το ανακαλύψαμε, γιατί πριν δεν ξέραμε, δεν ρωτούσαμε, απλά υποπτευόμασταν εν πάση περιπτώσει. Ναι, θα διαβάσουμε όλες τις λεπτομέρειες.

0: Παγκοσμίως από ό,τι διαβάζω εδώ θα πρέπει, λέει, να ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο, το οποίο, λέει, αναμένεται να γίνει πολύ έντονο προς το τέλος του έτους. Που σημαίνει σε απλά ελληνικά και ο καιρός τρελάθηκε.
1: Δράκος είναι που το σκασέ μέσα από παραμύθι.
0: Το Ελνίνιο είναι επαναλαμβανόμενο κλιματικό φαινόμενο με επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Έχει τρεις φάσεις, μια ψυχρή, μια ουδέτερη και μια θερμή.

Αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να σας πούμε ότι θα συζητήσουμε σήμερα με τον υπεύθυνο του ΦΟΣΔΕ εδώ στην Χίο, τον Κλέαρχο Χρήση, να δούμε τι προγραμματίζεται να γίνει αύριο στην πλατεία. Αύριο 5 του Ιούνιου είναι η μέρα περιβάλλοντος, οπότε θα έχουμε και δράσεις που αφορούν την ανακύκλωση. Θα συζητήσουμε και για την παρέμβαση του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στη ζώνη λιμένος τις Κυριακές. Η Νικολέτα Ιγωνιάδη θα μας πει περισσότερα. Θα έχουμε μια, θέλουμε να πιστεύουμε, ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο κύριος Πατελίδας, και έχουμε και εξελίξεις που αφορούν και τη σχολική στέγη. Πρόσφατα είχαμε τις εξελίξεις για το 5ο Δημοτικό Σχολείο με την υπογραφή της σύμβασης, για τη δημοπράτηση που προχωρά του 12ου νηπιαγωγείου. Να δούμε τι γίνεται και με τα νηπιαγωγεία στον Άγιο Γιώργη τον Ορφανό. Έχουμε και το γνωστό πρόβλημα με τα κτίρια που φιλορροούν και πάμε και κλείνουμε τα πεζοδρόμια. Ένα τέτοιο πρόβλημα αναδείχθηκε τώρα από την αλήθεια στην οδό Βενιζέλου, που είχαμε και την καταγγελία του κυρίου Μυριστή. Να σας πούμε επίσης ότι σήμερα αναμένεται να έχουμε δηλώσεις του Δημάρχου αναφορικά με το τι γίνεται με το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Καρδαμήλων. Είχαμε και μια παρέμβαση από τον κύριο Καραμούζο χθες, έντυπη στο αλήθεια.gr, ενώ επίσης να σας πούμε ότι σήμερα θα συνομιλήσουμε και με τον ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο, ο οποίος έρχεται στην Χίο μαζί με την ηθοποιό Ιωάννα Πύλιχου για να παρουσιάσουν, όπως ακούτε και στο σχετικό σποτ, την κωμωδία Check-in για δύο στο Μύριο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Πρώτη στάση για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή

0: διαχείρισης απορριμμάτων του ΦΟΣ Δαβορείου Αιγαίου. Ο κλέαρχος Χρήσης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Αν σε κάτι
1: τα
0: έχουμε...
1: μάτα για ένα λεπτό λοιπόν, έτσι. Η φύση δεν έχει φρένα. Αυτό είναι το σλόγκαν
0: αύριο. Πολύ ωραίο. Και ήθελα να πω ότι αν σε κάτι ελπίζουμε, είναι στα παιδιά μας για ένα καλύτερο κόσμο. Και το γεγονός ότι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία τα παιδιά είναι ελπιδοφόρο. Για να δούμε λοιπόν τι σχεδιάζεται.
1: Μιλώντας για τα παιδιά, επιτρέψτε μου, χθες ήμουνα στο σχολείο των Θημιανών. Σε μια δράση που έγινε για την ανακύκλωση και πραγματικά με χαροποίησε τόσο πολύ το γεγονός ότι τα παιδιά είναι τόσο πολύ ευαισθητοποιημένα. Με ρώτησαν για την ανακύκλωση, πώς μαζεύουμε, κάνουν παιχνίδια. Μια πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση και δείχνει ότι τα παιδιά νοιάζονται για το περιβάλλον, ανακυκλώνουν και ήθελαν να μάθουν περισσότερα για μια καλύτερη και σωστή ανακύκλωση. Σωστότερη ανακύκλωση. Από εκεί και πέρα, αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στις 10 το πρωί, μπροστά από το Δημαρχείο Χίου και στην πλατεία, θα κάνουμε μια εκδήλωση με τη βοήθεια της Τροχέας Χίου. Θα μοιράσουμε φυλάδια στους οδηγούς, στους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και στον κόσμο και στην πλατεία και στα πεζοδρόμια. Θα δώσουμε τσάντες ανακυκλώσιμες και θα δώσουμε και ένα φυλάδιο στο οποίο θα ενημερώνουμε τον κόσμο για την ανακύκλωση.
0: Και θα τους πείτε να μην πετάξουν το φυλάδιο στο δρόμο.
1: Εννοείται, θα το πούμε αυτό, ναι.
0: Και να το καταλάβουν.
1: Ναι, ναι, είναι πραγματικά κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουμε όλοι. Ειδικά το πλαστικό, ειδικά το αλουμίνιο και το γυαλί που όλα ανακυκλώνονται και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει. Με ρωτάνε πολλοί και μου λένε γίνεται σωστή ανακύκλωση. Κοιτάξτε, ακόμα και να μπερδευτεί στον κάδο και να μην μαζευτούν σωστά, θα γίνει διαχωρισμός σωστός στο κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων. Το σημαντικό είναι όμως να ανακυκλώνουμε. Από εκεί και έπειτα να μην πετάξουμε σκουπίδια, γιατί καταστρέφουμε την ανακύκλωση. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχουμε δηλαδή δει τρόφιμα να είναι πεταμένα μέσα στην ανακύκλωση.
0: Δηλαδή καλύτερα να βάλεις τον κάδο για τα πλαστικά. Πλαστικά, αλουμίνιο καθαρό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Και χαρτί, παρά να πετάξεις κάτι το οποίο είναι βρώμικο μέσα.
1: Γιατί θα το καταστρέψεις.
0: Ναι, θα καταστρέψει το σύνολο της.
1: Ναι, θα καταστρέψει το σύνολο. Και λέμε στον κόσμο, όπως είπα και στα παιδιά χθες, καθαρίζουμε λίγο το πλαστικό, αν είναι από σάλτσα, από γιαούρτι, από οτιδήποτε, από γάλα. Το πετάμε μέσα, βοηθάει σε καλύτερη και πιο σωστή ανακύκλωση. Και εντάξει, δεν το μπερδεύουμε με υπολείμματα φαγητού ή με λερωμένες συσκευασίες ή τα κοινά απορρίμματα τα οποία τα πετάμε στους άλλους κάδους.
0: Το σκέφτεστε να μπείτε στη διαδικασία των μεικτών κάδων ανακυκλώσιμων υλικών? Δηλαδή, σε άλλες χώρες, αυτό που έχω δει εγώ είναι ότι σε ένα κάδο μαζεύουμε μόνο τα χάρτινα, επειδή είναι και πιο ευάλωτα, και σε ένα άλλο κάδο μαζεύουμε όλα τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα, ακόμη και το γυαλί κάποιες φορές.
1: Θέλουμε, σε αυτή την περίπτωση θέλουμε μια πολύ σύγχρονη μονάδα διαλογής ανακυκλωσίμων, αλλά εδώ να πω ότι το εργοστάσιο το οποίο θεωρητικά θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του το προσεχές διάστημα, είμαστε ήδη στα τελικά στάδια, στη ΒΕΣΑ, θα δημιουργήσει ουσιαστικά στο επόμενο διάστημα, στα επόμενα χρόνια, αυτό το τύπο να πέφτει το σκουπίδι και να ανακυκλώνει χώρια, τη βρώμικη ανακύκλωση κτλ. Γιατί ουσιαστικά θα πρόκειται για βρώμικη ανακύκλωση, επειδή θα είναι μαζί με τα σκουπίδια. Αλλά για να μπορέσουμε.
0: Εγώ λέω καθαρή ανακύκλωση, απλά να είναι αναμειγμένα τα προϊόντα που ανακυκλώνουμε.
1: Με τη σωστή υποδομή μπορεί να γίνει, ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο.
0: Ώστε και στην πηγή να είναι πιο εύκολο, εννοώ. Γιατί πολλοί λένε τώρα θα γεμίσουμε σακουλίτσες, αλλού το πλαστικό, αλλού το χαρτί, αλλού το αλουμίνιο, αλλού το
1: γυαλί. Ναι, αλλά υπάρχει κόσμο που το κάνει. Δηλαδή βλέπω κόσμο που πραγματικά.
0: Ναι, το λέτε σε έναν που το κάνει. Σε μία που το κάνει, δηλαδή.
1: Υπήρξαν και άτομα
0: τα οποία. Δεν είναι δύσκολο να το κάνει. Φτάνει να μπει στην ζωή σου, στην καθημερινότητά σου.
1: Και όμως θα σας πω κάτι άλλο το οποίο το έχω εντοπίσει και το έχω παρατηρήσει. Υπάρχουν γειτονιές μέσα στην πόλη της Χίου και σε χωριά που μας έχουν ζητήσει και τους έχουμε πάει μικρούς κάδους ανακύκλωσης. Τους μικρούς, ξέρετε, το 240 λίτρο. Τους έχουν στη γειτονιά και περνάει το δικό μας το βαν της ανακύκλωσης και τους συλλέγει. Γιατί και αυτοί, ξέρετε, είναι πολύ καθαρή ανακύκλωση. Έχουν πετάξει πολύ σχολαστικά μέσα και το πλαστικό και το αλουμίνιο και το χαρτί στο σωστό κάδο. Και εμείς, λέω, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να περάσουμε. Όπως επίσης, το βάν της ανακύκλωσης από αυτή την εβδομάδα θα δουλεύει 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι θα περνάει από όλες τις παραλίες για να μην έχουμε προβλήματα το καλοκαίρι με την ανακύκλωση. Θα περνάει και το Σάββατο και την Κυριακή το πρωί, ώστε να είναι όλα καθαρά. Δηλαδή κάνουμε κάποιες κινήσεις φέτος που δεν τις είχαμε κάνει τα προηγούμενα.

0: ένα-δύο χρόνια και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει κάποιο καλό αποτέλεσμα και να είναι και πιο καθαρές οι παραλίες μας και να μπορέσουμε να πετύχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επειδή έχετε μια συνολική εικόνα της ανακύκλωσης, σε τι ποσοστό τοπικά ανέρχεται η ανακύκλωση σε σχέση με τα υπόλοιπα απόβλητα?
0: Αν υπολογίσουμε αναλογικά με το τι συλλέγουμε και το τι πετάμε, φανταστείτε ότι θάβουμε περίπου γύρω στους 22.000 τόνους, θάψαμε πέρσι σκουπίδια. Εδώ να τονίσω ότι στη γειτονική Σάμο δεν ανακυκλώνουν. Και είναι κάτι το οποίο, επειδή είναι στον τομέα μας, είναι κάτι το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε και να το τρέξουμε γρήγορα, γιατί είναι κρίμα να φεύγει πολύ μικρή ανακύκλωση. Δηλαδή, για να μην μπερδέψω τα πράγματα, γίνεται ανακύκλωση, αλλά δεν υπάρχει εκεί ένα κέντρο διαλογής ανακυκλωσίμων να κάνει μια σωστή και ολοκληρωμένη ανακύκλωση. Mm. Φεύγουν δηλαδή κάποια ανακυκλώσιμα, πάνε στην Αθήνα, αλλά χωρίς συμπίεση, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν φεύγει ένας μεγάλος όγκος. Εκεί λοιπόν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων. Εδώ λοιπόν, για να απαντήσω το ερώτημά σας, είναι ότι περίπου ένα 20-30% μπορούμε κατά καιρούς και πετυχαίνουμε στην ανακύκλωση.
1: Αν έχετε 20-30%, είστε πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδας, που είναι 17,4%.
0: Ειδικά όμως θα έλεγα...
1: Στην Ευρώπη βέβαια έχουμε 48%.
0: Ναι, θα έλεγα αυτό το 20-30% το πετυχαίνουμε το καλοκαίρι, που έχουμε τουρίστες, που είναι ευαισθητοποιημένοι, γιατί το χειμώνα δεν έχουμε ανακύκλωση, είναι πολύ περιορισμένη. Άρα το ποσοστό αυτό αναφέρει την περίοδο που έχουμε εδώ τους Αμερικάνους, τους Ευρωπαίους, που είναι όλοι ευαισθητοποιημένοι και ξέρουν ότι θα ανακυκλώσουν, και ότι αν δεν το ανακυκλώσουν και βρουν μέσα στα σκουπίδια τους πεταμένη ανακύκλωση, θα έχουν πρόστιμο.
1: Να μας δώσετε κάποια στιγμή τα στοιχεία που αφορούν όλο το έτος, όχι μόνο το καλοκαίρι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Να δούμε το μέσο όρο, γιατί αυτό έχει τελικά.
0: Να σας πω αναλυτικά πόσους τόνους έχουμε στείλει σε χαρτί, πόσο αλουμίνιο και.
1: Και να δούμε σε σχέση με τους 22.000 τόνους που θάψαμε.
0: Πόσους τόνους στείλαμε στην Αθήνα σε
1: ανακύκλωση.
0: Αλλά σας λέω, είναι το ποσοστό, ανεβαίνει το καλοκαίρι. Δηλαδή μετά το διάστημα πέφτει σε ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 10%.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε κατεβαίνει πάρα πολύ χαμηλά.
1: Και να φανταστεί κανείς ότι έχουμε και πολύ πλαστικό εδώ που καταλήγει στην ανακύκλωση, γιατί ακριβώς επειδή έχουμε το πρόβλημα του νερού, οι περισσότεροι πίνουν εμφιαλωμένα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι δύναμο.
0: Αλλά ξέρετε, μου λένε καμιά φορά, μα λέω, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Δηλαδή από το μικρό να ξεκινήσουμε, ας αναλογιστούμε πού ήμασταν στο κομμάτι της ανακύκλωσης πριν 10 χρόνια και πού φτάσαμε πριν 5 χρόνια και πού έχουμε φτάσει σήμερα, με όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται.
1: Είπαμε, στα παιδιά ελπίζουμε.
0: Ναι, ελπίζουμε. Ελπίζουμε ότι και κρατάμε το σλόγγαν ότι το περιβάλλον δεν το κληρονομήσαμε, το δανειστήκαμε όμως από τα παιδιά μας.
1: Και αύριο να σταματάει ο κόσμος εκεί μπροστά από το Δημαρχείο, να ενημερώνεται, να παίρνει τα φυλάδια.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Με την ελπίδα να μην τα πετάξει κάτω.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Να πούμε ότι το Εργατικό Κέντρο Χίου με ανακοίνωσή του στηρίζει και αυτή τη φορά τον επιθεωρητή εργασίας τον Δημήτρη Φραγκομίχαλο, διότι αύριο έχει προγραμματιστεί να γίνει σε δεύτερο βαθμό η δίκη. Λόγω της μήνυσης που υποβλήθηκε στον Δημήτρη Φραγκομίχαλο από επιχειρηματία στον οποίο έγινε έλεγχος το 2019. Το Εργατικό Κέντρο Χίου δηλώνει ότι στηρίζει τον Δημήτρη Φραγκομίχαλο, υπογραμμίζοντας σημασία της υπεράσπισης της νομιμότητας, της διαφάνειας και της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών.

0: Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την κυριακάτικη λειτουργία των καταστημάτων, με αφορμή την απόφαση του Δημάρχου που επιτρέπει την λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή και ειδικότερα εκείνων που βρίσκονται στην ζώνη λιμένος Χίου. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Νικολέτα Γωνιάδη από το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χίου, που διαφωνεί με τη συγκεκριμένη απόφαση, θεωρώντας ότι ανοίγει επί της ουσίας ο ασπός του αιώλου. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Τι είναι εκείνο που φοβάστε? Γιατί αυτό το οποίο λέγεται είναι ότι εν πάση περιπτώσει είναι μικρός αριθμός καταστημάτων, υπήρχαν κάποια προβλήματα για τη λειτουργία τους εν πάση περιπτώσει και έρχεται η απόφαση Δημάρχου να νομιμοποιήσει μια κατάσταση. Για πείτε μας.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι νομιμοποιεί το 13ωρο για τους εργαζόμενους που ήδη έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Έχει βγάλει και ανακοίνωση στο σωματείο μας, το οποίο καταγγέλει και την απόφαση του Δημάρχου αλλά και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που κάνει τους εργαζόμενους μηχανές, δηλαδή να δουλεύουν 7 στα 7 και 13 ώρες την ημέρα. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι το 2026 δεν θα πρέπει να ονειρεύονται αυτό για το μέλλον τους, ούτε να ζουν σε αυτή την κατάσταση, να μην τους φτάνει ο μισθός και να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια που υπάρχει, και παρόλα αυτά να τους ζητάμε να δουλεύουν και νύχτα 9 η ώρα που ανοίγουν τα καταστήματα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Ανοίγει ο άσκος του αιώλου, όπως είπατε και εσείς, και με την έννοια ότι αν πούμε για πλουταριά για καλά,
0: ναι,
1: και αυτή η ζώνη ότι
0: Δεν σας ακούμε καλά, επειδή μιλάμε μέσω κινητού. Είπατε ότι φοβάστε ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και στην Απλοταριά μετά και στους εσωτερικούς δρόμους.
1: Μπορεί μετά τη Βενιζέλου, δηλαδή όποια λέμε τουριστική ζώνη ή τουριστική περιοχή, να αρχίζουν να ανοίγουν ένα-ένα τα καταστήματα 9 με 9 ή 9 με 10 το βράδυ.
0: Και τις καθημερινές λέτε και τις Κυριακές μετά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν τέτοιες νήξεις, δηλαδή έχετε ακούσει για παράδειγμα να υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον και από άλλους καταστηματάρχες? Γιατί το αίτημα υποβλήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Χίου για το κομμάτι που αφορά το λιμάνι.
1: Ακριβώς, υποβλήθηκε τον Εμπορικό Σύλλογο, δηλαδή εμείς και για τους εργοδότες γράφουμε στην ανακοίνωσή μας, αλλά και για Δήμο και Περιφέρεια, γιατί κάτι αντίστοιχο η νησιά δεν είναι ότι,
0: ναι,
1: μόνο στο δικό μας νησί έγινε. Για παράδειγμα, οι Κυριακές και στο νησί της και το Σωματείο και το Νέα τη Λίνη αντιτίθεται, όπως και εδώ το ίδιο. Δηλαδή και η διοίκηση του εργατικού, αλλά και η διοίκηση του μας είπε ότι δεν συμφωνούμε και δεν θέλουμε να δουλεύουμε 7 στα 7.
0: Μάλιστα. Εκτός της ανακοίνωσης, έχετε προβεί και σε κάποιες άλλες ενέργειες ή θα προβείτε σε κάποιες άλλες ενέργειες?
1: Ήδη έχουμε σχεδιάσει καταρχήν να ενημερώσουμε όλους τους εργαζομένους με ανακοίνωση την οποία βγήκε σήμερα, και επίσης με ελέγχους θα βγούμε, δηλαδή, και θα καλέσουμε τις ελεγκτικές αρχές να ελέγξουμε αν γίνονται και νομότυπα σε σχέση με το αν μπαίνουν Κυριακές, ας πούμε, όπου δουλεύουν οι συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
1: Αν μπαίνουν κανονικά τα ένσημα, αν, ας πούμε, είναι 10 η ώρα το βράδυ, αν φαίνονται οι εργαζόμενοι ότι δουλεύουν μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, γιατί αλλάζει και η μυθολογική κατάσταση, αν κάποιος εργαζόμενος είναι τα 10.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν Νικολέτα Γωνιάδη από το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Του μέτρου, τονίζοντας ότι στις 63 κατηγορίες προϊόντων που αφορά το πλαφόν έχουν γίνει 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γίνονταν πριν από 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών. Απογοητευμένος από την εξέλιξη στη δίκη σχετικά με τη δολοφονία του γιου του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, δήλωσε μιλώντας στο Sky ο πατέρας του Θανάσης Λιγκερίδης, με αφορμή την απόφαση του δικαστηρίου να εξετάσει περαιτέρω το καθεστώς των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, είναι κρίσιμοι για την υπόθεση. Ο κ. Λιγκερίδης εξέφρασε απορία για το γεγονός ότι ύστερα από περίπου 20 ημέρες από την εισαγγελική πρόταση, το δικαστήριο δεν προχώρησε σε οριστική απόφαση για το αν οι προστατευόμενοι μάρτυρες θα καταθέσουν, αλλά αποφάσισε να διερευνήσει αν έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν θέλω να πιστέψω ότι θέλουν να κουκουλώσουν τη δίκη, ανέφερε χαρακτηριστικά. Επανέλαβε την επιθυμία του να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, καθώς, όπως είπε, οι πληροφορίες που έχουν δώσει συνδέουν και συμπληρώνουν το σύνολο της δικογραφίας. Στα δικαστήρια Καλαμάτας για να απολογηθεί οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11.30 ο 49χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα ο 59χρονος οδηγός ταξί που το πρωί έπεσε με το αυτοκίνητό του στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε4. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός υπό την προϋπόθεση της παύσης των επιθέσεων της Χεζμπολάχ και της απομάκρυνσης των μελών της οργάνωσης από τον Νότιο Λίβανο. Ωστόσο, μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν πως έγιναν επιθέσεις με Ισραηλινά ντρόουν το πρωί σε 3 τοποθεσίες του Νότου, αναφέροντας ότι τουλάχιστον ένα από αυτά προκάλεσε θύματα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 82-76 επικράτησε ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό της Basket League και χρειάζεται ακόμα 2 νίκες για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τίτλου. Ο επόμενος τελικός θα διεξαχθεί αύριο στο ΆΚΑ. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη ανέλαβε ο Βασίλης Πανούλης. Ο ομοσπονδιακός προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Σε προχωρημένες επαφές για την επέκταση της συνεργασίας τους βρίσκονται η ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς, με τις δύο πλευρές να είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 29. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8 εκτός έδρας την Σουηδία.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει για λίγο. Άνεμη νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, το βράδυ βόρειο-δυτική 3 με 4 και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως το μεσημέρι απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η θερμοκρασία έως 20 9 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 21. 9 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 30 με 31. Την Παρασκευή, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Τέλος το Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική, 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
8: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
11: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου. Αυτό είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροϊλού. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροϊλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας ελλείψη προσωπικού. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν προσλήψεις γιατρών άμεσα και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το συγγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε απλά λόγω των οτιάδων. Αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελιστρία. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται την Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο και αυτήν τη φορά συνδικαλιστικοί φορείς του νησιού συμπαραστέκονται στον επιθεωρητή εργασίας, ανάμεσά τους και το εργατικό κέντρο. Πολύωρη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος στο χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο αναχώρησε στις 10 και 10 το βράδυ, αντί στις 7 το απόγευμα, έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι, κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος κατά τους χειρισμούς απόπλου. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμπόρου Υπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνησης συνταξιούχων με τα αστικά κτέλη Μυτιλίνης παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για 4 μήνες προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Αυτά στη Λέσβο, γιατί στο νησί μας το μεν υπεραστικό κτέλη είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, τέλος Ιουνίου κλείνει και το αστικό. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. 17.850 Τούρκοι τουρίστες πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας. Οι 4.060 εξέδωσαν την γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία παρουσίασε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον Μάιο του 2025. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο ναύτη Χίου αυτόν τον μήνα, αύριο Παρασκευή, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για ραντεβού τηλεφωνήστε στο 22 710 44 468. Όπως κάνει γνωστό η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι το Λαογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι στον οίκο Χίου Διδασκάλου με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράδιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Άγιο Παρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Γίνεται γνωστό ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελή Μοναβόλου, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου. Την ταλαντούχο ζωγράφο Ιπατία Πολιτάκη φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή 10 το πρωί. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικο-θεατρική παράσταση αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δός ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Κομμωδία Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλιχου θα παρουσιάσουν στοιχείο στο Ομήριο το Σάββατο σε 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου την Κυριακή το πρωί τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου 10 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού αύριο Παρασκευή η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκινητικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν με 172 τον Βαόλ κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράζ ανόδου για την National League 2 που θα διεξαχθούν στην Αθήνα αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με ανέμους νότιους 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία από 22 έως 29 βαθμούς και την υγρασία από 41 έως 90%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Recato Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Recato Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Χλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτη κυρία Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12:30. Πάμε να συνομιλήσουμε, όπως προαναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής, με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι έχουμε εξελίξεις σε μια σειρά από έργα και μάλιστα αρκετά από αυτά αφορούν σχολική στέγη. Θα μου πείτε, τώρα κλείνουν τα σχολεία. Τώρα είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε για σχολική στέγη, ειδικά για έργα που πρέπει να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν θα μιλήσουμε για το τρίτο γυμνάσιο, εκτός και αν έχουμε κάποια εξέλιξη γι' αυτό. Κύριε Πατελίδα, καλό μεσημέρι. Έχουμε καλή τίποτα? Μεσημέρι, για το τρίτο γυμνάσιο έχουμε κάτι, λέω.
1: Αυτό θα σας ενημερώσει ο Δήμαρχος.
0: Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι, περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Πάμε λοιπόν για αυτά τα οποία συζητήθηκαν στην τελευταία Δημοτική Επιτροπή. Να μου πείτε για το 12ο Δημοτικό, για το 12ο Νηπιαγωγείο. Σε ποια ακριβώς φάση βρισκόμαστε, ετοιμαζόμαστε για δημοπράτηση?
1: Στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή πήραμε έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή για την δημοπράτηση του έργου, για την θεώρηση των όρων δημοπράτησης. Είμαστε τώρα στο στάδιο να προκηρυχθεί το έργο, να βγει στον αέρα, και μετά από λίγο διάστημα, αφού εγκριθούν ό,τι χρειάζεται, θα γίνει και υπογραφή της σύμβασης μόλις βγει ο ανάδοχος. Να σας πω δύο λόγια για το έργο αυτό.
0: Να μας πείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει, τον προϋπολογισμό του, πού θα γίνει, όλα αυτά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια από τη Δημοτική Αρχή Βουρνού. Εμείς την βρήκαμε αυτή τη μελέτη και την επικυρωποιήσαμε. Κάναμε και την ενεργειακή αναβάθμιση αυτού του κτηρίου για να είναι όσο γίνεται πιο φιλικό με το περιβάλλον. Uh-huh. Αφού ετοιμάσαμε όλες τις μελέτες και τις επικυρωποιήσαμε, κάναμε πρόταση στο ΕΣΠΑ, που βάλαμε πρόταση στο ΕΣΠΑ για ένταξη. Αυτή, όπως ξέρετε, η ένταξη έχει γίνει. Και τώρα, αφού ολοκληρώσαμε και την έκδοση οικοδομικής άδειας, υποβάλαμε την θεώρηση των όρων δημοπράτησης, η οποία εγκρίθηκε και από τη Διαχειριστική και από τη Δημοτική Επιτροπή. Είναι ένα σχολείο το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Κλωτή, εκεί που είναι το 4ο Δημοτικό. Είναι ένα σχολείο το οποίο θα έχει έκταση 350 τετραγωνικά μέτρα το ισόγειο και 60 τετραγωνικά μέτρα το υπόγειο χώρο, δηλαδή βοηθητική χώρη του. Θα είναι ένα διθέσιο ολοήμερο σχολείο, το οποίο θα υποδέχεται 50 νήπια. Ο προϋπολογισμός είναι της τάξης του 1.300.000. Έχει και μια διάρκεια έργου για να την υλοποιήσει από την υπογραφή της σύμβασης 22 μήνες.
0: Εκεί τώρα, στις υφιστάμενες υποδομές, θα γίνει το σχολείο?
1: Είναι ένα αρκετά μεγάλο οικόπεδο εκεί που είναι το τέταρτο. Είναι εκεί που είναι προς την νότια πλευρά του οικοπέδου. Σε αυτό τη θέση μπαίνει αυτό το σχολείο, το νηπιαγωγείο.
0: Μάλιστα. Δίπλα στο σχολείο δηλαδή.
1: Ναι, θα εφάπτεται, θα είναι πολύ κοντά.
0: Δίπλα στο σχολείο. Από εκεί και πέρα, επειδή είπατε ότι θα γίνει δημοπράτηση, να υπογράψουμε μετά και τη σύμβαση με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί, πόσο χρόνο περίπου θα πάρει αυτή η διαδικασία?
1: Από αυτά που βλέπουμε, μέχρι να βγει ο ανάδοχος πάμε κοντά στους 3-4 μήνες. Επειδή είναι έργο ΕΣΠΑ, δεν έχει ελεγκτικό συνέδριο, μετά από 4 μήνες θα μπορεί να υπογραφεί η σύμβαση.
0: Δηλαδή τώρα, αν βγει στον αέρα η δημοπράτηση, η προκήρυξη, σε ένα τετράμινο πιστεύετε ότι θα έχουμε ανάδοχο, μέσα στο φθινόπωρο δηλαδή, ότι θα έχουμε ανάδοχο?
1: Ναι.
0: Μάλιστα, αισιόδοξο σενάριο, μακάρι. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τα νηπιαγωγεία στον Άγιο Γιώργη τον Ορφανό, γιατί αυτή κι αν είναι παλιά ιστορία και με πολλά προβλήματα. Την επόμενη σχολική χρονιά τα πιτσιρίκια θα πάνε εκεί?
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσω, το σχολείο ήδη έχει τελειώσει κατασκευαστικά. Υπάρχει και πρωτόκολλο περαίωσης του έργου. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να κλείσουν τα σχολεία και έχουμε δώσει και εντολή για τη μεταστέγαση των σχολικών μονάδων αυτών. Αυτό σημαίνει, κυρία Ψηλή, ότι η νέα σχολική χρονιά θα βρει τα παιδιά σε ένα νέο χώρο και στις νέες εγκαταστάσεις του 7ου και του 11ου. Κάποια στιγμή θα πάμε και εκεί να το δείξουμε αυτό το έργο, γιατί μιλάμε για σύγχρονες εγκαταστάσεις. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να τελειώσουμε αυτό το έργο σαν Δημοτική Αρχή, γιατί βρήκαμε έκτοτο ανάδοχο, δεν υπήρχε επαρκή χρηματοδότηση. Ο Δήμαρχος άσκησε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και πίεση για να δεσμευτούν τα χρήματα να αποπαρατωθεί το έργο. Η νέα σχολική χρονιά θα βρει τα παιδιά σε νέες εγκαταστάσεις.
0: Μάλιστα. Επιτέλους. Επιτέλους θα πω εγώ, γιατί είναι όντως δεκαετία σχεδόν έργο αυτό, ίσως και περισσότερο.
1: Ναι, νομίζω έχει ξεκινήσει από το 16.
0: Ναι. Λοιπόν, με το πέμπτο δημοτικό πότε θα γίνει η έναρξη των εργασιών, δηλαδή το καλοκαίρι τώρα θα το εκμεταλλευτεί ο ανάδοχος, γιατί υπεγράφει το συμφωνητικό με το Δήμαρχο, είδαμε την τελετή, από εκεί και πέρα μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε τα συνεργεία εκεί.
1: Κλείνουν τα σχολεία και ο ανάδοχος εγκαθίσταται για να εκμεταλλευτούμε. Το κρίσιμο σε αυτά τα έργα με τα σχολεία είναι να εκμεταλλεύεσαι και το διάστημα των νεκρών τους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι πολύ ζωτική σημασία να ξεκινήσουμε, αν και είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αυτό. Κυρία Ψηλή, σίγουρα οι εργασίες θα διεξάγονται ταυτόχρονα με τη σχολική χρονιά που θα είναι και οι μαθητές, αλλά είναι πολύ κρίσιμο να γίνονται πολύ γρήγορα εργασίες και το καλοκαίρι. Εμείς ξεκινάμε.
0: Δηλαδή το καλοκαίρι θα γίνουν οι βαριές εργασίες, θεμελιώσεις και τέτοιου είδους παρεμβάσεις ή επισκευές στις υφιστάμενες υποδομές, γιατί προβλέπεται και αυτό το κομμάτι.
1: Θα ξεκινήσουμε από το κτίριο που είναι ο στόχος μας, κυρία Τσιλή, είναι να ξεκινήσουμε από το κτίριο που έχει χτυπηθεί από σεισμό.
0: Άρα πάτε στις υφιστάμενες υποδομές να κάνετε τις βελτιώσεις εκεί που χρειάζονται.
1: Μπράβο, να φτιάξουμε αυτό το κτίριο, να τελειοποιήσουμε και μετά, όπως ξέρετε, έχει επισκευή το κτίριο που είναι στην ανατολική πλευρά, που είναι κτίριο του 85, και έχει να γίνει ακόμα και μια νέα σχολική, ένα νέο σχολικό συγκρότημα, το οποίο αυτό θα ξεκινήσει στην τρίτη φάση για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δοθεί το συγκρότημα ενιαίο προς χρήση. Αυτός είναι ο προγραμματισμός υλοποίησης του έργου.
0: Ο στόχος δηλαδή είναι πρώτα να βελτιωθούν οι υποδομές που τώρα δεν χρησιμοποιούνται και έχουν πάει τα παιδιά σε κοντέινερ.
1: Ένα τμήμα έχει πάει στα κοντέινερ, ναι. Αλλά αν τελειώσουμε το κτίριο το ήδη υφιστάμενο, το οποίο υποδέχεται και μια προσθήκη κιόλας, θα μπορούν πολύ εύκολα να πάνε μετά οι τάξεις να μεταφερθούν εκεί. Γιατί είναι μεγάλο πια το υπάρχον σχολείο αυτό που έχει χτυπηθεί και θα δώσει πολλές λύσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν και τα συνεργεία στην υπόλοιπη έκταση που θα περιλαμβάνει τη νέα ανέγερση μιας ενός σχολικού κτηρίου και την επισκευή των παλαιών. Θα μας ανακουφίσει πάρα πολύ η περαίωση του παλαιού κτηρίου.
0: Μάλιστα. Κύριε Πατελίδα, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, για να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που και εκεί έχουμε πάρα πολλές γκρίνιες. Το θέμα της αγροτικής οδοποίησης. Έχω ακούσει με προσοχή και τον Δήμαρχο που λέει ότι χρειάζονται πάρα πολλά εκατομμύρια, ότι έχουμε πολλά χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων. Οι χρηματοδοτήσεις είναι μειωμένες. Τώρα, με τα ποσά τα οποία εγκρίνατε και τις μελέτες που εγκρίνατε το τελευταίο διάστημα, πού θα γίνουν έργα και τι ανάγκες θα καλύψουν, και θα γίνουν και τσιμεντοστρώσεις ή απλά λοιπόν, θα πέσει, ξέρετε, το χώμα
1: θα
0: εκεί.
1: Θα σας πω τώρα το γενικό πλάνο αυτή τη στιγμή, τι έργα υπάρχουν, τι θα ξεκινάνε άμεσα και ποια έργα προβλέπονται να γίνουν στην αγροτική οδοπία. Λοιπόν, ακούστε κυρία Ψηλή, στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή είχαμε μια έγκριση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Μετανάστευσης 200.000 ευρώ για αγροτική οδοπία στον Δήμο Καμποχώρων. Αφού τελειοποιήσαμε τις μελέτες και πήραμε εγκρίσεις από δασαρχείο, από αρχαιολογία και από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, τώρα δημοπρατούμε το έργο, το οποίο περιλαμβάνει 13 παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία του Δήμου Καμποχώρων που αφορούν ασφαλτοστρώσεις και τσιμετοστρώσεις αγροτικών δρόμων. Περιοχές στις οποίες θα γίνουν παρεμβάσεις είναι ο Άγιος Γιώργος ο Σηκούσης, είναι ο Δαφνώνας, είναι το Βασιλιώνικο, είναι το Βαρβεράτο και είναι και το Χαλκιός. Αυτό είναι ένα έργο που σας είπα, προϋπολογισμού 200.000, και έχει ένα χρονοδιάγραμμα 4 μήνες. Τώρα, τι έρχεται μετά. Έρχονται μετά 3 αγροτικές οδοποιίες που αφορούν τη βόρεια, νότια και κεντρική χείος που αφορά τις χρηματοδοτήσεις για αγροτική οδοποιία που είναι από τις καταστροφές του 24 και έχουμε πάρει όλες τις εγκρίσεις και είμαστε τώρα στις προσκλήσεις αναδόχων για αυτές τις τρεις αγροτικές οδοποιίες που είναι τρεις αγροτικές οδοποιίες περίπου από 400.000 κάθε μία. Επίσης θα ξεκινήσουν αυτές πάρα πολύ άμεσα. Αφορούν η πρώτη νότια σχείου παρεμβάσει στο οδικό δίκτυο αγροτικής οδοποιίας που έγιναν για αναβάθμιση μετά από τις καταστροφές που έγιναν.
0: Μιλάμε τώρα για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 24, για αυτές τις καταστροφές λέμε. Στο μεταξύ ήρθαν και άλλες βροχές, ήρθαν και πώς το λέμε, φωτιές και γενικώς το αγροτικό δίκτυο είναι σε μαύρα χάλια.
1: Άρα έρχονται τις άλλες μέρες τρεις χρηματοδοτήσεις από 400.000 από αυτές τις καταστροφές. Ναι. Θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι τα έργα γιατί πιεζόμαστε. Δεν θέλουμε πάλι να μας βρει εκεί το φθινόπωρο με τις βροχές. Σε βόρεια, κεντρική, ενώ βόρεια εννοώ Καρδάμιλα Αμανή, κεντρική Χίος που είναι Άγιος Μινάς Καμπόχωρα, νότια Χίος που είναι Δήμος Μαστιχοχωρίων και Δήμος Ιωνία. Αυτά θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι τα 3-400. Και τώρα μας έχουν εγκρίνει άλλα 4 έργα από 500.000. Είναι κάποια έργα τα συζητούσαμε πριν ένα μισή χρόνο από το χρηματοδότηση. Είχε ανοίξει πρόσκληση από το Υπουργείο Γεωργίας. Έχουν εγκριθεί. Και αυτά μόλις πάρουμε έγκριση όρων δημοκράτησης βγαίνουν και αυτά στον αέρα. Άρα και αυτά τα χρήματα θα πέσουν στο δικό δίκτυο.
0: Δεν έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου?
1: Αυτό τώρα θα σας πω γι' αυτό. Αυτό που λέτε είναι ένα άλλο πρόγραμμα που έδωσε η περιφέρεια για τις αγροτικές οδοποιίες των περιοχών Μυτιλήνης, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου δηλαδή. Εμάς μαζί με τη Μυτιλήνη μας έδωσαν χρηματοδότηση 500.000 ευρώ.
0: Έτοιμες μελέτες έχουμε?
1: Αυτή τη στιγμή εμείς είπαμε να βοηθήσουμε τις μαστιχοπαραγωγές, τις περιοχές, γιατί τα χρήματα είναι λίγα, να τα ρίξουμε τα λεφτά στα μαστιχοπαραγωγά χωριά μαζί μετά από εντολή του
0: Δημάρχου. Αλλά αυτό, όπως έλεγε και ο Δήμαρχος, δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Δηλαδή, αν μιλάμε, θα μιλάμε για του χρόνου πια για έργα.
1: Αυτό, κυρία Ψηλίνη, για να μην μπερδευόμαστε με αυτά τα 500.000, αυτά είναι μια πρόσκληση η οποία έχουμε προθεσμία μέχρι 39 να καταθέσουμε, να πάρουμε τις εγκρίσεις από αρχαιολογία, δασαρχείο και περιβαλλοντολογικά. 39 λίγη η ημερομηνία λήξης της πρότασης για να υποβάλουμε τη μελέτη και το τεχνικό δελτίο. Εμείς σαν υπηρεσία έχουμε δώσει εντολές στους μηχανικούς και στους κατατόπους αντιδημάρχους να δώσουν τους δρόμους στους οποίους πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για αυτό το πρόγραμμα, για να βοηθήσουμε τα μαστιχοπαραγωγά χωριά. Αλλά πέρα από αυτό θέλω να σας πω, με μια συνομιλία που είχα με τον κύριο Τούμπο, μας είπε ότι γιατί δουλεύουμε και τους δρόμους και με δικά μας μηχανήματα, ξέρετε, αν και πολλοί χειριστές μας έχουν συνταξιοδοτηθεί, έχουμε κάποιους ακόμα χειριστές και μπορούμε και επεμβαίνουμε στο δικό δίκτυο. Ο κύριος Τούμπος μου είπε ότι το δικό δίκτυο γίνεται καλή δουλειά, ότι οι δρόμοι αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση στο δικό δίκτυο των μαστιχοχωρίων και τα μαστιχοπαραγωγά χωριά σας λέω. Θέλω να σας πω ότι γίνονται προσπάθειες και από δικές μας δυνάμεις και από έργα που γίνονται σάτα γιατί είναι δεδαλώδης ο αγώνας για την αγροτική οδοποιία, γιατί μιλάμε ότι έχουμε να διαχειριστούμε ένα δίκτυο 4.000 χιλιόμετρα, κυρία Ψηλή.
0: Ναι, είναι κατανοητό. Ωστόσο, πρέπει να γίνονται συντηρήσεις και αποκαταστάσεις, γιατί εάν μιλάμε και για χωματόδρομους, καταλαβαίνετε ότι κάθε χρόνο έχουμε φθορά. Δηλαδή, και δεν μιλάμε τώρα ότι θέλω να πάω κάπου για μια βόλτα. Μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν να πάνε στο χωράφι για να παράξουν ένα προϊόν τόσο πολύτιμο όπως είναι το μαστίχι, ή για τους άλλους που θέλουν να πάνε να βγάλουν το λάδι είτε για εμπορία, είτε εν πάση περιπτώσει για να καλύψουν τις οικιακές απαιτήσεις. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι άλλο. Εγώ το τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω για σήμερα τουλάχιστον, στην επαφή που έχουμε κύριε Πατελίδα, είναι τι γίνεται με αυτή τη μεγάλη πληγή που έχουμε και στην πόλη της Χίου και σε πολλά χωριά, αλλά στην πόλη τώρα που έχουμε μέσα στο εμπορικό κέντρο να φιλορροούν κάποια κτίρια, να πηγαίνουμε να κλείνουμε τα πεζοδρόμια, δηλαδή αυξάνεται ο αριθμός των κλειστών πεζοδρομίων επειδή δεν γίνονται επισκευαστικές εργασίες σε κάποια κτίρια. Έχουμε το ρεπορτάζ με τις καταγγελίες του κυρίου Μυριστή στο αλήθεια.gr για το τμήμα εκείνο της Οδού Βενιζέλου. Στο συγκεκριμένο τι έχετε κάνει εσείς?
1: Λοιπόν, να σας ενημερώσω. Όντως αυτό το θέμα με τις επισκευές στα παλιά κτίρια είναι κάτι που απασχολεί εδώ και χρόνια το Δήμο. Είναι ένα θέμα το οποίο χρειάζεται και βέβαια και μια ενεργοποίηση των ιδιωτών. Εμείς αυτό που μπορώ να σας πω είναι επειδή έχουν καταγραφεί πάρα πολλά τέτοιες περιπτώσεις το οποίο που κάποιοι δεν έχουν επισκευάσει τα κτίρια τους. Εμείς έχουμε δώσει σαν Δημοτική Αρχή από τότε που αναλάβαμε την εντολή όλες αυτές οι περιπτώσεις που έρχονται να πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Δηλαδή θα ξεκινάει μια διαδικασία και μια δικαστική έρευνα έτσι ώστε να ενεργοποιείται ακόμα περισσότερο ο ιδιοκτήτης. Και θέλω να σας πω κάτι κυρία Ψηλή, ότι έχω μπροστά μου πίνακες και βλέπω ότι από τότε που ξεκινήσαν όλη αυτή τη διαδικασία και γίνεται για κάθε αυθαίρετο κεφάκελος από την αστυνομία, βλέπω ότι στις 10 περιπτώσεις οι 7 συμμορφώνονται και πολλές περιπτώσεις από αυτές τις περιφράξεις που βλέπετε αφαιρούνται. Γιατί αναγκάζονται οι ιδιοκτήτες και αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους μετά από αυτή όλη τη διαδικασία. Τι θέλω να σας πω. Το ίδιο θέμα είχαμε ακριβώς και στην Ελευθερία Βενιζέλου 59, δηλαδή λίγο παρακάτω από τον κυρίο Μυριστή. Τι έγινε εκεί? Αν θυμάστε καλά και εκεί υπήρχαν 4 ιδιοκτήτες. Αν θυμάστε καλά, έγινε πάλι αυτή η περίφραξη η οποία έχει γίνει και στο κύριο Μυριστή. Μέσα σε ένα μήνα ο ιδιοκτήτης ενεργοποιήθηκε και προκειμένου να μην έχει θέματα και δικαστικά και ποινικά, έβγαλε και την άδεια επισκευής, επισκεύασε και το κτίριο του

0: συσκευές αυτής της κλίμακας.
1: Αυτές οι άδειες, κυρία Ψηλή, εμπίπτουν και στις αρμοδιότητες των ιδιωτών μηχανικών. Μπορούν πολύ γρήγορα μέσα, ναι, με δικιά τους ευθύνη να πάρουν αυτή την άδεια, γι' αυτό δεν καθυστερεί.
0: Επειδή είναι μικρής κλίμακας, δηλαδή για καθαιρέσεις και επισκευές, λέτε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα ακολουθείτε αυτή τη διαδικασία και μας λέτε ότι 7 στις 10 περιπτώσεις αντιμετωπίζονται μέσα σε ένα μήνα συνήθως.
1: Αντιμετωπίζονται γιατί ενεργοποιούνται και άλλοι φορείς, όπως δικαστικοί φορείς, και ο καθένας πολίτης να αναγκάζεται να δώσει λύση στο πρόβλημα.
0: Ωραία. Ας περιμένουμε. Μας μετράει ο χρόνος αντίστροφα. Εγώ ένα τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω, μιας και είμαστε στη Βενιζέλο, έτσι, και λίγο κατεβαίνοντας εκεί με τη Στοά Αργέντη. Τι θα γίνει, ήρθε για να μείνει η Στοά? Δηλαδή συμπληρώνουμε 7 χρόνια από τότε που τοποθετήθηκε.
1: Να σας απαντήσω. Επειδή είναι ένα θέμα που έχω ασχοληθεί και εγώ και το βρήκαμε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε,
0: το 19 βλέπω εδώ στο αρχείο, 22 Απριλίου του 19, που είχαμε σχετικό δημοσίευμα που λέγαμε ότι τοποθετείται η ΣΤΟΑ, ότι κατασκευάζεται μεταλλικό σκελετός. Έχουν περάσει 7 χρόνια.
1: Ναι. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί, αλλά να τα πούμε ακόμη μια φορά. Το ακίνητο αυτό είναι ένα διατηρητέο ακίνητο. Έχει κάποιους ιδιοκτήτες, αν θυμάμαι καλά τώρα, έχουν αλλάξει και κάποιοι ιδιοκτήτες, ναι. Έχουν πουλήσει τα μερικά τους και τα έχουν πάρει κάποιοι άλλοι. Όσον αφορά το θέμα το ιδιοκτησιακό και για την επισκευή ενός διατηρητέου κτηρίου, είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη.
0: Ναι.
1: Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τη βούληση και για να μπορέσει να κάνει και τις κατάλληλες μελέτες, οι οποίες θα εγκριθούν και από το Υπουργείο Πολιτισμού, για να μπορέσει να κάνει την επισκευή και την αναπαλαίωση και την ανακαίνωση αυτού του κτηρίου. Από ό,τι ξέρω και είχα ρωτήσει, οι ιδιοκτήτες που υπάρχουν τώρα έχουν προβεί σε αυτές τις διαδικασίες να εκδώσουν άδεια επισκευής. Θέλω να σας πω, κυρία Ψηλή, ευτυχώς υπήρχε αυτή στο ΑΕ, γιατί πριν 8 μήνες, θυμάστε, ένα δημοσίευμα που είχε πάρει φως από το δικό σας σταθμό. Κάποιες φωτογραφίες είχε στείλει κάποιος ιδιώτης. Είχαν πέσει πάλι πέτρες, αν και είχε αρθεί η επικινδυνότητα. Δηλαδή κάτι όσο το κτίριο αυτό είναι ταλαιπωρημένο, έπεσαν και άλλες πέτρες και τις υποδέχτηκε η ΣΤΟΑ. Φανταστείτε να μην υπήρχε αυτή η ΣΤΟΑ.
0: Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δρομολογηθούν οι εργασίες από πλευράς των ιδιοκτητών για να δούμε τη ΣΤΟΑ κάποια στιγμή να φέρει.
1: Η ΣΤΟΑ θα φύγει, κυρία Ψηλή, αγωγή, όταν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες επισκευής του νεοκλασικού. Τότε θα φύγει η ΣΤΟΑ. Καταλάβατε, τότε θα φύγει η ΣΤΟΑ. Ο Δήμος αυτό που πρέπει να κάνει το κάνει. Μπορεί να είναι κάτι που δυσκολεύει κάποια πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι έχει δώσει και άλλες λύσεις αυτή η ΣΤΟΑ. Και μόλις ολοκληρωθεί αυτή η
0: ιδιοκτήτη. Τι λύσεις έχει δώσει, γιατί συγγνώμη, αλλά χρησιμοποιείται και ως άτυπα ουρητήρια.
1: Θα σας πω, μία λύση που έχει δώσει είναι ότι τα τελευταία σαθρά που έπεσαν από την ιδιοκτησία, αν και ο ιδιοκτήτης είχε κάνει τις ενέργειες για να αρθεί η επικινδυνότητα, έπεσαν όπως θυμάστε.
0: Αυτό που μου είπατε προηγουμένως, ότι δεν έπεσαν στα κεφάλια μας, έπεσαν
1: αυτό
0: εκεί.
1: Έχει δώσει λύση, δηλαδή από αυτή την πλευρά σας το λέω. Μπορεί να είναι κάτι που δυσκολεύει κάποια πράγματα, αλλά έχει δώσει λύση και σε κάποια άλλα. Εμείς περιμένουμε να τελειώσει ο ιδιοκτήτης, να τελειώσει για να πάμε να τη βγάλουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πατελίδα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αρκετά θέματα θίξαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, τον Δημήτρη Πατελίδα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο.

0: Τηλέφωνο 6978 186 090.
1: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

Λοιπόν, πέρασε η ώρα και πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Άρα εμείς με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς μαζί με τον Κωνσταντίνο Κατσάκο ξανά μαζί σας στη 1 και 25 περίπου για να μιλήσουμε και για θέατρο. Γιατί έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση, κωμωδία, το Σάββατο στο Μύριο με τον Κωνσταντίνο Καζάκο, και την Ιωάννα Πηλιχού. Check in για δύο.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 4 Ιουνίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με το βλέμμα στραμμένο στους δωρητές για τη λύση μικρών και μεγάλων προβλημάτων βρίσκεται η διοίκηση του νοσοκομείου Χίου, αφού όπως είπε σε συνέντευξη τύπου ο νέος διοικητής Βαγγέλης Μελιτζάνης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστου Ροηλού, έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με δωρητές αναφέροντας χαρακτηριστικά πως θεωρεί ότι δεν είναι αδύνατον, αν και δύσκολο, τα πολλά προβλήματα του νοσοκομείου να απαντηθούν. Από την πλευρά του, ο κύριος Ροηλός υποσχέθηκε άμεσα ενίσχυση τμήματων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, ελλείψη προσωπικού, όπως η μονάδα εντατικής θεραπείας, σημειώνοντας ότι προσλαμβάνονται 7 νοσηλευτές όσοι είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα ως επικουρικοί και αν χρειαστεί θα γίνουν εν ώψη καλοκαιριού μετακινήσεις προσωπικού από κέντρα υγείας της Χίου ή εκτός Χίου. Στο μεταξύ, με πανό υποδέχθηκε τον κύριο Ροηλό το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο Νοσοκομείο. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός επανέλαβε τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ζητώντας για μία ακόμη φορά να γίνουν άμεσα προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Να σημειώσουμε ότι η αντιπροσωπεία του Σωματείου συναντήθηκε με τον διοικητή της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, μεταφέροντας τα προβλήματα των εργαζομένων και ζητώντας λύσεις. Παρά το συγνώμη του Προέδρου της ΔΕΙΑΧ Πρόδρομου Μανολάκη, το πρόβλημα με τη δυσοσμία του βιολογικού δεν λύθηκε. Απλά λόγω των νότιων ανέμων αυτή μεταφέρθηκε από το Φραγκοβούνι στην Ευαγγελίστρια. Εννοείται ότι η κατάσταση πέριξ του αεροδρομίου είναι αφόρητη. Η δικαστική περιπέτεια του επιθεωρητή εργασίας Δημήτρη Φραγκομίχαλου συνεχίζεται αύριο Παρασκευή με την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου της μήνυσης που κατέθεσε σε βάρος του επιχειρηματίας. Το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ καλεί τους εργαζόμενους να στηρίξουν τον επιθεωρητή δίνοντας το παρόν στο δικαστήριο. Πολύ ωραία ταλαιπωρία για τους επιβάτες του νήσος Ρόδος επιφύλασε το χθεσινό δρομολόγιο από Μυτιλίνη για Χίο και Πειραιά. Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει στις 7 το απόγευμα, αλλά αναχώρησε στις 10 και 10 έπειτα από εμπλοκή κάβου σε πλαϊνή προπέλα. Δίτης έπεσε στο λιμάνι και κατάφερε να απεμπλέξει από την προπέλα του πλοίου τον κάβο. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, τραυματίστηκε ένας 50χρονος καβοδέτης όταν έσπασε ο κάβος. Κατά τους χειρισμούς απόπλου, ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ποτέ την Κυριακή, λέει το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για κυριακάτικο άνοιγμα καταστημάτων στην Προκυμαία, θεωρώντας ότι αυτό θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου για διέμβρηση του ωραρίου και κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της Λέσβου πρόγραμμα δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων με τα αστικά κτέλ Μυτιλίνης παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη. Το πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί πιλωτικά για διάστημα 4 μηνών προβλέπει τη δωρεάν μετακίνηση συνταξιούχων εντός της πόλης της Μυτιλίνης μέσω ειδικών καρτών που θα καλύπτονται οικονομικά από την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Την ίδια στιγμή που γίνονται αυτά στη Λέσβο, στο νησί μας, αφού υποτίθεται ότι είμαστε μια περιφέρεια, το μεν υπεραστικό κτέλ είναι κλειστό σχεδόν ένα χρόνο, ενώ τέλος Ιουνίου θα κλείσει και το αστικό κτέλ. Με fast track διαγωνισμό θα προχωρήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ανάθεση της εκτέλεσης των επιδοτούμενων δρομολογίων πλοίου στη γραμμή Λαύριο Μεστά από τις 15 Ιουνίου έως τις 25 Οκτωβρίου μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής. Ο Δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι οι δρομολόγια θα εκτελούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά 1:30 το μεσημέρι, ενώ από Μεστά προς Λαύριο η αναχώρηση του πλοίου θα γίνεται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11:30 το βράδυ. Τον προβληματισμό του για τη μεταφορά των επιβατών από και προς το λιμάνι των Μεστών εν ώψη και του δεύτερου δρομολογίου εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου Παντελής Βρουλής, ξεκαθαρίζοντας ότι η περιφέρεια δεν έχει αρμοδιότητα να εμπλακεί στο θέμα. Εμείς με αλχημίες είχαμε φροντίσει πέρσι για τη μεταφορά των επιβατών. Φέτος με διπλό δρομολόγιο είναι διπλό το πρόβλημα και δεν μπορούμε να εμπλακούμε, ανέφερε ο κύριος Βρουλής, προσθέτοντας ότι έπρεπε να έχουν ήδη φροντίσει όσοι επιδίωξαν το δεύτερο δρομολόγιο και για τη μεταφορά των επιβατών. 17.850 Τούρκοι πέρασαν το Μάιο του 2026 από την πύλη εξωτερικού στο λιμάνι της Χίου για να κάνουν διακοπές στο νησί μας, εκ των οποίων οι 4.060 εξέδωσαν τη γρήγορη βίζα εδώ. Τα στοιχεία που παρουσίασε στο Ράδιο Αλήθεια ο πρόεδρος του Φορέα Τουρισμού Χίου Κώστας Μούνδρος δείχνουν μια σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας που μόνο για το Μάιο φτάνει στο ποσοστό του 68% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2025 που είχαν έρθει στο νησί 10.622 Τούρκοι πολίτες. Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες θα υπάρχει γιατρός στον οίκο Ναυτιχίου αυτόν τον μήνα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, Δευτέρα 8 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου και Δευτέρα 22 Ιουνίου. Για κλείσιμο ραντεβού καλείτε στο 22 710 44 468, διευκρινίζοντας ότι ζητάτε ραντεβού για τον γιατρό στον οίκο Ναυτιχίου. Όπως ενημερώνει η Ένωση Ομογενών Χίου, η Αμερικανική Πρεσβεία θα πραγματοποιήσει προξενική αποστολή στη Χίο στις 11 και 12 Ιουνίου με στόχο την εξυπηρέτηση Αμερικανών πολιτών και Ομογενών που διαμένουν στο νησί. Στις 11 Ιουνίου, από τις πρωινές ώρες, στελέχη της Αμερικανικής Πρεσβείας και ο προξενικός υπάλληλος θα δέχονται, κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, αιτήσεις για διαβατήρια και λοιπές προξενικές υπηρεσίες στα γραφεία της Ένωσης Ομογενών Χίου, τα οποία βρίσκονται στην οδό Βρατσάνου 9, δίπλα στον Άγιο Ιάκωβο. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προκαθαρισμένα ραντεβού. Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου διοργανώνει Μέρα Καριέρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη στις 5 και 4 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις της σχολής. Σκοπός της δράσης είναι η άμεση επαφή των σπουδαστών και των σπουδαστριών των τμήματων της σχολής με επαγγελματίες και επιχειρήσεις της Χίου με στόχο την ενίσχυση της διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την τοπική αγορά εργασίας. Όπως ενημερώνει ο Δήμος Χίου, το Λογογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι το Σάββατο 6 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Νίκο Χίου Διδασκάλου από τις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Νομού Χίου. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο Καράβιο Δημοτικό Σχολείο σε συνδιοργάνωση με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Ραδιοφάρου Ανέμονα Καλλιμασιάς. Φέρεται σε γνώση των πιστών ότι από σήμερα Πέμπτη και κάθε Πέμπτη στις 7 το πρωί θα τελούνται στην Ιερά Μονή Παναγίας Μυρσινιδίου από τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη κύριο Παντελεήμονα Βόλο, αδελφό της Ιεράς Μονής και άλλους αδελφούς, όλες οι ιερές ακολουθίες του νυχθημέρου, μεσονυκτικό, όρθρος, ώρες και εσπερινός. Την ταλαντούχο ζωγράφο, η Πατία Πολιτάκη, φιλοξενεί σήμερα Πέμπτη σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξένοδοχου Υπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τιτλοφορεί Νοητά Περάσματα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ο Δήμος Χίου σε συνεργασία με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου διοργανώνουν δράση καθαρισμού στην παιδική χαρά της Φάρκαινας αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Εθελοντισμού Δήμου Χίου στα τηλέφωνα 22 713 50 865 και 6934 229 722. Οι μαθητές της 6ης τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χίου πραγματοποιούν μουσικοθεατρική παράσταση αφιέρωμα στον Μάνο Χατζηδάκη με τίτλο «Δώσ' ονείρων» αύριο Παρασκευή 7.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Το Ντεστήλ, σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων, καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Μια κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση, με τίτλο Check-in για δύο, του Μάκη Τσούφη, με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και Ιωάννα Πίλχου, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ο εκπολιτιστικός σύλλογος Κριτών Χίου Ψιλωρίτης ενημερώνει ότι την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 το πρωί στην Μετρόπολη θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των πεσόντων και θυμάτων της μάχης της Κρήτης, θυμώντας την ιστορική τους θυσία και την προσφορά τους στην πατρίδα. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήρι, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του εορτασμού, αύριο Παρασκευή, η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας Χίου θα είναι ελεύθερη για όλους. Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου θα παρουσιάσει τη νέα του παράσταση «Μιλάνε τα δέντρα» σε κείμενο σκηνοθεσία Λένιας Ξενάκη την Κυριακή 7 Ιουνίου 7 το απόγευμα στο Κινηματοθέατρο της ΠΕΚΕΒ στο Βροντάδο. Ανοιχτές ημέρες μουσικής από τις 13 έως τις 25 Ιουνίου διοργανώνει το Οδείο Αιγαίας με συναυλίες, συναντήσεις με τους καθηγητές και δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα για όλα τα μουσικά όργανα αλλά και για τα τμήματα μουσικοκοινωτικής για παιδιά από 2,5 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής στο 22 710 41 104 ή στο 69 78 77 62 32. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Οι Ίωνες κατέκτησαν το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών, αφού στον τρίτο τελικό νίκησαν εύκολα με 172 τον Βαόλ, κάνοντας το 4-1 στις νίκες. Αυτή ήταν η πιο εύκολη νίκη των Ίωνων στη σειρά των τελικών, που με καλή ψυχολογία μπήκαν δυνατά από την αρχή του αγώνα, παίρνοντας διψήφιες διαφορές και στο ημίχρονο ήταν μπροστά στο σκορ με 50-32. Οι νέοι πρωταθλητές Χίου στη συνέχεια θα αγωνιστούν στα μπαράς ανόδου για την National League 2, που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας τον Πάλες Βιακό και τον πρωταθλητή Σάμου. Η Βάσο Τσαρούχα ήταν πρώτη διαιτήτρια χθες στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Μπάσκετ Λίκ Ανδρών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, στον οποίο οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 82-76. Ο Παντελής Σεραφείμ ανέλαβε νέος πρόεδρος στην ομάδα μπάσκετ του Εφήβου. Ο Θανάσης Γιάχος, πρώην διεθνής διαιτητής, παρέμεινε για τέταρτη χρονιά στον πίνακα παρατηρητών διαιτησίας δεύτερης κατηγορίας. Ο Γιάννης Μαχαίρας στην τρίτη κατηγορία και ο Στέλιος Τουπάκης στην τέταρτη κατηγορία. Η ΕΨΧΙΟΥ με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται για τους πίνακες διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτητών για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 και κάνει λόγο για καθεστώς στην ΕΠΟ που επιδιώκει να διατηρηθεί πάση θυσία. Το Σάββατο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δαφνώνα θα πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην πρωταθλήτρια Δάφνη. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νότια κατέμφθηση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 56 έως 95%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι Με ένταση 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 90%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κακούλα στην οδό Αλεξάνδρου Παχνού 3 και Τρεμουλιάρη στην οδό Καλαμπόκα 13. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1801, μαρτυρεί στοιχείο ο Μάρκος ο Νέος, τοπικός Άγιος. Σαν σήμερα στοιχείο το 1865, επισκέπτεται το νησί για 3 μέρες ο αντιβασιλέας της Αιγύπτου.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Φιώτη κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων και πάμε να μιλήσουμε για θέατρο. Check-in για δύο το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Ομίριο με τους Κωνσταντίνο Καζάκο και την Ιωάννα Πηλιχού. Έχουμε τον κύριο Καζάκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για την συγκεκριμένη παράσταση. Αν διαβάσουμε βέβαια το κείμενο, νομίζω ότι θα βρούμε πολλές ομοιότητες που αφορούν είτε φίλους, είτε απλούς συγκάτοικους, είτε ακόμη και συντρόφους στη ζωή. Θα μας πείτε όμως εσείς περισσότερα, κύριε Καζάκο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Είναι πολύ ωραίο. Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι Χίο. Είχαμε έρθει το χειμώνα με την Τάνια την Τρίτη με τα Άγουρα Κεράσια που ήταν δράμα. Πολύ δράμα. Ναι. Τώρα ερχόμαστε με μια κωμωδία που είναι πολύ κωμωδία. Έχει πολύ πλάκα. Με την Ιωάννα την Πηλιχού και είναι και ο Σταύρος ο Παργινός, ο οποίος είναι μαζί μας στη σκηνή.
0: Ναι.
1: Που είναι μουσικός, παίζει ζωντανά μουσική πάνω στη σκηνή την ώρα του έργου, αλλά είναι και το ατού της παράστασής μας, νομίζω αυτό. Όταν θα το δείτε θα καταλάβετε, γιατί παίρνει μέρος και στη δράση.
0: Για πείτε μας για την συγκεκριμένη θεατρική παραγωγή, για το τι πραγματεύεται, έτσι να υποψιάσουμε λίγο τους ακροατές μας.
1: Είναι το check-in για δύο, είναι δύο άνθρωποι τελείως διαφορετικοί, οι οποίοι αναγκάζονται να μείνουν μαζί. Έχει γίνει μια διπλή κράτηση σε ένα Airbnb και αναγκάζονται αυτοί οι δύο άνθρωποι που είναι τελείως διαφορετικοί να μείνουν μαζί και βλέπουμε ότι γίνεται ένας χαμός εκεί με πολύ αστείες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το ωραίο σε αυτό το έργο είναι ότι εκτός από το αστείο και τη διασκέδαση, νομίζω ότι είναι ψυχαγωγικό, δηλαδή δίνει ένα μήνυμα, περνάει για το πώς μπορούμε να, δηλαδή έχει και προβληματισμούς που μπορεί να περάσει στο θέατη, για το πώς μπορούμε να συγκατοικήσουμε, να ανεχτούμε έναν άνθρωπο που είναι τελείως ξένος, να μείνει μαζί μας στον ίδιο χώρο,
0: να,
1: με όλα τα προβλήματα που αυτό δημιουργεί. Και βλέπεις ότι συνήθως όταν είμαστε απέναντι σε κάποιον ξένο είμαστε πάντα κουμπωμένοι, σχεδόν εχθρικοί πολλές φορές. Και αναλύονται και όλα αυτά τα πράγματα μέσα, τα οποία μέσα από πολύ γέλιο και πολύ πλάκα βγαίνει και ένας προβληματισμός για το πώς αντιμετωπίζουμε τους άλλους ανθρώπους.
0: Τη διαφορετικότητα με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι. Εγώ κάνω έναν, ο οποίος ένα γιόγκι, ασχολείται με τη γιόγκα, με την διαλογισμού, τέτοια πράγματα. Ένας πολύ ήρεμος άνθρωπος. Έχει βάλει τη ζωή του να είναι έτσι μέσα στο νεφάκι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Ιωάννα είναι μια ανηματέρια πάρτι, η οποία είναι τελείως διαφορετική, είναι μέσα στην τρελή χαρά, συνέχεια να χοροπηδάει, ο άλλος θέλει την ησυχία του και γίνεται ο κακός χαμός μες στο διαμέρισμα.
0: Μάλιστα. Αυτά για δύο ξένους που έχουν κάνει αυτό το διπλό check-in και βρίσκονται σε ένα διαμέρισμα αναγκασμένοι να συμβιώσουν, έτσι.
1: Ναι.
0: Είμαστε αναγκασμένοι να συμβιώσουμε πάντως με την ευρύτερη έννοια για πολλές καταστάσεις της ζωής μας.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι οι καταστάσεις είναι χάλια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος γενικά είναι κοινωνικό όν. Δηλαδή του αρέσει να μαζεύεται, να μην κάθεται μόνος του, να μαζεύεται μαζί με άλλους ανθρώπους.
0: Πώς είναι τώρα, ναι.
1: Αυτά
0: ναι,
1: που αντιμετωπίζει τώρα η κοινωνία μας, ειδικά στην Ελλάδα εδώ, είναι τραγικά. Δηλαδή είμαστε σε μια τραγική κατάσταση και οικονομική και από όλους τους τομείς. Δηλαδή υπάρχει μια πτώση αξιών γενική, η παιδεία μας είναι το χάλι της, ο πολιτισμός επίσης πάνε να τον χαλάσουν, γιατί μια χώρα τι είναι, η παιδεία της είναι και ο πολιτισμός της. Αυτά είναι μια χώρα, η ιστορία της, η παιδεία της, ο πολιτισμός της. Αυτά πάνε να μας τα πάρουν όλα. Να ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή τώρα.
0: Πολύ μεγάλη, πολύ, πολύ μεγάλη. Πάντως, μας υπόσχεστε ότι ναι, θα προβληματιστούμε σε έναν βαθμό, αλλά κυρίως θα χαλαρώσουμε το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
1: Ναι, βασικά θα γελάσετε πολύ. Αλλά θα πάρετε και ένα μηνυματάκι στο σπίτι σας για μια μικρή συζήτηση μετά την παράσταση, στο ποτάκι ή στο φαγητάκι μετά την παράσταση, να γίνει και μια συζητησούλα πάνω σε ένα θέμα λίγο πιο...
0: Πώς είναι τώρα για σας τους ηθοποιούς να περιοδεύετε αυτήν την περίοδο?
1: Είναι...
0: Το διαμέρισμα αλλάζει συχνά.
1: Ναι, ναι.
0: Πάτε σε άλλες σκηνές.
1: Εμένα κάτι που μου αρέσει πολύ αυτό είναι... Και παλιά, όποτε είχα την ευκαιρία, το έκανα και μου δινόταν η δυνατότητα, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έτυχε και δεν υπήρχε και τηλεόραση, οπότε μια χαρά μου ήταν άνετο να το κάνω. Και είναι και μια παράσταση που είναι η πρώτη μου σκηνοθεσία αυτή, επαγγελματική.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, τα ομολόγω, τα βρήκα πολύ σκούρα να σκηνοθετώ και να παίζω ταυτόχρονα. Αλλά νομίζω τελικά το αποτέλεσμα δικαιώνει μετά από πολλή πίεση και πολύ άγχος. Ναι, ήταν δύσκολο το να σκηνοθετείς και να παίζεις ταυτόχρονα. Όταν δεν είσαι πολύ έμπειρος σκηνοθέτης, είναι λίγο δύσκολο. Εγώ δεν είμαι έμπειρος σκηνοθέτης, μπορεί να είμαι έμπειρος ηθοποιός, αλλά σκηνοθέτης δεν είμαι. Παρ' όλα αυτά, έγινε και νομίζω ότι έγινε και ωραία, με καλό τρόπο.
0: Τι είναι εκείνο που σας οδηγεί σε αυτά τα μονοπάτια, τι είναι εκείνο που σας οδηγεί, δηλαδή, γιατί το βλέπω και από άλλους συναδέλφους σας που κάποια στιγμή θέλουν να μπουν και στο χώρο της σκηνοθεσίας? Ποια είναι η πρόκληση?
1: Μα είναι, εντάξει, η γειτονική χώρη, δεν είναι, ναι, κάτι διαφορετικό, δηλαδή, ναι, ένας πεπειραμένος ηθοποιός μπορεί να σκηνοθετήσει μια χαρά.
0: Mm-hmm.
1: Και πολλές φορές εγώ προσωπικά, τώρα αυτό είναι προσωπικό μου,
0: ναι,
1: προτιμώ να βλέπω παραστάσεις σκηνοθετημένες από ηθοποιούς παρά από σκηνοθέτες, διότι οι ηθοποιοί συνήθως που σκηνοθετούν δεν πάνε να βγάλουν τη δική τους άποψη πάνω στο έργο, βγάζουν το έργο.
0: Mm.
1: Δηλαδή όταν κάποιος θα σκηνοθετήσει το Σοφοκλή, δεν θα πάει ένας ηθοποιός που σκηνοθετεί, δεν θα βγάλει τη δική του άποψη πάνω στο έργο του Σοφοκλή. Απλά θα προσπαθήσει να αναδείξει το έργο του Σοφοκλή, που νομίζω ότι είναι το πιο σωστό. Γιατί έχουμε πάθει πολλές τα τελευταία χρόνια οξία σκηνοθετήτηδα και βλέπουμε παραστάσεις που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Δηλαδή βλέπουμε την άποψη του σκηνοθέτη πάνω σε ένα έργο, η οποία, εντάξει, πάντο κάπως αλλιώς, κάνει μια διασκευή, κάνει ένα πειραματικό τέτοιο. Δεν μπορεί να παίρνεις, ας πούμε, λέω τώρα παράδειγμα, την Αντιγόνη, τον Ειδίποδα και να διαλύεις τα έργα επειδή εσένα η άποψή σου είναι έτσι. Δηλαδή, οι συγγραφείς τι σου φταίνε, δηλαδή. Δηλαδή, υπάρχουν σκηνοθέτες που το κάνουν αυτό καλά, υπάρχουν και σκηνοθέτες που ασελγούν πάνω στα έργα, κανονικότατα. Λοιπόν, ένας ηθοποιός δεν θα το κάνει αυτό. Δεν το έχω δει, δηλαδή, ποτέ. Παραστάσεις ηθοποιών σκηνοθετών να είναι ακατανόητες ή να είναι δυσνόητες ή να είναι, κοιτάνε να βγάζουν, να βγαίνει το νόημα του έργου. Και νομίζω ότι όταν το έργο είναι μεγάλο και κλασικό, αυτό είναι αυτό που πρέπει να κάνεις.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να μείνετε καθόλου χείο ή θα είναι ταξίδι αστραπή αυτό?
1: Ούτε ένα βράδυ σχεδόν.
0: Ούτε ένα βράδυ.
1: Θα πούμε με το πλοίο που φεύγει στις 3 το πρωί.
0: Θα πρέπει να τσεκάρετε αλλού μετά.
1: Ναι, αλλά υπάρχει περίπτωση να επανέλθουμε το καλοκαίρι, όχι με δουλειά, για διακοπές.
0: Ωραία.
1: Θα το κοιτάξουμε αυτό.
0: Αυτό το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Checking για δύο λοιπόν, 9 το βράδυ του Σαββάτου στο Ομήριο, με τα μουσικής μάλιστα, με τσέλο.
1: Αυτό που ήθελα να πω πάνω στην ερώτηση την τελευταία ήταν, ναι, ότι αυτό που μας κρατάει στην περιοδεία, γιατί εγώ κάνω περιοδεία τώρα σχεδόν 1,5 χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή από πέρσι με τα Άγουρα Κεράσια, μετά το καλοκαίρι άλλη περιοδεία με την Παναγία των Παρισίων, φέτος περιοδεία με δύο έργα, αλλά είναι εξοδοτικό. Είναι πολύ όδυνο, αλλά οι αντιδράσεις του κόσμου και η αγάπη του κόσμου είναι αυτό που μας κρατάει και εμάς και ζωντανούς και χαρούμενους. Δηλαδή πάμε σε μέρη που δεν έχει ξαναπάει, δεν υπάρχουν θέατρα, δηλαδή παίζουμε σε συνεδριακά κέντρα, δεν υπάρχει αίθουσα καν.
0: Mm.
1: Αλλά ο κόσμος, οι αντιδράσεις του είναι πάρα πολύ συγκινητικές. Μας ευχαριστεί, σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δούμε θέατρο, πρέπει να πάμε στην Αθήνα. Εδώ δεν έχετε κανένας. Αυτό και μόνο το κάνει όλο το πράγμα να αξίζει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
1: Επίσης.
0: Γεια χαρά.
1: Ευχαριστώ.

Να πούμε ότι η προπόληση εισιτηρίων για όποιον ενδιαφέρεται γίνεται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο ticketmaster.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μάλαφης για το κλιμάκιο των Καρδαμήλων με αφορμή και τις αναφορές του συμπολίτη μας, του Αλέκου Καραμούζου, για το ενδεχόμενο να κλείσει. Δεν κλείνει το κλιμάκιο των Καρδαμήλων, δηλώνει κατηγορηματικά ο Γιάννης Μάλαφης, και τι απαντά για τις αντιδράσεις που έχουμε από πλευράς συνδικαλιστικών φορέων για την απόφαση του που αφορά στο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων επί της ζώνης λιμένος Χίου την Κυριακή.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Τάκης και Μπούτης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε?
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούτης.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Την ταλαντούχο ζωγράφο, η Πατία Πολιτάκη, φιλοξενεί την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, ο Γιάννης Τζούμας. Η Πατία Πολιτάκη, μητέρα 4 παιδιών, εργαζόμενη και πρόεδρος του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων, μεταξύ άλλων που ζωγραφίζει, κατάφερε να αποτυπώσει 329 διαφορετικές πόρτες και να τις αποδώσει ζωγραφικά σε φυσικό μέγεθος σε μία συλλογή που την τίτλο νοητά περάσματα.
6: Αυτό ήταν όνειρο ζωής. Από παιδί ήθελα να το σπουδάσω. Μετά τις ονόμασα νοητά περάσματα, γιατί ο καθένας, βλέποντας μία πόρτα, μπορεί να φέρει πίσω στη μνήμη του να περάσει νοητά από την πόρτα του πατρικού του σπιτιού.
7: Ναι.
6: Να δει μέσα τους γονείς, τα αδέλφια του. Την πόρτα του σχολείου του, που πήγαινε παιδί.
7: Ναι.
6: Ή να θυμηθεί κάποιες πόρτες που έκλεισε πίσω του και δεν θέλει να ξαναπεράσει.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Λοιπόν, πάμε στις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος για τα δύο θέματα που σας είπαμε πριν. Το ένα έχει να κάνει με το κλιμάκιο των Καρναμήλων, αν υπάρχει περίπτωση να κλείσει, απαντά αρνητικά. Και το δεύτερο αφορά την λειτουργία των καταστημάτων Κυριακές, με αφορμή την απόφασή του που αφορά τα εμπορικά καταστήματα στην παραλιακή ζώνη, στην Προκυμαία. Ο ίδιος περαμείνεται τις αποφασίες του, λέει ότι ικανοποίησε το αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου, απαντά και σε αυτά που του καταλογίζει το εργατικό κέντρο. Κύπρο ότι δεν έγινε διαβούλευση προηγούμενα. Χθες μας έλεγε ο Μιχάλης Τσακός ότι η απόφαση δέχεται να είναι παράνομη, γιατί υποθέτει την διαβούλευση. Ο Δήμαρχος, θα ακούσουμε τι απαντάει επ' αυτού. Να μην σας τα λέμε εμείς. Δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Μαλαφή.
7: Δεν υπάρχει περίπτωση πρώτον να κλείσει το κλιμάκιο. Το λέω και το μετεπιφάσεως. Καμία στο εκατομμύριο. Ό,τι και αν λέει, όποιος και αν λέει. Εξάλλου, αν ήταν κριτήριο να υπάρχει χώρος, στην Αμανία έχουμε δώσει χώρο εδώ και 25 χρόνια και όπως βλέπετε δεν παίρνει απόφαση κεντρικά η υπηρεσία για να γίνει το κλιμάκιο. Πάμε τώρα στα Καρδάμιλα. Στα Καρδάμιλα το δύσκολο θέμα ήταν η εξαίρεση χώρου. Βρήκαμε το χώρο. Αυτή τη στιγμή εκπονείται η μελέτη. Εκτιμώ ότι μέσα Αυγούστου θα είναι έτοιμη η μελέτη και είτε θα γίνει δημοπράτηση με όρους δημοσίου, είτε θα βρεθεί χορηγός και θα γίνει με ιδιωτικά κριτήρια. Θα είναι προμήθεια βασικά και θα είναι κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα.
16: Μιλάμε για ανέγερση νέου κτηρίου.
7: Μιλάμε για ανέγερση νέου κτηρίου που θα είναι με τέτοιο τρόπο που θα μπορεί να γίνει και προμήθεια. Δηλαδή μπορεί να είναι και προκάτη.
17: Σε ποιο χώρο μιλάμε?
7: Στο χώρο πλησίων του Δημοτικού Θεάτρου Καρδαμίλων.
16: Που είναι ιδιόκτητος του Δήμου.
7: Είναι του Δήμου, ναι, του Δήμου.
16: Μάλιστα.
7: Ήταν η καλύτερη λύση που τελικά προκρίθηκε, διότι όλα τα άλλα τα ακίνητα που ήταν όλα πολύ προβληματικά.
16: Και θα γίνει με προδιαγραφές της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
7: Οι προδιαγραφές είναι στάνταρ για αυτά.
16: Ωραία. Υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα. Υπογράψατε την περασμένη εβδομάδα μία απόφαση για την λειτουργία των καταστημάτων Κυριακές και Αργίες στην παραλιακή ζώνη και μόνο. Αυτό λέει το εργατικό κέντρο και οι σύλλογοι εργαζομένων, ότι έπρεπε πρώτα να γίνει μία διαβούλευση που δεν έγινε.
7: Ακούστε, αυτό μας ζητήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο και αυτό αδειοδοτήσαμε. Και ξέρετε και τους λόγους γιατί το αδειοδοτήσαμε.
16: Ναι, απλά αφορά όλα τα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα.
7: Αυτό μας ζητήθη από τον Εμπορικό Σύλλογο και αυτό κάναμε. Αν μας ζητηθεί αύριο για άλλες ζώνες, πολύ ευχαρίστω να το κάνουμε. Αν και εφόσον το θέλει.
17: Απλά λέει το εργατικό κέντρο ότι δεν ζητήσατε τη γνώμη του με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα δουλεύουν, κύριε.
16: Και ότι αυτό προβλέπει και η νομοθεσία.
17: Ότι, ναι.
7: Ακούστε. Ο Εμπορικός Σύλλογος εννοείται ότι έκανε τη διαβούλευση που έπρεπε για να μας φέρει το αίτημα. Αυτό εκτιμώ.
16: Μάλιστα.
7: Δηλαδή, αν έλεγε ο Εμπορικός Σύλλογος το εργατικό κέντρο όχι, τι θα γινόταν δηλαδή? Ο Δήμαρχος έπρεπε να βγάλει απόφαση όχι επειδή έλεγε το εργατικό κέντρο όχι?
16: Εσείς προσωπικά σαν Δήμαρχος πιστεύετε ότι ανοίγει ο ασκός του Αιώλου και για άλλες περιοχές?
7: Εγώ πιστεύω σαν Δήμαρχος ότι την Κυριακή που έρχονται διάφορα, είτε κρουαζιερόπλια είτε διάφοροι άνθρωποι, πρέπει να υπάρχουν 5 μαγαζιά ανοιχτά να μπορούν να προμηθεύονται διάφορα πράγματα. Και το λέω αυτό κάθετα. Και είμαι και κάθετος. Δεν μπορεί να υπάρχει κόσμος που θέλει να ψωνίσει πράγματα και να μην υπάρχει κάτι ανοιχτό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι πια ξεπερασμένο πολύ.
17: Δεν έχουμε όμως τουριστικές ζώνες στοιχείο. Γιατί δεν έχουμε τουριστικές ζώνες, ώστε να μπορούν αυτά να λυθούν αυτά τα θέματα?
7: Υπάρχει αρμόδια επιτροπή που συμμετέχει ένα άτομο του Δήμου και κάθε φορά που γίνονται και κάποιες τουριστικές ζώνες.
16: Πώς έχουμε κάποια?
7: Αυτό είναι θέμα συνεννόησης.
16: Στοιχείο, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει καμία.
7: Είναι θέμα ενδοσυνεννόησης για να μπορεί να γίνουν και αμυγός τουριστικές ζώνες. Αλλά νομίζω ότι αυτό ξέρετε για ποιο λόγο έγινε. Υπήρχε άτυπα, λειτουργούσε έτσι κι αλλιώς. Τώρα λειτουργεί και με τη σφραγίδα.
16: Ναι, αλλά τώρα στις Παρόδους, ας πούμε, στη Βενιζέλου, υπάρχουν καταστήματα τα οποία θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά, όπως υπάρχουν στην Προκυμαία και δεν μπορούν να είναι.
7: Αν μας κάνουν έτοιμα ο Εμπορικός Σύλλογος, δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
16: Εννοώ μοειδή καταστήματα, έτσι.
7: Ναι, είπα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα από τη στιγμή που μας έρθει το αντίστοιχο αίτημα να ανοίξουμε και άλλες ζώνες. Κανένα πρόβλημα.
15: Ακούσαμε την θέση του Δημάρχου του Γιάννη Μαλαφή. Λέει ναι, στην Κυριακή. Για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες ανάγκες, τις οποίες συνδέει με το κομμάτι του τουρισμού. δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται με τον χαρακτηρισμό περιοχών ως τουριστικές ζώνες όλη αυτή η ιστορία. Μόνο χρειάζεται απόφαση δημάρχου για να ανοίγουν σε συγκεκριμένες περιοχές τα καταστήματα. Σίγουρα πάντως απέναντι είναι εργατικό κέντρο με θέση δημάρχου και σωματείο εμπορίου υπαλλήλων, βρίσκονται απέναντι, υιοθετεί το αίτημα του εμπορικού συλλόγου και λέει ότι αν μου έρθουν και άλλα αιτήματα θα τα ικανοποιήσω προς την ίδια κατεύθυνση με αυτό του εμπορικού συλλόγου. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα δούμε, μάλλον δεν θα δούμε, εμείς τώρα ραδιόφωνο είμαστε, θα ακούσουμε πως μέσω του παιχνιδιού και της ζωγραφικής μπορούν να δοθούν τα πιο καλά μαθήματα στα παιδιά μας.
18: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr.

0: Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
0: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής, πάμε να μιλήσουμε για την πρόληψη, να μιλήσουμε για την δράση που ανέπτυξε φέτος το Κέντρο Πρόληψης Ναυτίλος σε συνεργασία με τα Δημοτικά Σχολεία 1ο, 7ο και 9ο Χίου, το Δημοτικό Σχολείο Κάμπο αλλά και το Δημοτικό Σχολείο Καμποχώρων, μαθητές από τα οποία σήμερα ήταν στην κεντρική πλατεία της πόλης και εκεί έφτιαξαν ένα τείχο με ζωγραφιές με θέμα τι άλλο, την πρόληψη. Μάλιστα αμέσως μετά τα παιδιά έπαιξαν και παραδοσιακά παιχνίδια. Η Ελένη Κοτσάτου από το Κέντρο Πρόληψης έκανε σχετικές δηλώσεις, οποίες μπορούμε και να ακούσουμε.
1: Σήμερα λοιπόν έγινε μία δράση με τον τίτλο «Πρόληψη είναι συνεργασία, παιχνίδι, δημιουργικότητα». Συμμετείχαν μαθητές από δημοτικά σχολεία της Χίου με τους οποίους έχουμε δουλέψει κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς. Και πριν πω για το τι ακριβώς έγινε σήμερα, να πω δύο λόγια για το τι εννοούμε όταν λέμε ότι έχουμε δουλέψει. Το Κέντρο Πρόληψης Χίου Ναυτίλος σε συνεργασία με τον ΝΕΟΠΑΕ υλοποιεί λοιπόν προγράμματα πρόληψης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Τώρα μιλάμε για την πρωτοβάθμια και συγκεκριμένα για μαθητές των τελευταίων τάξεων, 5ης και 6ης. Κάνουμε λοιπόν εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους μαθητές, δουλεύοντας θέματα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά, με τη συνεργασία, με την επίλυση των συγκρούσεων και τη διαχείριση των συναισθημάτων. Η βασική μας δουλειά δηλαδή με τους μαθητές δημοτικού είναι αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα, μία δράση πρόληψης για να είναι ολοκληρωμένη χρειάζεται να απευθύνεται και στους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με αυτούς τους μαθητές, αλλά και στους γονείς των μαθητών. Έτσι λοιπόν διαμορφώνουμε ένα υγιές περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να μεγαλώσουν υγιείς προσωπικότητες που να κάνουν σωστές επιλογές για τον εαυτό τους. Σήμερα λοιπόν είπαμε να κλείσουμε αυτή τη σχολική χρονιά με ένα χαρούμενο τρόπο και συμμετείχαν ενδεικτικά κάποιες ομάδες μαθητών που πήραν μέρος σε ένα εικαστικό δρόμενο, έφτιαξαν ζωγραφιές με θέμα τη συνεργασία, το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα, τις ανάρτησαν στον τοίχο τον τεχνητό που φτιάξαμε πίσω και στο δεύτερο μέρος συμμετείχαν σε παραδοσιακά παιχνίδια. Θεωρούμε πολύ σημαντικό, ειδικά για αυτές τις ηλικίες του δημοτικού, να μην ξεχνάμε, κυρίως εμείς οι μεγάλοι, ότι ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών πρέπει να

0: αφιερώνεται στο φυσικό παιχνίδι και στη φυσική συναναστροφή και να μην καταναλώνεται όλος μπροστά στις οθόνες και στο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Το γνωρίζουμε ότι τα παιδιά έλκονται πάρα πολύ από το ψηφιακό κόσμο. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να τον χρησιμοποιούμε, αλλά πρέπει οι γονείς να είναι αυτοί που θα βάζουν το όριο. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά όσο περνούν τα χρόνια να έχουν δυσκολία σε πολύ βασικές δεξιότητες, είτε που έχουν να κάνουν με την αυτοϋπηρέτησή τους, κινητικές δεξιότητες, συντονισμού ματιών, χεριού, βασικά πράγματα δηλαδή, είτε το να κινηθούν στο χώρο και να παίξουν σε αυθόρμητο και φυσικό παιχνίδι. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε αυτό το μήνυμα σήμερα, γι' αυτό και κάναμε τη δράση σε ένα δημόσιο χώρο, ότι η πρόληψη είναι ακριβώς όλη αυτή η δουλειά που γίνεται στη διάρκεια των 18 χρόνων που έχουμε τα παιδιά μέσα στις οικογένειες. Και η ευθύνη η δική μας είναι να δίνουμε αγάπη, φροντίδα και να βάζουμε όρια.
1: Λοιπόν, πολύ σημαντικά αυτά που είπε η Ελένη Κοτσάτου για το πώς μπορούν να αλλάξουν και οι δεξιότητες των παιδιών μας όντας κολλημένα στις οθόνες. Και το πώς εμείς από την δική μας την πλευρά μπορούμε να το αντιπαλέψουμε όλο αυτό και να δώσουμε τις εναλλακτικές στα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, τις δράσεις, την επικοινωνία, την... γενικώς να προλάβουμε καταστάσεις. Το σημερινό μας ταξίδι στην τοπική επικαιρότητα μέσω του Ράδιο Αλήθεια έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος-ενωπίου σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Τραμπ, και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Ναι, επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Ο στρατός διευκρίνησε ότι από την επίθεση δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Νωρίτερα, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λιβανός. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε. Αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι θαμμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «Θα δείτε ποια είναι η συμφωνία», προσθέτοντας ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως. «Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε», διαβεβαίωσε. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα και θεωρεί πως έχει σημειωθεί πρόοδος. Το Ιράν εντωμεταξύ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα ασθενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάρισε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Θανατηφόρο τροχείο με παράσυρση πεζή σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Επίσης, συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις προβλέπονται στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως τα ορεινά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα ως προς την διεκπαιρέωση της ημέρας. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου. Μαζί μας, όπως σας έχω ήδη αναγγείλει, στο Ανατολθάλαμο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε, καλημέρα στους ακροατές σας και βουλευτής νοτιού τομέα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ξεχνιόμαστε. Στην υπουργική ιδιότητα και ξεχνώντας την
3: πολιτική. Είναι τεράστια εκλογική περιφέρεια νότιος τομέας και επειδή δεν είναι εύκολο να είσαι δίπλα σε όλους. Υποχρέωση βέβαια είναι να είμαστε κοντά και το κάνουμε.
2: Ενός πληθυσμού απαιτητικού που είναι και μεικτού πληθυσμού, υπάρχει πολλές κατηγορίες κτλ. Σωστά, έχετε δίκιο. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι πολύ γιατί ήρθατε, μεσολάβησε μικρό χρονικό διάστημα. Στο μεταξύ, εγώ μίλησα με την κυρία Τσαγκάρη, περιμένω τα αποτελέσματά της γιατί δεσμεύτηκε, αναφέρομαι στην επικεφαλής της αρχής.
3: Κυρία Τσαγκάρη, χθες,
2: καταναλωτών.
3: Χθες έβαλε ένα πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ για παράβαση του μεικτού περιθωρίου κέρδους. Και δεν μπορώ να δώσω εγώ τις λεπτομέρειες γιατί δεν έχω αυτή τη δικαιοδοσία. Γνωρίζω όμως ότι πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβιάσεις του μεικτού περιθωρίου κέρδους σε 48 κωδικούς. Θέλουμε αυτή την ευκαιρία να πω ότι το μέτρο που έχουμε πάρει να ξαναβάλουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους είναι ένα πάρα πολύ αυστηρό μέτρο, όμως ήταν αναγκαίο και δίκαιο στην παρούσα κατάσταση εξαιτίας των τεραστίων πιέσεων που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που επιβαρύνει διαρκώς τον πληθωρισμό και τις τιμές του πετρελαίου και επίσης, και επίσης αποδεικνύει πόσο αναγκαία ήταν η δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής.
2: Ωραία.
3: Διότι υπάρχει κάποιος ο οποίος η δουλειά του είναι να τηρεί τον νόμο, να τον εφαρμόζει απαρέγκλιτα και ένα τελευταίο. Τώρα να μην ξαναπεί κάποιος ότι ο Πρωθυπουργός είναι εδώ μόνο για να στέλνει γράμματα στην κυρία Φόντερ Λάγκεν, γιατί θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός εδώ και χρόνια έχει βάλει την ατζέντα των τιμών των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Εδώ υπάρχει νόμος, ο νόμος ισχύει για όλους, ισχύει για τις πολυεθνικές. Τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί, τέτοιο πρόστιμο δεν έχει ξαναμπεί στην ιστορία. Και αυτό το λέω γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και όλοι οι υπόλοιποι χθες, δεν ήταν να κάνουν καμία ανακοίνωση, δεν ήταν να λένε τίποτα, δεν ήταν να δείχνουν καμία αντίδραση. Χάθηκε η ευαισθησία τους, χάθηκε το ενδιαφέρον τους χθες που υπήρξε αυτή η δράση της ανεξάρτητης αρχής.
2: Λοιπόν, πρώτη παρατήρηση είναι ότι οι Βρυξέλλες είναι στο κέντρο της Ευρώπης, συνεπώς τα μεταφορικά κόστη κτλ. Δεν φαίνεται να τους απασχολούν τόσο πολύ για κράτη όπως είμαστε, όπως εμείς που είμαστε στην άκρη του ευρωπαϊκού χώρου. Όμως, ωραία, το προσδιορίσε το θέμα και ξεκινώ. Και ξεκινώ, κύριε Υπουργέ, κύριε Θεοδωρικάκο. Μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από 10 μέρες ότι δεν θέλει η κυβέρνηση, δεν θέλετε εσείς να παραταθεί αυτό το μέτρο για τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους. Ότι θα θέλατε να είμαστε μια ελεύθερη αγορά. Έτσι δεν είναι, να αυτά τα πράγματα να ρυθμίσονται σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς και όχι με το κράτος μπαμπούλα από πάνω. Έρχεται ο κύριος Γιώτης προχθές, ο πρόεδρος των βιομηχάνων τροφίμων, και λέει: μην αναζητάτε σε εμάς το πρώτο θέμα του πληθωρισμού, πηγαίνετε στα νοπά προϊόντα. θα μπείτε στην κεντρική λαχανογορά ή εκεί υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της κεντρικής λαχανογοράς που ακουμπούν πάνω στο σώμα και στον χώρο τον παραδοσιακό της δεξιάς και της κεντροδεξιάς και της Νέας Δημοκρατίας πιο συγκεκριμένα.
3: Και πρωτοστάλλης, ότι με αφορά προσωπικά, ναι, έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια ότι δεν καταλαβαίνω από τέτοιου είδους πράγματα και πιστεύω ότι ούτε η παράταξή μας ούτε η κυβέρνησή μας συνολικά. Εμείς ενδιαφερόμαστε να υπάρχει ανταγωνισμός στην αγορά. Υπάρχει μια αληθινά ελεύθερη οικονομία, οι πολίτες να ενημερώνονται για τις τιμές και για τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν. Τις ενισχύουμε εμείς αυτές τις εναλλακτικές λύσεις, ενισχύσαμε και αναβαθμίσαμε και το ρόλο των λαϊκών αγορών. Κάνουμε μια σειρά πράγματα και δεν διστάσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο ήταν και είναι ενάντια στην ιδεολογία μας. Επαναλαμβάνω, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχουμε θέσει προφανώς δεν είναι φιλελεύθερο μέτρο, προφανέστατα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε και η μόνη χώρα που το έχουμε καθιερώσει στην Ευρώπη. Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Μου έφερε χθες η διοικητή της αρχής και της έχω ζητήσει να τα δώσει στη δημοσιότητα τα σχετικά στοιχεία. Εάν δεν είχαμε βάλει το πλαφόν, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 2 και 3 μονάδες μεγαλύτερο πληθωρισμό στα τρόφιμα.
2: Πάνω από το 5%.
3: Ναι, ναι, το 5 δεν είναι στα τρόφιμα, όπα.
2: Όχι.
3: Όπα, το 5 είναι ο συνολικός πληθωρισμός.
2: Ναι, ναι.
3: Στα τρόφιμα ήταν κάτω από 3 χθες. Και στα σούπερ μάρκετ ήταν 1,1. Γιατί έχει συμβεί αυτό, γιατί φρενάρισε? Φρενάρισε γιατί δουλεύει το περιθώριο κέρδους.
2: Το 5,
3: το οποίο ενισχύθηκε τρομερά από το χώρο της ενέργειας, από τις, και ιδιαίτερα τις τιμές των καυσίμων φυσικά.
2: Ωραία. Το αντίστοιχο περιμένουμε και για τα δηληστήρια. Χθες υπήρχε έτσι ένα πολύ καυστικό σχόλιο από τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, θα το διαβάσατε φαντάζομαι.
3: Ναι, βεβαίως. Ακούστε το θέμα των καυσίμων.
2: Δηλαδή ένα θέμα περιθωρίου κέρδους μπορεί να μπει στο, δηλαδή να υπάρχει μια συνεννόηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους των δύο δηληστηρίων. Να βοηθήσουμε όλοι, εν πάση πτώσει, να μην υπερβαίνουμε τη λογική κατά κύριο λόγο, κύριε Τόντα.
3: Όλοι θέλουμε
2: το κέρδος. Όλοι είμαστε για το κέρδος και προφανώς επιχειρήσουμε να έχουν κέρδος. Είμαι ο τελευταίος που δεν θα υπεραμυθώ του κέρδους. Αλλά μια έτσι εξισορρόπηση.
3: Ακούστε, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι θέμα κυρίως δικό μου. Είναι θέμα στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλά υπουργεία και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ενέργειας, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά επειδή βρίσκομαι εδώ, θέλω να εκφράσω αυτό που σκέφτομαι. Άλλωστε, είναι αυτό που κάνει η κυβέρνησή μας. Παρεμβαίνουμε παντού, παρεμβαίνουμε σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει αποδείξει με έκτακτες φορολογίες σε κέρδη των εταιριών πετρελαιοειδών ότι δεν έχει κανένα ταμπού να μπει και σε αυτό τον τομέα.
2: Και εκνεύρισε από ό,τι ξέρω,
3: εντάξει,
2: όλη αυτή η ενέργεια,
3: εντάξει,
2: τότε του να μπει.
3: Εντάξει, okay,
2: να μπει ο χώρος στα υπερκέρδη.
3: Αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει λογική και ισορροπία στην αγορά και να υπάρχει και η αίσθηση ότι μετέχουν όλοι στα βάρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα το τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, εμείς περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτές οι μέρες. Γνωρίζετε ότι έχουμε πλαφόν στο περιθώριο που κερδίζουν τα βενζινάδικα μέχρι τις 30 Ιουνίου, τα 12 λεπτά, τα οποία επίσης έχουν βοηθήσει τρομερά να κρατήσουμε την τιμή, καθώς και έχουμε και τα 20 cents του ευρώ επιδότηση στο diesel και το fuel pass, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα στα 20 cents στο diesel, γιατί με αυτό κρατάμε όσο γίνεται το κόστος για τη μεταφορά τα προϊόντα.
2: Αυτά είναι μέχρι
3: αυτά πάνε μέχρι τέλη Ιουνίου.
2: Ωραία.
3: Τέλη Ιουνίου θα δούμε πού βρισκόμαστε, κυρίως που είναι η ιστορία του πολέμου, που είναι η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου, γιατί δεν την καθορίζουμε εμείς, είναι χρηματιστηριακό είδος παγκόσμια, και όταν φτάσουμε εκεί θα πάρουμε αποφάσεις για το τι θα χρειάζεται να γίνει.
2: Καθυστερημένα τα βλέπω.
3: Όχι, δεν είναι καθόλου καθυστερημένο, γιατί δουλεύει ήδη. Ακούστε, προχθές ήμουνα στη.
2: Να ακουμπήσετε τα δηληστήρια σε ό,τι αφορά στο περιθώριο κέρδους τους. Να υπάρξει μια από εκεί, από τη δική τους πλευρά, μια κάποια σύνεση. Εγώ αυτό προσπαθώ να πω.
3: Δεν είναι έτσι.
2: Ναι.
3: Θεωρώ ότι έχουμε ακόμα τις δυνατότητες να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να αφορούν και τα δηληστήρια, αλλά για να κάνουμε το σωστό πρέπει να έχουμε την συνολική εικόνα. Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορες συζητήσεις, σας δώσω άλλα δύο στοιχεία. Σε πολύ λίγες μέρες θα υπάρχει η εφαρμογή πλέον από την ανεξάρτητη αρχή το πόσο κάνει, το οποίο είναι μια πολύ αναβαθμισμένη εκδοχή προηγούμενων αντίστοιχων πλατφορμών που υπήρχαν, το e-καταναλωτής, και στο οποίο θα μπορεί κανένας να βλέπει online αυτό το ίδιο πράγμα που πάει να ψωνίσει στην Ελλάδα, πόσο κάνει σε μια σειρά χώρες της Ευρώπης ακριβώς το ίδιο προϊόν στα σούπερ μάρκετ. Και σας το αναφέρω, συγγνώμη. Σας το αναφέρω αυτό όχι για προϊόν τέτοιου είδους, αλλά για το ντίζελ. Το ντίζελ στη γειτονική Βουλγαρία είναι ακριβότερο από εδώ. Σας παίρνω μια χώρα για την οποία όλοι γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι, ήταν μάλλον φθηνότερα και πλέον δεν είναι φθηνότερα, είναι ακριβότερη η Βουλγαρία από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Και πήγαιναν οι βορειοκρατίες.
3: Λοιπόν, το ντίζελ είναι φθηνότερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πήραμε δύο πολύ δραστικά μέτρα. Επιδοτούμε με 20 cents στην πηγή και φρενάρουμε με το πλαφόν κέρδους 12 cents στα βενζινάδικα, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Επιμένω ότι δείξαμε αντανακλαστικά, πήραμε τα κατάλληλα μέτρα και το κυριότερο, πήραμε τέτοιου είδους μέτρα που η αντιπολίτευση ούτε που τα είχε φανταστεί, ούτε που τα είχε διανοηθεί και δεν τα είχε κάνει ποτέ όταν κυβέρνησε τη χώρα. Άρα εμείς συνδυάζουμε και την φιλελεύθερη αντίληψη για την οικονομία και τον ανταγωνισμό και την ενημέρωση του καταναλωτή και ταυτόχρονα πολύ αυστηρούς ελέγχους στην αγορά, οι οποίοι έχουν αποτελέσματα και αποδείξαμε ότι δεν σταματάμε πουθενά και ούτε φοβόμαστε ούτε έχουμε κανένα πρόβλημα με κανέναν. Ο νόμος είναι νόμος και αφορά τους πάντες.
4: Έγραφε χθες ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, και θα πάρω μια πρόταση ακόμη, ότι οι τιμές των καυσίμων τρέχουν γρηγορότερα στα καθημάς και αυτό δεν έχει να κάνει με τους ειδικούς φόρους. Το λέω γιατί συνήθως η συζήτηση στα πάνελ, στα κανάλια με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που δεν θίγουν ποτέ, δεν μπαίνουν στην ουσία. Τα κομμάτια της αντιπολίτευσης δεν μπαίνουν στην ουσία των πραγμάτων. Μπαίνετε εσείς, κύριε Υπουργέ, θα μπορούσε να πει κάποιος, μα είναι η κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση πρέπει να τα κάνει, ενώ η αντιπολίτευση μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Αλλά δηλαδή το πώς θα. Ακούμε συνήθως αυτή τη μεγάλη έκφραση, τα καρτέλ, αλλά το πώς θα χτυπήσει. Το πώς θα χτυπηθούν, το αν υπάρχουν καρτέλ, δεν το λέει κανείς από την αντιπολίτευση πάντως. Δεν μπαίνουν στην κουβέντα αυτή. Αλλά γι' αυτό λέω, και άλλη περισσότερη πίεση για να μην φτάνουμε σε αυτό το 5%. Αυτό το 5% θα κυνηγάει την κυβέρνηση.
3: Αναφέρεστε στον πληθωρισμό.
4: Στην εκτίμηση του πληθωρισμού. Ναι, αυτό θα την κυνηγάει την κυβέρνηση.
3: Να σας πω κάτι.
4: Να έχει τις εκλογές αυτό το 5%, όταν η απόκληση είναι δύο μονάδες από την Ευρωζώνη.
3: Κοιτάξτε, εμένα όταν βλέπω ένα πρόβλημα.
4: Ενώ δύο μονάδες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.
3: Έχω μάθει στη ζωή μου να είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος και να φέρνω αποτελέσματα. Άρα μου αρέσει να μιλώ για αυτά που είναι στον τομέα της δικής μου αρμοδιότητας. Ό,τι περνάει από το χέρι του Υπουργού Ανάπτυξης για να φρενάρουμε πληθωριστικές πιέσεις γίνεται, και γίνεται και με ακραία επιθετικό τρόπο, όπως αυτός που σας περιέγραψα πριν. Από εκεί και πέρα, το ποιος είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες. Προφανές είναι ότι ο πρώτος είναι ο διεθνής παράγοντας, αλλά από εκεί και πέρα τα πάντα έχουν σχέση με την αγοραστική δύναμη, με τον μισθό, με τη φορολογία, με χίλιους δυο παράγοντες που προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι στη δική μου αρμοδιότητα.
4: Ναι,
3: στη δική μου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος και η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά, για τον οποίο σας είπα μια σειρά μέτρα και μεταρρυθμίσεις τις οποίες κάνουμε, η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και η επιμονή μέσα από μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν και είναι η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, να αισθάνονται όλοι ότι εδώ υπάρχουν κανόνες. Ξέρετε, επιμένω πάρα πολύ σε αυτό το χθεσινό πρόστιμο για λόγους συμβολικούς. Διότι ούτε επικοινωνιακό είναι, ούτε κόλπο είναι, ούτε κάποιος το σκέφτηκε και το φαντάστηκε. Υπήρξε παραβίαση του νόμου και υπήρξε εφαρμογή του νόμου, και κάποτε πρέπει να χαιρόμαστε σε αυτή τη χώρα, γιατί όλοι πρέπει να σεβόμαστε τους νόμους, όποιος και να είναι, πρέπει να σέβεται τους νόμους, και το κράτος πρέπει να τους εφαρμόζει και να σέβεται τον εαυτό του, για να δημιουργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ μας. Είτε είναι ο σε εισαγωγικά τελευταίος, είτε είναι ο ισχυρότερος.
4: Πληρώνονται αυτά τα πρόστιμα?
3: Απολύτως.
4: Την ερώτηση που μπορεί να έρθει από κοινό.
3: Σας απαντώ ότι τα δύο χρόνια πλέον που είμαι Υπουργός Ανάπτυξης, ότι πρόστιμα έχουν επιβληθεί, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ, έχουν πληρωθεί στο σύνολό τους.
4: Λοιπόν, είπατε ότι θα κάνετε μια καινούργια υπηρεσία που θα λέει το πόσο
3: κάνει. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα το πόσο κάνει. Θα την παρουσιάσει η ανεξάρτητη αρχή σε λίγες ημέρες.
4: Λοιπόν, εδώ με προτείνει ένας φίλος να σας ρωτήσω για την παρακεταμόλη. 2,5 λεπτά το ευρώ το χάπι στην Αγγλία, 3,5 στην Ολλανδία, 16 εδώ.
3: Πολύ ωραία, να το ψάξουν.
4: Ναι.
3: Και να το δούμε.
4: Ναι, ότι εκεί πουλάνε την παρακεταμόλη και στα σούπερ μάρκετ, εδώ μόνο στα φαρμακεία. Αυτό είναι μάλλον η αιτία. Δηλαδή αυτό είναι ο λόγος το ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη απόκληση.
3: Αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί με τον Υπουργό Υγείας, προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε.
4: Ναι. Όχι, να το δείτε.
3: Ναι,
4: να το δείτε. Ότι όπου υπάρχει αυτό όπως το πεδίο και συνεργασίες, πρέπει να το δείτε. Πριν πάμε στα θέματα ανάπτυξης, το εξοικονομώ είναι δικό σας, κύριε Υπουργέ?
3: Όχι.
4: Όχι. Ωραία. Λοιπόν, το ερευνό καινοτομό είναι δικό σας?
3: Το ερευνό καινοτομό είναι ένα πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Καινοτομίας, το οποίο είναι σε φάση αξιολόγησης των πολλών εκατοντάδων προτάσεων που έχουν υπάρξει.
4: Από το Σεπτέμβριο του 24, μου λέει εδώ ο κύριος που μου έστειλε την
3: ιστορία. Από την ιστορία, θα σας είμαι πάρα πολύ σαφής.
4: Υποβλήθησαν οι παρεμβάσεις στο παρέμβαση 2, συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Πρόκειται για ερευνητικές προτάσεις, οι οποίες συνεργάστηκαν πανεπιστήμια και επιχειρήσεων. Δύο χρόνια μετά δεν έχουν αξιολογηθεί για να ξέρουμε ποιες εγκρίθηκαν, ποιες όχι, ούτε υπάρχει κάποια πληροφόρηση και πότε πρόκειται να αξιολογηθούν.
3: Μάλιστα. Έχει δίκιο ο άνθρωπος σας, το στέλνει αυτό και λέει και λίγα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω πολύ χειρότερα.
4: Ωραία, αλλά δεν... να το ξεκινήσουμε και
3: μετά. Όχι, να σας το τελειώσω ένα λεπτό, γιατί δεν είναι για να πάει κανένας παρακάτω. Ο οδηγός, έτσι όπως ήταν σχεδιασμένο αυτό το πρόγραμμα, ήταν ο απόλυτος ορισμός της γραφειοκρατίας και με τέτοιο τρόπο, πριν από μένα αυτό, που δεν μου επιτρέπει να επέμβω, γιατί θα είχαμε άλλου είδους προβλήματα αν επέμβαινε ο υπουργός σε αυτό. Συνεπώς, έχω ζητήσει από τον υφυπουργό, τον κύριο Καλαφάτη, και τον νέο Γενικό Γραμματέα Έρευνας Καινοτομίας που βάλαμε πριν λίγους μήνες, να κάνουν τα πάντα για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, γιατί πολύ σωστά λέει ο άνθρωπος ότι έχει τρομακτικά καθυστερήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουν την δουλειά τους, αλλά βγαίνει και ένα συμπέρασμα. Τα λεφτά για την έρευνα και την καινοτομία, στη δική μου αντίληψη, πρέπει να κατευθύνονται κατευθείαν στην πραγματική οικονομία. Είναι χρήματα που πρέπει να τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για τα R&D προγράμματά τους και εκείνοι να έχουν την ευθύνη, ώστε να μην υπάρχουν ούτε γραφειοκρατίες ούτε τίποτα, και οι ερευνητές να δουλεύουν για εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία, η οποία θα έχει αποτελέσματα στην οικονομία και όχι θεωρίες.
4: Συνεχίζουμε και το επόμενο ημίωρο με τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Κύριε Υπουργέ, θα κάνουμε διάλειμμα εδώ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος εν οποίο η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Ωστόσο, πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Ναι, επίθεση της Χεζμπολά εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα όταν 2 άτομα εισέβαλαν σε οικία, όμως έγιναν αντιληπτοί από τον 55χρονο ένικο, ο οποίος τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής, ενώ ο 22χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έγιναν ράματα. Συνελήφθηκε ο ένικος του σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο Ρεδοθάλαμο. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Έχω κάποια ερωτήματα εδώ από το
4: κοινό. Καλημέρα, κύριε Πρωτοσάλτε. Απλά σε ό,τι αφορά την συζήτηση που είχαμε πριν, θέλω να σας δώσω 2-3 στοιχεία τα οποία η φιλόξενη εκπομπή σας νομίζω ότι μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα, γιατί αξίζει τον κόπο να τα γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Καταρχήν, επειδή μου είπατε για την παρακεταμόλη. Παρακεταμόλη είναι το ντεπών, έτσι δεν είναι? Το ντεπών έχει 2 ευρώ, δεν έχει 16 στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι σας έγραψε ο ακροατής, αλλά την τελευταία φορά που έχω πάρει θυμάμαι ότι είναι τόσο η τιμή. Τέλος πάντων, αυτό είναι έλασον. Πάμε στο θέμα με το μεικτό περιθώριο κέρδους, με το πλαφόν που έχουμε βάλει. Λοιπόν, τα στοιχεία δείχνουν ότι από την ώρα που το βάλαμε μέχρι σήμερα έχουν γίνει στις 63 κατηγορίες που αφορά το πλαφόν 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις το μήνα από ό,τι γινόντουσαν πριν, 50 φορές λιγότερες ανατιμήσεις και 67 φορές περισσότερες μειώσεις τιμών στις κρίσιμες κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συζήτηση, είναι επιβεβαίωση αυτό που σας είπα.
3: Για τη χρησιμότητα του
4: ελέγχου, για τη χρησιμότητα του μέτρου. Αν δεν υπήρχε αυτό το μέτρο, η ανεξάρτητη αρχή δεν θα είχε και τίποτα να ελέγξει. Δηλαδή θα μπορούσε ο άλλος να πουλάει με 150% μεικτό περιθώριο κέρδους και να μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα το μέτρο μπορεί να είναι σκληρό, αλλά είναι δίκαιο στις δεδομένες στιγμές, λειτουργεί θετικά και βοηθάει την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τους ελέγχους. Και επειδή αυτό το νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω άλλη μία δεύτερη πληροφορία, ότι κατά την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου στο Υπουργείο Ανάπτυξης βρήκαμε εκατοντάδες επιχειρήσεις που είχαν πάρει λεφτά τα προηγούμενα 20 χρόνια και δεν είχαν κάνει τις επενδύσεις που έπρεπε. Είπα ότι θα τις κυνηγήσουμε μία-μία για να πάρουμε πίσω τα χρήματα, γιατί δεν είναι σωστό να παίρνει κανείς λεφτά των Ελλήνων πολιτών χωρίς να κάνει την υποχρέωσή του. Σήμερα έχω να σας πω ότι 213 επιχειρήσεις, από 213 επιχειρήσεις έχουμε πάρει πίσω τα χρήματα και το ποσό είναι 126 εκατομμύρια ευρώ. Και θα συνεχίσουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε σε όλους τους πολίτες ότι σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και ότι γίνεται χρηστή και νόμιμη διαχείριση των χρημάτων τους.
3: Λοιπόν, τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και την παρακεταμόλη, ναι. 2,5 λεπτά του ευρώ το χάπι. Για χάπι. Στην Αγγλία 3,5, στην Ολλανδία 3,5 στην Ολλανδία, 2,5 είπαμε στην Αγγλία και 16 εδώ. 3,19 το κουτάκι.
4: Άρα μιλάμε για το, ναι, για το χάπι.
3: Το χάπι, μάλιστα. Λοιπόν, 16
4: το
3: λεπτά,
4: λοιπόν,
3: 16 λεπτά το χάπι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο μεταξύ έχω και έχω και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, κύριε Θεοδωρικάκο, δύο παρατηρήσεις. Σας έχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, σας έχουν ενημερώσει. Λέει ότι η χοντρική τιμή του εφόσον η χοντρική τιμή του παραγωγού ή του χοντρεμπόρου ανακωδικό προϊόντος δεν υπερβαίνει την αντίστοιχη μέση τιμή του ίδιου προϊόντος κατά το έτος, ας πούμε, 25, δεν θα συντρέχει παρέμβαση της διάταξης, καθώς ουδεμή επιβάρηση προκαλείται στον καταναλωτή.
4: Αυτά θα πρέπει να τα βρουν με την νέα ανεξάρτητη αρχή. Αυτά πρέπει να τα βρούμε την ανεξάρτητη αρχή.
3: Γιατί λέει, εφόσον είναι αυτό, υπάρχει ένας δεύτερος.
4: Ναι. Ο έλεγχος υπάγεται στην ανεξάρτητη αρχή, θα πρέπει να το βρούμε την ανεξάρτητη αρχή.
3: Η κυρία Τσαγκάρη πρέπει να δεχθεί, λοιπόν, τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου να συζητήσει.
4: Για το συγκεκριμένο. Τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, όπως καταλαβαίνετε, τον βλέπω τακτικά για όλα τα θέματα που αφορούν ζητήματα οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών και των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο είναι θέμα ελέγχου. Η κυρία Τσαγκάρη κάνει εξαιρετική δουλειά. Αποδείχθηκε ότι ένας άνθρωπος της αγοράς είναι
3: το βιογραφικό της είναι πολύ βαρύ πάντως, και όχι μόνο βαρύ με την έννοια, όχι αν μου επιτρέπετε, επειδή το ήλεγξα, γιατί είχα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί της και θα επανέλθω, μου είπε ότι θα κάνει τους ελέγχους και θα έχει τα στοιχεία για να μπούμε αυτά τα θέματα της καθημερινότητας, πολύ ενδιαφέρον. Και διαβάζοντας το βιογραφικό της, έχει εργαστεί σε όλες τις μεγάλες πολυεθνικές, για τις οποίες η αντιπολίτευση μιλάει για καρτέλ και διαπρατήτια, χωρίς βέβαια να μπαίνει στον κόπο να πει πώς θα ελέγξει τον πληθωρισμό.
4: Τώρα λοιπόν που ναι, κάνουμε τη δουλειά με πολύ σοβαρά αποτελέσματα.
3: Ένας άνθρωπος της αγοράς έχει πάει σε αυτήν την αρχή. Άνθρωπος της αγοράς. Μέσα της μέσα αγοράς, όχι περιφερόμενος.
4: Εάν δεν ξέρεις πώς κινείται η αγορά, δεν ξέρεις πώς να ελέγξεις ακριβώς την νομιμότητα και την παρανομία. Η διοικητής το γνωρίζει πλήρως και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος που κάναμε αυτή τη μεταρρύθμιση, που δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή, κάναμε αυτή την επιλογή, η οποία δουλεύει πάρα πολύ θετικά και πάρα πολύ καλά.
3: Στην ερώτηση του κυρίου Παπαγεωργίου Σταύρου, ότι δεν συναντάτε με τους φορείς της αγοράς, ο υπουργός τι απαντάτε? Συναντάτε ή
4: όχι? Αυτό είναι αστείο προφανώς.
3: Μάλιστα, προχωρώ.
4: Είναι δυνατόν ο υπουργός ανάπτυξης να μην συναντάτε?
3: Προχωρώ.
4: Απλά ένα λεπτό, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Έχουν ενοχληθεί ορισμένοι, γιατί βάλαμε το μέτρο του πλαφών. Και κάνουν έναν κανονικό πόλεμο. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Η αγορά πρέπει να μάθει να λειτουργεί με νόμους και κανόνες. Δεν μας ήρθε έτσι να επιβάλλουμε το πλαφόν κέρδους. Σας απέδειξα πριν με συγκεκριμένα στοιχεία ότι μπορεί να δουλέψει, μπορεί να προστατεύσει με σωστή εφαρμογή του νόμου. Δεν είναι για πάντα, θέλω να είμαι σαφής. Δεν είναι το σχέδιό μας, δεν είναι το όραμά μας για την ελληνική
3: οικονομία. Γιατί δεν συνιστά ελεύθερη
4: Όχι βέβαια. Αλλά θα πρέπει λίγο.
3: Αλλά πρέπει να υπάρχει και μια σύνεση όμως όταν βλέπεις πώς είναι η κατάσταση. Αυτή τη σύνεση αναφέρομαι.
4: Δηλαδή όταν υπάρχει κόσμος ο οποίος δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει βασικές ανάγκες και υποχρεώσεις, δεν είναι ανάγκη εκεί να κερδίζεις 120%, και δεν σου φταίει τότε η ανεξάρτητη αρχή και το Υπουργείο Ανάπτυξης που εφαρμόζουν τον νόμο. Πρέπει να υπάρχει μέτρο, λογική και ισορροπία. Η σχέση μου με τις δυνάμεις της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι εξαιρετική και η συνεργασία μου είναι συνεχής και διαρκής. Αυτό άλλωστε το έχουμε αποδείξει με μια ταχύτατη, διαφανέστατη και ουσιαστική εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου, τον οποίο τον έχουμε στρέψει κυρίως στη βιομηχανία και στις νέες τεχνολογίες, για να κάνουμε μια οικονομία πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική. Να ξεφύγουμε από την οικονομία της κατανάλωσης και να πάμε στην οικονομία της βιομηχανίας, της παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας, στην οικονομία της γνώσης, σε πράγματα που μπορούν να δώσουν καινούργια δυναμική στην πατρίδα μας, για να έχει η οικονομία η οποία να είναι ισχυρή και να κρατάει ισχυρή και την ασφάλεια της χώρας.
3: Δύο ακόμη μηνύματα πριν κάνουμε διάλογο και να μιλήσουμε επιτέλους για το παρακάτω λίγο, που με ενδιαφέρει πολύ και το είχαμε αφήσει σε κρεμότητα. Πάντα μένει σε κρεμότητα, γιατί τρέχουμε με τα τρέχοντα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Αντώνης Παπαδόπουλος ότι οι εταιρείες που δέχονται το πρόστιμο έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο. Και ότι ένα πρόστιμο που είχε δεχθεί ένας μεγάλος όμιλος σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, πήγε μετά στο διοικητικό εφετείο και δικαιώθηκε. Το ξέρει αυτό ο υπουργός?
4: Δεν ξέρω σε ποιον όμιλο αναφέρεται.
3: Α.Β. Βασιλόπουλος, για να
4: μην το γνωρίζω αυτό. Ούτε πότε είχε υπάρξει αυτό το πρόστιμο, ούτε τίποτα τέτοιο.
3: Ούτε και εγώ ξέρω, γιατί ούτε και.
4: Αλλά επειδή μου λέτε για επικαιρότητα, έχουμε παραλείψει να πούμε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό, και θέλω να μου δώσετε κάποια στιγμή την ευκαιρία.
3: Άλλα δύο μηνύματα από έναν ανώνυμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης και από έναν άλλον κύριο, από τον Πέτρο, για το πρόγραμμα Αρχιμίδης. Έγινε μάλιστα, υπήρξε και ένα άρθρο του κυρίου Χρήστου Παπαδημητρίου στο Βήμα για το πρόγραμμα Αρχιμίδης, το ερευνητικό. Είναι, εντάσσεται στην απάντηση που δώσατε προηγουμένως, ότι δηλαδή δεν μελετήθηκα, ότι δεν. Ότι έτσι
4: θα πρέπει να δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρόγραμμα αυτό που ρωτά, αλλά σας είπα ότι συνολικά για το θέμα της έρευνας και της καινοτομίας, αυτά τα προγράμματα ερευνώ καινοτομώ δεν είχαν σχεδιαστεί με τρόπο που να λειτουργεί αποτελεσματικά, γιατί όταν εκ του οδηγού αυτών των προγραμμάτων απαιτούνται 3 χρόνια για να γίνονται οι αξιολογήσεις, μιλάμε για τον ορισμό της γραφειοκρατίας. Στον αναπτυξιακό νόμο που πήραμε εμείς τις αποφάσεις για το τι έπρεπε να γίνει, οι αξιολογήσεις είπαμε ότι θα γίνονται σε 90 ημέρες και γίνονται σε 90 ημέρες και ο επενδυτής ξέρει τι κάνει και έχει νόημα όλη αυτή η διαδικασία. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, με το καλό και στη νέα περίοδο,
3: ας πούμε, θα εφαρμόσουμε. Θα πάρουμε θα εφαρμόσουμε, φορά με τον καινούριο νόμο.
4: Βεβαίως παίρνουν. Βεβαίως.
3: Γι' αυτό είναι το θέμα εδώ τώρα.
4: Βεβαίως
3: με τέτοια καθυστέρηση λένε οι άνθρωποι, ποια startup και ποια ανάπτυξη και ποια καινοτομία και ποια.
4: Επιμένω ότι αυτά είναι θέματα στρατηγικών αποφάσεων και αποδείξαμε με πράξεις, όχι με λόγια, γιατί με λόγια ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αποδείξαμε με πράξεις ότι αυτό που είναι στο δικό μας χέρι, όπως είναι ο αναπτυξιακός νόμος, το τελειώνουμε σε 90 ημέρες. Εκεί λοιπόν που υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έχει και αρκετή παθογένεια μέσα του, έχει πάρει 3 χρόνια και δεν έχουν τελειώσει ακόμα τη δουλειά. Αλλά λυπάμαι, ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι υποχρεωμένος να κινείται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Εάν επενέβαινα με άλλο τρόπο, θα δημιουργόντουσαν θέματα νομιμότητας στη διαχείριση του προγράμματος και αυτό δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ, δεν πρόκειται να επιτρέψω ποτέ στον εαυτό μου να παρανομήσει.
3: Τελευταία ερώτηση από το κοινό, δεν θα αποδεχτούμε άλλη για να πείτε και αυτό που θέλετε. Ρωτήστε τον Υπουργό γιατί μπαίνει πλαφόν 3% κάθε χρόνο στα ενίκια καταστημάτων και αν θα επιβληθεί πλαφόν και το δίκτυο.
4: Βάλαμε αυτό το πλαφόν για λόγους στοιχειώδους προστασίας, διότι δυστυχώς έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές. Πρόκειται επίσης για διοικητικό μέτρο που δεν είναι μέτρο στη λογική του ανταγωνισμού. Το βρήκα αυτό το μέτρο και δεν το άλλαξα, κύριε Πορτοσάλτε, γιατί η πίεση πράγματι στην αγορά είναι τεράστια και τα αιτήματα από εμπορικούς συλλόγους από όλη τη χώρα και ιδίως σε ό,τι αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι πραγματικά τεράστια με τα νίκια. Γι' αυτό.
3: Λοιπόν, τώρα, το
4: μάλλον. Τώρα όμως θέλω να σας πω για το
3: Τουρκέτζιαν. Όμως θα το κάνουμε διάλειμμα εδώ και θα το πείτε.
4: Θα σας πω για το Τουρκέτζιαν, διότι έχει περάσει στα ψηλά μια τεράστια ιστορία η οποία αφορά την πατρίδα μας, το σύνολο της χώρας, της κυβέρνησης, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού.
3: Είχε ακούσει πολλά όταν
4: ήταν
3: ο Άδωνης Γεωργιάδης.
4: Δεν ήταν εκτεθειμένος τότε ο Άδωνης.
3: Όχι, αυτό λέω. Όταν τον στοχοποίησε η αντιπολίτευση.
4: Τον στοχοποίησαν πολύ λαθεμένα.
3: Να το κάνουμε το διάλειμμα.
4: Μάλιστα.
3: Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, Τουρκετζίαν, λοιπόν, το ξεκινήσατε. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας.
4: Ένα λεπτό είναι υπεραρκετό. Λοιπόν, δίνουμε μάχη προάσπισης των εθνικών συμφερόντων για να μπει οριστικό τέλος στο εμπορικό σήμα Τουρκετζίαν. Κερδίσαμε σε δεύτερο βαθμό το δικαστήριο που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είμαστε σε εγρήγορση, κύριε Πορτοσάλτε. Μην τυχόν και η Τουρκία πάει και στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε αντίστοιχες δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, γιατί είναι προφανές ότι δεν θα επιτρέψουμε, θα κάνουμε τα πάντα για να μην υπάρχει το σήμα Τουρκετζίαν. Είναι δεδομένη η βούληση της κυβέρνησης και αποτελεσματική η δράση της και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Και το τονίζω αυτό σε μέρες που δυστυχώς από την τουρκική πλευρά βλέπουμε να προετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο με τις γνωστές περιγραφές του Αιγαίου που είναι πέρα και έξω από κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.
3: Αλλά και τον κύριο Ερντογάν δοκιμάζεται από αυτήν με φάση τα όσα είπε και ο Ρούμπιο χθες με αυτό που λέγεται στην Ελλάδα και λανσάρεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Όταν είσαι πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, F-35 δεν παίρνεις πάντως. Εγώ αυτό είδα ως παράδειγμα
4: νομίζω
3: από την είδηση. Έτσι την κατάλαβα.
4: Νομίζω ότι σε αυτό το.
3: Πείτε μου, είμαι σωστά, λάθος.
4: Όχι, πολύ σωστά το είπατε και θεωρώ ότι η δήλωση του κύριου Ρούμπιο είναι πάρα πολύ σωστή και χρήσιμη και για μας.
3: Τώρα, εχθές συνέβη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και για όλους μας και για τον κόπο που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί. 16 χρόνια μετά τις περιπέτειες που κάτσαν πάρα πολύ, η Ελλάδα είναι εκτός επιτήρησης και είναι άλλα 10 κράτη της Ευρωζώνης που θα μπουν σε λίγο στην επιτήρηση. Αλλά εκείνο αφορά το δικό τους θέμα. Είμαστε μπροστά, κύριε Θεοδωρικάκο, σε μια διχάλα. Από τη μία πλευρά έχουμε το χιλιοστό, δηλαδή αυτά που έκαναν οι τυχοδιώκτες το 2015 τότε, με το μόλι αυτήν την κατάσταση και το δημοψήφισμα, και ο πρωταγωνιστής εκείνης της εποχής του τυχοδιοκτισμού ξανάρχεται τώρα και λέει: ξέρετε, δεν είμαι κάποιος καινούριος, δεν είμαι εκείνος, είμαι κάποιος άλλος.
4: Ναι, δεν... θέλω να είμαι πάρα πολύ
3: καλείται καλούμαστε οι πολίτες να αποφασίσουμε ποιον δρόμο θα πάρουμε.
4: Κύριε Πορτοσάλτε, στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, αλλά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο, μπορεί να είναι παρατεταμένη, μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, όμως ουσιαστικά είμαστε σε δυνάμει προεκλογική περίοδο. Στο τέλος, οι Έλληνες θα βρεθούν σε ένα σταυροδρόμι στις εκλογές. Ο ένας δρόμος είναι με το Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία, την κοινωνική δύναμη του μέτρου και της λογικής για να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά για καλύτερες συνθήκες στην οικονομία που θα μοιράζονται πιο σωστά και πιο δίκαια και πιο ασφαλή Ελλάδα, ή θα ξαναγυρίσουμε στο πείραμα Αλέξης Τσίπρας και αριστερά, το οποίο παραλίγο την προηγούμενη φορά το 2015 να ρίξει την Ελλάδα στον γκρεμό. Το γλιτώσαμε στο παρακάτι το 2015, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι Έλληνες να ρισκάρουν τη σταθερότητα και την ασφαλή προοπτική για το αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Και πολύ καλά θυμήσατε τη χθεσινή απόφαση με την οποία ουσιαστικά βγαίνουμε πλήρως από την επιτήρηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ξαναγυρίσουμε στο να χάσουμε την οικονομική μας ελευθερία ως κράτος. Τώρα είμαστε κύριοι του εαυτού μας, μπορούμε να αποφασίζουμε για το αύριο. Είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε μπροστά και να μην ρισκάρουμε με επιπόλαιο και ανεύθυνο τρόπο την επιστροφή στο παρελθόν. Αυτό θα είναι το πραγματικό δίλημα στις εκλογές και θεωρώ ότι πρέπει να τεθεί με πολύ δυναμικό και αυστηρό τρόπο και οι πολίτες να πάρουν την υπεύθυνη απόφαση που πρέπει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι μακρινές εποχές. Θυμάται και θα θυμάται από τι γλιτώσαμε. Δεν είναι ανάγκη να ξαναβάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία. Ας προχωρήσουμε μπροστά.
3: Κύριε Θεοδωρικάκο, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαρακή. Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα. Φτάνουν οι μάχες. Η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες ο Ρώσος Πρόεδρος, μιλώντας εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Νομίζω θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Ναι, επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα, χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του, και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολάχ για το θέμα αυτό και θεωρεί πως ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες βράδυ σε δημοσιογράφους ότι ο Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Είναι θαμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ωστόσο, διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Δήλωσε επίσης ότι σε περίπτωση που το Ιράν σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε: θα δείτε ποια είναι η συμφωνία, προσθέτοντας ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά θα ανοίξουν αμέσως. Με στρατιωτικά μέσα ή σε επίπεδο διπλωματίας θα νικήσουμε.